0: με καπέλο το καλοκαίρι, με κάποια μανίκια ίσως λίγο μακριά για να μην παθαίνουμε ηλιακά εγκάβματα κτλ. Και μπορούμε, ναι, να εκτιθέμεθα στον ήλιο και να κάνουμε και να απολαμβάνουμε, ας πούμε, αυτή τη χαρά που λέγεται ήλιος, που λέγεται θάλασσα, που λέγεται ελληνικό καλοκαίρι.
1: Μάλιστα. Είναι ωραία και ευχάριστα και ωφέλιμα όσα μας είπατε, αλλά είμαστε αναγκασμένοι, αφού σας έχουμε εδώ, έχουμε δηλαδή έναν δερματολόγο, να ενημερώσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριές μας για τις επικίνδυνες και ανεπιθύμητες ενέργειες που προκαλεί ο ήλιος και η έκθεσή μας όταν είναι πάνω από το μέτρο, όπως μας είπατε. Ας πάμε λοιπόν να δούμε μία-μία κάποιες περιπτώσεις που ταλαιπωρεί η έκθεση χωρίς όριο στον ήλιο. Και ας αρχίσουμε από κάτι απλό. Αυτό που εμείς λέμε έγκαυμα. Πάμε στη θάλασσα, κοκκινίζει η πλάτη μας, θα πρέπει να γυρίσουμε στο σπίτι, να βάλουμε μια αλυφή. Κάποιοι βάζουν άλλα προϊόντα, έτσι, από γιαούρτι, όσοι θυμάμαι, έτσι, και παιδιά που είμαστε.
0: Έχει το απόλυτο δίκιο.
1: Να μας πείτε λοιπόν, όσο κατά το δυνατόν και πιο απλά, έτσι, για να τα καταλαβαίνουν οι ακροατές μας, τι σημαίνει έγκαυμα από τον ήλιο, ναι, και τι δημιουργείται στο ανθρώπινο σώμα.
0: Πάτερ, ο ζωοδότης ήλιος μπορεί να είναι πολύτιμος, μπορεί να είναι απαραίτητος για τη ζωή μας, για τη ζωή του πλανήτη μας, αλλά πέρα από τις ευεργετικές επιδράσεις τις οποίες είπαμε πριν από λίγο, έχει και κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες. Η πρώτη από αυτή είναι αυτό που είπατε πριν από λίγο εσείς, είναι το ηλιακό έγκαυμα. Καθόμαστε στον ήλιο, κυρίως άτομα τα οποία πιο εύκολα παρουσιάζουν ηλιακό έγκαυμα, αυτά που έχουν ανοιχτό τύπου δέρματος, που είναι ξανθή, έχουν ξανθό μαλλί και έχουν γαλάζια, πράσινα μάτια, γενικά ανοιχτόχρωμα μάτια, και αυτοί πιο εύκολα προσβάλλονται από το ηλιακό έγκαυμα. Τι είναι το ηλιακό έγκαυμα? Είναι μια κοκκινίλα που το βλέπουμε στην πλάτη, στα χέρια, στα κάλυπτα μέρη δηλαδή του σώματος, ένα ερήθημα δηλαδή, το οποίο μπορεί να φέρνει κάψιμο, να φέρνει φαγούρα, και μετά από 6 με 12 ώρες, πέρα από την κοκκινίλα, την απλή κοκκινίλα, να γίνεται το δέρμα ερυθροειώδες, να γίνεται δηλαδή πιο σκούρο και να παρουσιάζει απολέπιση. Να ξεφλουδίζεται δηλαδή, ναι, αυτό έτσι, που λέει ο κόσμος. Και μπορούμε επίσης σε πιο βαριές περιπτώσεις να δούμε ίδιμα, έτσι λίγο να πρίζεται εκεί πέρα, να δούμε κάποιες φυσαλίδες, κάποιες πομφόλιγες, και σε πολύ βαριές περιπτώσεις κάποιο άτομο να παρουσιάσει και ναυτία και πυρετό και ρίγος. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να πάει στο νοσοκομείο. Δηλαδή το ηλιακό έγκαυμα είναι συχνό. Μπορεί κανείς να το αποφύγει αν φοράει αντιλιακά, αν είναι κάτω από μια ομπρέλα, αν μόλις βγει από τη θάλασσα πάει να καθίσει στον ήλιο, αλλά βάλει ένα άσπρο μπλουζάκι έτσι και αυτά, και μπορεί να προστατευτεί. Αν πάθει, τότε θα πρέπει και κρέμες να βάζει, κορτιζονούχες κρέμες, και να βάζει κάποια, να πάρει κάποιο χάπι από το στόμα αν είναι σε πολύ προχωρημένη κατάσταση όπως είναι κορτιζόνη. Πάντως αντιμετωπίζεται. Σκοπός είναι να μην το πάθει και κυρίως να μην το παθαίνουν μικρά παιδιά το ηλιακό έγκαυμα, διότι λένε άτομα τα οποία παθαίνουν ηλιακό έγκαυμα, τα μικρά παιδιά, μπορεί αργότερα να κάνουν ένα καρκίνο του δέρματος που είναι το ακανθοκυταρικό καρκίνωμα, ή να παρουσιάσουν ακόμη και ισχυρότερες βλάβες.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, επειδή συνήθως οι περισσότεροι, ας πούμε, άνθρωποι παθαίνουν το έγκαυμα στη θάλασσα, mm-hmm, εκτός από τους επαγγελματίες που, ναι, μπορεί, ναι, να, ναι, δουλεύουν, ναι, έξω, είτε, ναι, στους δρόμους, είτε στη φύση, είτε οπουδήποτε, εσείς λέτε πως πρώτον δεν μένουμε πολλές ώρες στη θάλασσα.
0: Και δεν μένουμε από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3. Είναι καλύτερα να αποφεύγουμε τον μπάνιο και τον ήλιο, αλλά να πηγαίνουμε μετά τις 4-5 και να κάνουμε μπάνιο, ή πιο μπροστά, ας πούμε, όπως βλέπουμε κάποιους,
1: ναι,
0: ανθρώπους, οι οποίοι πηγαίνουν 8 η ώρα το πρωί και κάνουν 8 με 10 η ώρα το πρωί.
1: Φοράμε πάντα καπέλο. Ναι. Και είπατε ότι όταν θα βγούμε από την θάλασσα, καλό είναι να ρίχνουμε ένα λευκό μπλουζάκι, ναι, να φοράμε.
0: Ή να φοράμε ένα αντιλιακό, να βάλουμε, ναι, ένα αντιλιακό στο.
1: Μάλιστα. Και έτσι θα αποφύγουμε αυτήν την ταλαιπωρία. Είναι μια μικροταλαιπωρία, αλλά.
0: Ναι, γιατί μπορεί, φέρνει και πόνο, φέρνει και.
1: Μπορεί να, ας το πω εγώ πρακτικά τώρα, είναι ένα πρόβλημα επιφανειακό, δηλαδή εννοώ εξωτερικό. Μπορεί αυτό να μας οδηγήσει σε μεγαλύτερο πρόβλημα, κάτι εσωτερικό?
0: Κοιτάξτε,
1: ότι
0: μπορεί να μας φέρει, άμα σας φέρει πυρετό, ρίγος, ναυτί, αυτά και τα λοιπά, μπορεί, ναι, μπορεί να σου κάνει και θερμοπληξία, ας πούμε, ο ήλιος, και τότε θα είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα.
1: Πότε πηγαίνω στο γιατρό από ένα έγκαυμα ή στο νοσοκομείο?
0: Στο γιατρό πάτε όταν έχετε μια φαγούρα, όταν δείτε ότι έχει μια απολέπιση, όταν σας πονάει και σας ενοχλεί εκεί στην περιοχή της πλάτης ή των χεριών. Όταν όμως τα συμπτώματα χειροτερεύουν, έχει κανείς πολύ ψηλό πυρετό κτλ., τότε νομίζω ότι είναι καλύτερα να πηγαίνει στο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα. Έχουμε ακούσει για τη φωτογύρανση.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτή η ασθένεια?
0: Η φωτογύρανση είναι νέα άτομα που είναι κυρίως 30-40 χρονών όταν εκτίθενται στον ήλιο. Το βλέπουμε αυτό σε αγρότες οι οποίοι μακροχρόνια είναι εκτεθειμένοι στον ήλιο, εργάζονται δηλαδή στα χωράφια, ή άτομα ακόμη ας πούμε που δουλεύουν, είναι ναυτικοί που δουλεύουν κάτω, που είναι πάνω στις βάρκες και στα καράβια και είναι εκτεθειμένοι στην ηλιακή ακτινοβολία. Βλέπουμε εδώ κυρίως στον αφιένα πάνω το δέρμα τους να έχει ένα ρομβοειδές σχήμα, να είναι παχύ, να κάνει σχήμα ρόμβους, να σχηματίζει ρόμβους και να έχει ρογμές, και πάνω να έχει κάτι μικρά μαύρα στίγματα που είναι φαγέσορες αυτοί και έχει και μικρές ευριαγγίες. Δηλαδή αρχίζει το δέρμα να γεράζει. Βλέπουμε ένα γερασμένο δέρμα σε ένα νέο άτομο. Και γι' αυτό το λέμε αυτό φωτογύρανση, διότι δημιουργείται από τη χρόνια και τη μακροχρόνια επίδραση του ηλιακού φωτός.
1: Θεραπεύεται?
0: Ένα γερασμένο δέρμα δύσκολο να το κάνουμε καλά. Δίνουμε πολύ ενυδατικές κρέμες, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε. Να κάνουμε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είναι εκτεθειμένος τόσα χρόνια, ας πούμε. Θα μου πείτε, είναι 40 χρόνων. Ναι, αλλά άμα δουλεύει από τα 15, ας πούμε, και είναι εκτεθειμένος στη θάλασσα ή είναι εκτεθειμένος στους αγρούς, ας πούμε, θα τον βοηθήσουμε λίγο, αλλά δεν θα κάνουμε το δέρμα του νεανικό, όπως είναι ενός άλλου 30, άλλου 40, ας πούμε, ο οποίος κάνει μια δουλειά και δεν είναι εκτεθειμένος τόσο πολύ στον ήλιο.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια κάνει και ρητίδες στο πρόσωπο και κάνει αυτή την, ναι, τη γύρανση, ας πούμε.
1: Βλέπουμε τώρα που το λέτε, βλέπουμε πολλούς ανθρώπους, αλλά
0: τον αφιένα, άμα δείτε,
1: δεν ξέραμε, ότι αυτό το πράγμα, η ιατρική το χαρακτηρίζει, την πάθηση αυτή ως φωτογύρανση. Ας πάμε έτσι σε λίγο πιο ανησυχητικές καταστάσεις και σε προβλήματα που προκαλεί η έκθεση στον ήλιο, και ας δούμε κάποιες προκαρκινικές καταστάσεις και πώς αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν και τι σημαίνει προκαρκινική κατάσταση από την έκθεση στον ήλιο.
0: Ναι, η μακροχρόνια έκθεση στον ήλιο μπορεί να δημιουργήσει προκαρκινικές καταστάσεις. Είναι κάποιες παθήσεις, βέβαια αυτές δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο, τόσο η νόσος του Μπόουεν, η νόσος του Παζέ, η χρόνια ακτινική κεράτωση. Βλέπουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι μεγάλοι στην ηλικία, είναι φαλακροί, εκτίθενται χρόνια στον ήλιο. Βλέπουμε σε αυτούς τους ανθρώπους να υπάρχει μια κοκκινίλα και επάνω να βγαίνει μια εφελκίδα, δηλαδή ένα λέπι. Αν το ξύσουμε αυτό το λέπι, θα δούμε ότι από κάτω έχει αίμα. Αυτό θεωρείται ακτινική κεράτωση και είναι από τη χρόνια επίδραση του ηλιακού φωτός. Πρέπει να πάνε στο γιατρό, υπάρχουν κρέμες, υπάρχουν φάρμακα και μπορεί ακόμη και να τα καυτηριάσει ο γιατρός, ο δερματολόγος, και έτσι να το προλάβουν και να μην μεταπέσει αυτή η προκαρκινική κατάσταση σε καρκινική κατάσταση και να αντιμετωπιστεί πρόωρα, για να μην διατρέχει το κίνδυνο να αναπτυχθεί και ένας καρκίνος.
1: Μάλιστα. Ας περάσουμε στο σημείο αυτό σε ένα μουσικό διάλειμμα, έτσι ώστε αμέσως μετά να δούμε το δύσκολο και επίπονο θέμα του καρκίνου του δέρματος.
0: Συμφωνώ.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν και πάλι στο στούντιό μας και στη συζήτησή μας με τον κύριο Θεοδόσιο Αμπατζή, ιατρό, δερματολόγο, αφροδυσιολόγο. Μέχρι στιγμής, στην πρώτη ενότητά μας, είδαμε τις θετικές επιδράσεις του ήλιου στην ζωή και στο σώμα μας, στην ψυχή και στο σώμα μας, θα το έλεγα καλύτερα. Και τώρα πλέον έχουμε περάσει στις ανεπιθύμητες, στις επικίνδυνες καταστάσεις και ενέργειες που προκαλεί η έκθεση στον ήλιο. Αναφερθήκαμε στο έγκαυμα, στη φωτογύραση και στις προκαρκινικές καταστάσεις. Ας έρθουμε όμως τώρα λίγο σε κάποιες δύσκολες καταστάσεις για μας τους ανθρώπους όταν χρειαστεί να τις αντιμετωπίσουμε. Έχουμε ακούσει όλοι οι γιατροί για τους καρκίνους του δέρματος ή για το μελάνωμα. Τι είναι λοιπόν ο καρκίνος στο δέρμα, πώς προκαλείται και τι πορεία έχει στην αντιμετώπιση του, θεραπεία, πώς μπορεί κάποιος να καταλάβει κάτι έτσι ώστε να απευθυνθεί στο γιατρό?
1: Ναι, όταν λέμε Πάτερ Ιρηνέ καρκίνο του δέρματος, εννοούμε δύο βασικές παθήσεις, τρεις μάλλον μαζί με το μελάνωμα. Πρώτα εννοούμε το βασικοκυταρικό επιθυλίωμα ή βασικοκυταρικό καρκίνωμα, δεύτερον το ακανθοκυταρικό καρκίνωμα και τρίτον το μελάνωμα. Το βασικοκυταρικό καρκίνωμα θα δει κανείς ένα μικρό εγκύδιο το οποίο βρίσκεται στα ακάλυπτα μέρη, το οποίο έχει ένα ρόδινο χρώμα, μπορεί η σύστασή του να είναι μαλακή ή να είναι σκληρή. Πάρα πολλές φορές μπορεί να είναι μια διάβρωση ή να είναι μια έλκωση, η οποία καλύπτεται από μια κρούστα, από μια εφελκίδα, η οποία είναι αιματογενή, η οποία αυτή η κρούστα, αυτή η εφελκίδα πέφτει και ξαναγεννάται. Αν δηλαδή ένας άνθρωπος δει να έχει ένα σπυράκι, μια έλκωση, μια πληγή η οποία ματώνει και η οποία κάνει μια εφελκίδα από πάνω, μια κρούστα και πέφτει, ξαναδημιουργείται, θα πρέπει να έρθει στο γιατρό γιατί κρύβει έναν καρκίνο, ήπιο βέβαια. Ο βασικοκυταρικό επιθυλίωμα θεραπεύεται και με κρέμες αλλά και με κάψιμο, με διαθερμοπηξία, και να το αντιμετωπίσει γιατί, για να μην έχει περαιτέρω χειρότερα προβλήματα. Αυτό είναι το πρώτο, ο πιο απλός καρκίνος του δέρματος, το βασικοκυταρικό επιθυλίωμα, γιατί έχουμε και το ακανθοκυταρικό, το οποίο βέβαια είναι μια χειρότερη μορφή καρκίνου. Και είναι χειρότερη γιατί η πρόγνωση είναι επιφυλακτική και γιατί σε ένα υψηλό ποσοστό κάνει μεταστάσεις. Εκεί είναι διαφορετική η βλάβη, Πάτερ Ιρηνέ, εκεί δηλαδή έχουμε ένα φλεγμονώδες οσίδιο με μια επιφάνεια η οποία είναι μυρμικιώδη, με διηθημένη πλάκα, η βάση της είναι σκληρή και δίνει στην εντύπωση όταν πάμε να το ψηλαφίσουμε ότι είναι μια συμπαγής μάζα και τα όρια αυτής της βάσεως είναι ασαφή. Πρέπει αμέσως, άμα δούμε ένα ας πούμε τέτοιο σπυράκι, ένα τέτοιο εγκύδιο και κυρίως στα κάλυπτα μέρη, στο κάτω χείλος που αυτό ματώνει, που είναι πολύ σκληρό όταν το ψηλαφούμε, πρέπει αμέσως να πάμε στο γιατρό, διότι μπορεί να δώσει λεμφαδένες και θα πρέπει να κάνουμε και περαιτέρω εξετάσεις, αξονικές τομογραφίες κτλ. Για να δούμε αν έχει δώσει μεταστάσεις. Και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε έγκαιρα. Γι' αυτό καπνιστές και άνθρωποι οι οποίοι εκτίθενται στον ήλιο και άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν τέτοιες πληγές, οι οποίες είναι σκληρά συστάσεως και οι οποίες εντοπίζονται στα κάλυπτα μέρη, πρέπει να πηγαίνουν αμέσως στο δερματολόγο. Μάλιστα. Εδώ στην Αλεξανδρόπολη πρέπει να πούμε ότι εγώ έχω δει αρκετά περιστατικά και μάλιστα στο κάτω χείλος τα αντιμετωπίσαμε πάρα πολύ καλά χειρουργικώς εδώ στο νοσοκομείο μας. Εγώ συνεργάζομαι με τον καθηγητή, τον κύριο Καρπούζη, ο οποίος με εξυπηρετεί πάρα πολύ, καθώς επίσης και με έναν ιδιώτη γιατρό, τον γνάθοχειρουργό, τον κύριο Θωμαίδη, ο οποίος κάνει εκπληκτική δουλειά, ειδικά στα χείλη κάτω, στα κάτω χείλη, όταν εντοπίζονται ακανθοκυταρικά καρκινώματα, με πολύ καλά αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Γιατί στα χείλη, και το λέω σε σχέση με τον ήλιο?
1: Γιατί το κάτω χείλος το χτυπάει ο ήλιος πιο εύκολα. Στο άνω δεν το βλέπουμε, έτσι όπως πέφτει η ηλιακή ακτινοβολή από πάνω προς τα κάτω. Στο κάτω χείλος και το κάπνισμα, το τσιγάρο εκεί πέρα, ας πούμε, βοηθάει για να δημιουργηθεί περισσότερο αυτή η πάθηση.
0: Μάλιστα. Και η τρίτη.
1: Και το τρίτο.
0: Μορφή, ας πούμε.
1: Ναι, είναι η μορφή του καρκίνου, είναι το μελάνωμα. Το μελάνωμα όπως το λέει και η λέξη, μελανό χρώμα, μαύρο χρώμα, μπλε χρώμα, ο κακοϊθέστερος καρκίνος του δέρματος. Όταν βλέπει κανείς μια ελιά, ξέρουν όλοι ένα σπύλο που λέμε εμείς, ο οποίος είναι μαύρο χρώμα και δεν τους αρέσει ή είναι αρχικά έτσι, ξεκινάει λίγο ανοιχτό και αρχίζει να αλλάζει το χρώμα του, πρέπει αμέσως να απευθυνθεί στο γιατρό. Οι Αγγλοσάξονες έχουν χωρίσει πέντε έτσι, χαρακτηριστικά για να ξεχωρίσουν τον καρκίνο. Από τα αγγλικά γράμματα A, B, C, D, E, όταν δουν μια ελιά ή ένα μόρφωμα ή ένα οζίδιο το οποίο έχει ασυμμετρία, δηλαδή από το α ασύμμετρη, δηλαδή δεν είναι συμμετρικό, από τη μία μεριά έχει άλλο σχήμα και από την άλλη έχει άλλο, αν δουν τα όρια τους δεν είναι ομαλά, αλλά κάνουν έτσι κάποια δαντελωτά ή οδοντοτούς σχηματισμούς, πρέπει να το προσέξουν αυτό. Αν δουν το χρώμα τους, το C, το color, ότι δεν είναι το χρώμα ομοιόμορφο, δηλαδή δεν είναι καφέ, δεν είναι μπέζ, αλλά παρουσιάζει λίγο μπλε, λίγο μαύρο, λίγο άσπρο κτλ., αυτή η ποικιλοχρωμία πρέπει να τους ανησυχήσει και να απευθυνθούν στο γιατρό. Αν η διάμετρός τους ήταν μικρή αυτής της ελιάς και σιγά σιγά μεγάλωσε, αυτό πρέπει να τους ανησυχήσει. Και το ε είναι η εξέλιξη, αν αυτό βλέπουν να εξελίσσεται, να παίρνει διάφορες μορφές. Αυτό το evolution που λένε η εξέλιξη, θα πρέπει και αυτό να τους ανησυχήσει και να καταλάβουν ότι κάτι δεν πάει καλά και να πάνε. Αν πάει κανείς με μελάνωμα στο αρχικό στάδιο, στην αρχή, λένε ότι το μελάνωμα είναι ιάσιμο. Αν πάει σε τελικά στάδια, τότε δυστυχώς είναι ο κακοϊθέστερος καρκίνος με πολύ άσχημα αποτελέσματα. Τώρα αν με ρωτήσετε για τη θεραπεία ή όλα αυτά το μελάνωμα, γενικά το αφαιρούμε την βλάβη και μάλιστα δεν αφαιρούμε γύρω-γύρω μόνο το μελάνωμα, αλλά σε μια αρκετά μεγάλη έκταση, ώστε να πάρουμε και υγιήσεις τους. Και από εκεί και πέρα μετά γίνεται βιοψία για να δούμε σε τι στάδιο βρίσκεται και να το αντιμετωπίσουμε κατάλληλα, όπως κάνουν σε όλα τα κέντρα και της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού. Και ανάλογα βέβαια με τι στάδιο είναι, θα είναι και η πρόγνωση για τον ασθενή μας.
0: Μάλιστα. Η δερματική καρκίνη είναι εξίσου μεταστατική?
1: Δεν είναι
0: με
1: τόσο.
0: Άλλα όργανα εννοώ.
1: Ναι, ο καρκίνος του δέρματος, το μελάνωμα, ναι, μπορεί να δώσει μεταστάσεις στο σηκώτη, μπορεί να δώσει μεταστάσεις στον πνεύμονα, μπορεί να δώσει μεταστάσεις στον εγκέφαλο. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μεταστατική. Αυτό. Και το ακανθακυτωρικό επίσης. Το βασικά κυτωρικό, όχι, δεν είναι.
0: Αλλά οποιαδήποτε μορφή μελανώματος ή εμείς λέμε καμιά ελίτσα ή σπύλο, τον είπατε, θα πρέπει αμέσως να απευθυνθούμε σε ένα δερματολόγο για να προλάβουμε, ναι, έτσι ώστε να...
1: Μία φορά το χρόνο πρέπει κανείς να επισκέπτεται ένα γιατρό και να το βλέπει. Και εδώ ο Μάιος μήνας είναι ο μήνας του μελανώματος, όπου εμείς τα ιατρία μας εξετάζουμε έτσι και πολλές φορές και δωρεάν τους ασθενείς, όταν έχουν κάποιο σπύλο έρχονται και τον βλέπουμε, γιατί θέλουμε να δούμε την εξέλιξή του, να δούμε πώς, αν είναι το μέγεθός του, πώς είναι το χρώμα του, πώς είναι η διάστασή του, πώς είναι, αν έχει ασυμμετρία, αν τα όρια είναι ομαλά. Και γι' αυτό τους λέμε να έρχονται, να μην διστάζουν, διότι η πρόληψη είναι το καλύτερο πράγμα, όπως λένε και όλες και οι αρχαίοι μας, το προλαμβάνει κρίτων του θεραπεύει.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Μακάρι, γι' αυτό έτσι συμβουλεύει και εμείς προτρέπουμε και παρακαλούμε, ο γιατρός συμβουλεύει, εμείς προτρέπουμε μία φορά τον χρόνο οι άνθρωποι να επισκεφτούμε έναν δερματολόγο και οποιαδήποτε στιγμή βέβαια πάντα κάτι δούμε, να μην φοβόμαστε τους γιατρούς και τα ιατρία. Μια απλή επίσκεψη, μικρή σε χρόνο και σε κόστος θα έλεγα, διότι βλέπουμε σήμερα ότι και οι ιατροί ζουν την ίδια κρίση και έχουν συμβιβαστεί, γιατί ακούγαμε πολλά και διάφορα, αλλά δεν είναι έτσι. Οπότε οποιαδήποτε στιγμή οι άνθρωποι με πολύ άνεση θα πρέπει να επισκεφτούμε τους γιατρούς. Κυρίως δε όταν έχουμε να κάνουμε με μελανώματα και με τους καρκίνους του δέρματος. Θα ήθελα, γιατρέ μας, να σας ρωτήσω για την φωτοδερματίτιδα, ασθένεια που οι άνθρωποι παθαίνουμε από τα φυτά ή τα φάρμακα.
1: Ναι. Αυτές οι φωτοδερματοπάθειες είναι παντερινέ. Είναι δερματοπάθειες ή δερματίτιδες οι οποίες προκαλούνται είτε από το ηλιακό ή σπανιότερα από το τεχνητό φως, δηλαδή το ορατό και την περιόδια ακτινοβολία. Δηλαδή Γι' αυτό το καλοκαίρι, που έχει μεγάλη ηλιοφάνεια εδώ η πατρίδα μας, καλό είναι να μην παίρνουμε κάποια φάρμακα, δηλαδή οι τετρακυκλίνες, τα αντιβιωτικά, δηλαδή το βιμπραμισίν που όλοι το ξέρουμε. Θα πρέπει λίγο να το αποφεύγουμε το καλοκαίρι, διότι αν το πάρουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να μας κάνει μία φωτοδερματίτιδα. Κάποιες κυρίες που παίρνουν ιστρογόνα, θα πρέπει να τα αποφεύγουν τα ιστρογόνα, γιατί και αυτά κάνουν φωτοδερματίτιδες.
0: Πρακτικά.
1: Ή αντισυλληπτικά. Δεν θα πρέπει να τα παίρνουν το καλοκαίρι, διότι τα αντισυλληπτικά κάνουν φωτοδερματίτιδες. Πρακτικά τι εννοείστε, συγγνώμη.
0: Πρακτικά η φωτοδερματίτιδα.
1: Δηλαδή είναι μια φλεγμονή του δέρματος, η οποία δημιουργεί.
0: Ναι.
1: Θα δείτε μια κοκκινίλα στο δέρμα σας.
0: Ναι.
1: Θα δείτε στα εκτεθειμένα μέρη του σώματός σας, δηλαδή στα χέρια, το ρόχι εσείς που φοράτε βέβαια,
0: ναι,
1: τα άμφια, τα ράσα. Αλλά ένας που φοράει κοντό μανίκι, ας πούμε, και φοράει σόρτς, ας πούμε, και κυκλοφορεί έξω και εκτίθεται στον ήλιο για ώρες, και εκεί θα δει μια κοκκινίλα στα χέρια του, στο πρόσωπό του, στο μέτωπό του, στα αυτιά του, παντού, ας πούμε, θα δει μια έντονη κοκκινίλα. Αν έχει πάρει αντιβίωση ή αν παίρνει άλλα φάρμακα, όπως είπαμε, μια γυναίκα ιστρογόνα, αντισυλληπτικά κτλ., τότε να ξέρει ότι είναι αυτή η φωτοδερματίτιδα φαρμακευτικής αιτιολογίας, οφείλεται στο φάρμακο το οποίο παίρνει. Όσο μου είπατε για τα φυτά, παλιά, πριν από πολλά χρόνια, όταν κάποιοι Ευρωπαίοι, βόρειο και μάλλον Ευρωπαίοι της Κεντρικής Ευρώπης, οι οποίοι κάναν μπάνιο στο Δούναβι, μετά συνήθιζαν όταν βγαίνανε έξω από το ποταμό να ξαπλώνουν κάτω εκεί στη Χλώη, και είχαν παρατηρήσει ότι μόλις ξάπλωναν στη Χλώη και τους έβλεπε ο ήλιος, εκεί βγαίνανε στο σώμα τους τα λουλουδάκια που είχε η Χλώη, ας πούμε, είχε έτσι τριφυλάκι κτλ. Το δέρμα έπαιρνε αυτό το σχήμα. Και μετά με κατάλληλες θεραπείες, με κορτιζονούχες αλυφές ή με αποχρωματιστικές κρέμες, μπορούσε να φύγει αυτό το πράγμα. Άρα δηλαδή ο ήλιος δημιουργούσε τέτοιες φωτοδερματίτιδες από αυτά τα φυτά.
0: Μάλιστα.
1: Από το φυτό δηλαδή της Χλώης εκεί πέρα. Δηλαδή και εμείς, άμα πάμε σε έναν γκαζόν και καθίσουμε και έχει λίγο χορταράκι και μας δει και ο ήλιος, θα δούμε ότι μπορεί να δούμε μια φωτοδερματίτιδα από τα φυτά.
0: Μάλιστα. Αυτό δεν είναι σαν την δερματοστιξία.
1: Όχι,
0: όχι.
1: Αυτό δεν είναι. Και αυτό είναι κάτι πιο ελαφρύ.
0: Ναι.
1: Η φωτοδερματίτιδα από τα φυτά είναι, φεύγει πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Εύκολο, δεν είναι τίποτα. Όπως και η φωτοδερματίτιδα από τα φάρμακα. Φεύγει, αντιμετωπίζεται. Δίνουμε κάποια σκευάσματα, σταματούμε καταρχήν το αντιβιωτικό, σταματούμε τα ιστρογόνα, σταματούμε τα αντισυλληπτικά. Δίνουμε ένα φάρμακο, ένα σκεύασμα, μια κορτιζόνη και συνήθως φεύγει.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Υπάρχουν κάποιες άλλες ασθένειες που δημιουργεί η έκθεση στον ήλιο και
1: ναι,
0: που δεν
1: δηλαδή,
0: τις γνωρίζουμε. Εμείς αναφέραμε αυτή τη στιγμή, ας το πω έτσι, τις έξι κυριότερες,
1: ναι,
0: πιο συχνές.
1: Πάτερ Ειρηναί, πρέπει να σας πω ότι θαυμάζω, διότι τις ερωτήσεις που μου κάνετε, εκτός από έναν έγκριτο λυρικό, έχω απέναντί μου και ένα διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου. Και οι ερωτήσεις σας είναι πάρα πολύ έτσι σωστές και σαφείς, και εγώ δεν ξέρω αν δίνω σαφείς απαντήσεις.
0: Σαφέστατες.
1: Ναι. Ναι, είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από λύκο, από ερυθυματώδη λύκο και το ξέρουν, θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ τον ήλιο και θα πρέπει να φορούν αντελιακά και να προστατεύονται γενικά με καπέλο κτλ. Όπως και άνθρωποι που έχουν λεύκη, δηλαδή μια πάθηση που το δέρμα τους αρχίζει να φεύγει μελανίνη και να σπρίζει, και είτε στα χέρια και να είναι λεύκη είτε εντοπισμένη είτε γενικευμένη, πρέπει να προσέχουν και να φοράνε αντιλιακά σκευάσματα με υψηλό δείκτη προστασίας. Δηλαδή ο δείκτης προστασίας να είναι. Υπάρχουν, ναι, ο ήλιος μπορεί να κάνει και μια μελάχρωση. Δηλαδή βλέπουμε κυρίες οι οποίες εκτίθενται στον ήλιο ή και κάποιοι κύριοι και έχουν άσπρο τύπου δέρματος, να μετά το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, το χειμώνα, να κάνουν κάτι καφέ κοιλίδες εδώ πέρα. Αυτές οι καφέ κοιλίδες λέγονται χλώασμα ή μέλασμα και δημιουργείται από την ηλιακή, από τον ήλιο. Μπορεί να δημιουργηθεί και από φάρμακα, δηλαδή και από τα αντισυλληπτικά. Μπορεί και από άλλα φάρμακα, αν έχουν επιληψία και παίρνουν αντιεπιληπτικά φάρμακα. Αλλά κυρίως και ο ήλιος μπορεί να δημιουργήσει μελάχρωση. Υπάρχουν και άλλοι πάθηση, υπάρχει και μια άλλη, το πολύμορφο φωτός ερύθημα. Αυτό είναι σπάνιο.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει και ηλιακή κνίδωση. Δηλαδή, βλέπουμε κάποιους να εκτίθενται στον ήλιο και να φουσκώνει το δέρμα τους όπως μας τσιμπάει η τσουκνίδα. Αυτό λέγεται κνίδωση, λέγεται πομφός αυτό που βγαίνει. Φουσκώνει το δέρμα, φέρνει μια πολύ έντονη φαγούρα και είναι κνίδωση από φυσικά αίτια. Μπορεί να το κάνει και ο ήλιος, μπορεί να το κάνει και το κρύο. Μπορεί να το κάνει και άλλα πράγματα. Αλλά κυρίως το ήλιος και το κρύο μπορούν να κάνουν κνίδωση, δηλαδή κνίδωση από φυσικά αίτια.
0: Μάλιστα. Οι άνθρωποι το καλοκαίρι, και θυμάμαι αυτό μας το λένε από παιδιά, πρέπει, μας λέγανε δηλαδή και λέμε και σήμερα, να αποφεύγετε τον ήλιο για να μην πάθετε ηλίαση. Δεν λέω ότι είναι ασθένεια της ειδικότητάς σας, αλλά όταν ακούμε για ήλιο, ο νους μας πάει στην ηλίαση. Και θέλω να πω κάτι άλλο, ότι πολλοί άνθρωποι όταν στέκονται απέναντι στον ήλιο ή έτσι εκθέτουν τον εαυτό τους παραπάνω από ό,τι πρέπει, αρχίζουν, ζαλίζονται,
1: ανεβάζουν
0: πυρετό. Κυρίως όμως ως ας πούμε δυσκολία, ως γνώρισμα της, είναι η ζάλη. Αυτό έχει να κάνει με την υπόταση ή με...
1: Ναι, επειδή υδρώνει κανείς, χάνει αρκετά υγρά και μπορεί να πέφτει πίεση εκείνη την ώρα, αλλά και η ηλίαση είναι μια πάθηση η οποία σου φέρνει και μπορεί να σου κάνει και πυρετό, μπορεί να σου φέρει και ζάλη, μπορεί να σου φέρει και ναυτία. Δηλαδή θέλει καλή ενυδάτωση, θέλει να πάει κανείς κάτω από σκερό μέρος, πρέπει να ενυδατωθεί πολύ καλά. Και αν δεν αντιμετωπίζεται στο σπίτι, θα πρέπει να πάει στο νοσοκομείο για να μπει ορός και να αντιμετωπιστεί κατάλληλα.
0: Σε ό,τι αφορά, επειδή ακούμε μέσω του διαδικτύου, πάλι θα σας κάνω μια ερώτηση. Ακούμε πολλά πράγματα. Αναφερθήκατε στην αρχή για τη βιταμίνη D.
1: Ναι.
0: Ότι είναι μια βιταμίνη, εγώ θα το πω πρακτικά, που θρέφει ο ήλιος. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Εάν λοιπόν η υπερβολική έκθεσή μας στον ήλιο δημιουργεί υπερβιταμίνωση. Και που πρέπει να την προσέξουμε, τι σημαίνει αυτό άμεσα στον οργανισμό μας?
1: Κοιτάξτε, αν έχουμε υπερβιταμίνωση, καταρχήν θα πρέπει, είναι επικίνδυνο, διότι μπορεί να μας πειράξει τα νεφρά. Μπορεί να μας πειράξει, δηλαδή, δηλαδή αντί να έχουμε ευεργετικά αποτελέσματα, να έχουμε άσχημα αποτελέσματα για τον οργανισμό μας. Νομίζω ότι πολλές φορές ότι η έκθεση στον ήλιο μπορεί να μην αρκεί και ορισμένα άτομα να χρειάζεται να παίρνουν από το στόμα βιταμίνη D γιατί πονάνε τα κόκαλά τους, γιατί έχουν οστεοπόρωση, γιατί έχουν.
0: Αν είναι ντυμένοι όπως εμείς, φαντάζομαι.
1: Εσείς θα έχετε πολύ χαμηλή.
0: Το καλοκαίρι, ναι.
1: Ναι. Και εγώ να σας πω, πρόσφατα πήγα να κάνω, επειδή με πονούσε κάπου η άρθρωσή μου ή στο ισχύο, πήγα και έκανα και αντί να έχω από μια τιμή φυσιολογική, είχα λίγο λιγότερο. Αλλά πιστεύω
0: είναι τώρα. Με αιμοληψία είναι.
1: Με αιμοληψία είναι, ναι. Και εντάξει, πιστεύω τώρα αν εκτεθώ λίγο στον ήλιο θα ανέβει. Αλλά και η υπερβολική χρήση, η υπερβολική λήψη φαρμάκων βιταμίνης D είναι αυτό που είπαμε κάνει. Δηλαδή είναι επικίνδυνο για τα νεφρά. Φέρνει και ναυτία, θα το καταλάβουμε δηλαδή. Φέρνει ναυτία, εμετό, υπερβιταμίνωση και κυρίως φέρνει πόνο στα νεφρά και αρχίζουν λίγο να αλλάζουν οι τιμές της νεφρικής λειτουργίας.
0: Ωραία. Ας περάσουμε λοιπόν, γιατρέ και αγαπητοί μας ακροατές, σε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα, για να σκεφτούμε, να αφομοιώσουμε όσα μας είπε ο γιατρός πριν μας δώσει μερικές πρακτικές συμβουλές στο τρίτο μέρος για το καλοκαίρι που έρχεται. Και θα ήθελα, γιατρέ μας, να κάνουμε και μία αναφορά στα αντιλιακά και στην χρήση τους και στον τρόπο που και στο κριτήριο που θα πρέπει να τα προμηθευόμαστε. Όλα αυτά όμως μετά το μουσικό μας διάλειμμα.

0: Επιστρέφουμε μετά το μουσικό διάλειμμα στο στούντιό μας και στην κουβέντα μας με τον ιατρό, δερματολόγο, αφροδυσιολόγο, κύριο Θεοδόσιο Αμπατζή. Όπως προείπαμε, θέλουμε, γιατρέ, να μας πείτε λίγα πράγματα, τι είναι αντιλιακό, πώς δρά, πώς πρέπει να το επιλέγουμε, τι σημαίνουν οι δείκτες προστασίας. Ακούμε, διαφημίζονται πολλοίς κόσμος, κυρίως νεότεροι άνθρωποι τα χρησιμοποιούν. Πρέπει, επιβάλλεται, θα έλεγα κατά μία έννοια, το καλοκαίρι, ποιες οι ηλικίες. Ας δούμε λίγο όλο αυτό το θέμα, ναι, κατά το δυνατόν, έτσι.
1: Να πούμε πρώτα ότι οι φωτοδερματοπάθειες, οι οποίες προκαλούνται από το ηλιακό ή σπανιότερο από το τεχνητό φως, είτε αυτό είναι το ορατό είτε η περιόδης ακτινοβολία, το μένο ορατό φως που έρχεται από τον ήλιο και αποτελεί τμήμα του φάσματος των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από 760 μέχρι 400 νανομέτρ, ενώ η περιόδης ακτινοβολία προέρχεται από τον ήλιο και από τεχνικές εστίες, όπως είναι η αισθήση του υδραργύρου, και αποτελεί τμήμα του φάσματος των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από 400 μέχρι 200 νανομέτρα. Και θα έχετε ακούσει και έχουν ακούσει όλοι, ακόμη και οι ακροατές μας, ότι υπάρχει η UVA ακτινοβολία, η UVB ακτινοβολία και η UVC ακτινοβολία. Τώρα η UVA, αυτή η ακτινοβολία πέφτει απάνω στο δέρμα μας, φτάνει στο χώριο και στην υποδερμίδα και δημιουργεί μια μελάχρωση, η οποία εξαφανίζεται πάρα πολύ εύκολα. Η UVB πάει μέχρι το επιπολής χώριο και χαρακτηρίζει το δέρμα μας, παρουσιάζει το δέρμα μας ερήφημα, ίδημα και μία μελάχρωση. Ενώ η UVC, που είναι μικρού μήκους κύματος ακτινοβολία, φτάνει μόνο στην επιφάνεια του δέρματος, στην κερατίνη, στη βάδα της επιδερμίδας, και εκεί βλέπουμε μόνο ερήφημα και ίδημα. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Να χρησιμοποιούμε αυτές τις κρέμες που λέγονται αντιλιακά σκευάσματα. Τι είναι αυτά, δηλαδή, και έχουν έναν αριθμό, έχουν 20, έχουν 25, έχουν 30, έχουν 50. Είναι αυτός ο δείκτης προστασίας, αυτό που λένε οι Ευρωπαίοι, οι Αγγλοσάξονες, sun protection factor. Δηλαδή αυτό μας δείχνει πόσες φορές περισσότερο χρόνο μπορεί να καθίσει κάποιος στον ήλιο με τη χρήση αντιλιακού σε σχέση με το χρόνο που θα καθόταν χωρίς αυτόν. Δηλαδή ο δείκτης προστασίας, πάτερ Ιρνέη, είναι ένα κλάσμα. Δηλαδή η ελάχιστη ερυθυματώδη δράση με αντιλιακό, δόση με αντιλιακό, προς την ελάχιστη ρυθυματώδη δόση χωρίς αντιλιακό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πρέπει να φορούμε αντιλιακό, διότι για να μην πέφτει τόσο, για να μην μας επηρεάζει τόσο η UVB ακτινοβολία, λιγότερο η UVC, και για να μην παθαίνουμε αυτά που είπαμε πριν, ούτε το ερήθημα, ούτε το ίδημα, ούτε τη μελάχρωση, και γενικά να προστατεύουμε τον εαυτό μας από ηλιακό έγκαυμα που είπαμε πριν, από, άμα εκτιθέμεθα για πολλά χρόνια και για μεγάλα χρονικά διαστήματα, φωτογύρανση, για να μην δηλαδή αναγκαζόμαστε να φτάνουμε στις προκαρκινοματώδεις καταστάσεις ή ακόμη και στον καρκίνο, και γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιούμε οπωσδήποτε τα ηλιακά σκευάσματα. Άτομα βέβαια τα οποία έχουν ερυθυματώδη λύκο, άτομα που έχουν λεύκη, όχι μόνο το καλοκαίρι που έχει πολύ ήλιο, αλλά ακόμη και το χειμώνα, πρέπει να φοράνε αντιλιακές κρέμες όταν βγαίνουν έξω από το σπίτι. Και θα πρέπει να φοράμε την αντιλιακή κρέμα πηγαίνοντας και στη θάλασσα και πηγαίνοντας και στη δουλειά μας, και μετά από 4 ώρες όταν εκτιθέμεθα στον ήλιο να ξαναβάζουμε πάλι. Και όχι μόνο εμείς οι μεγάλοι, αλλά και τα μικρά παιδιά, για να μην παθαίνουν ηλιακό έγκαυμα. Μάλιστα λένε τα μικρά παιδιά από την ηλικία των 6 μηνών.
0: Να, πολύ νωρίς.
1: Ναι.
0: Αυτό δείχνει και την αξία του αντιλιακού.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να τα προμηθευτούμε τα αντιλιακά από οποιοδήποτε κατάστημα?
1: Ναι,
0: το ότι μπορεί να είναι ένα μίνι μάρκετ ή ένα σούπερ μάρκετ και έχει, ας πούμε, προϊόντα αντιλιακά, ενώ δεν θέλει κάποιο ειδικό, δηλαδή σε ένα φαρμακείο ή οτιδήποτε άλλο.
1: Κοιτάξτε, εγώ τώρα δεν μπορώ να γίνω κακός με τους φαρμακοποιούς. Πιστεύω ότι αυτά τα οι καλές εταιρείες έχουν πολύ καλά αντιλιακά, αλλά αν ένας δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει ένα καλό αντιλιακό, μπορεί να πάρει, προστατεύεται και από το άλλο. Ναι. Εξάλλου τώρα τελευταία έχω ακούσει ότι ό,τι δεν συνταγογραφείται θα μπει και στα σούπερ μάρκετ και τα καλά αντιλιακά θα μπουν εκεί πέρα, οπότε θα μπορεί κανείς να προμηθεύεται κάθε είδους αντιλιακό, ακόμη και από τα σούπερ μάρκετ. Πάντως, αν ένας δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει και ένα φθηνό και να το χρησιμοποιεί, πιστεύω ότι και αυτό
0: έτσι,
1: θα του φέρει,
0: θα του φέρει
1: μια προστασία από το να μην βάλει καθόλου αντιλιακό.
0: Μάλιστα. Είπατε προηγουμένως για τους δείκτες και θα ήθελα έτσι να γίνει περισσότερο κατανοητό.
1: Ναι, δηλαδή ένας που έχει λευκό δέρμα, πάτερ, συγγνώμη σας διέκοψα, συγγνώμη.
0: Ο, παρακαλώ.
1: Θα βάλει υψηλόδεικτη προστασία, θα βάλει 50. Αν ένας έχει, ξέρω, είναι πολύ σκούρος και είναι μελαχρινός, θα βάλει πιο λιγότερο, με μικρότερο δείκτη προστασίας, με 20, με 25 ας πούμε. Αλλά στις βαριές παθήσεις πρέπει να φοράει υψηλό δείκτη προστασίας για να προστατεύεται το δέρμα του πολύ καλύτερα.
0: Αυτό ακριβώς θέλαμε να ακούσουμε, έτσι ώστε να πούμε τους ανθρώπους, γιατί μερικοί τα μπερδεύουν. Ο δείκτης προστασίας έχει να κάνει με το δέρμα, όχι με το χρόνο.
1: Ναι.
0: Δράσης.
1: Ναι.
0: Μας είπατε ότι κάθε 4 ώρες θα πρέπει να ανανεώνεται το αντιλιακό στο δέρμα μας. Οπότε θα πρέπει να ρωτήσουμε οποιονδήποτε, είναι πολύ εύκολο, δώσατε ήδη την κατεύθυνση, είναι πολύ απλό, ότι όσο πιο ανοιχτόχρωμος είναι κάποιος, τόσο μεγαλύτερο δείκτη προστασίας πρέπει να έχει στο σώμα του. Τώρα θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, το αντιλιακό είναι για όλα τα σημεία του σώματος. Εννοώ ότι ένας άνθρωπος καθημερινά χρησιμοποιεί αντιλιακό συνήθως για το πρόσωπο.
1: Να.
0: Διότι εντάξει, το πρόσωπο πάντα είναι
1: εκτίθεται,
0: γυμνό και εκτίθεται, ας το πούμε. Και είναι και ευαίσθητο. Θα ήθελα να μου πείτε δύο πράγματα. Θα πρέπει να έχει στα χέρια. Θα πρέπει, υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τα μάτια από τα αντιλιακά. Υπάρχουν κάποιοι ερεθισμοί ή όχι?
1: Όχι, δεν υπάρχουν.
0: Όχι, όχι. Άρα βάζουμε άφοβα
1: στο πρόσωπο.
0: Στο πρόσωπο άφοβα, ναι. Στα χέρια μας, από εκεί και πέρα, ναι. Ανάλογα.
1: Και αν πάμε στη θάλασσα, ναι, τότε εντάξει, βέβαια, μπορεί, ναι, να βάλουμε, ναι, ναι, στην πλάτη και στην παντού.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Είναι πρακτικά πράγματα που όμως είναι καλό να ακουστούν, έτσι ώστε,
1: ναι,
0: οι ακροατές μας να τα γνωρίζουν και να κάνουν τη σωστή χρήση. Πριν λοιπόν ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή που αφορά τον ήλιο και τις δερματικές παθήσεις, θα θέλαμε περιληπτικά να μας πείτε μία περίληψη όλων όσων είπαμε, έτσι ώστε να μείνουν στα αυτιά και στο μυαλό των ανθρώπων.
1: Ναι, εγώ, πατέρ Ειρηναί, λέω ναι στον ήλιο το καλοκαίρι, να χαιρόμαστε και τον ήλιο και τη θάλασσα και τις ομορφιές της πατρίδος μας. Ναι στον ήλιο με μέτρο, ναι στον ήλιο με τη χρήση των αντιλιακών. Ο ήλιος είναι ζωοδότης, είναι απαραίτητος, είναι πολύτιμος, διότι έχει αρκετά πλεονεκτήματα και για το μασκελετικό μας σύστημα και για το, και για τις άλλες παθήσεις, και για το καρδιαγγειακό, αλλά και για κάποιες παθήσεις, ας πούμε, του δέρματος, όπως είπαμε πριν, την ψωρίαση, το χρόνιο έξεμα, τον απλοέρπητα κτλ. Και γενικά είναι αρκετά ευεργετικός. Πέρα όμως από την ευεργεσία του, ο ήλιος, εάν εμείς κάνουμε κατάχρηση της εκθέσεώς μας στον ήλιο, θα μπορεί να μας φέρει αρκετές ανεπιθύμητες ενέργειες. Να προσέχουμε και την έκθεσή μας στον ήλιο για να μην υποστούμε ηλιακό έγκαυμα, να προσέχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στα καράβια και είναι αγρότες, και να φορούν και αυτοί αντιλιακό για να μην πάθουν φωτογύρανση, να προσέχουμε για να μην δημιουργήσουμε στον οργανισμό μας προκαρκινικές καταστάσεις, να αν δούμε κάτι, ας πούμε, το οποίο μας παραξενεύει, μια ελιά η οποία αλλάζει χρώμα, αλλάζει μέγεθος, αλλάζει χρώμα, αλλάζει διάσταση κτλ., να πάμε στο δερματολόγο και να πηγαίνουμε μία φορά το χρόνο για να βλέπουμε τις ελιές μας, ειδικά αυτοί που έχουν ανοιχτόχρωμο δέρμα σώματος, αλλά και αυτοί που έχουν ελιές, γιατί πολλές φορές έχει ελιές, κανείς έχει σπήλους και λόγω κληρονομικότητος. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν λύκο και έχουν ελεύχη, και αυτοί πρέπει να προσέχουν. Και γενικά θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να προσέχουμε τον ήλιο, η παρατεταμένη χρήση γενικά στον ήλιο χωρίς αντιλιακά και χωρίς προσοχή βλάπτει, μας βλάπτει αρκετά.
0: Μάλιστα. Πολύτιμες ήταν οι πληροφορίες που μας δώσατε, η ενημέρωση που κάνατε μέσα από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό και την εκπομπή μας σε ό,τι αφορά τον ήλιο και τις δερματικές παθήσεις. Μένω σε αυτό που είπατε, ναι στον ήλιο, ναι στη θάλασσα, όμως όπως λέγανε, είπατε και οι πρόγονοί μας, με μέτρο. Το φως και ο ήλιος στη ζωή μας είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει και δεν είναι τυχαίο ότι οι πατέρες της Εκκλησίας ταύτισαν τον Χριστό με το φως και τον ήλιο. Θυμηθείτε το απολυτίκιο των Χριστουγέννων που χαρακτηρίζει τον Χριστό ως τον ήλιο της δικαιοσύνης, βέβαια πάντα σε αντιπαράθεση με τον Θεό ήλιο που είχαν οι ειδωλολάτρες στην Ρώμη. Όμως η Εκκλησία μιλάει για φως. Είτε αυτό το φως πηγάζει από τον τάφο του Χριστού και ο Χριστός από τον τάφο και από το φως μίλησε και η πρώτη λέξη που είπε ήταν «Χαίρετε, να έχετε χαρά», διότι όπου υπάρχει φως υπάρχει ζωή και υπάρχει χαρά. Όμως, όπως μας είπατε, η χρήση του ήλιου και του φωτός πρέπει να έχει μέτρο. Ιδάλλως έχει και αρνητικές επιδράσεις, όπως πάλι ο Παύλος στις επιστολές του λέει ότι ο Χριστός, το φως δηλαδή το λέω και ο ήλιος, για τους Ιουδαίους ήταν σκάνδαλο, για τους Έλληνες ήταν μορία, ανοησία δηλαδή. Έτσι μπορεί και ο ήλιος στην ζωή μας να λειτουργήσει θετικά, όπως μας είπατε, και αρνητικά. Πριν τελειώσουμε την εκπομπή μας, να ευχηθώ κι εγώ και εσείς και όλοι μας στους ακροατές, ο πατήρ Χρυσόστομος που είναι στην κονσόλα και στη ρύθμιση του ήχου, να ζούμε το φως και το ηλιακό και το θεϊκό, έτσι ώστε η ζωή μας να είναι φωτεινή και να χρησιμοποιούμε τον ήλιο ως θεραπεία και στο σώμα μας και στην ψυχή μας. Φανταστείτε μία μέρα χωρίς την ανατολή του ηλίου. Οι άνθρωποι, φαντάζομαι, νομίζω και, και ολόκληρος ο κόσμος θα είχε διασαλευθεί.
1: Συμφωνώ από
0: οπότε επιμένω σε αυτό που είπατε, ναι στον ήλιο με μέτρο, και για την ψυχή μας και για το σώμα μας. Όπου υπάρχει φως που είναι ο Χριστός, η ψυχή μας λειτουργεί με αγαλίαση και με ευτυχία, και όπου υπάρχει ήλιος το σώμα μας λειτουργεί φυσιολογικά με ποιότητα ζωής, χωρίς να αντιμετωπίζει το σώμα κανένα πρόβλημα. Και πάλι σας ευχαριστώ.
1: Πατέρ Ειρηναίκη, και εγώ σας ευχαριστώ, διότι μου δώσατε αυτή τη μεγάλη χαρά να βρίσκομαι εδώ. Πρέπει να σας πω ότι με τον τελευταίο επίλογο που κάνατε πραγματικά συγκινήθηκα πολύ. Ξέρω ότι είστε έτσι ένας άνθρωπος πολύ καλλιεργημένος και έχετε πάρα πολύ Χριστό μέσα σας. Θέλω να, απλώς να συμπληρώσω ότι ίσως δεν είναι τυχαίο ότι ο δημιουργός την πρώτη μέρα είπε «γεννηθεί το φως». Άρα το φως ήταν το πρώτο που έπρεπε να γίνει και μετά να ακολουθήσει το στερέωμα και όλα τα άλλα τα οποία δημιουργήθηκαν τις επόμενες μέρες της δημιουργίας. Και νομίζω ότι εγώ θα ήθελα... Σκέφτομαι τι κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι τυφλοί και δεν βλέπουν καθόλου, ή γεννήθηκαν τυφλοί και δεν είδαν καθόλου το φως του ήλιου, τι έχουν χάσει. Αλλά ίσως αυτοί οι άνθρωποι, επειδή έχουν ανεπτυγμένες τις άλλες αισθήσεις περισσότερο, φαντάζομαι ότι μπορούν κάτι να καταλάβουν ή να έχουν μέσα τους τόσο φως, ναι, εσωτερικό,
0: το πνευματικό,
1: το πνευματικό
0: ίσως,
1: φως, έτσι, και μπορεί να φωτίζονται από εκεί, και, γιατί αυτό το πνευματικό φως είναι η ελπίδα η οποία τρέφει τους ανθρώπους. Ας έχουμε λοιπόν, παρόλα που ζούμε σε αυτή την εποχή της κρίσεως, αυτή την εποχή τη δύσκολη που υφίσταται η πατρίδα μας με την οικονομική κρίση, ας έχουμε και πίστη και ελπίδα, και διότι η ελπίδα είναι αυτή που τρέφει τους ανθρώπους, ελπίζει γαριβόσκους από όλους βρωτών, και, αυτό που λέει ο ποιητής ο Βερίτης, μη φοβηθείς αυτόν που στήριξε την πίστη απάνω στην ελπίδα, τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα νίκητο τον είδα. Εγώ δεν φοβάμαι, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, και αν οι άνθρωποι προσέχουν και τον ήλιο, και τη θετική επίδραση του ηλιακού φωτός θα έχουν, αλλά και θα προστατεύσουν τον εαυτό τους από τις δυσμενείς επιδράσεις της παραταταμένης έκθεσης στον ήλιο. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Δεν ξέρω, μίλησα από το περίσσευμα της καρδιάς μου. Δεν ξέρω αν τα
0: δεν προσθέτω τίποτα. Ήταν άριστα. Μόνο εύχομαι
1: καλό
0: σε όλους όσους μας άκουσαν ο Χριστός να ευλογεί όλους μας και να έχουμε μία φωτεινή ζωή για να μας καθοδηγεί το φως που πηγάζει από τον τάφο και που δίνει ζωή σε όλους μας.
1: Χαίρετε. Ευχαριστώ.
2: Ιατρική διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χριστόν και σκέπη και κρατέωμαν, εκ ψυχής βόμες εις σταυρέ Κυρίου φύλαξαν ήθη, και εξ σκανδάλων των του πονηρών

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, συνεχίζοντας την πορεία μας δυτικά της παλαιάς πόλεως Ιερουσαλήμ, σε απόσταση 2 χιλιομέτρων έξω από τα τείχη και μέσα σε δασόδη κοιλάδα, βρίσκουμε την Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού. Πρωτοκτίστηκε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αλλά αργότερα πέρασε αρκετές φορές στην κυριαρχία των βαρβάρων κατακτητών. Το 614 μετά Χριστόν την κατέστρεψαν οι Πέρσες. Τον 11ο αιώνα, την εποχή των Σταυροφόρων, ξαναχτίστηκε από τον Ήβυρα βασιλιά της Γεωργίας Μπαγράτ και πήρε την ονομασία Μονή των Ιβύρων. Πουλήθηκε στους Έλληνες το 1685. Μέχρι σήμερα, στην πύλη του ναού, φαίνονται οι κοιλίδες αίματος των πατέρων που σφαγιάστηκαν από τους Άραβες. Το 1550 μετά Χριστόν, οι Τούρκοι την μετέτρεψαν σε τζαμί, αλλά σύντομα την επέστρεψαν στους Γεωργιανούς. Από το 1885 μέχρι το 1909, στη μονή αυτή λειτουργήσε η περίφημη θεολογική σχολή του Τιμίου Σταυρού, από όπου απεφύτησαν μεγάλες μορφές όπως ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, θρησκευτικός ιεράρχης και ακαδημαϊκός που εξελέγει Αρχιεπίσκοπος Αθηνών στις 23 Φεβρουαρίου του 1923, ο Μελέτιος Μεταξάκης, το 1918 διαδέχτηκε τον Θεόκλητο τον Πρώτον στη Μητρόπολη Αθηνών, το 1921 εξελέγει Οικουμενικός Πατριάρχης, αλλά με την επικράτηση του Μουσταφά Κεμάλ παρετήθηκε και το 1923 εξελέγει Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Και ο Βενέδικτος Παπαδόπουλος ήταν Πατριάρχης Ιεροσολύμων από το 1957 έως και το 1980. Σήμερα ο Ιερός Ναός της Μονής είναι τρίκλητη βασιλική μετρούλο. Σώζονται βυζαντινά μοσαϊκά και ωραίες τοιχογραφίες με δίγλωσσες ελληνικές γεωργιανές επιγραφές. Στο βορειοανατολικό μέρος του ναού υπάρχει παρεκκλήση. Κάτω από την Αγία Τράπεζα του Παρεκκλησίου βρίσκεται ο τόπος όπου ο Λότ φύτευσε το τρισύνθετο ξύλο, κέδρος, κυπαρίσι και πεύκο, από το οποίο κατασκευάστηκε ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός. Και στους τρεις τείχους, ανατολικό, νότιο και δυτικό, ιστορούνται όλα τα γεγονότα που αφορούν την ιστορία του Τιμίου Σταυρού. Πάνω από την πόρτα που οδηγεί από τον Άρθικα στον Κυρίως Ναό υπάρχει επίσης μια μεγάλη εικόνα που ιστορεί όλα τα γεγονότα που συνδέονται με τον Τίμιο Σταυρό. Επίσης, πάνω από την πύλη του Καθολικού της Μονής, καθώς μπαίνουμε από την αυλή της Μονής στον Άρθικα του Ναού, υπάρχει εικόνα που απεικονίζει τον Λότ να ποτίζει το δέντρο του Σταυρού. Στον ίδιο χώρο υπάρχει Μουσείο Ιερών Σκευών και Αμφίων Εξαιρετικής Τέχνης. Σήμερα, όπως είπαμε, η Μονή του Τιμίου Σταυρού ανήκει στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων. Κοντά στη Μονή του Τιμίου Σταυρού βρίσκονται το κτίριο του Κοινοβουλίου του Ισραήλ, που συμπεριλαμβάνει μία συναγωγή για τις θρησκευτικές ανάγκες των μελών της Βουλής, το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο και το Εθνικό Μουσείο του Ισραήλ, όπου σε ειδική αίθουσα μπορεί κανείς να δει ορισμένα από τα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας.

Σε αυτό το σημείο έχουμε την μεγάλη ευλογία και χαρά να φιλοξενήσουμε για ακόμα μία φορά στην εκπομπή μας τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης Κύριο Κύριο Αρίσταρχο, Γέρον Αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ο οποίος και θα μας ξεναγήσει με το δικό του μοναδικό τρόπο στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς που για ακόμα μία φορά μπήκε στον κόπο για εμάς και έχει το λόγο.

0: Αγαπητέ Πάτερ Ιωάννη,
1: βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα. Η Μονή αυτή είναι μία από τις αρχαίες και τις πολύ ιστορικές του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Βρίσκεται στη Δυτική Ιερουσαλήμ, την Ισραηλινή Ιερουσαλήμ, και πολύ κοντά στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο και στο Εβραϊκό Κοινοβούλιο. Οι αρχές της ιστορίας της ανάγονται στον 4ο μετά Χριστό αιώνα, στην εποχή δηλαδή της Αγίας Ελένης. Η Εκκλησία πιστεύει ότι εκεί φυτεύθηκε από το Λότ το ξύλο από το οποίο αργότερα κατασκευάστηκε ο Τίμιος Σταυρός, ο Σταυρός του Κυρίου. Η παράδοση, η σχετική παράδοση λέγει ότι ο Λότ κατ' εντολή του Πατριάρχου Αβραάμ φύτεψε εκεί το ξύλο από το οποίο κατασκευάστηκε κατά θεία οικονομία ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου, και έφερε το νερό και το και πότισε το δέντρο αυτό. Όπως όμως και στο μοναστήρι η αγιογραφία δείχνει, ο διάβολος, ο οποίος φθονεί κάθε καλό έργο, έπινε από το νερό και το μόλυνε, και εμπόρεσε ο Λότ μία φορά να φέρει και να ποτίσει από το νερό του Ιορδάνου ποταμού το τίμιο, το ξύλο αυτό, και ευλάστησε και είχε τρεις κλάδους, πεύκο, κυπάρισο και κέδρο. Αργότερα, όταν κατασκευαζόταν ο ναός του Σολομώντος, σύμφωνα πάντοτε με την παράδοση αυτή, έκοψαν το ξύλο αυτό και το χρησιμοποίησαν ως ξυλία για το ναό του Σολομώντος. Και από εκεί, όταν αργότερα πάλι ο Θεός ευδόκησε να σταυρωθεί ο Υιός του για τη σωτηρία μας, επήραν από το ξύλο αυτό και κατασκεύασαν το Σταυρό του Κυρίου. Λόγω της σημασίας της παραδόσεως αυτής, του φυτεύματος του ξύλου από το οποίο κατασκευάστηκε ο Σταυρός του Κυρίου, η Μονή αυτή είχε μεγάλη σπουδαιότητα ανέκαθεν στην ιστορία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Ο ναός είναι βυζαντινός, φαίνεται από τις στιχογραφίες τις οποίες έχει και από τα ψηφιδωτά τα οποία έχει στο δάπεδο. Στο εσωτερικό υπάρχει παρεκκλήσιο, στο οποίο φαίνεται ο τόπος στον οποίο φυτεύτηκε το ξύλο από το οποίο κατασκευάστηκε ο Σταυρός του Κυρίου. Υπήρχε εποχή κατά την οποία είχαν μεγάλη παρουσία στην Μονή οι Γεωργιανοί, δηλαδή οι μοναχοί της Γεωργιανής Εκκλησίας, και αυτό φαίνεται και από τις στιχογραφίες, οι επιγραφές των οποίων είναι στην ελληνική και στην γεωργιανή γλώσσα. Υπήρξε όμως περίοδος κατά την οποία οι Γεωργιανοί αυτοί μοναχοί ήρθαν σε δυσκολίες και σε παρακμή και εγκατέλειψαν το μοναστήρι και έφυγαν, και οι δανειστές τους ήρθαν και κατέλαβαν το μοναστήρι, και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Δοσίθεος επλήρωσε στους δανειστές τα χρέη των Γεωργιανών μοναχών και αγόρασε το μοναστήρι αυτό, και από τότε είναι στην ιδιοκτησία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Το μοναστήρι αυτό, το οποίο είναι ένα τεράστιο κτηριακό συγκρότημα, είναι σαν φρούριο, είναι σαν κάστρο, φιλοξενήθηκε η ανώτερη θεολογική σχολή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, γνωστή σε εμάς ως θεολογική σχολή του Σταυρού. Από το 1845 μέχρι το 1909 η σχολή αυτή λειτουργήσε με ορισμένες διακοπές σε ορισμένες χρονικές περιόδους του Πατριαρχείου, περιόδους δυσκολιών. Παρά τα αυτά όμως λειτουργήσε και ανέδειξε πολλούς επιστήμονες, λαϊκούς και κληρικούς, θεολόγους και συγγραφείς. Έκλεισε και το Πατριαρχείο καταβάλει προσπάθειες να την επαναλειτουργήσει, δεν μπόρεσε όμως μέχρι σήμερα, έκλεισε το 1909. Από τους πολλούς αποφύτους της σχολής έρχεται στη μνήμη μου το όνομα του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, ο οποίος ήταν αγιοταφίτης και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και ο συγγραφέας της ιστορίας Εκκλησίας Ιεροσολύμων και άλλων σπουδαίων συγγραμμάτων, ο Μελέτιος Μεταξάκης, ο οποίος ήταν και αρχιγραμματεύς του Πατριαρχείου. Βλέπουμε την φωτογραφία του εδώ ανάμεσα στους διατελέσσαντας αρχιγραμματείς του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Ήταν ο Κάλιστος Μιλιαράς, συγγραφέας των δικαιωμάτων του Πατριαρχείου στα Πανάγια Προσκυνήματα, και άλλοι αξιόλογοι συγγραφείς και επιστήμονες. Η Εκκλησία έχει μέσα παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, στο οποίο εκκλησιάζονταν οι οικότροφοι φοιτητές οι οποίοι φοιτούσαν στη σχολή, γιατί ήταν οικότροφοι φοιτητές, και φυσικά έχει πολλούς κτηριακούς χώρους που ήταν τα δωμάτια διαμονής των καθηγητών και των φοιτητών. Η Μονή γιορτάζει δύο φορές το χρόνο. Την πρώτη Κυριακή μετά την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Επειδή έχουμε την γιορτή του Σταυρού στον Πανάγιο Τάφο, την προσεχή Κυριακή γιορτάζεται εκεί το γεγονός, και την πρώτη Κυριακή μετά τις 14 Σεπτεμβρίου, μετά την γιορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Αυτά πολύ γενικά νομίζω όσον αφορά το μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού. Σας ευχαριστώ για την τιμή να με καλέσετε στην εκπομπή σας, Πατέρ Ιωάννη. Ευχαριστώ εσάς και όλους τους ακροατές σας. Ευχαριστώ.

Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο Αρίσταρχο, γέρον Αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, για τη συνέντευξη αυτή, και του ευχόμαστε από καρδιάς να είναι πάντοτε καλά και άξιος φύλακας του Παναγίου Τάφου και όλων των ιερών προσκυνημάτων της Αγίας Γης.

Η ιστορία του τρισύνθετου ξύλου. Μετά την καταστροφή των Σοδόμων και της Γομόρας, ο Λότ με τις δύο θυγατέρες του κατοίκησαν στην πόλη Σιγόρ. Το βράδυ οι κόρες του μέθησαν τον Λότ και κοιμήθηκαν μαζί του, με αποτέλεσμα να συλλάβουν και να γεννήσουν αγόρια, η πρώτη τον Μωάβ και η δεύτερη τον Αμάν. Όταν συνήλθε ο Λότ και κατάλαβε το φοβερό αμάρτημα της αιμομιξίας, πήγε στο θείο του Αβραάμ και του ανέφερε το γεγονός. Ο Αβραάμ τον άκουσε προσεκτικά. Του έδωσε τα τρία ραβδιά που του είχαν χαρίσει οι τρεις άγγελοι που φιλοξένησε. Οι άγγελοι συμβόλιζαν την Αγία Τριάδα. Στην Ορθόδοξη Αγιογραφία, η Αγία Τριάδα απεικονίζεται με τη μορφή τριών αγγέλων, γνωστή με το όνομα «Η Φιλοξενία του Αβραάμ». Και είπε λοιπόν στον Λότ να τα φυτέψει. Του εξήγησε πως όταν ανθίσουν, τότε θα συγχωρεθεί από το Θεό. Γι' αυτό έπρεπε να τα ποτίζει με νερό που θα φέρνει από τον Ιορδάνη ποταμό. Η απόσταση είναι περίπου 50 χιλιόμετρα και με την προϋπόθεση, αν κάποιος του ζητήσει νερό, να του δώσει και το υπόλοιπο να το χύσει και να επιστρέψει να πάρει άλλο. Ο Λότ φύτεψε τα τρία ραβδιά και επί 40 ολόκληρα χρόνια τα πότιζε με νερό που έφερνε από τον Ιορδάνη ποταμό. Πολλές φορές όμως ο διάβολος παρουσιαζόταν μπροστά του υπό μορφή ανθρώπου και του ζητούσε νερό, με αποτέλεσμα να κατορθώσει να ποτίσει τα ραβδιά μόνο τρεις φορές. Τα τρία ραβδιά παρόλα αυτά ρίζωσαν και έγιναν ένα πελώριο δέντρο με τρία διαφορετικά κλονάρια από πεύκο, κέδρο και κυπαρίσι. Όταν ο Σολομώντας έχτιζε τον περίφημο ναό στα Ιεροσόλυμα, έκοψε το πελώριο τρισύθετο δέντρο που είχε φυτέψει ο Λότ για να το χρησιμοποιήσει στη στέγη του ναού. Οι εργάτες έκοψαν λοιπόν τις διαστάσεις που ήθελαν. Όταν όμως το ανέβαζαν στο σημείο που είχαν μετρήσει, το ξύλο ήταν κοντό. Το κατέβαζαν και το μετρούσαν και το έβρισκαν ακριβώς στα μέτρα που ήθελαν. Πάλι το ανέβαζαν στο σημείο που ήθελαν και πάλι αυτό ήταν κοντό. Το ξαναμετρούσαν και το έβρισκαν πάλι στα μέτρα που ήθελαν. Τότε λοιπόν το ονόμασαν καταραμένο ξύλο και ο Σολομώντας έδωσε εντολή να το τοποθετήσουν στην κεντρική είσοδο, ώστε όλοι όσοι έμπαιναν στο ναό να το πατούν και να το ατιμάζουν. Όταν ήρθε η ώρα να σταυρώσουν τον Χριστό, οι Εβραίοι πήραν το καταραμένο ξύλο και κατασκεύασαν το σταυρό του Χριστού, ώστε σταυρώνοντάς τον σε αυτό να αυξάνει και να μικραίνει, κάνοντας πιο επώδυνο το μαρτύριο του Κυρίου μας. Η ιστορία του Σταυρού απεικονίζεται, όπως είπαμε παραπάνω, στις αγιογραφίες του παρεκκλησίου του ναού.

Εν τες ημέρες εκείνες, Αναστάσα Μαριάμ, επορεύθη εις την ορεινήν μετασπουδής εις πόλην Ιούδα, και εις ήρθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ. Και γένετο ως οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν δικηλία αυτής, και πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ, και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν, «Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθεν μη τούτο, ή να έλθει η μήτρη του Κυρίου μου πρόσμε, ιδού γαρώσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλιάσει εν δικηλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωση της λελαλημένης αυτή παρακυρίου. Και είπε Μαριάμ, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Ιδού γάρα από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναιέ, ότι επίησε μη μεγαλία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού. Έμεινε δε Μαριάμ συν αυτή ως ημίνας τρεις και υπέστρεψεν εις τον οίκον αυτής».

Ορεινή. Στο χωριό Ορεινή, που σήμερα κατοικείται από μεομεθανούς, Εβραίους και Χριστιανούς, βρισκόταν το σπίτι του Ζαχαρία και της Ελισάβετ, των γονέων του Τιμίου Προδρόμου. Εδώ φιλοξενήθηκε η Θεοτόκος από την ξαδέλφη της την Ελισάβετ για 3 μήνες και σήμερα οι προσκυνητές μπορούν να δουν και την ονομαστή πηγή στην οποία ερχόταν η Θεοτόκος και έπαιρνε νερό όσο καιρό φιλοξενήθηκε στην Ορεινή. Η πηγή αυτή βρίσκεται δίπλα σε ένα εγκαταλελειμμένο τζαμί στο κέντρο του χωριού, σε μικρή απόσταση από την Ορθόδοξη Μονή. Η Ορεινή είναι το χωριό που γεννήθηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο οποίος ονομάστηκε από τον ίδιο τον Χριστό, ο μεγαλύτερος όλων των προφητών. Ο Ιωάννης εσκύρτησε μέσα στην κοιλιά της μητέρας του όταν αυτή ασπάστηκε την Παναγία, κηρύττοντας ακόμη και από έμβριο την παρουσία του Χριστού μέσα στην κοιλιά της Θεοτόκου. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ήταν γιος του Ζαχαρία, ο οποίος ήταν αρχιερέας και απόγονος του Ααρών και της στήρας Ελισάβετ, που και αυτή ήταν απόγονος του Ααρών. Και οι δύο ζούσαν σύμφωνα με τις θείες εντολές και ήταν δίκαιοι και άμεμπτοι ενώπιον του Θεού. Είχαν μείνει όμως άτεκνοι και η ηλικία τους για τεκνογονία είχε περάσει. Την ημέρα της γιορτής του εξυλασμού, όταν ο Ζαχαρίας μπήκε μόνος ως εφημερεύων αρχιερέας στο ναό για να προσφέρει θυμίαμα, παρουσιάστηκε στα δεξιά του θυσιαστηρίου του θυμιάματος ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, εξαστράπτοντας από θείο φως, και του ευαγγελίστηκε ότι ο Θεός άκουσε τις προσευχές του και θα του δώσει στα γερατιά Υιό, ο οποίος θα ονομαστεί Ιωάννης. Πρόσθεσε δε «και Πνεύματος Αγίου πληστήσετε έτη εκ κοιλίας μητρός αυτού και αυτός προελεύσετε ενώπιον του Κυρίου, ετοιμάσε Κυρίο λαών κατασκευασμένο». Επειδή όμως ο Ζαχαρίας ήταν υπέργυρος, όπως και η γυναίκα του, αμφέβαλε για όσα άκουσε και έτσι έχασε τη λαλιά του. Την 8η ημέρα από τη γέννηση του παιδιού, κατά την περιτομή του, οι συγγενείς ρώτησαν τον πατέρα του πώς θα το ονομάσει. Ο Ζαχαρίας ζήτησε πλάκα και έγραψε «Ιωάννης εστί το όνομα αυτού». Αμέσως λύθηκε η γλώσσα του και πλήρης Πνεύματος Αγίου έψαλε την προφητική οδή «Ευλογητός Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, ότι επεσκέψατο και επίησε λύτρωσιν το λαό αυτού και ήγηρε κέρα σωτηρίας ημίν εν οίκο Δαβίδ του παιδός αυτού, καθώς ελάλησε δια στόματος των Αγίων των απαιώνος προφητών αυτού. Και εσύ, παιδίον, προφήτης υψής του κληθήσει, του δούνε γνώσιν σωτηρίας το λαό αυτού, εν αφέσει αμαρτιών αυτών, δια σπλάχνα ελέους Θεοημών, ενείς επεσκέψατο ημάς ανατολή εξύψους, επιφάνε της εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένης, του κατευθύνε τους πόδας ημών εισοδών ειρήνης». Μετά τη γέννηση του Χριστού, ο Ζαχαρίας, σύμφωνα με την παράδοση, κήρυται με παρησία ότι η Μαριάμ όντως γέννησε το Θεό και ότι μετά τον θείο το κετό έμεινε πάλι παρθένος. Επειδή δε στο ναό της όρισε να στέκεται όπου στέκονταν οι παρθένες, διήγηρε εναντίον του το μίσος των Εβραίων. Όταν έγινε η βρεφοκτονία του Ηρώδη, ο Ζαχαρίας φυγάδευσε την Ελισάβετ μαζί με τον Ιωάννη, νήπιο τότε 2,5 ετών. Τότε αναφέρει η παράδοση ότι σκίστηκε το βουνό και έκλεισε μέσα την Ελισάβετ με τον νήπιο. Το γεγονός ιστορείται σε αγιογραφία που υπάρχει στο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου μέσα στην πόλη της Ιερουσαλήμ, όπως και εδώ στην Ορεινή. Οι Εβραίοι τότε τον κατήγγυλαν στον θηριώδη Ηρώδη και τον κατεδίωξαν ως το εσωτερικό του ναού. Εκεί τον φώνευσαν μεταξύ ναού και θυσιαστηρίου, στον τόπο όπου είχε ορίσει να στέκεται η Παρθένος μετά την θεοτοκία της. Το αίμα του κύλησε έως το εσωτερικό του θυσιαστηρίου.
μαρτυρώντας ενώπιον του Θεού την μυεφωνία των Εβραίων. Οι ιερείς ενεταφίασαν το σώμα του στον τάφο των πατέρων του στα Ιεροσόλυμα. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, στο ναό των Ιεροσολύμων έγιναν σημεία και τέρατα που προεμήνιαν την προσεχή κατάργηση της λατρείας και του νόμου. Οι ιερείς δεν έβλεπαν πλέον οπτασίες αγγέλων. Τους αφαιρέθηκε το χάρισμα της προφητείας και δεν μπορούσαν πλέον να δώσουν χρησμό από το άδυτο του ναού, δαφύρ, ούτε να ρωτήσουν στο άμφιο του Ααρών, εφούδ, και να διασαφηνίσουν στο λαό τα δυσνόητα σημεία της Αγίας Γραφής. Σήμερα στο χωριό υπάρχει το Ορθόδοξο Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Υπάρχει επίσης Ρωσικό Ορθόδοξο Γυναικείο Μοναστήρι και δύο εκκλησίες των Λατίνων, η μία του Τιμίου Προδρόμου και η δεύτερη του Ασπασμού ή της Επισκέψεως, στο οποίο τα λόγια της Παναγίας μας «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον» είναι γραμμένα σε 50 περίπου γλώσσες. Δυτικά της Ορεινής και σε απόσταση περίπου 10 χιλιόμετρων βρίσκεται το σπήλαιο του Τιμίου Προδρόμου, που είναι γνωστό επίσης και ως η καταφυγή της Αγίας Ελισάβετ. Εκεί σήμερα είναι χτισμένο πάνω σε ρήπια παλιού βυζαντινού ναού με ψηφιδωτά λατινικό μοναστήρι, στο οποίο υπάρχει η σχισμή στο βράχο όπου κρύφτηκε η Ελισάβετ με τον πικρό πρόδρομο όταν έγινε η σφαγή των Ιππίων. Υπάρχει επίσης εκεί και αγίασμα, όπως και ο τάφος της Αγίας Ελισάβετ. Προς τα νότια της Ορεινής υπάρχει κοιλάδα που πηγάζει νερό. Στην πηγή αυτή, σύμφωνα με τις πράξεις των Αποστόλων, βάπτισε ο Απόστολος Φίλιππος τον Αιθίωπα Ακανδάκη. Επίσης, στο χωριό Αϊν Κάρεμ βρίσκεται το παγκοσμίου φήμης Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου στην ημιυπόγειο συναγωγή υπάρχουν 12 βιτρό που απεικονίζουν τις 12 φυλές του Ισραήλ υπό τας ευλογίας του Πατριάρχου Ιακώβ. Η έμπνευση για την τοποθεσία της συναγωγής ήταν ο 13ος ψαλμός εκ βαθέων.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπάει καμπάνα. Είναι ο τίτλος του έργου του καθηγητή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Νικολάου Ανδρουλιδάκη, που μας μεταλαμπαδεύει τις ακλόνητες διαχρονικές αξίες. Μια ιστορία ανθρωπιάς, καλοσύνης, πλημμυρισμένη

η οποία αποφασίζει να γεννήσει σε δημόσιο με ευτήριο για να δοθούν τα χρήματα που προορίζονταν για τον τοκετό της στην άρρωστη μητέρα του Τάσου. Η δασκάλισσα επισκέπτεται διακριτικά την οικογένεια και κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να απαλύνει τον πόνο της οικογένειας. Η άρρωστη μπαίνει στο σανατόριο, όπου συναντά ένα πραγματικό άγγελο, την Χριστίνα, εθελόντρια νοσηλεύτρια, η οποία προσπαθεί με ευγενικό και διακριτικό τρόπο να προετοιμάσει την κυρία Μαρία για την θεραπεία της. Ενώ η δασκάλισσα φροντίζει τα παιδιά της. Οι μέρες πέρασαν και η κυρία Μαρία, υγιής πια, επιστρέφει στο σπίτι της. Ενώ η δασκάλισσα πηγαίνει στο νοσοκομείο των απόρων των γυναικών για να γεννήσει. Και αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την ιστορία μας.

Στα εξωτερικά γιατρία του δημόσιου μευτηρίου περίμεναν πολλές έγκυες γυναίκες, άλλες μικρότερες και άλλες μεγαλύτερες, που είχαν σχηματίσει μια ουρά για να εγγραφούν και να πάρουν σειρά εξέτασης. Όλες ήταν θεόφτωχες και αγράμματες. Το ντύσιμο φτωχικό, όχι και τόσο καθαρό, ενώ δεν έλειπαν και τα κουρελιασμένα ενδύματα. Τα πρόσωπα λογιό-λογιό, άλλα κατσουφιασμένα, άλλα ενιγματικά, άλλα φοβισμένα, άλλα αδιάφορα. Ωστόσο, όλα είχαν ένα κοινό σημείο. Ήταν χλωμά, λυπημένα, προβληματισμένα και τα διέκρινε ένα είδος ανασφάλειας και απογοήτευσης. Μεταξύ τους, συζητήσεις χαμηλού επίπεδου, γεμάτες παράπονα και κάποια ζήλια, αφού οι εύπορες εγκυμονούσες πλήρωναν, είχαν το δικό τους γιατρό και δεν χρειάζονταν σειρά, σε αντίθεση με τις φτωχές που υφίσταν το αφάνταστη ταλαιπωρία. Η ευτυχία, νέα, ψηλή, γιωμάτη με αφράτο πρόσωπο, με γκριζογάλανα μάτια, με καστανά καλοκτενισμένα μαλλιά, ντυμένη με ολοκένουργια και καλοραμένη φορεστιά, γαλήνια, ήρεμη και το απίστευτο, γελαστή και ευχαριστημένη, με διακριτικότητα και ταπείνωση, παίρνει θέση κανονικά στην ουρά για να πάρει τη σειρά εξέτασης. Όλες οι εγκυμονούσες, ουδεμίας εξερουμένης, έστρεψαν τα βλέμματα προς αυτήν και με κατάπληξη την κοίταξαν. Μια εγκυμονούσα από τις μεγαλύτερες την πλησίασε και της είπε ότι «Οι πλούσιες και μορφωμένες μπαίνουν από άλλη είσοδο και αποφεύγουν την ταλαιπωρία». Εκείνη ευχαρίστησε ευγενικά και χωρίς κανένα σχόλιο έμεινε στη θέση της και περίμενε υπομονετικά. Ο διευθυντής της κλινικής, ο οποίος ήταν και καθηγητής ιατρικής, επισκεπτόταν τα εξωτερικά ιατρία των απόρων μία φορά τη βδομάδα. Διασχίζοντας τη μέρα αυτή το θάλαμο αναμονής και πηγαίνοντας στο ιατρείο του, το μάτι του έπεσε πάνω στην ευτυχία που του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση πως μια τέτοια κοπέλα να βρίσκεται σε τέτοιο περιβάλλον.

Από περιέργεια την φώναξε στο πολυτελές γραφείο του, όχι για να την εξετάσει, αλλά για να ικανοποιήσει την περιέργειά του. Η ευτυχία ξαφνιάζεται. Ένας αχνός φόβος άρχισε να την καταλαμβάνει. Στο βλέμμα της αναφάνηκε κάποια μικρή ταραχή. Η αμηχανία ζωγραφίζεται στο κοκκινισμένο της πρόσωπο. Μένει σιωπηλή και ακίνητη στη θέση της. Το δίλημα βασανιστικό να ακολουθήσει ή με λεπτότητα και διακριτικότητα να αποφύγει την ευγενική πρόσκληση. Φαίνεται είναι μεγαλογιατρός, σκέφτεται. Η στάση σεβασμού που έδειξαν αρκετές γυναίκες αυτό έδειχνε. Αλλά ποιος είναι, τι να θέλει άραγε από εμένα, γιατί αυτή η διάκριση μόνο σε μένα? Και ενώ είναι έτοιμη με όλη την ευγένεια να ευχαριστήσει και να δικαιολογήσει την άρνησή της, ακούει μια απαλή φωνή από μια άλλη συμπαθέστατη έγκυο να της σιγοψιθυρίζει και να την πληροφορεί ότι είναι ο διευθυντής του νοσοκομείου και καθηγητής του πανεπιστημίου. «Τον γνωρίζω πολύ καλά», εξακολουθεί να ψιθυρίζει, «και είναι διακεκριμένος επιστήμονας, ανοιχτόκαρδος και καλοσυνάτος. Ακολούθησέ τον, μη χάσεις τέτοια ευκαιρία». Η ευτυχία της ρίχνει ένα βλέμμα συμπάθειας και σιωπηλή ακολουθεί το γιατρό, ο οποίος διασχίζει αμίλητο στο διάδρομο, στρίβει δεξιά και ανοίγει το γραφείο του. Αφήνει την πόρτα ανοιχτή. Προχωρεί, τοποθετεί επάνω σε ένα σκαμπό τη δερμάτινη ιατρική του τσάντα που περιείχε τα εφόδια της ιατρικής του τέχνης και κάθεται στην περιστρεφόμενη πολυθρόνα. Ρίχνει μια απαλή ματιά στην ευτυχία με τα σπινθυροβόλα μάτια του και με ένα αχνόμι δίαμα της γνέφει να καθίσει σε μια αναπαυτική πολυθρόνα. Η δασκάλισσα εντυπωσιάζεται από την καθαριότητα, την τάξη και την πολυτέλεια του χώρου. Απέναντι από την είσοδο είναι το δρύνο σκαλιστό γραφείο του κυρίου καθηγητού. Πάνω σε αυτό αστράφτει ένα διπλό μελανοδοχείο με τις δύο φτερωτές πένες του ανασηκωμένες, έτοιμες στην πρώτη εντολή να γράψουν. Διογκώδης τόμη ιατρικής, βιβλία ντυμένα με μοβ δέρμα από κάθε μεριά, ένα επιτραπέζιο ημερολόγιο στολίζουν το γραφείο. Στις δύο απέναντι του γραφείου γωνίες από μία επιβλητική πολυθρόνα και ανάμεσά τους ένας τριθέσιος καναπές από την ίδια βελούδινη στόφα και στη μέση ένα κομψό τραπεζάκι με ένα κεντυμένο με χάρι σε μεδάκι και ένα κλασικό ανθοδοχείο γεμάτο από φυσικά πολύχρωμα λουλούδια. Στον δεξιό τοίχο κρέμεται ένας πίνακας με αρχές παραστάσεις και στον απέναντι άλλος ένας όμοιος στο μέγεθος με παραστάσεις από το φυσικό και ζωικό βασίλειο φτιαγμένη από χέρι φάντρας μαστόρισας, ενώ η κεντυμένη κουρτίνα του παραθύρου τέριαζε με την όλη επίπλωση. Πάνω από την πολυθρόνα του γραφείου κρέμεται σε ένα δρύνο κάδρο η εικόνα της Σταύρωσης, έργο του μεγάλου Ελ Γκρέκο, και κάτω από αυτό τοποθετημένη μια καλέσθητη κορνίζα με τον Ιπποκράτιο όρκο σε μετάφραση. Ορκίζομαι στο Θεό Απόλλωνα, τον Ιατρό, και στο Θεό Ασκληπιό και στην Υγεία και στην Πανάκια, και επικαλούμενο στη μαρτύρια όλων των θεών και των θεενών ότι θα εκτελέσω κατά τη δύναμη και την κρίση μου τον όρκο αυτό και τη συμφωνία αυτή. Να θεωρώ τον διδάσκαλό μου της ιατρικής τέχνης ίσο με τους γονείς μου και κοινωνώ του βίου μου
και όταν χρειάζεται χρήματα να μοιράζομαι μαζί του τα δικά μου, να θεωρώ την οικογένειά του αδέλφια μου και να τους διδάσκω αυτή την τέχνη αν θέλουν να τη μάθουν, χωρίς δίδακτρα ή άλλη συμφωνία. Να μεταδίδω τους κανόνες ηθικής, την προφορική διδασκαλία και όλες τις άλλες ιατρικές γνώσεις στους γιους του δασκάλου μου και στους εγγεγραμμένους μαθητές που πήραν τον ιατρικό όρκο, αλλά σε κανέναν άλλο. Θα χρησιμοποιώ τη θεραπεία για να βοηθήσω τους ασθενείς κατά τη δύναμη και την κρίση μου, αλλά ποτέ για να βλάψω ή να αδικήσω. Ούτε θα δίνω θανατηφόρο φάρμακο σε κάποιον που θα μου το ζητήσει, ούτε θα του κάνω τέτοια υπόδειξη. Παρομοίως, δεν θα εμπιστευτώ σε γυναίκα έγκυο μέσω που προκαλεί έκτρωση. Θα διατηρώ αγνή και άσπηλη και τη ζωή και την τέχνη μου. Δεν θα χρησιμοποιώ νηστέρι ούτε σε αυτούς που πάσχουν από λιθίαση, αλλά θα παραχωρώ την εργασία αυτή στους ειδικούς της τέχνης. Σε όσα σπίτια πηγαίνω, θα μπαίνω για να βοηθήσω τους ασθενείς και θα απέχω από οποιαδήποτε εσκεμμένη βλάβη και φθορά και ιδίως από γενετήσιες πράξεις με άνδρες και γυναίκες, ελεύθερους και δούλους. Και όσα τυχόν βλέπω ή ακούω κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή και πέρα από τις επαγγελματικές μου ασχολίες, στην καθημερινή μου ζωή, αυτά που δεν πρέπει να μαθευτούν παρά έξω, δεν θα τα κοινοποιώ θεωρώντας τα θέματα αυτά μυστικά. Αν τηρώ τον όρκο αυτό και δεν τον παραβώ, ας χαίρω πάντοτε υπολείψιος ανάμεσα στους ανθρώπους για τη ζωή και για την τέχνη μου. Αν όμως τον παραβώ και επιορκήσω, ας πάθω τα αντίθετα. Η ευτυχία, κάπως συνεσταλμένη, κάθεται σε μια πολυθρόνα. Ρίχνει μια οικετευτική ματιά στον εσταυρωμένο. Μια ανέλπιστη δύναμη αναπτερώνει το πεσμένο ηθικό της, σαρώνει όλες τις αναστολές της και με μια θαυμαστή άνεση, με ευγένεια και με όμορφο τρόπο τον πληροφορεί ότι ήταν σύζυγος δασκάλου και ότι παρά τη διαφωνία του ανδρός της, του οποίου μάλιστα έπλεξε το εγκόμιο, για λόγους τους οποίους δεν ήθελε να αποκαλύψει, ήταν δική της αμετάκλητη επιλογή να βρεθεί και να γεννήσει ανάμεσα σε άπορες γυναίκες. Όσο ο διευθυντής την έβλεπε και την άκουγε, τον εντυπωσίαζαν η σταθερότητα των απόψεών της, τα πολλά διανοητικά προσόντα με τα οποία ήταν πρικισμένη, οι πλούσιες αρετές που την κοσμούσαν, ιδιαίτερα δε η χαριτωμένη εμφάνισή της. Τη ρωτά από πού κατάγεται. Από ένα νησί της Δωδεκανήσου, απαντά. Ο καθηγητής επιμένει ποιο νησί. Εκείνη ορίζει το νησί. Εκείνος τη διακόπτει απότομα. Γνωρίζεις το γιατρό που τον λένε Αρμάνδο? Τα μάτια της δασκάλισσας λάμπουν από χαρά. Ναι, τον γνωρίζω. Είναι αδελφός του πατέρα μου και δικός μου νονός. Είσαι κόρη του αξιωματικού της αεροπορίας, του κυρίου Βαγγέλη. Έκπληκτη και σαστισμένη δασκάλισσα ρωτά πού τους ξέρει. Ο καθηγητής σηκώνεται όρθιος, πλησιάζει την έκπληκτη δασκάλισσα, βάζει το χέρι του στον ώμο της και της λέει με ολοφάνερη τη χαρά ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του: «Με το θείο σου τον Αρμάνδο το γιατρό ήμασταν μαζί στη Γερμανία. Σπουδάζαμε μαζί 4 ολόκληρα χρόνια.
Τα δυο πρώτα χρόνια μέναμε στο ίδιο δωμάτιο, ενώ τα άλλα δύο τα περάσαμε στο ίδιο διαμέρισμα με τα δύο δωμάτια που είχε. Ξέρω ότι ο πατέρας σου του έκανε όλα τα έξοδα των σπουδών του και μάλιστα εξακολουθούσε να του στέλνει χρήματα στις αρχές και στη Γερμανία. Θαύμαζα την αδελφική αγάπη και αλληλεγγύη που είχαν. Όπως καταλαβαίνεις, είμαστε αδελφικοί φίλοι με τον θείο σου. Στη συνέχεια ο καθηγητής παίρνει το χειροκίνητο της εποχής εκείνης τηλέφωνο και ακούγεται το εμπρός. «Αρμάνδο, σου φιλάω μια έκπληξη, αδύνατο να μαντέψεις». Μίλησε με μια χαριτωμένη έγκυο κυρία και δίνει το ακουστικό στην Ευτυχία. Πραγματική έκπληξη και για τους δυο. «Θείε», αναφωνεί, «παιδί μου, πώς βρέθηκες κοντά στο μοναδικό, εξαίρετο φίλο μου, θαυμάσιο άνθρωπο και μεγάλο επιστήμονα?» «Θείε, είμαι κατασυγκινημένη και προβληματισμένη. Αδυνατό από το τηλέφωνο να σου πω το τι συνέβη και πώς βρέθηκα έγκυος στο γραφείο του καλού σου φίλου. Έχουν μεσολαβήσει μια σειρά συμπτώσεων. Μόλις επιστρέψω στο χωριό που υπηρετεί ο άνδρας μου, θα σου γράψω αναλυτικά». Στην συνέχεια ο γιατρός πήρε ξανά το ακουστικό και τι είπαν η Ευτυχία δεν κατάλαβε. Μίλησαν αρκετά. Το μόνο που έβλεπε ήταν η χαρά, ο ενθουσιασμός και το γέλιο που χαρακτήριζε τη συνομιλία και που της έδιναν ένα αίσθημα ασφάλειας και χαράς. Μετά το τηλεφώνημα αρκετά ευδιάθετος είπε: «Ο θείος και νονός σου άφησε την πανεπιστημιακή έδρα που προοριζόταν για αυτόν και έκανε τη θυσία να ασκήσει το λειτουργήμα της ιατρικής στο νησί σας που στερείται κάθε ιατρικής και νοσηλευτικής βοήθειας». Τον επηρέασε βέβαια πολύ και ο θάνατος της γιαγιάς του που υπεραγαπούσε και η οποία αν υπήρχε ιατρική βοήθεια πιθανότατα θα ζούσε ακόμη. Έτσι έμεινε στο γραφικό νησί σας. Όμως εξακολουθεί και παρακολουθεί την πρόοδο της επιστήμης και πολλές φορές που βρέθηκα σε δύσκολη περίπτωση η γνώμη του πάντα με επηρέασε. Τον σέβομαι, τον αγαπώ και τον θαυμάζω. Συνδυάζει άριστα την αρετή και την επιστήμη. Στη συνέχεια καλεί έναν γιατρό, ένα πολλά υποσχόμενο νέο μαεφτήρα, τον οποίο μάλιστα προόριζε διάδοχό του και του δίνει εντολή να εξετάσει την Ευτυχία ο ίδιος και με προσοχή να παρακολουθεί την εγκυμοσύνη της και να τον κρατάει ενήμερο. Όταν δε θα έφτανε η ώρα του τοκετού, να της εξασφαλίσει κρεβάτι σε μονόκλινο δωμάτιο στην πρώτη θέση και πριν μπει στον θάλαμο των επιτόκων να τον ειδοποιήσει αμέσως οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου και αν ήταν. Η συγκίνηση της Ευτυχίας ολοφάνερη, η χαρά της απερίγραπτη. Κοίταξε με τα φωτεινά της μάτια τον καθηγητή και τα χείλη της του σιγοψιθύρισαν λόγια ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης. Η Ευτυχία είναι έτοιμη να φύγει. Σαν μαγνήτης τραβάει την προσοχή της ο όρκος του Ιπποκράτη. Πολλές φορές τον είχε ακούσει από το θείο της το γιατρό, αλλά ολόκληρο ποτέ δεν τον είχε διαβάσει. Ο καθηγητής, ενώ παρατηρεί το καρφωμένο μάτι της επάνω στον όρκο, ακούει την Ευτυχία να τον ρωτά αν μπορεί να τον δει από κοντά. Αυτός με μια ήρεμη κίνηση ξεκρεμά την κορνίζα με τον όρκο και γεμάτος περιέργεια την προσφέρει. Η Ευτυχία πήρε την κορνίζα στα χέρια της,
ανοιγόκλεισε τα μάτια της, σαν να έλαμψε κάτι άλλο στο μυαλό της και είπε στον καθηγητή: «Πολλές φορές άκουσα το θείο μου το γιατρό να μιλάει με θαυμασμό για τον πατέρα της ιατρικής, τον Ιπποκράτη. Τον θεωρούσε ως τη μεγαλύτερη διάνοια της αρχαιότητας. Μεγάλο γιατρό και μεγάλο φιλόσοφο τον αποκαλούσε. Και σήμερα, έλεγε, ο όρκος του Ιπποκράτη, κείμενο του 4ου αιώνα, καθορίζει την ιατρική συμπεριφορά και εκφράζει με συγκλονιστικό τρόπο το ήθος της κλασικής ιατρικής αλλά και της αρχαίας ελληνικής σκέψης. Ο όρκος αυτός θέλει το γιατρό προσεκτικό στη διάγνωση και τη θεραπεία της κάθε αρρώστιας. Ιδιαίτερα άκαμπτο τον θέλει στις αμβλώσεις, στην ευθανασία, στις προσωπικές και σαρκικές του απολαύσεις». «Έχεις δίκιο», είπε ο καθηγητής. «Από τότε που ο θείος σου τον διάβασε εξ ονόματος όλων των πτυχιούχων της ιατρικής της σειράς μας, τον συγκλώνησε και από όσα γνωρίζω και προς τιμήν του τον ακολουθεί όσο ανθρωπίνος είναι δυνατόν». «Πολύ σεβασμό τρέφω στο θείο μου. Μήπως όμως είναι υπερβολικός όταν την έκτρωση την θεωρεί φόνο? Συμφωνείτε μαζί του?» «Θα σου πω μια προσωπική μου εμπειρία. Ήμουν νέος γιατρός. Ήλθε στο ιατρείο μου μια νέα κυρία. Ήταν ψυχικό ράκος. Έκλαιγε και με παρακαλούσε να κάνω διακοπή της προχωρημένης εγκυμοσύνης της. Μου είπε ότι ο άνδρας της απουσίαζε στο εξωτερικό για μετεκπαίδευση. Δυστυχώς, στο διάστημα αυτό, παράνομα συνέλαβε και έμεινε έγκυος. Ομολογώ ότι τη λυπήθηκα. Κάφτηκα και ετοίμασα την επέμβαση. Όταν άρχισα την επέμβασή μου, συνέβη το εξής συνταρακτικό. Καθώς προσπαθούσα με την ιατρική τσιμπίδα να συλλάβω, να κομματιάσω το έμβριο και να το καταστρέψω, διαπίστωσα με μεγάλη μου έκπληξη ότι το έμβριο, κατά ένα ανεξήγητο για εμένα φαινόμενο, μαζευόταν, συσπυρωνόταν, τραβιόταν πίσω, τολμώ να πω, αμυνόταν όσο μπορούσε. Μετά από 2 άλλες προσπάθειες και διαπιστώνοντας κάθε φορά ότι το έμβριο διαρκώς οπισθοχωρούσε αμυνόμενο, συγκινήθηκα. Άφησα την τσιμπίδα, σήκωσα τη γυναίκα και της εξήγησα τι συνέβη και της είπα ότι είναι αδύνατον σε εμένα να διαπράξω φόνο με σύμμαχο την επιστήμη. Πήγαινε όπου θέλεις να απαλλαγείς από το αθώο και ανυπεράσπεις το πλάσμα που τρέφεις στα σωθικά σου». Πόσο δίκιο είχε ο Ιπποκράτης όταν στον όρκο απαγόρευσε την έκτρωση, ψέλισε. Και πόσο εύστοχα η Εκκλησία απαγορεύει το φόνο. Ου φωνεύσεις. Η κάθε έκτρωση, συνέχισε ο καθηγητής, εκτός του ότι είναι φόνος, έχει και οδυνηρές κατά κανόνα συνέπειες. Κρύβει πολλούς κινδύνους στη γυναίκα κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Μπορεί να προκαλέσει και το θάνατό της. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διάφορες επιπλοκές και αναπηρίες, όχι σπάνια και στήρωση. Επιπλέον, δημιουργεί τεράστια ηθικά προβλήματα, ενοχής προβλήματα,
που είναι δυνατό να οδηγήσουν σε άσχημες ψυχολογικές καταστάσεις και να δημιουργήσουν βαριά ψυχικά νοσήματα. Προσωπικά πιστεύω, όπως και ο θείος σου, ότι το έμβριο είναι μια ζωή, μια ύπαρξη που έχει δικαίωμα να ζήσει. Δεν είναι κτήμα που το διαχειρίζεται κάποιος και δεν είναι τόσο απλή υπόθεση η διακοπή κοιήσεως. Θα μπορούσα να πω μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για λόγους καθαρά ιατρικούς, όπως για παράδειγμα κινδύνου ζωής της μητέρας, και τότε επιβάλλεται να εξετάζουμε την κάθε περίπτωση ως ξεχωριστό και ιδιαίτερο περιστατικό με σεβασμό στην προσωπικότητα και τις συνθήκες ζωής του κάθε ανθρώπου. Ο θείος σου για μένα δεν είναι καθόλου υπερβολικός ως προς τις εκτρώσεις και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Εδώ όμως, φίλοι μου, τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Η επανάληψη την Τετάρτη την ίδια ώρα. Ευχαριστώ που είστε συντονισμένοι στους 99,7 στα FM, στο σταθμό που μιλάει στην ψυχή μας. Χαίρετε.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος δεύτερο. Θαύματα του Αγίου Νικολάου στην Ορθόδοξη Ανατολή. Κεφάλαιο 10. Ο Θαυματουργός Άγιος. Είδη θαυμάτων.

Ο μεγάλος Άγιος Νικόλαος εκδήλωσε κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του διάφορα χαρίσματα και ιδιότητες της προσωπικότητάς του. Γι' αυτό και του αποδόθηκαν διάφορα επίθετα. Ένας από τους πιο κοινούς τίτλους που αποδίδουν στον Άγιο είναι εκείνος του Θαυματουργού, τον οποίο μπορούμε να τον ερμηνεύσουμε ως εκείνος που κάνει θαύματα. Ο Άγιος εκδήλωνε πάντα τη συμπάθειά του και έδειχνε μία αδυναμία στους αδυνάτους και σε αυτούς που είχαν κάποια ανάγκη. Ασφαλώς αυτά τα θεία χαρίσματά του θα πρέπει να παρακίνησαν πολλούς που βρίσκονταν σε ανάγκη να απευθυνθούν στον Άγιο Νικόλαο. Δεν θα έπρεπε ωστόσο να υποτιμήσουμε και την ψυχολογική σύνδεση που υπάρχει με άλλα θαύματα που δεν αποδίδονται σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά είναι συγκεντρωμένα από τον Αρχιμανδρίτη Μιχαήλ, όπως για παράδειγμα τα καράβια με το σιτάρι σε καιρό λοιμού, τα καράβια που φτάνουν σε λιμάνι ύστερα από καταιγίδα, η μείωση του φόρου σε περιπτώσεις μεγάλης φορολογίας και κυρίως το περιστατικό με τις τρεις κοπέλες. Αυτό το επεισόδιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν σκεφτεί κανείς ότι στις εξωτερικές του εκδηλώσεις το θρησκευτικό στοιχείο γίνεται ιδιαίτερα κατανοητό και αποδεκτό στους κύκλους των γυναικών. Τα θέματα που θίγουν τα θαύματα του Αγίου Νικολάου αγγίζουν διάφορα κοινωνικά στρώματα που στην καθημερινή τους ζωή τα συναντάνε και αποτελούν περιεχόμενό της. Τέτοια θαύματα είναι ακόμα εκείνα που περιεχόμενό τους έχουν κλέφτες, πτωχεύσεις, πωλήσεις ανικημένων του σπιτιού από οικονομική ανάγκη ή προς χάρη του Αγίου. Όλα αυτά τα συναντούν οι άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή. Οι αφηγήσεις αυτές με τη συναισθηματική φόρτιση και με τη δυνατότητα κάθε ένας χριστιανός να τις συναντήσει σε προσωπικό πεδίο δεν άργησαν να περάσουν εύκολα από τους τόπους της Ανατολής και στους τόπους της Δύσης. Και το λεκτικό ιδίωμα με το οποίο είναι γραμμένα αυτά τα θαύματα που τα έκανε κατανοητά από τον απλό λαό τα έφερε πιο κοντά στους αγράμματους χριστιανούς, στους γεωργούς, στους τεχνίτες και τους οικογενειάρχες, οι οποίοι τόσο τα αγάπησαν ώστε τα μεταφέρανε και στους τόπους της εργασίας τους, όπου και τα διάβαζαν σε ώρες ανάπαυλας. Οι αφηγήσεις αυτές δεν έχουν τη δυσκολία των καταγραφών και μεταγλωτήσεων του Σιμεών του μεταφραστή. Ο Σιμεών ο μεταφραστής υπήρξε κορυφαίος αγιολόγος και κυρίαρχη μορφή της αγιολογικής γραμματείας του 10ου αιώνα και είναι πράγματι σταθμός στην εξέλιξή της. Υπήρξε αξιωματούχος της Βυζαντινής Αυλής και λαμβάνει τα αξιώματα αυτά στην εποχή των αυτοκρατόρων Νικηφόρου Φωκά, Ιωάννου Τσιμισκή και Βασιλείου του Δευτέρου. Πιθανολογείται πως το τέλος του βίου του έγινε μοναχός. Έζησε πολύ ενάρετα και ήδη από την εποχή του Μιχαήλ Ψελού τον ονόμαζαν και τον τιμούσαν ως Άγιο. Οι μεταφράσεις του σε παλαιότερα αγιολογικά κείμενα αναφέρονται στη μεταγλώτηση αυτών των κειμένων σε μία στυλπνή αττικίζουσα γλώσσα, δηλαδή στο αρχαιοπρεπέστερο. Η θρησκευτικότητα μέσα σε αυτές τις αφηγήσεις υπάρχει έντονη, όπου συναντάται η θερμή πίστη των χριστιανών να μάχεται με τον ουρανό και τον απεσταλμένο του Άγιο Νικόλαο. Να απευθύνονται εγκάρδιες προσευχές προς τον Άγιο, να δίνονται αιώνιες υποσχέσεις για να απεγκλωβιστούν από δύσκολες καταστάσεις, να κάνουν κάθε είδους θυσίες για να απολαύσουν τις δωρεές και τις θείες εκδηλώσεις του Αγίου και πολλές φορές να ανέχονται οι χριστιανοί αδικίες και με υπομονή και ψυχικό σθένος να περιμένουν τη δικαίωση από τον Άγιο. Πολλές φορές και αυτός ο Άγιος Νικόλαος γίνεται αντικείμενο κακοποίησης, μέχρι του σημείου να παρουσιάζεται στην εικόνα του εμόφυρτος από κακοποιήσεις και δαρμούς χριστιανών και αλλοδόξων, διότι δεν προστάτεψε τις περιουσίες τους ή δεν έτρεξε αμέσως να τιμωρήσει αυτούς που αδικούσαν ή βασάνιζαν χριστιανούς. Εκείνο που μας εντυπωσιάζει και αποτελεί μια ιδιαιτερότητα στη σχέση του Αγίου Νικολάου με αυτούς που τον αγνοούν και τον τιμωρούν εντοπίζεται στο γεγονός πως ο Άγιος αγαπά και βοηθά και αυτούς ακόμη που τους συμπεριφέρονται με απρέπεια. Ο Άγιος δεν προσβάλλει, δεν τιμωρεί και δεν συμπεριφέρεται αδιάφορα και άσχημα σε εκείνους των οποίων η συμπεριφορά είναι ανάρμοστη με την ιερότητα του προσώπου του Αγίου Νικολάου.
Αντιθέτως, τηρεί μια στάση διαφορετική, επιτιμητική, ελεγκτική, απειλητική σε εκείνον που ουσιαστικά προκάλεσε το αίτιο της προσβολής. Όπως γίνεται φανερό, σχεδόν όλες οι αφηγήσεις με την άμεση και δραστήρια παρουσία του Αγίου αναφέρονται στις ευλογίες που παρέχει ο Άγιος σε αυτούς που προστρέχουν σε Αυτόν με την απόλυτη εμπιστοσύνη τους και με τη θερμή τους προσευχή. Έτσι επιτυγχάνουν το ποθούμενο, αυτό που ονομάζουμε θαύμα του Αγίου. Τελικά ο Άγιος Νικόλαος προσφέρει τις ευλογίες του και σε αυτόν που προκάλεσε το κακό για να τον συνετίσει, να τον φέρει σε θεογνωσία και να τον σώσει ψυχικά. Αυτό το διαπιστώνει καθένας και στις αφηγήσεις που συναντά σε γαλλικά, γερμανικά και σλαβικά συγγράμματα. Ο Άγιος Νικόλαος ετέλεσε και πολλά θαύματα εις τριάδος τύπων, όπως είναι η διάσωση από τον ψυχικό θάνατο και τη σωματική ατιμία των τριών θυγατέρων εκείνου του χριστιανού, ο οποίος από πλούσιος ξέπεσε σε έσχατη φτώχεια. Μεταφερόμαστε στους τρεις άνδρες οι οποίοι άδικα καταδικάστηκαν σε θάνατο και τους οποίους λύτρωσε με πιο στεναρή επέμβαση. Ακολουθεί το θαύμα της σωτηρίας των τριών στρατηλατών. Έπειτα από τα θαύματα στους απλούς ανθρώπους πραγματοποιεί σε ένδοξους και από τους ηγεμόνες στους βασιλείς και από τους γειτόνους του στους αποκισμένους και απομακρυσμένους, σε αυτούς που ήσαν σε εγρήγορση και σε αυτούς που κοιμούνταν, με την παρουσία τους στα όνειρά τους και σε απολυταρχικούς διαβολανθρώπους, σε αθώους και απλούς πολίτες, σύμφωνα με την ευδοκία του Θεού, περηφαντότερο σε κάστοτε γίγνεσθε, δηλαδή σε κάθε θαύμα όλο και πιο περηφανής και ένδοξος παρουσιαζόταν. Τα θαύματα του Αγίου Νικολάου, ουκ επί γης μόνον, αλλά και εν θαλάσσιν αυτιλωμένης πανχάλεπα, διότι κάποιοι που είχαν την ατυχία να βρεθούν στον έσχατο κίνδυνο και φόβο λόγω της μεγάλης ανάγκης που βρέθηκαν σε απειλή θανάτου, μόνο που κάλεσαν τον Άγιο με το όνομά του, αμέσως αφού ενήργησε με τα ίδια του τα χέρια και βοήθησε αυτούς που κινδύνευαν πάνω σε πλεούμενα ή μέσα σε φουρτουνιασμένα πελάγι, παρουσιάστηκε σε αυτούς την ίδια στιγμή και τους είπε: «Ιδού, επικεκλή κατέμι, πάρε μη βοηθήσου ευσύλληπτα». Δηλαδή, είμαι παρόν, κοντά σας, αφού με καλέσατε. Βρίσκομαι εδώ για να σας βοηθήσω και να σας απαλλάξω από το κακό και τον κίνδυνο. Με τη μεσητεία του Αγίου Νικολάου και της θαυματουργικής παρεμβολής του, αστίχουμε όλοι της επουρανίου βασιλείας και όπως γράφει ο Θεοφάνης Κεραμέας, «Εις γέννητο κατατρυφήσε πάντα σημάς, πρεσβείες του μεγάλου πατρός και θαυματουργού Νικολάου».

Άγιο Θαλασσίτης. Ο Άγιος Νικόλαος, τόσο στην επίγεια ζωή όσο και στη δοξασμένη στους ουρανούς αιώνια ζωή του, αναδείχθηκε μεγάλος προστάτης όλων των ανθρώπων, χριστιανών, Εβραίων, ειδωλολατρών, θαλασσινών και όσων βρίσκονταν σε ανάγκη και πειρασμούς. Δίκαια στις βιογραφίες του αναφέρεται ως προστάτης των κινδυνευόντων στις θάλασσες και γενικά ως ο Άγιος των Θαλασσινών. Το πρώτο επεισόδιο της σχέσης του Αγίου Νικολάου με τη θάλασσα είναι εκείνο που αναφέρεται στο προσκυνηματικό του ταξίδι, στους Αγίους Τόπους, όπου ο διάβολος ξεσήκωσε φουρτούνα τέτοια, ώστε να υπάρχει ο φόβος να πνιγούν όλοι. Με προσευχή ο Άγιος Νικόλαος νίκησε το διάβολο, κατασύγασε τη μανιασμένη θάλασσα και έφτασαν αισίως στο λιμάνι της Γιάφας. Ένα άλλο παλαιό επεισόδιο που αφορά άμεσα τη θάλασσα και τους ναυτικούς είναι εκείνο που κάνει λόγο για ένα καράβι που βρέθηκε σε μεγάλη φουρτούνα και οι ναυτικοί, για να μην καταποντιστούν, επικαλέστηκαν τη χάρη του Αγίου και διασώθηκαν. Ύστερα, αφού ξεμπάρκαραν, πήγαν στην εκκλησία και εκεί αναγνώρισαν τον Άγιο ανάμεσα στους άλλους κληρικούς, αυτόν που τους έσωσε από την καταιγίδα και τη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Ο πρώτος που αναφέρει αυτή την αφήγηση είναι ο αρχιμανδρίτης Μιχαήλ, 7ος-8ος αιώνας. Για να αναφέρει αυτό το θαύμα ο αρχιμανδρίτης Μιχαήλ σημαίνει ότι ήταν το περιστατικό γνωστό ήδη από το πρώτο μισό του 7ου αιώνα. Από τη γενικότητα όμως που διέπει το κείμενο, συμπεραίνουμε πως το κείμενο θα πρέπει να ήταν πολύ πιο παλιό και είναι μάλλον απίθανο να συνέβη κατά τη διάρκεια της ζωής του Αγίου Νικολάου. Ως προς το άλλο επεισόδιο, το θαύμα της Αρτέμιδος είναι με βεβαιότητα γεγονός που πραγματοποιήθηκε μετά τον οσιακό θάνατο του Αγίου, αφού κάνει λόγο για προσκυνητές που πηγαίνουν να επισκεφθούν τον τάφο του. Για τη θάλασσα γίνεται λόγος στις αφηγήσεις που υπάρχει κάποια ιστορική βάση. Κατά το λοιμό στα Μοίρα, όπου γίνεται αναφορά στη θάλασσα, διότι μέσω αυτής πραγματοποιείται η μεταφορά του σιταριού στα Μοίρα και το περιστατικό που αφορά τη μείωση των φόρων στους κατοίκους των Μοίρων, όπου το αυτοκρατορικό διάταγμα ρίχθηκε στη θάλασσα και αυτοστιγμή βρέθηκε στα Μοίρα, όπου το περιμάζεψαν οι ψαράδες. Αλλά ο αναγνώστης θα έχει την ευκαιρία να διαβάσει πολλά θαύματα του Αγίου Νικολάου σε αυτό το πόνημά μας και να διαπιστώσει την ταχεία βοήθεια του Αγίου στους ναυτικούς και στους πλέοντες στις διάφορες θάλασσες, όταν τον επικαλούνται με πίστη. Τέτοια θαύματα είναι η σωτηρία των τριών χριστιανών, Αντώνιος ο Ναυαγός, η σωτηρία του Ιωάννη, πατέρα του Αγίου Μεθοδίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, η σωτηρία του Πατριάρχη, ο μονοναύτης Σαρακινός, τα τρία Κρητικόπουλα και άλλα πολλά θαύματα στη θάλασσα που τα καταγράφουμε. Αλλά ο Άγιος Νικόλαος δεν ενεργεί τα εξαίσια και παράδοξα θαύματά του μόνο στους χριστιανούς οι οποίοι κινδυνεύουν στη θάλασσα, αλλά και σε αυτούς που βρίσκονται εκτός του μυστηρίου της σωτηρίας, του βαπτίσματος, εκτός της χάριτος, στα πρόβατα εκείνα που ανήκουν σε άλλη μάνδρα, όπως λέει ο Κύριος. Είναι τα θαύματα στους αλόπιστους Ισμαηλίτες, στους Αρακινούς, τους Εβραίους και ειδωλολάτρες. Μα και ο κόσμος των παιδιών δεν αφήνει τον Άγιο Νικόλαο διάφορο. Τρέχει και προστατεύει τα παιδιά. Υπάρχουν αρκετά θαυμαστά επεισόδια που το μαρτυρούν, τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση, όπως είναι η σωτηρία των τριών Κρητικόπουλων, το αγοράκι που σώθηκε σε καζάνι με βραστό νερό, το θαύμα του Χρυσού Βάζου και άλλα.

Στον ελλαδικό χώρο γενικά και όχι μόνο στο νησιωτικό, ο Άγιος Νικόλαος θεωρείται ως ο κατεξοχήν θαλασσινός Άγιος, ένα είδος χριστιανικού Ποσειδώνα. Ο θερμός προστάτης των ναυτιλωμένων, ακόμη και αυτών των χριστιανών

κυβερνήτην σε είπομεν, αλλά αληθεύσομεν, τους γάτιν μεγάλην και ευρύχωνον διαπλέοντες, το ίακι των προστονθείων εντεύξεων και το αυχαίνι της πίστεως για κυβερνών εμελέστατε. Την μεν καταιγίδα προσάβραν, εις δε γαλήνιν, την ζάλιν, τες αγρυπνίες των προσευχών επιλοφίζων, προστολημένη της απαθίας τους πίστη προσιούντας χειραγωγής. Η αγάπη των χριστιανών και η τιμή στο πρόσωπο του Αγίου είχαν ως αποτέλεσμα όλοι να τον επικαλούνται. Ιερείς, ταξιδιώτες, ναυτικοί, γεωργοί, άρχοντες, ο απλός λαός, αγαρινοί, πεζοπόροι και όλοι να τον θεωρούν δικό τους προστάτη. Η λαοφιλία χάρισε στον Άγιο και το προσωνύμιο του προστάτη ή κυβερνήτη των θαλασσών. Ο δε Άγιος τους δικαίωσε με τα αναρρύθμιτα θαύματα που επετέλεσε και επιτελεί στους πλέοντες προς χάρη προσκυνημάτων, ιερών τόπων, εμπορικών υποθέσεων και γενικά εργασιών στη θάλασσα. Υπάρχει και η άποψη ότι την ιδιότητα αυτή του προστάτου των ναυτικών έχουν ο Άγιος Νικόλαος. Φαίνεται ότι αντικατέστησε ανάλογον κατά την αρχαιότητα λατρείαν των Διοσκούρων και όχι του Ποσειδώνος. Αυτοί κατά τον Λουκιανό είχαν έργο να υπηρετούν τον Ποσειδώνα. Και όπου ειδούν ναύτες να ταλαιπωρούνται από θαλασσινές φουρτούνες, αφού καθίσουν πάνω στο πλοίο τους να σώζουν αυτούς που ταξιδεύουν στη θάλασσα. Όπως και αν έχει το θέμα, η πίστη του ελληνικού λαού σε αυτή την ιδιαίτερη ιδιότητα του Αγίου, κοντά στις άλλες θαυμαστές ιδιότητές του, του προστάτη των ναυτιλωμένων, είναι μεγάλη.

Όλος ο ελληνικός λαός και κυρίως των νησιών και των παραλίων πόλεων και χωριών τον αποδέχονται ως κύριο της θάλασσας και κυβερνήτη των πλοίων που κινδυνεύουν στις μανιασμένες θάλασσες. Στο νησί της Πάρου οι κάτοικοι ονομάζουν τον Άγιο Νικόλαο Θαλασσίτη για να δηλώσουν με το κοσμητικό αυτό επίθετο την ιδιαίτερη θαυματουργική ιδιότητα του Αγίου, αλλά και το πώς τον αποδέχεται η καρδιά τους. Σε μικρά και μεγάλα πλοία δίνουν το όνομα του Αγίου και στο θάλαμο του κυβερνήτη κάθε πλοίου είναι αναρτημένη η εικόνα του. Με πολλών ειδών επικλήσεις καλούν τον Άγιο σε περιστάσεις κινδύνων από τρικυμίες, όπως οι ακόλουθες. «Αϊ Νικόλα βοήθαμε», «Αϊ Νικόλα στο τιμόνι», «Αϊ Νικόλα στην πλώρη μας». Αυτή η τελευταία παράκληση βοήθειας προέρχεται προφανώς από την πίστη του λαού ότι ο Άγιος ως πρόθυμος βοηθός μπορεί να αναλάβει ο ίδιος την διακυβέρνηση του καταποντιζωμένου σκάφους. Σύμφωνα με αυτή την πίστη παρουσιάζεται επίσης και στην τέχνη, δηλαδή στην εικονογράφησή του, ως

ιεράρχης που κάθεται κοντά στο πιδάλαιο του πλοίου ή ως συνταξιδιώτης ή ως παρουσιαζόμενος πάνω από τον κυβερνήτη και συγκυβερνά το πλοίο με αυτόν για τη σωτηρία του. Στις στιχογραφίες του ναού του Αγίου Νικολάου του Ορφανού διασώζονται 10 σκηνές από τη ζωή και τα θαύματα του Αγίου. Ιδιαίτερα όμως τονίζονται τα καταθάλασσα θαύματα, επέμβαση του Αγίου σε μεγάλες τρικυμίες, διάσωση ναυτικών, διατροφή των κατοίκων των μήνων της Λυκίας κατά το φοβερό λοιμό με την προμήθεια του αναγκαίου σίτου, άρτου και άλλα. Κατά τον Γεώργιο Σπυριδάκη, η δημόδης τιμή αυτή του Αγίου ως θαλασσινού, η οποία εκτείνεται σήμερον πλην των Ελλήνων και στους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς, φαίνεται ότι είχε διαμορφωθεί ήδη στον 6ο αιώνα, εάν θεωρηθεί ότι και εις αυτήν ως λαϊκήν τότε αναφέρεται μεταξύ άλλων θαυματουργικών χαρισμάτων του Αγίου Νικολάου, ο Ρωμανός ο Μελωδός, εις τον 24ο οίκον του οικείου ύμνου, λέγον περί του Αγίου Νικολάου τα εξής. Ουδήσεν πειρασμοί σε ποτέ προσεκάλεσε και την λύση ευθύ σου κεδέξα το Άγιε. Τους μένεν θαλάσσι, τους δέεν τη γη γάρ, ούδια λύπη σώζον εκάστοτε, ως έχον το δύναστε. Κατά την ταπεινή μας γνώμη, μάλλον εδώ αναφέρεται ο Ρωμανός ο Μελωδός την ιδιότητα του Αγίου ως παγκόσμιου προστάτη των κινδυνευόντων και στην ξηρά και στη θάλασσα. Αυτό δηλώνει και η αρχή του οίκου, ουδήσεν πειρασμής. Άλλωστε, τον 6ο αιώνα ο Άγιος Νικόλαος δεν ήταν και τόσο γνωστός, αφού και η πρώτη βιογραφία του γράφτηκε το 700-710 από τον Αρχιμανδρίτη Μιχαήλ. Πολύ περισσότερο δεν ήταν δυνατόν να ήταν γνωστός ως προστάτης των θαλασσών.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι η Αγία Τριάς ο Θεός ημών, δόξασαι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησιν της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλή ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγάλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισσόν με. Ότι την ανομία μου ευωνεγινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνα ημαρτών και το πονηρών ενωπιών σου επίησε όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρινεσθέσε. Η δούγαρα νομία συνελήφθην και αναμαρτύσε και σε σέμε μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρυφία τη σοφία σου ειδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλθει απ' εμού. Απόδος με την αγαλίωση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σιένε δωκάν, ολοκαυτώματα και ουδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις στη Σιέν δικαιοσύνη σαν αφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους.
2: Μακάρι άμωμοι εν οδό οι πορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσους είναι αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία της οδής αυτού επορεύτησαν. Σύνετε λότες εντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθήσαν εωδή μου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε μη εσχυνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέσα εν ευθύτητη καρδία σου το με μαθηκαίρε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με καταλήψει ως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία με εξεζήτησά σου μη απόσημα από τον εντολόν σου, εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου, εν τη σκύλησή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ως επιπαντή πλούτο, εν τες εντολές σου δουλεσκήσω και κατανοήσω το σωδού σου, εν της δικαιώμασή σου μελετήσω ούκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλου σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω το θαυμάσαι εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τες εντολά σου. Επεπόθησιν η ψυχή μου τε επιθυμήσατε κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνηση επικατάρατη εκκρίνοντε από τον εντολόν σου. Περίλεπε μου γονίδο και εξουδένουσιν τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάτι σαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν εδώ δούλου σου ειδωλέσχην τη δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη του εδάφη, ψυχή μου ζήσουμε κατά το λόγο σου. Τα σοδού με ξύγκυλα και επικουσά μου διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Οδό δικαιωμάτων σου συνέδισώ με και αδολεσχίσουν τη θαυμασία σου. Ενίσταξε την ψυχή μου από ακηδεία, βεβαίω όρ με εν τη λόγη σου οδόν αδικία, απόστησο να πεμού και τον νόμο σου ελέη όρ με. Οδόν αληθεία ήρε τη άμυ και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθη τη μαρτυρίου σου, κύριε μη με κατεσχήνη. Οδόν εντελών σου έδρεμο να τα νεπλάτρια στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέθησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με τι τρίβω των εντολών σου, τι αυτή είναι η θέληση. Κλείνω την καρδία μου ει τα μαρτύριά σου και μη ει πλειονεξία. Απόστεψαν του οφθαλμού μου του μη δίν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου περίελε των ενηδισμών μου, υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμεσα τα συντολά σου, τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθεπε με το ελαιό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου, και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σου με λόγον, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου, και μη περιέλυσε το στόματό μου λόγον αληθεία σου, εσφόδρο επί τη κρίμασή σου επίλπισα, και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο, και επορευόμενο εμπλατισμό τη συντολά σου ξεζήτησα και ελάλουνε τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ου και σκηνόμην, και μελέτουνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρε μου προ τα συντολά σου ασυγάπησα και δουλέσκουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστη το λόγο σου το δούλο σου ενεπίλπισά με. Αυτή με παρακάλεσε να την ταπεινώσουμε ότι το λόγιο σου ενζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω φόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστην το κρυμάτο σου απαιώνο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχημε από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανόντων τον νόμο σου. Ψαλτάισα με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ενικτή του ονόματό σου κύριε και φύλαξα τον νόμο σου. Αύτη γεννήθημε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμον σου. Εδιήθην του προσώπου εν όλη καρδία μου, ελέησό με κατά το λόγιόν σου. Διαλογισά με τα σοδού σου και επέστρεφουν του πόδου μου στα μαρτυριά σου. Η τιμάστην και ου και ταράχθην, του φυλάξαστε τα συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησαν με και τα του νόμου σου και πελαθόμην, μεσονύκτιον εξεγυρώμην, το εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και το φυλασσόντα τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρη ηγεί τα δικαιώματά σου, διδαξών με. Χριστότητα επίση με το δούλου σου, κύριε, κατά τον λόγον σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση, διδαξώ με τέτε εντολέ σου, επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθεί να εγώ επιλυμέλησα, δια τούτο το λόγιον σου, εφύλαξα. Χριστό, κύριε, και την Χριστότητα σου, διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία επιρυφάνων. Εγώ δεν όλη η καρδία με εξερευνήσει τα εντολά σου. Ετυρώθει ω γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμον σου μελέτησα, αγαθών μη, ότι ταπείνωσά με, όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος του στόματού σου υπερ χιλιάδας κρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νύν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νύν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επίησάμε και επλασάνε με, συνέντησόμε και μαθήσουμε τη συντολά σου. Τη φοβούμενη είσαι όψον δέμε και εφρανθήσωμε ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνω, κύριε, ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και η αληθεία ταπείνωσά με. Γεννηθεί το δίτο ελαιό του παρακαλέσαμε κατά το λόγιον στο δούλο σου. Ελθέ του άρμη η κτιρμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθεί του αν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδεολεσχίσω εν τε συντολέ σου. Επίστεψά του, αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου, γεννηθεί του η καρδία μου, άμωμο εν τη δικαιώμασή σου, όπω αν μη ασυνθώ. Εκλείπιστο σωτήριόν σου, η ψυχή μου στου λόγου σου, επίλυπησα. Εξέλιπον οι αφθαλμοί μου στο λόγιον σου, λέγοντε πότε παρακαλέσει με. Το ότι αγενήθινο σα κόσμο εμπάγνεται δικαιώματά σου και πελαθόμη. Πόση είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει με εκ των καταδιοκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσκία, αλλού ο νόμο σου, κύριε. Πάσε εντολέ σου αλήθεια, δίκω κατεδίω ξάμε, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν με τη γη. Εγώ δε ούκεν κατέλειποντα εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, κύριο λόγο σου διαμένει εν του ουρανό. Ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήμαντα δούλασα. Η μη ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Ει τον αιώνα ου μη επιλάθουμε το δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή έζησά με. Σώσε με εγώ, σώσε με ότι τα δικαιώματα σου εξεζήτησα. Εμέ επέμενε να μαρτωλεί το απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρα πλατεία η εντολή σφόδρα. Όσοι γάψα τον νόμο σου, κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ του εχθρού με σώφησά με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμεί εστί. Υπέρ πάντα του διδάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά εκόλυσα του πόδε μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου ούκε ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκέα του λαργή μου τα λόγια σου περιμέλει του στόματί μου, από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσων οδών αδικίας. Λίχνος της ποσίμων όμως και φως τες τρίβης μου όμως ακαίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσω με κατά των λόγων σου. Θα εκούσε του στόματός με ευδόξουν δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή με δεσχερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έθνον το αμαρτωλή παγίδα με και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου στον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμυψην. Παρανόμουσε μίσα το δε νόμου σου ηγάπησα, βοηθός μου και αντιλήπτρου μου εσύ εις τους λόγους σου επίλυψα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας αντουλάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από το δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντως τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο εγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρου των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδοός με τις αδικούσι με. Έκδεξε το δούλου σε αγαθών, μη σε κουφατισά του αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον στο σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσω μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλου σου είμαι εγώ, συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρό του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτη γάψα τα σαντολά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σαντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Ταυμαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτο εξερεύνησε αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετιή νηπίου. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ό,τι τα σαντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι γενήν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι γενήν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επεμέ και Λέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διεύματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριευσά του μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισε νεοφθαλμή μου, επί ου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύε κρίση σου, ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και η αλήθεια αν σφόδρα. Εξέδειξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθοντο το λόγον σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Λήψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξαν όλη η καρδία μου επάκουσον με Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα ένα ωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασα η οφθαλμή μου προς όρθρον του μελετάντα λόγια σου. Της φωνής μου άξου Κύριε. Κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με, προσύγκησαν οι εκαταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύση Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια, καταρχάς έγνουν εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου και πελαθόμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με διά των λόγων σου ζήσομαι. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ό,τι τα δικαιώματά σου ούκ εξεζήτησαν. Η εκθυρμή σου πολύ Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσομαι. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με. Εκ των μαρτυρίων σου ούκ εξέκλεινα. Είδω να συνετούντας και εξετικόμην, ότι τα λόγια σου ούκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου γάψα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσομαι. Αυτή το λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγκαλιάσουμε εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσε και ευδελιξάμι το δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ούκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον τους σωτηριών σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου τυπά σε οδύ μου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει του αξίου μου αμενώπιόν σου Κύριε. Κάτα το λόγιον σου ρίσε με. Εξερέξε τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα με τα λόγια σου τι πάσουν του λέει σου δικαιοσύνη. Και νέε το χείρι σου του όσε με τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόδισα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός. Ζήτησαν το δούλου σου ό,τι τα σεντολά σου ουκ επελαθώμη.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού των μονογεννήτων εκ του Πατρός, γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιαν το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Το διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταρθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, και εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πανεγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε τι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενεία ημών. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγίαστητο το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μη σήμερα και άφεση μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέν και σημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαία ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίς γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ο νευρίς ερωθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελεοφεδρύνουσα, ουγαρίδες πότε προς σε επελεύσε την φωνή λέγουσα ειδού νυμφίος, βλέπε ουν ψυχή μου μην εισταξεις και μην εισέξωθεν κρούσα σε πέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον είναι επαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελεοποιώ νίκαι δόση των νυμφώνα το θείον της δόξης αυτού, και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων αμήν, σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα, Θεότο και παρθένη εικητεύομεν, τα στον αντίον βουλάς διασκέδασον του λαού την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτήσεων το βασιλείς ημάχισον, τον κόσμο σου ανακάλυψαν τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερηδύνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ Θεοτό και η ελπίση μόνη. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εμπαντήκυρο και πάση ώρα εν ουρανών και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελλοντων αθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη ασεντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου, τα σπιχάσιμα αγία σου, τα σωματά άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνειάς κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψος, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίους Αγγέλς, για την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και συνεπίγνωση της αποστολής του δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωστε όλο ότι ακούσαν την όντως στόχων σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
1: Αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση, σώσον με τον ανάξιον δούλος ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορο, Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο ενυψελής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίας τα και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρουκέστη παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σονικτριμών θαργούντες, εκρυπαρών προσεχηλαίων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα εμών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίες πλημελιθέντα εμήν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος. Και δώρησε ημίν ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διανία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένος την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ημέ το δόξης επηγής Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτωκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαρά και στον θείον νυφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζών των ήχος ο ακατάπαυστος, και η ανέκφρωστος ειδονή των καθρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπανα, και σε ύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα ή με θυμών μεγάλετε και ανεξιχνίαστε, δοξάτε και εξαίστια, όνου και εσύν αριθμός. Τον παρασχόντε εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σε ότου συναπόλεσε ημάστε ανομίε ημών. Αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου ημασίγκυρα, ει το δοξολογήσω το κράτο σου. Διόδη όπου με την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του τη διανία οφθαλμού και τον νουν ημών εκ του βαρέω ύπνου τη ραθυμία ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη εισενέσεω. Όπω αν δυνηθόμεν απερισπάστο άδυντε και ψάλιν και εξομολογήστε το εμπάση και υποπάντο δοξαζομένο Θεό. Το ανάρχο πατρί, συντομονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέρσομαι το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέρσομαι Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέρσομαι αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ήρα του οφθαλμού μου ει τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντο των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν ιστάξει ο φυλάσσωσε. Ιδούν ιστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσων των Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Η μέρα σου ήλιος σου συγκάψησε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε, από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την εισοδόν σου και την εξοδόν σου, από τον νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεό ημών. Εν τες νυξινε πάρετε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάσθητη τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίες ημών. Ένε και του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υι και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιέστητο το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών, τον επιούσιον δώσει μη σήμερον και άφεση μη το φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίου ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρτητος η μισή οδυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης οφείες φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθετο το πίτι και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά τον Αγίον ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθω και στη πόνος ουλίπιου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και Υι και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσα γενναίο Θεότο και Παρθένε, εν σίγαρ ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόξησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίες έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας, τεσσές οικεσίες κρατίνονται, δύο ανυμνούντες βοώμες, οι χέρι και χαρτωμένοι, ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μνήστητε, Κύριε, των επελπίδων αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησαν αυτής πάμπλη μέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσαν αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και συναγμός, όπου η επίσκοπη του προσώπου σου έφερνει πάντα στους απειώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου και τη μέθεξη να φράστον και αιωνίων σου αγαθών και της εισαπεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη ζωή ανάστασης και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο πατήρ και τα φυγή μου ο Υιός σκέπη με το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξεση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τη θύμη μήτρ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου. Ελέησον ημάς, Κυρία, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίες απορούντες, ταύτην συν την οίκες, η άνος δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κυρία, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμε, μη οργιστείς ημείς φόδρα, μη δεμνηστείς των ανομίων ημών, αλεπίβλεψον και νήνος εύσπλαχνος, και λύτρωσε ημάς εκ των νεκρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάτες έργα χειρών σου και το όνομά σου επί και κλείμεθα.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε, ελπίζοντες εις εμία στοχίσομεν, Χριστή με δια σου των περιστάσεων, σίγαρη σωτηρία του γέννου.

0: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πας σε Χριστό ημών αδελφότητος.
0: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου στρατού.
0: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακθήνε την Αγίαν Εκκλησία και την πόλη ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρόμης,
0: Κύριε Λαΐσον,

0: Ευχαριστώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών. Φωνήσεστε Ιησούς ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γενού ημι δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατράκια ευλόγησον.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της πανυπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Άγιων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Άγιων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και Πάση Χριστό ημών Αδελφότητος,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοκρίσου στρατού,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημί,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εθαλάσσι καλώς πλεόντων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ασθενείες κατεκειμένων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και πάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και εις τας ασθενείας ημών, ανήκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί είδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμετε μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Οι τίμασε ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου ει μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή οι οικουμένοι και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί ματέου την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει. Ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομε. Τα σεφχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τα ανομία μου πάρδε, Κύριε, ο εκ Παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστι του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αή και εις τους αιώνας την αιώνα να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνουν αίμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότι η υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων μόν και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον των ρημάτων μου ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας τη σεις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, ου παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματι σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συμπάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί με ένικα εγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και εξοργιασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιο σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν, άλλος εξ ύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ούκ απηξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Κι ως ούκα πόσο την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Κι ως ούκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνης στόμα και εναργέστερον μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και είναι αμή επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεις μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνα εν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ασύ μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις ουγάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου τε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρη δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συνδόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σους δε πάρε σχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδία.

0: Να κατακρήτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου ή να μη χωρίς ευρών με αιτήσεις χάριτος ο πλάνος αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώση ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόση είδα σότερο ότι άλλος ως εγώ ουκ επτεσέσει ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων ου χαμαρτιμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν αλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας ομιλής αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, την είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δεκαρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητων το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσεις επνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύ σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χανανέαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σούς αχράντου πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθήν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι Σύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα ακούσια τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντου σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέμι φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής

0: Σου το μυστήριο νύπο, ου φίλη μα ειδό ο καθάπερο ο Ιούδα, αλλό σολιστή ομολογών, συμνίστη τι μου κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργό νέμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστη του αναξίου φλέγων, θεού το σώμα και θεήμαι και τρέφει, θεή το πνεύμα το δε νουν τρέφει ξένο. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσε στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλω τα αμαρτία μου, και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, ή να τα δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πόσο ελεύσομαι ο ανάξιο, εάν γαρτολμήσω συν εισελθύνη στον ημφώνα, όχι τον με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο εκβαλούμε υπό των Αγγέλων, καθάρισον κύριε των τρύπων τη ψυχή μου και σώσμε ω φιλάνθρωπο. Δέσποτα φιλάνθρωπε, κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό μου, μη κρίμα μη γέννητο τα άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με. Άλλη κάθαρση και αγιασμών ψυχίστη και σώματο, και η σαραβόνα τη μελούση ζωή και βασιλεία. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό, αγαθώνεστη, τίθεστε εν το κυρίω την ελπίδα τη σωτηρία μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμή γάρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερα ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός, συμνίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Σιρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών. Ένε και εν το ονόματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και ημείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκασε τις βασιλεύσεις και τα βαρβάρων δρούμενος και των σών φυλάτων δια του σταυρούς πολίτευμα. Όξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, ο υψωθήσαντος σταυρό εκουσίως, η επωνύμος σου και η πολιτεία του εκτισμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφραναν τη δυνάμεις της πιστούς βασιλείς ημών νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχική ανέχει εν την ισχύν όπλων ειρήνη εισαήτη των τρόπεων και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυνε μη παρήδης αγαθήτας και ισχύας ημών πανύμνητε Θεοτό και στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζους και κέλεσος βασιλεύειν και χορήγει αυτής ουρανώθεν την νίκην διότι έτε και στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' το μεγέλεος, δεόμεθα σε επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Γιατί δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Γιατί δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίσθε Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επιθύνησαν τις ευοντές με πολύ επανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγωση ψυχή μου και σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Συνδέ Κύριε αντιλήπτωρο μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξε και επικουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατε μου, που φοβηθήσαμε από μεριά του λαού το κύκλο συμπετημένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντας εχθένοντας ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτρεψας, του Κυρίου σε τι έκαι των λαών σου ευλογίας. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατε μου, Κύριε, μην το θυμό σου ελέγξεις με, μην δε διοργείς παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου είναι πάγεις άνμοι και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου, που και στην γύρισαν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, που και στην ειρήνη της σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήραν η κεφαλή μου, εσύ φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και σάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατεκάμψε νέο τέλο όλη την ημέρα να σκυθροπάζουν πορευόμενοι. Ότι εψώεμε μπλήσαν μπεγμάτων και ουκέ συνείδησε τη αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έω πόδρα οριόμενο προ στεραγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεραγμό μου όπω σου καπεκρίβει. Η καρδία μου εταράχθη. Εγκατέλειπε με η ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό ουκέ στη μετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξαναλιασμήν και σαν και έστησαν και έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως σου κήκον και ως η άλλα σου κανείγον το στόμα αυτού και γενόμενος η άνθρωπος σου κακούν και ο κέχονε το στόμα τη αυτού ελεγμούς. Ότι έπισε Κύριε ήρπισα εσύ είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μήποτε επιχαιρώσει μη εχθρή μου και αν το σαλευθύν επόδας με πεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ερημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου δώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύν της ανημισούντες με αδίκως. Για να το αποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών, εντι έβαλον με επικατεδίωκον αγαθοσύνην. Μην καταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μην καταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς Σε ορθίζω. Εδίψεις Εσύ η ψυχή μου, προς απλώσεις άρξη με γη ερήμου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώθεις του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι Κρίσον το ελαιός υπερ ζωάς στα χείλη μου επενέστησε. Ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το όνομα της αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εν πλησί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως εν έστω στόμα μου. Και μη μονευόνσε επί της ρομνής με της όρτης εμελέτων εισέ. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και της έπτων τερίγων σ' αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δεν αντιλάβει το δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινε ζήτησε την ψυχή μου εισαλέψοντι στα κατώτατα της γης, παραδοθήσοντι χείρας νοφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ωραία βασιλεύσε, φρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο αμνίων εν αυτό την εφράγη στο μαλαλούν τον άδικα. Εν της όρτης εμελέτων εισέ ότι εγεννήθης βοηθός μου και της σκέπτων τερίγων σ' αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δεν αντελάβει τη δεξιά σου. Ο Ξαπατή και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξος Υιό Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξος Υιό Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξος Υιό Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκλεξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου, ότι επλήθηκε ακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε, προσελογήσιν μετά το καταβενόν των Ισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν εκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία καθεύδοντας εν τάφων και μνήσεις έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν, έθεντον με λάκκο κατωτάτων εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτων, επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς επίεγης επ' εμέ, εμάκρινα στους γνωστούς μα πεμουέθεντο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ούκα ξεπαρευόμην, η οφθαλμή μου εισθένησα από πτωχίας. Εκέκραξα προς Σε, Κύριε, όλην την ημέραν, διεπέτασα προς έτας, Κύρας μου, ή της νεκρής ποιής θαυμάσια, ιατρία να στήσεις και εξομολογήσοντές σου, ποι διηγήσετε έτσιον το τάφο το ελαιός και την αλήθειά σου αντί απολία. Μη γνωστήσετε εντοσκότη τα θαυμάσια σου, και δικαιοσύνη σε γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Ναι, τι Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώρο σημεί εγώ και εν κόψει εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήρθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, εκύκλωσαν με ως είδωρ όλην την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρινας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σάντα αποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα σανομίες σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσεις σου. Τον λυτρούμενο εκθωρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτριμή σου, τον επιπλώντα να καθίσει στην επιθυμία σου, ανακαινιστεί σε τόσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνο σε κύριο και κρίμα πάση αντικουμένη, εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο κύριο, μακρόθυμος και πολυέλεος, που και στέλος οργιστής εν του ουδέης των αιώνα μηνύ, που κατά τας ανομίας ημών επίης εν ημίν, που δε κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέως και Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς αναπέξουν ανατολέ από τις μονεμάχνα εφημώντας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατηρίου σοκτήρισε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσθη, ότι χούσας μεν, άνθρωπος ως η χόρτος σε ημέρα αυτού, ως η άνθρωση του αγρού τόσο ξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, κι ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού, το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος από τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσου την διαθήκην αυτού, και μην μημένει στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς, Κυρίως εν το ουρανό ετοίμασα των θρόνων αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύει ποιούντας των λόγων αυτού, που ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, ποιούντας το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της ασπατίας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της ασπατίας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με την αληθεία σου, εις άκουσον με την δικαιοσύνη σου, και μη εις έλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σπάζων, ότι κατεδίωξαν ευθώς την ψυχή μου με ταπείνωση γίνει τη ζωή μου, και κάθισε με ένα σκοτεινή σα νεκρό αιώνα και κυρίεσαι εν επιμέ το πνεύμα μου. Εν εμίε το ράχτη καρδία μου. Εμνήσιν ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου. Εν ποιήμαστε των χειρών σε μελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου, ψυχή μα γη ανιδρώση. Τα χείρε άκουσα μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και μη αθίσουμε τι καταβαίνουν λάκων. Ακουστών ποιήσεων με το πρωί το έλεό σου, ότι επισύλπησα. Γνώρισαν με Κύριε οδόν εν υπορεύσαμε την προσεία την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θελημά σου, τη Υιό Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με νηγή ευθεία. Ένε και εν το όνοματός, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκλείψες την ψυχή μου. Και εν το ελέησε, εξολοθεύσεις εχθρούς μου. Και απολύς πάντως θλίμματος την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αή και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου Οικουκούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων.

0: του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εγχριστοδιακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερπλεών των διπορούντων, νοσούντων, καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη,
1: Πατήριε ελέησον,
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινησιμών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος

και κατά το πλήθος των εκτιρμών σε εξάλληψον το ανώμημά μου, επί πλοίων πλήνων με, από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εσύ διεπαντός. Σήμωνα ημάρτων και το πονηρόν ενώπιόν σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσαν το κρίνεστές σου. Και του γάρα ανομία συνελήφθηνε και αναμαρτία σε κλείσσε με η μύτη μου. Και του γάρα αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια και σοφία σου εδηλωσάς μου. Κραντείς με εις όπως και καθαριστήσαν, πληνείς με και υπερκαιών λευκαντήσαν. Ακουτείς με η αγαλία σου και ευπροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας ανομίας μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν χτίσον ενεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησαν εις εγκάτων. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απέ μου. Απόδος μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα την γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως το σωδού σου και σε βήσε πισέ επιστρέψε. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κυρία τα χείλη μου ανήκεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Ότι θέλεις εσύ ανέδω κανόν ολοκαρθώματα και ευδοκίσου. Θυσία το Θεό πνεύμα σε θυμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός που και εξουδενώσει. Αγάθινον Κυρία τη ευδοκία σου ψιών και οικοδομηθεί το τατή και η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις εσύ αν δικαιοσύνη σαν αναφοράν και ολοκαρθώματα.

Ονόν. Αμήν. Της πλάνης θεμών το κράτος τη ενστάσεις σου και νίκης λαβών το στέφος της αθλήσεις σου, της αγγέλης ένδοξε, συναγάλη νικήτα φερόνιμε, συναυτής Χριστός.

0: Γνώσιν εν θύστη ψυχή μου, καθαρόν μου την φρένα και των σων εντολών εργάτην εσώτεραν άδειξον, να ισχύσω κατά παλέσαι τα σπικίλας των παθών μου επαναστάσεις. Νικητικών αυθαρσίας βραβείων τελέξαστε, πρεσβείες του σου γενναίου αθλοφόρου Νικήτα, φιλάνθρωπε και γάλακτος ημάς εν τη μνήμη αυτού συνεκαλέστατο, πρεσβεύων απαύστος υπερ πάντων ημών.
1: Τον απαύτος υπερ πάντων ημών.
0: Τη 15η του αυτού μηνός άθλης του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, και αυτή μέρα μνήμητος ο Πατρός ημών Φιλοθέου, πρεσβυτέρου του Θαυματουργού, και αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Πορφυρίου του Απομίμων, και αυτή μέρα η έβλεση του Λιψάνου του Αγίου Ακακίου Επισκόπου Μελιτινής, και αυτή μέρα ο Άγιος Μάρτης Μάξιμος ξύφη τελειούται, και αυτή μέρα οι Άγιοι δύο κόρε ξύφη τελειούνται, και αυτή μέρα η έβλεση του Λιψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρου Στεφάνου, και αυτή μέρα ο Εναγής Πατήρ ημών Βυσσαρίων Αρχιεπίσκοπος Λαρίσης εν ειρήνη τελειούται, και αυτή μέρα ο Όσιος Γεράσιμος Οκτήτορ της Μονής της Αγίας Τριάδος, της επωνομαζομένης Ουρβιάς, την εισπαρατού Μακρινίτσαν της Αγοράς εν ειρήνη τελειούται, και αυτή μέρα ο Άγιος Νεομάρτης Ιωάννης ο Κρής, ο μαρτυρής σας εν τη Νέα Εφέσο κατά το 1811 ξύφη τελειούται, τες το σών μαρτύρων

Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέρον ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωή εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου τη γνώσκου είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη υπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήν ημάς. Ευλογητός σύ Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου εις της αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφ' ημάς καθάπερι ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός σύ Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός σύ Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός σύ Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σύ τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Νύν και

0: αγαθών του εξομολόγησε το Κυρίο και ψάλλει το όνομα σου ύψτε, του αναγγέλει το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάσπη και εξαμαρτίες ημών Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένεξεν το ονοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Θυμίησεν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από

Λόγος της Εκκλησίας Χριστού και λίχνος αη φωτός της οικουμένης οφέ, εδείχθης χαρά λαμπές.

Προσέχετε δε από των ανθρώπων, παραδώσει χάρη μας στη συνέδρια και εν τε συναγωγές αυτών μαστιγώσουσιν ημάς. Και πήγε μόνας δε και βασιλείς ακτίσεστε ένε και νεμού εις

αλλά το πνεύμα του Πατρός ημών τον λαλούν εν ημίν. Παραδώσει δε αδελφός αδελφών εις θάνατον και πατήρ τέκνο και επαναστήσονται τέκνα επί γονείς και θάνατός σου συναυτούς και έσεστε μισού.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αυράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις

0: Κυρίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όχι και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς.

0: Θα υπέτοχης κομμογενείου και πάσης το ημών δελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέτοχης εγούς μου γένους του φιλοχρίστρα του, το σμάτος φαλιεχείου.

0: χωρίς ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και εφέσεως των αμαρτιών του Θεού, των ερητών, επιτρόπων, σπρεντών, αφιερωτών, δωρητών, του ερουναού τούτου και των δονθιού, νικήτα αγωνέων, Ιωάννας συγγενών, των επιτελούντων την Αγία ορτή υπερνητάφτη, υγείας τρίες πρέφτων υπομέν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δόμεθα και υπέ του διαφυλαχθήνε την Αγία νεκρισήν υπερνητάφτη, και πάσα πόλη χώρα από όλη μου λοιμού, σεισμού, κατά ποτισμού πυρός μαχαίρες, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνίδου θανάτου και υπέρ του ήλων ευμενή και διάλακτο γενέστε των αγαθών και βλάβρων θυμών του αποστρέψε και δεχεδάσε πάσα νουρή και νόσο την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επικοιμένης δικές αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Διόμηθα υπέρς ακούσε και το Θεόν φωνήστε εις ο ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Άκουσον ημών ο Θεός σωτήριν ημών η ελπής πάντα της γης και των θαλάσσιοι μακράν και ήλιος ήλιος γενούμι έδεσποτα στα αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμω γάρφυναρος πάρχης και εσύ δόξα να πέμωμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Νίκη

Πρίζεις Παναχράν του Αγίου Σαυτιμητός, δυνάμει του τιμίου του Σαυρού, προσεσίες των τιμίων υπουραίν των αισθημάτων, ηγεσίες του τιμία δόξου προφή του Προβαστιάνου, δόξα είναι πανεπιστόλων, και δόξα των κανίκων μαρτύρων, των Ασίων και Θεφόρων Πατήμων των Ισλάμ Σάντων, των Αγίων και Δικαίου Θεοτορίων και Μπιάνης, του Αγίου Δόξου Μεγάρο Μάρτυρο, Συνγικήτα Θεματουργού, ού και τιμή πτελούμων και πάνω στον Αγίων, ευπρόσδεκτον πίσων ημών, τη δέση, η μην και άφηση με το μάτι μόνο, και πως μας εν της ευτερίως, αποδείξα δημιουργούν πάνε θα μην πολέμε, είναι στον ημών ζωή Κύριε, ελέγησε ημάς τον κόσμο, και σώσε σχάση μόνο σε καθόν χιλάρο, όπως και λέει ο Θεός.

0: δώσει μόνο ευλογή πεντάρι σε τη ρήμη και εξ αυτών πέντε ισχύ άνδρα, χορτά, αισθάνων γυναικών και παιδίων. Αυτό είναι ο λόγο άρτη του, το σύντον, τον ίνων και το έλαιο. Και πλήθυνον αυτά εν τη εκκλησία, την πολιτά, την στάφτη, στου οίκου των ρεταζόντων, των ερωταζόντων και στον κόσμο άπαντα. Τη εξ αυτών μεταλαμβάνω πιστού τη Αγία. Ότι εσύ ευλογών αγιάζουν, πληθύνων συνοητρεύοντα σήματα και εσύ τη δόξα να πέμπει. Το Πατρί, το Υιό, το Πνεύμα, την νίκη και τις αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Λούσιοι επτώχεσαν και πείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ού και λατωθήσονται, παντός αγαπητοί.

Εκπόδοτος του μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπη επιθώτα σώσου του λαού σου και ευλόγησον η κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς ανδόξησον θεϊκής την άμυ και μην καταλείπεις εμάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας σου, της ιερεύσει το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσα αγαθή και πάντο όρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνω εξ του πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσ...

χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμωμού Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Υπουρανίων, δυνάμεων σωμάτων.

0: των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα και του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Εξφακίων, όν και τη μνήμη πτελούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντας μας. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου, του Αγίου Μάρτυρος Νικήτα του Γότθου και των συναυτό μαρτύρων Πυρή Τελειοθέντων. Ο Άγιος Μάρτης Νικήτας έζησε την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου περί το 330. Αν και Γότθος, καταγόμενος από την περιοχή του Δέλτα του Δούναβη στη Μαύρη Θάλασσα, ως βλαστός όμως περηφανούς οικογενείας, διατήρησε την έμφυτη ευγένειά του ανόθευτη από τη βαρβαρότητα του γένους του. Ο έρωτας των αρετών και η αγάπη του προς τον Χριστό νωρίς τον οδήγησαν κοντά στον Αγιώτατο Θεόφιλο, Αρχιεπίσκοπο Γοτθίας, ένας από τους διαλάμψαντας θεοφόρους πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, από τον οποίο διδάχθηκε τη χριστιανική πίστη. Εκπαιδευόμενος στα Ιερά Γράμματα από τον διάδοχο του Θεοφίλου Ουλφίλα, ο Νικήτας συνέχισε το έργο αυτό και ενέπνευσε στο λαό τον πόθο για τον Λόγο του Θεού. Την εποχή αυτή η θρησκευτική αντίθεση είχε χωρίσει τους Γότθους σε δύο εχθρικές παρατάξεις. Οι υποαρχηγοί των σκληρό και ασεβέστατο Αθανάριχο ήσαν οπαδοί της πατρογονικής ιδωλολογίας.

πατρίας, ενώ οι υπό τον Φρυτιγέρνη είχαν αποδεχθεί τον χριστιανισμό. Η στρατιωτική υπεροχή του Αθαναρίχου ανάγκασε τον Φρυτιγέρνη να ζητήσει βοήθεια από το Βυζάντιο και ο βασιλεύς Ουάλης του παρεχώρησε το στράτευμα της Θράκης. Ο Φρυτιγέρνης, έχοντας προπορευόμενον όλων των στρατιωτικών του δυνάμεων τον Τίμιο Σταυρό, νίκησε κατά κράτος τον Αθανάριχο, ο οποίος μόλις διέφυγε την σφαγή. Αυτή η νίκη έγινε αιτία πολύ γότθη να ασπαστούν το χριστιανισμό. Αργότερα ο Αθανάριχος ανέκτησε τη δύναμή του και πνέοντας μίσος κατά των χριστιανών, τους συνελάμβανε και τους υπέβαλε σε βάρβαρα βασανιστήρια. Ο Νικήτας, γνωστός για την ευσέβεια και τα δημόσια κηρύγματά του, συνελήφθη ξαφνικά την ώρα που εκήρυτε. Σύρθηκε βίαια ενώπιον του Αθαναρίχου και μολονότι εξαναγκάστηκε να αρνηθεί την πίστη του, αυτός με όλη του τη δύναμη ομολογούσε τον Χριστό. Οι ασεβείς συνέτριψαν όλα τα μέλη του και τον έριξαν στη φωτιά, αλλά και μέσα από τις φλόγες ο Άγιος Νικήτας δεν έπαυσε να υμνεί το Θεό μέχρι ότου παρέδωσε την ψυχή του. Κάποιος φίλος του Αγίου από την Μοψουαιστία που ονομαζόταν Μαριανός, αναχωρώντας για την πατρίδα του μετά το μαρτυρικό τέλος του Αγίου, από την πολύ του αγάπη προς τον Νικήτα, ήθελε να πάρει μαζί του ό,τι λείψανο είχε απομείνει από τη φωτιά. Ενώ σκεπτόταν πώς θα το ανεγνώριζε από τα σώματα των άλλων μαρτύρων που είχαν πεταχθεί στον ίδιο τόπο, ουράνια δύναμης υπό μορφήν αστέρος στάθηκε επάνω στο σώμα του Νικήτα. Ο Μαριανός το ανεγνώρισε αμέσως, διότι είχε διαφυλαχθεί σώο και ολόκληρο. Το κατεφύλισε, το έβαλε σε θήκη και το μετέφερε στην Μοψουαιστία, όπου επιτελούσε πολλά θαύματα.

Ουσίου Πατρός ημών Φιλοθέου Πρεσβυτέρου του Θαυματουργού. Πατρίδα του Αγίου Τούτου Φιλοθέου ήταν το χωριό Μύρμιγκας του θέματος του Οψικίου της Μικράς Ασίας. Η μητέρα του Θεοφίλη είχε διδάξει από μικρό τον Άγιο να σμιλεύει τον Ανδριάντα της ψυχής του με θεϊκές πράξεις. Έτσι ο Φιλόθεος συνήθιζε να αδολεσχεί στην ανάγνωση των ιερών βιβλίων και να αποθησαυρίζει στην ψυχή του κάθε αρετή που εγκρύπτεται μέσα σε αυτά. Εξαντλούσε το σώμα του με νηστείες και συνεχείς γονικλησίες, προσευχόταν πολλή ώρα όρθιος με υψωμένα τα χέρια και αποδείχθηκε ποταμός ελεημοσύνης, σκορπώντας τα αγαθά του στους πτωχούς. Μολονότι ποθούσε την αναχώρηση και την άσκηση, όταν έφτασε σε ηλικία γάμου, προτίμησε τον έγκαμο ενάρετο βίο και νυμφεύθηκε. Μετά τη γέννηση των παιδιών του έζησε με σοφροσύνη και δικαιοσύνη ενώπιον του Θεού, προτρέποντας και την σύζυγό του στα κατορθώματα της αρετής. Αφού του αξιώθηκε να χειροτονηθεί ιερεύς, σαν άγγελος φωτός παρέμενε στον οίκο του Θεού, προσευχόμενος και ψάλλοντας θείους ύμνους. Ο ήλιος τον έβλεπε μόνον όταν έσκαβε και καλλιεργούσε τη γη για να συντηρεί την οικογένειά του και να απονεκρώνει τη σάρκα. Από τους καρπούς της, που άφθονους του χάριζε ο Θεός, κρατούσε τους αναγκαίους για τους δικούς του και τους υπόλοιπους τους διέθετε στους πτωχούς. Σε αντάλλαγμα του τόσου θείου του πόθου, ο Θεός του επιμέτρησε το να τελεί υπερφυσικά θαύματα. Με την προσευχή και την επίθεση των χειρών του, επλήθυνε τους άρτους και τα τρόφιμα των πτωχών στα άδεια του σκελάρια, μετέβαλε νερό του ποταμού σε ίνο σχηματίζοντας επάνω το σημείο του σταυρού, μετέθεσε τεράστια και αμετακίνητη πέτρα με ένα του μόνον λόγο και πολλά άλλα θαύματα επετέλεσε όσο ζούσε προκειμένου να βοηθήσει τους έχοντες ανάγκη. Αφού εκοιμήθηκε ενταφιάστηκε, το σώμα του παρέμενε επί ένα έτος άφθαρτο και ευωδιάζουν. Θαυμάζοντας οι εγχώριοι θέλησαν να του αποδώσουν την πρέπουσα τιμή, μεταθέτοντάς το σε περικαλέστερο μνήμα. Καθώς δύο ιερείς έσκυψαν για να ανασηκώσουν το ιερό του σκήνομα, άπλωσε ο Άγιος τα δύο του χέρια, τους κράτησε γερά από τους ώμους και σηκώθηκε όρθιος. Περπάτησε τρία βήματα και μόνος του κατετέθη στο νέο μνήμα. Εις ένδειξη της καθαρής και θαυμαστής πολιτείας του, από τον τάφο του ανέβλιζε αένα ομήρο.

Μνήμη του Εναγίης Πατρός Σιμών Σιμεών, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Ο Άγιος Σιμεών γεννήθηκε κατά το δεύτερο ήμιση του 14ου αιώνα στην Κωνσταντινούπολη, όπου έλαβε ελληνική και θεολογική παιδεία. Νέος εκάρι μοναχός στη μικρή αδελφότητα των ησυχαστών Ξανθοπούλων. Έχοντας ήδη από την εποχή εκείνη πολύ ευπαθή υγεία, χαιρόταν να ζει βίωνα μέριμνο και να καλλιεργεί στην ησυχία τις αρετές του αγγελικού πολιτεύματος, ιδιαίτερα την ταπείνωση. Η φήμη της εξαιρετικής αρετής και της θεόπνευστης σοφίας που απέκτησε όταν αργότερα εκήρυτη ως ιεροκήρυκα στη Βασιλεύουσα έπεισε τον αυτοκράτορα Μανουήλη Β' Παλαιολόγο να τον εκλέξει ως διάδοχο του αποθανόντος Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Γαβριήλ. Απρόθυμος ο Σιμεών να δεχθεί τον διορισμό, υπέκυψε μεν στις πιέσεις αλλά με οδύνη. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη την κρίσιμη εποχή κατά την οποία οι δυσμενείς ιστορικές συνθήκες, οι εσωτερικοί διχασμοί και η κοινωνική εξαθλίωση της πόλεως προπαρασκεύαζαν την οριστική άλωσή της από τους Τούρκους 1430. Παρά την ασθενική του κράση, αφιέρωσε αμέσως τις δυνάμεις του στην αναδιοργάνωση της επαρχίας του. Ανέτρεφε το ποίμνιό του με το μέλι των λόγων του, το δίδασκε με τις σοφές επιστολές του, εμψύχωνε όλο το λαό. Κυρίως όμως επιχείρησε την βελτίωση της λατρευτικής ζωής και φρόντιζε για την ευταξία των ναών και των ιερέων. Παρ' όλα αυτά, ο ζήλος του για την δικαιοσύνη και την αλήθεια, ένεκα του οποίου δεν υποστήριζε τις αδικοπραγίες εις βάρος των πτωχών, του προξένησε από την αρχή σχεδόν της αρχιερατείας του πολλές θλίψεις. Η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία τόσο για τον Σιμεών όσο και για την πόλη τα έτη 1421 έως 1423, όταν ο Μουράτ Β' άρχισε προετοιμασίες για νέα πολιορκία. Οι Θεσσαλονικοί απεγνωσμένοι χωρίστηκαν σε δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις. Οι μεν ήθελαν να παραδοθούν αμαχητοί στους Τούρκους, οι δε πίστευαν ότι η πόλη θα σωζόταν αν παραδιδόταν στους Βενετούς. Ο Σιμεών αντίθετος και με τις δύο συνιστούσε πιστότητα στην Ορθοδοξία και στον Αυτοκράτορα και εμπιστοσύνη στη βοήθεια του θαυματουργού Αγίου Δημητρίου.

Μελλονότι κατάκητος, σχεδόν ημίθνητος από την υπέρτην δύναμη του προσπάθεια να καταστήλει τις ταραχές που τρικύμιζαν την πόλη, τον Ιούνιο του 1422 απετόλμησε κρυφή αναχώρηση για την πρωτεύουσα, αποβλέποντας στην εξασφάλιση βοηθείας υπέρ της Θεσσαλονίκης. Αλλά η κατά τη διάρκεια του ταξιδιού πολιορκία του Βυζαντίου από τα στρατεύματα του Μουράτ τον ανάγκασε να επιστρέψει με μεγάλες δυσχέρειες στην έδρα του καθών χρόνων επολιορκήτο και αυτή. Κλεισμένος αναδέσμιος μέσα στην Αρχιεπισκοπή, ο ασθενής ιεράρχης με οδύνη ψυχής παρακολουθούσε τα δεινά των πολιορκουμένων συμπολιτών του. Το βαρύτερο όμως για τον Σιμεών ήταν η αποστασία τους. Στόχος της κατακραυγής και των δύο παρατάξεων, καθημερινά δεχόταν θορυβώδεις αποδοκιμασίες, εξευτελιστικούς ονειδισμούς, απειλές για τη ζωή του και για κατεδάφιση των ναών, εάν δεν ενεργούσε κατά τη θέλησή τους. Αφού ήταν αδύνατον να αποτρέψει την παράδοση της πόλεως, την τελευταία στιγμή παρενέβη προσωπικά στη σύναψη της συμφωνίας με τους Βενετούς και παρά τις παπικές αξιώσεις επέτυχε να συμπεριληφθούν σε αυτήν όρη που προστάτευαν τα δικαιώματα των κατοίκων και τους εκκλησιαστικούς θεσμούς, αρνούμενος στεναρά στους Λατίνους και την παραμικρή εκκλησιαστική παραχώρηση. Έτσι η πόλης παραδόθηκε στους Βενετούς, σώθηκε όμως από την Ουνία. Την εποχή της βραχίας αλλά τυραννικής Βενετοκρατίας 1423-1430, ο Σιμεών καθημερινά θυσίαζε τον εαυτόν του για την ανακούφιση της πείμνης του. Συνεργαζόταν στενά με τους Βενετούς για τον επισιτισμό του λαού και την άμυνα της πόλεως έναντι των Τούρκων, παρέμεινε όμως ανένθωτος στις πιέσεις τους για παραχωρήσεις επί των όρων της συμφωνίας. Συγκροτούσε δημόσιες λιτανίες και τελετές για τους πτωχούς, τα ορφανά και τις χείρες που άφηνε ο λοιμός εξαιτίας του συνεχούς αποκλεισμού, παρηγορούσε και εμψύχωνε το λαό. Οι Θεσσαλονικοί, απελπισμένοι από την σκληρή συμπεριφορά των Βενετών, δικαίωσαν εκ των υστέρων την πρώην αρνητική του στάση για την παράδοση της πόλεως και σε αυτόν ανεπιστεύοντο πλέον τη σωτηρία τους. Η παρουσία του ενέπνεε όλους ως δύναμης ζωτική. Λίγο πριν από την τελευταία του, ο Άγιος Σιμεών είδε καθύπνον ότι είχε εισέλθει σε λαμπρόν και παμεγέθη οίκο. Καθώς εθαύμαζε το κάλος και το μέγεθός του, άκουσε φωνή που του έλεγε: «Αυτός ο οίκος, δέσποτα, του οποίου την λαμπρότητα παρατηρείς με τόση προσοχή, εντός ολίγου κρυμνίζεται και έξαλθε γρήγορα για να μην σε καταπλακώσει». Εκοιμήθη ευνηδίως περί τα μέσα Σεπτεμβρίου 1429, 6 μήνες πριν από την άλωση της Θεσσαλονίκης από τον Μουράτ, για να μην δει με τα μάτια του την αγαπημένη του πόλη στα χέρια των Αθέων. Το θάνατό του θρήνησαν όλοι οι Έλληνες, οι Βενετοί και αυτοί ακόμη οι Εβραίοι τον θεώρησαν απορφανισμό της πόλεως και προάγγελο των επερχομένων συμφορών. Ο Σιμεών υπήρξε συνεχιστής της θεολογίας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και ο κορυφαίος λειτουργιολόγος της ύστερης Βυζαντινής περίοδου. Συνέθεσε πλήθος ύμνων και προσευχών και συμπλήρωσε αρχαία τυπικά που βρήκε να ισχύουν στην Αγία Σοφία της Θεσσαλονίκης, βασισμένος πάντα στην λατρευτική της πράξη. Συνέταξε επίσης εκτενές υπόμνημα για όλα τα σύμβολα, τα τυπικά και τα μυστήρια της Εκκλησίας, χάρη στο οποίο αυτοί οι θησαυροί της Βυζαντινής λατρείας διασώθηκαν και έφτασαν έως εμάς. Άσυστα θεμελιωμένο στον βράχο της πίστεως, εξέθεσε με σαφήνεια την ορθόδοξη δογματική διδασκαλία έναντι του Ιουδαϊσμού, του Ισλαμισμού και των Λατίνων σε επιστολές ή εγκυκλίους, απευθυνόμενες σε παραλήπτες όχι μόνο της επαρχίας του, αλλά και της κεντρικής Ασίας, της Θεσσαλίας, των Νήσων και άλλων. Μνήμη του Εναγίης Πατρός Σιμών Βυσαρίωνος Δευτέρου, Μητροπολίτου Λαρίσης του Θαυματουργού. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

Σταυρός του κόσμου φύλακας, της εκκλησιάς στολίδι, των βασιλιάδων δύναμη, στήριγμα των ανθρώπων. Σταυρός αγγέλων δοξασμούς και των δαιμόνων τραύμα.

Χριστέ μου, που υψώθηκες εις το σταυρό επάνω με τη δική σου θέληση, παράκληση σου κάνω στη νέα πολιτεία σου που έχει το όνομά σου. Το έλεο σου χάρισε και φύλαε τα παιδιά σου. Και στους πιστούς μας άρχοντες την Άγια δύναμή σου, δίδε για να νικήσουνε εχθρούς σαν πολεμήσουν. Ας έχουνε εσένανε σύμμαχο στο πλευρό τους, ειρήνης όπλο ανίκητο και Άγιο τροπαιό τους.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 15 Σεπτεμβρίου, Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας, Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη. Σαν σήμερα, το 1254, γεννιέται ο Μάρκο Πόλο, Βενετός έμπορος εξερευνητής, τα ταξίδια του οποίου καταγράφηκαν στο βιβλίο «Τα ταξίδια του Μάρκο Πόλο», όπου περιγράφονται από τον ίδιο όλα όσα είδε και έζησε κατά τη διάρκεια των ταξιδίων του στην Κεντρική Ασία και την Κίνα.
1: Το 668 μετά Χριστόν, ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Κώνστας Δεύτερος ή Κωνσταντίνος Πογονάτος δολοφονείται στο λουτρό του στις Σιρακούσες.
0: Το 1811 οι Τούρκοι απαγχωνίζουν στη Νέα Έφεσο τον νεομάρτυρα Ιωάννη από την Κρήτη.
1: Σαν σήμερα, το 1890, γεννιέται η Άγκαθα Κρίστη, Αγγλίδα συγγραφέας, γνωστή κυρίως για τα αστυνομικά έργα της.
0: Το 1916, ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης συγκροτούν προσωρινή κυβέρνηση στην Κρήτη, με κύριο σκοπό την έξοδο της Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων της Αντάντ.
1: Το 1928 ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη.
0: Το 1938 πεθαίνει ο Γιαννούλης Χαλεπάς, διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο.
1: Το 1949 αναγγέλλεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό Ελεύθερη Ελλάδα η λήξη του εμφυλίου πολέμου.
0: Σαν σήμερα το 2000 γίνεται η τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή Φλόγα ανάβει εκπρόσωπος των Ιθαγενών της Αυστραλίας, Κάθι Φρίμαν. Η Βόρεια και η Νότια Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία. Ο Νίκος Κακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως σημειοφόρος της ελληνικής αποστολής. Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Σήμερα γιορτάζουμε την παγκόσμια ύψωση του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Και ξέρετε, από παλιά πολλοί ερετικοί απορούν και μας κατηγορούν τους Ορθοδόξους Χριστιανούς γιατί τιμούμε το Σταυρό. Και μάλιστα η επιχειρηματολογία τους, άκρως λογική, με τη λογική του κόσμου τούτου, λέει το εξής. Μα λέει, εσείς διαφημίζετε και λατρεύετε και τιμάτε το όργανο το φωνικό που σκότωσαν τον Χριστό, που σκότωσαν τον σωτήρα σας. Και αυτό το λέω γιατί. Γιατί τα λένε έτσι με την στενή λογική του κόσμου τούτου, αλλά δεν μπορούν να δούνε με τα μάτια τα πνευματικά που βλέπουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και οι Απόστολοι και όλοι. Για μας, ο Τίμιος και ο Ζωπιός Σταυρός, ναι, ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή ένα όργανο που σκότωναν τους ανθρώπους. Ήταν κι άλλο σταυρός πριν τον Χριστό, καπούρκους, ληστές, κατάδικους. Τη στιγμή όμως που ανεβαίνει ο Θεάνθρωπος λυτρωτής επάνω στο Σταυρό και σταυρώνεται, από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, αυτός ο Σταυρός γίνεται θρόνος βασιλικός. Γι' αυτό και αν δείτε την ορθόδοξη απεικόνηση του εσταυρωμένου, τον δείχνει να είναι απλωμένος επάνω στο Σταυρό, όχι να κρέμεται σαν κάτι δυτικού σε σταυρωμένους που βλέπετε να είναι σαν πτώμα, ο χρός και να κρέμεται ο Χριστός, όχι. Είναι απλωμένα τα χέρια του έτσι ανοιχτά και η όψη του είναι ανθρώπου που κοιμάται και μάλιστα ειρηνικά. Και επάνω στην επιγραφή πλέον δεν γράφουμε Ιησούς Ναζωραίος Βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά γράφουμε ο Βασιλεύς της Δόξης. Γιατί? Γιατί από εκεί και έπειτα, μόλις υψώθηκε ο Χριστός μας επάνω στο Σταυρό, πάντας μας ήλκησε και εμάς μας τράβηξε προς το ύψος του Σταυρού. Μας χάρισε τη σωτηρία. Σταυρώνεται ο Χριστός και λέει μέσα στο Ευαγγέλιο, ιδού και να τα πάντα ποιό. Όλα τα κάνω καινούργια. Πέφτουν πυρανίδες του αίματος του στη γη και ξεπλένουν την αμαρτία των ανθρώπων. Αυτή την τελευταία την τραυγή και την τελευταία του πνοή του Σταυρού και την ίδια στιγμή καταργείται το κράτος του θανάτου. Άρα λοιπόν για μας, ο Τίμιος και ο Ζωπιός Σταυρός δεν είναι απλά το ξύλο πάνω στο οποίο σταυρώθηκε ο Χριστός και πέθανε, αλλά είναι εκείνο το ξύλο που έρχεται να θεραπεύσει μία παρακοή που έγινε σε ένα άλλο ξύλο, στον Παράδεισο. Θυμάστε από αυτό το δέντρο, λέει να μην φάτε. Και πάνε και απλών χέρι πάνω σε αυτό το ξύλο του δέντρου, η πρωτόπλαστη κάνοντας σαν υπακοή και τρώνε, και από εκεί έρχεται η απώλειά μας, η εξορία μας από τον Παράδεισο. Απλώνει τα χέρια του επάνω στο Σταυρό, στο ξύλο του Σταυρού ο Ιησούς μας, και τι γίνεται, θεραπεύεται η ανυπακοή τους με την υπακοή που έκανε ο τέλειος Θεός αλλά και τέλειος άνθρωπος στον Πατέρα του και σταυρώθηκε επί του Σταυρού. Τίποτε λοιπόν δεν είναι τυχαίο στην Εκκλησία. Και σήμερα εορτάζουμε την παγκόσμια ύψωσή του, γιατί όταν βρέθηκε ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου μας, πράγμα που ήταν πολύ δύσκολο, γιατί οι Ρωμαίοι είχαν κάνει τον τόπο σκουπιδότοπο και μετά οι Εβραίοι τα ίδια και ρίχνανε, φανταστείτε τι και δεν ρίχνανε πάνω σε αυτό το σημείο που ήταν ο Ολγοθάς για να μην υπάρχει κανένα σημείο από το πάθος του Κυρίου μας και τη Σταύρωσή του. Παρ' όλα αυτά λοιπόν η Αγία Ελένη βρίσκει τον Τίμιο Σταυρό, βρίσκει και τους τρεις σταυρούς, βρίσκει του Χριστού και των δύο ληστών και γίνονται θαύματα με το Σταυρό του Κυρίου μας. Παράγοντος γίνεται καλά, νεκρός ανασταίνεται με το που ακουμπάνε πάνω του το τίμιο ξύλο του Σταυρού και υψώνεται ο Σταυρός μέσα στα Ιεροσόλυμα και αυθόρμητα ο λαός ψένει Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον
εκατοντάδες, χιλιάδες φορές. Και αυτό το περιστατικό είναι που γιορτάζουμε σήμερα. Και σήμερα έχουμε και χαρά, έχουμε και λύπη. Λύπη γιατί θυμόμαστε το πάθος του Κυρίου μας, αλλά και τις αμαρτίες μας, που μας οδήγησαν στο να πρέπει να έρθει ο ίδιος ο Θεός για να μας σώσει από αυτές τις αμαρτίες. Αποτυπώνεται στα δοξίγνωση της Εκκλησίας. Φόβο, λέει, έχουμε δια την αμαρτία. Χαρά δε δια την σωτηρία που προήλθε εκ του ξύλου του Τιμίου Σταυρού. Έχουμε και χαρά μεγάλη, γιατί για μας πλέον αυτός ο Σταυρός είναι καθέδρα βασιλική, είναι τρόπαιο κατά πάντων των εχθρών, αοράτων και ορατών, και είναι εκείνος που είναι το όπλο πλέον το δικό μας για να τα βγάζουμε πέρα σε κάθε δύσκολη περίσταση. Δεν είναι τυχαίο που παντού στις εκκλησιές μας έχουμε το Τίμιο Σταυρό. Από πάνω στον τρούλα απ' έξω, στα παράθυρα, πολλές φορές σχηματίζουμε σταυρούς. Σε όλο το διάγνωσμα της Εκκλησίας ο Σταυρός κυριαρχεί, έχουμε τον Τίμιο Σταυρό στο Ιερό Βήμα μέσα. Ο Τίμιος Σταυρός είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα, στο Ευαγγέλιο μας, παντού υπάρχει ο Τίμιος Σταυρός. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που αυτόν τον Σταυρό του Κυρίου μας τον τρέχουν οι δαίμονες. Ας έρθει ένας δαιμονισμένος, ας έρθει ένας άνθρωπος που έχει δαιμονοκαταληψία και θα δείτε πως μπροστά στο Τίμιο Σταυρό καίγεται, δηλιάζει και συστέλλεται. Και αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί όπως έχουν πει, θες να δεις, λέει, ποιο είναι το μέτρο της αγάπης, δες το Σταυρό. Γιατί ξέρει ότι η αγάπη του Θεού είναι τέτοια που σταυρώθηκε για μας. Και δεν αντέχει την αγάπη του Θεού ο διάβολος, και γι' αυτό καίγεται με τον Τίμιο και ζώπιο Σταυρό. Γι' αυτό και εμείς, αδελφοί μου, να κάνουμε τον Σταυρό μας. Θα μου πείτε, δεν τον κάνουμε, τον κάνουμε. Αλλά να τον κάνουμε και να τον κάνουμε σωστά, εξωτερικά σωστά, αλλά και με συνέστηση. Να το νιώθουμε τον Σταυρό. Να μην είναι μια τυπική διαδικασία. Γιατί όταν γίνεται τυπικά από μέσα μας, λέμε το Άγιος ο Θεός και πρέπει να κάνουμε το Σταυρό και αρχίζουμε έτσι σιγά σιγά εκπίπτει σε μια κατάσταση να το κάνουμε και πρόχειρα, να το κάνουμε έτσι όπως λέμε σαν Μαντολίνο καμιά φορά. Βλέπεις κάνουν έτσι το Σταυρό και δεν είναι Σταυρός. Και να το κάνουμε με συνέστηση γιατί να έχουμε την ώρα που σημειώνουμε το Τίμιο Σταυρό επάνω μας υπόψη μια σύντομη ερμηνεία που έδωσε ο Άγιος Κοσμάς ο Εθνολός για τον πολύ κόσμο, για όλους μας. Όταν κάνουμε, λέει, τον Τίμιο Σταυρό, ομολογούμε και ο Χριστός που ήρθε από τον ουρανό, γι' αυτό βάζουμε το χέρι στο κεφάλι, κατέβηκε στη γη, στην κοιλιά της Παναγίας Παρθένου. Γι' αυτό και βάζουμε το χέρι μετά κάτω στην κοιλιά μας. Και τον παρακαλούμε που έκανε όλα αυτά για μας, να μας βάλει στα δεξιά του στον παράδεισο και όχι στα αριστερά στην κόλαση. Με δυο κουβεντούλες, ο Άγιος Κοσμάς ο Εθνολός έδινε το νόημα του Σταυρού σε όλους τους χριστιανούς τότε και σήμερα. Να κάνουμε έτσι το Σταυρό μας, έχοντας ενωμένα τα τρία δάχτυλα ετούτα εδώ, όχι έτσι, ούτε έτσι, ούτε έτσι. Βλέπω, κάνουμε έτσι το Σταυρό καμιά φορά. Γιατί έχει νόημα το κάθε τι στην Εκκλησία. Είναι Πατήριος και Άγιο Πνεύμα και δεν είναι σκόρπια, γιατί δεν είναι τρεις θεοί, είναι ένας Θεός, άρα είναι ενωμένα. Τρία πρόσωπα, ένας Θεός. Να κάνουμε λοιπόν το Σταυρό μας και όπως μας έλεγε ο πατήρ Ισύχιος ο Μακαριστός στην Γρηγορίου, ένα γεροντάκι πέθανε 105 ετών. Είχε πολεμήσει, φανταστείτε, το 17 στην Κρυμαία και μετά γύρισε και μπήκε στο Άγιο Όρος και έμεινε μέχρι τα 105. Να κάνετε, λέει, παιδιά μου, το Σταυρό σας και να σας καίει, να τον νιώθετε. Αυτός ο άνθρωπος και τόσοι άλλοι άνθρωποι που προχώρησαν πνευματικά αγάπησαν το Σταυρό. Όχι μόνο ως σύμβολο, αλλά και ως νόημα ζωής. Να κάνουμε το Σταυρό μας και να ζούμε το Σταυρό μας. Τι είναι το να ζω το Σταυρό μου? Να ακολουθώ το θέλημα του Κυρίου μας. Άρα να τηρώ τις εντολές του. Απλά πράγματα είναι. Δεν είναι τίποτε σύνθετα μαθηματικά να είναι δύσκολο, να θέλουν κομπιούτερ για να τα λύσουμε. Να τηρώ τις εντολές του Θεού. Δεύτερο, να σηκώνω το Σταυρό
της ομολογίας. Να ομολογώ Κύριο Ιησούν εν σαρκή ελιληθώτα, διημά σταυρωθένα και αναστάντα και δια τη σωτηρία ημών. Να ομολογούμε Χριστό εσταυρωμένο και αναστάντα. Να είμαστε περήφανοι, θα λέγαμε, που για μας τους αμαρτωλούς, όχι που είμαστε εμείς καλοί, που για μας τους αμαρτωλούς ήρθε ο Χριστός και σταυρώθηκε και έδωσε το αίμα του και αναστήθηκε για να μας χαρίσει ακριβώς τη σωτηρία και την ανάσταση και την συμμετοχή μας στην αιώνια βασιλεία. Και να σηκώνουμε και το σταυρό της αγάπης προς το πλησίον. Τα δύο προηγούμενα δείχνουν την αγάπη μας στο Θεό. Η άρση του σταυρού των εντολών και η άρση του σταυρού της ομολογίας. Η άρση του σταυρού της αγάπης όμως προς το πλησίον είναι και αυτή πολύ σημαντική, γιατί δείχνει ότι τα δύο πρώτα τα εννοούμε. Αλλιώς πέφτουμε στην περίπτωση που λέει πίστης άνευ έργων νεκρά εστί, που αναφέρεται στην επιστολή του Ιακώβου. Τι σημαίνει αγάπη προς το πλησίον? Εδώ θα έπρεπε να φωνάξουμε τον Απόστολο Παύλο να μας το πει βιωματικά. Γράφει κάτω ο Απόστολος Παύλος: «Τις ασθενή και ούκ ασθενώ. Τις πειρούτε και ούκ εγώ πειρούμε». Και άλλα πολλά. Με λίγα λόγια μας λέει ότι ό,τι παθαίνει ένας αδελφός μου, το αισθάνομαι και εγώ. Και δεν μπορώ να μένω αμέτωχος. Γι' αυτό το λόγο και η αγάπη είναι εκείνη που θα μας βάλει στον παράδεισο. Η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τους αδελφούς. Να σηκώνουμε αυτό το σταυρό της αγάπης. Θα έλεγε κάποιος, γιατί είναι σταυρός? Τόσο δύσκολο είναι να αγαπάς, ειδικά σε μια εποχή που την αγάπη την έχει ψωμοτήρη, έτσι. Συνέχεια όπου και πας για αγάπη μιλάμε. Και τα παιδιά μεταξύ τους, και άνθρωποι που είναι σε αμαρτίες, το έχουν και λίγο σύνθημα. Αγάπη μόνο σου λέει. Ναι, αλλά δεν μιλάμε για τέτοια αγάπη. Φτηνή και εύκολη και συναστηματική. Μιλάμε για την αγάπη του Ευαγγελίου, που σημαίνει θυσία για τον άλλον. Στην εποχή μας έχουμε πολλές αγάπες. Αλλά αγάπη ευαγγελική, αγάπη σταυρώσιμη και αναστάσιμη, σταυρική και αναστημένη, δεν υπάρχει εύκολα, γιατί είναι δύσκολο να μπούμε στα παπούτσια του άλλου και να περπατήσουμε. Είναι δύσκολο να λιώσουμε τον άλλον άνθρωπο και ακόμη πιο δύσκολο να θυσιάσουμε κάτι από το εγώ μας. Έτσι λοιπόν ζούμε στην εποχή που αγαπάμε όλοι πολύ θεωρητικά, αλλά στην πράξη υπολοιπόμεθα και στερούμαστε σε αυτό. Χρειάζεται και αυτό να το τονίσουμε και να το προχωρήσουμε πιο πολύ, ούτως ώστε να νιώθουμε τι σημαίνει σταυρός, να νιώθουμε αυτές τις μέρες ότι κάτι γίνεται ιδιαίτερο και να μην μένουμε μόνο στο εξωτερικό κομμάτι της λατρείας, που θα υψώσουμε σε λίγο τον Τίμιο Σταυρό, θα πούμε κυριελέησον, θα πάρουμε και το βασιλικό μας και θα φύγουμε να πάμε σπίτια μας χωρίς να έχει μεταμορφωθεί ουδέ επελάχιστον η ψυχή μας. Χρειάζεται να ακολουθήσουμε κι εμείς τον μεγάλο, τον πρωτομάρτυρα του Γολγοθά επάνω στο Σταυρό και να σηκώσουμε αυτούς τους σταυρούς που αναφέραμε με φιλότυπο, με αγάπη, με ελεύθερη απόφαση για να καρπίσει η ψυχή μας και να βγάλει πολλούς καρπούς καλούς πνευματικούς και να χαίρεται ο Θεός που ακολουθήσαμε τα δικά του βήματα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Πολλά τα έτη να είναι όλων σας και ευλογημένα με τη χάρη του Θεού και ιδιαιτέρως στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες που είναι αρκετοί ανάμεσά μας. Σήμερα η Αγία μας Εκκλησία τιμά την παγκόσμια ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Η σημερινή ημέρα, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, φέρει τα ίσα της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής. Και ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο όλα αναφέρονταν στα γεγονότα της Μεγάλης Παρασκευής. Μας πάει πίσω. Βλέπουμε τον Κύριο της δόξης, το Θεό μας, επί του Σταυρού. Βλέπουμε πάνω από το Σταυρό το Θεό μας να συγχωρεί του Σταυρωτάς του. «Άφες αυτής, Κύριε, ου γαρίδαση τι ποιούσι». Βλέπουμε τον Κύριο, όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος, να ανοίγει επί του Σταυρού τα χέρια του, να ανοίγει την αγκαλιά του και είναι σαν να μας καλεί όλους μας να μας φίξει στην αγκαλιά του, να γίνουμε παιδιά του, να μας πάει όλους θέλει στον Παράδεισο. Ούγαρ ήρθον κρίνε τον κόσμον, αλλά σώσε τον κόσμον. Δεν ήρθα να κρίνω τον κόσμο, είπε, αλλά να σώσω τον κόσμο. Και απ' την άλλη μας λέγει, ούγαρ ήλθον καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Θέλει όλους μας δια της μετανοίας να μας βάλει στον Παράδεισο. Θέλει όλοι μας να ζήσουμε τη ζωή της Εκκλησίας. Θέλει όλοι μας να ομοιάσουμε στη ζωή μας με τους Αγίους. Με τον Όσιο Δαβίδ που βρισκόμαστε εδώ στο μοναστήρι του, που τα δίσεκτα χρόνια της τουρκοκρατίας ομολογούσε παρησία την πίστη του στον αληθινό, τον τριαδικό Θεό. Και όταν ο Τούρκος Πασάς της Λιβαδιάς τον συνέλαβε και του ζητούσε να μαρτυρήσει, να αρνηθεί την πίστη του ή να μαρτυρήσει, εκείνος το έλεγε, «Και χίλια κομμάτια να με κάνεις Πασά μου, εγώ την πίστη μου στον αληθινό Θεό δεν την αρνούμε». Και απ' την άλλη, μιμούμενος ο Όσιος Δαβίδ τον Θεό μας, ζητούσε ο Θεός να του συγχωρήσει τους βασανιστάς του. Μας καλεί ο Θεός να μιμηθούμε τον σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιάκωβο, που τους πάντα συγχωρούσε και τους πάντα έκλεινε στην πνευματική του αγκάλι. Συγχώρησε και αυτούς που από το φθόνο του διαβόλου του έστησαν ενέδρα λίγο πιο πάνω από το μοναστήρι για να τον σκοτώσουν. Τον φύλαξε ο Θεός στέλνοντας κοντά του έναν άλλο βοσκό που τον συνόδευσε και στη συνέχεια του ανακοίνωσε για ποιο λόγο πήγε κοντά του. Συγχώρησε αυτούς οι οποίοι συκοφαντώντας τον Άγιο Ιάκωβο, τον πήγανε στα δικαστήρια, γιατί δήθεν μια γέλη σκύλων που είχε η μονή, ενώ είχε ένα μικρό σκυλάκι, κατέφαγε το ποίμνιο αυτού του ανθρώπου. Τους πάντας συγχωρούσε, τους πάντας αγαπούσε και γι' αυτό στη συνέχεια τους φιλοτιμούσε όλους και γινόντουσαν οι καλύτεροι του φίλοι. Να μιμηθούμε τον άξιο διάδοχο του Αγίου Ιακώβου, τον Άγιο Γέροντα Κύριλλο, ο οποίος κι αυτός
είχε καρδιά μικρού παιδιού μεν, αλλά μεγάλη, που τους χωρούσε όλους μέσα, καλούς και κακούς, δικαίους και αδίκους. Γι' αυτό και γι' αυτόν σήμερα ακούμε τόσα πολλά. Προχθές ήμουνα με την Αγία Κάρα στα ριζώματα της Βερίας και την άλλη μέρα στο χωριό Άμμος Βερίας. Πλήθος ανθρώπων ήρθαν να ασπαστούν τη χαριτόβρητη και ευωδιάζουσα Αγία Κάρα του Οσίου Δαβίδ. Και μου λέει εκεί η Ιρώ, μια συμμαθήτριά μου, που είχε ταλαιπωρία με την υγεία της, πολύ σοβαρό πρόβλημα. Παρακάλεσα τον Άγιο Γέροντα Κύριλλο στο πετραχύλ του οποίου ερχόμουν και τον αγαπούσα και μ' αγαπούσε πολύ. Και την ώρα του χειρουργείου η ανιψιά μου βλέπει σε όραμα τον Γέροντα Κύριλλο δίπλα στο γιατρό. Όταν τελείωσε η επέμβαση, ο γιατρός μου είπε, πρώτη φορά μετά από μια τέτοια σοβαρή επέμβαση ασθενής σηκώνεται από το χειρουργικό κρεβάτι και στη συνέχεια μετά την ανάνυψη όπως εσύ. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια καλή κατάσταση υγείας ασθενούς. Γιατί όταν η χάρις του Θεού μας επισκιάζει, τα πάντα αλλοιώνονται. Μας καλεί λοιπόν ο Θεός και εμείς να δίνουμε ομολογία πίστεως, γιατί καμιά φορά ντρεπόμαστε. Θέλουμε να κάνουμε το σταυρό μας και κοιτάζουμε μήπως μας βλέπει κανείς. Θέλει ο Θεός να τον ομολογούμε, να μην τον αρνούμαστε με τη ζωή μας, με τις σκέψεις μας, με τα λόγια μας, με τις πράξεις μας. Να κάνουμε το σταυρό μας σωστά, στο μέτωπο, στην κοιλιά μας, δεξιά και αριστεριά των χεριών μας και όχι όπως έλεγε ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος μερικές φορές, παίζω με μαντολίνο, σαν να κοροϊδεύομαι, με συγχωρείτε. Και έλεγε χαρακτηριστικά, το επαναλαμβάνω και άλλη φορά το έχουμε πει, ότι όπως ο κυνηγός, αν δεν σημαδέψει σωστά, δεν σκοτώνει πουλιά, έτσι και εμείς, αν δεν τυπώσουμε το σημείο του σταυρού σωστά, όπως η Εκκλησία μας δίδαξε, τότε ο διάβολος μεν φρύτει, γιατί βλέπει ότι πάει να γίνει το σημείο του σταυρού, αλλά δεν φεύγει, εκεί μας περιτριγυρίζει. Ο σταυρός είναι το φόβητρο των δαιμόνων. Δεν μπορούσε να φανταστεί ο δαίμονας ότι αυτός που ετανίστη πάνω στο σταυρό, που μέχρι εκείνη την ώρα ήταν το επικατάρατο ξύλο στο οποίο καταδικάζονταν οι βαρυπινίτες, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτός που ήταν πάνω στο σταυρό ήταν ο ίδιος ο Θεός. Δεν μπορούσε να φανταστεί αυτή την εσχάτη ταπείνωση, γιατί εκείνος είναι μονίμος με τον εωσφορικό εγωισμό του. Δεν μπορούσε να φανταστεί αυτή την υπέρτατη θυσία της αγάπης, γιατί σταυρός, όπως έλεγαν οι Άγιοι Γέροντες, σημαίνει θυσία, σημαίνει αγάπη. Σήμερα η ημέρα, επειδή ακριβώς φέρει τα ίσα της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής, η Εκκλησία μας καλεί σε αυστηρή νηστεία. Μόνο να είναι η μέρα της Παγκοσμίου Ψώστιμου Σταυρού συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή, έχουμε κατάλυση ίνου και ελαίου. Τις άλλες ημέρες η νηστεία είναι αυστηρά και λέγανε οι γεροντάδες, να μην μας ξεγελάει ο δαίμονας και να μας λέει, τώρα είμαστε διακοπές, είμαστε στα μπάνια.
Το ένα το άλλο δεν πειράζει. Δεν έχει, δεν πειράζει, έλεγαν. Είναι αμαρτία. Ας ακούσουμε λοιπόν τη φωνή του Θεού και ας τον ακολουθήσουμε. Και τότε κοντά του θα βρούμε ανάπαυση. Δέστε προς με πάντες οικοποιώντες και περφορτισμένοι καγώ αναπαύσω ημάς. Θα βρούμε ανάπαυση στην ψυχή μας. Θα θέλουμε να μετέχουμε στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας, να καθαρίζουμε την ψυχή μας με το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, να συγχωρούμε και να παίρνουμε συγχώρηση από το Θεό. Θα ζητάει η ψυχή μας να κοινωνήσει τον Θεό, να μπει ο Θεός μέσα μας, να γίνουμε κι εμείς κατά χάριν Θεοί. Και τότε θα έχουμε υποστεί την καλή αλλίωση και θα μπορούμε με τη χάρη του Θεού να βαστάζουμε τον καύσωνα της ημέρας, τις δυσκολίες, τα προβλήματα. Θα μας δίνει Εκείνος δύναμη και κουράγιο να τα αντιμετωπίσουμε. Και σήμερα είναι αρκετά τα προβλήματα που βασανίζουν τον άνθρωπο. Αλλά όταν κανείς εμπιστευτεί, όπως λέει η Αγία μας Εκκλησία, τη ζωή του, την πάσαν ζωή ημών, Κυρίω το Θεό ημών παραθόμεθα, όταν εμπιστευτούμε τη ζωή μας στο Θεό, τότε τα πράγματα τα βλέπουμε διαφορετικά. Τότε η χάρις του Θεού μας οδηγεί, μας βοηθάει να περάσουμε αυτό το στενό και τεθλιμμένο μονοπάτι. Όπως ακριβώς το είπαν ο Άγιος Δαβίδ και ο Άγιος Ιάκωβος σε αυτόν τον Αθανάσιο Δήμου, που ήταν στην εντατική από τον COVID και ήταν να φύγει για την άλλη ζωή και το εμφανίστηκαν και του λένε «Εμείς θα σε βοηθήσουμε, μη στενοχωριέσαι». Και συνήλθε ο άνθρωπος, αλλά του έδειξαν και ένα μονοπάτι στενό και ανηφορικό, που στο τέλος του μονοπατιού υπήρχε άπλετο φως, όπως μας είπε. «Το άκτιστο φως θα ήταν, Πάτερ μου», μας είπε. Και μου είπαν οι Άγιοι Γέροντες, «Αν θέλεις», γιατί ο Θεός μας λέει «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν», «αν θέλεις», του είπανε, «να βαδίσεις και αυτό το στενό και ανηφορικό μονοπάτι, εμείς θα σε βοηθήσουμε να το ανέβεις». Εκείνοι λοιπόν θα μας βοηθήσουν, οι Άγιοι μας, η καλή μας Παναγία, ο Πατέρας μας ο Ουράνιος, ο Θεός, ο οποίος λέει «αυτός που με αγαπάει θα αγαπηθεί από μένα και τον Πατέρα μου και θα κάνουμε μέσα στην καρδιά του μοναστήρι που θα κατοικούμε». Θα κατοικεί η Αγία Τριάς μέσα μας. Ας αγαπήσουμε λοιπόν το Θεό και εμείς. Ας το σεβόμεθα στη ζωή μας. Και τότε και εκείνος θα μας αγαπά και θα ευλογεί τον καθένα μας ξεχωριστά. Τα σπίτια μας, τα χωριά μας, τις πόλεις μας, την Ελλάδα μας ολόκληρη, τον κόσμο ολόκληρο όπου ζουν άνθρωποι.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: την 5η 17 Σεπτεμβρίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Σοφίας και των θυγατέρων αυτής πίστεως, ελπίδος και αγάπης, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός στο Κορακοβούνι Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.
1: Την 5η 17 Σεπτεμβρίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Σοφίας και των θυγατέρων αυτής πίστεως, ελπίδος και αγάπης, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός στην Κνωσό Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
2: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, εορτή του Εναγίης Πατρός ημών Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της Ενωρίας Φορτέτσας Ηρακλείου, οδός Ναβαρίνου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 17 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου στο Κετσιφάπι Φορτέτσας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χαρασού Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου, 19 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

κατά Ματθαίον κεφάλαιον δέκατον. Και προσκαλεσάμενος τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής εξουσίαν πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν νόσων και πάσαν μαλακίαν. Τον δε 12 αποστόλων τα ονόματα εις ταύτα. Πρώτος Σίμων, ο λεγόμενος Πέτρος και Ανδρέας ο αδελφός αυτού. Ιάκωβος ο του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός αυτού. Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο Τελώνης. Ιάκωβος ο του Αλφαίου και Λεβαίος ο επικληθής Θαδαίος. Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο και παραδούς αυτών. Τούτους τους 12 απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτής λέγον «Εις οδόν εθνών μη απέλθητε και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθητε. Πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ. Πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι ίγγικεν η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται. Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Μη κτίσιστε χρυσών, μη δε άργυρον, μη δε χαλκών εις τα ζώνα σημών. Μη πήραν εις οδόν, μη δε δύο χιτώνας, μη δε υποδήματα, μη δε ράβδων. Άξιος γαρεστίν ο εργάτης της τροφής αυτού. Η σύνδαν πόλην η κόμην εισέλθητε, εξετάσατε τι σεν αυτή άξιος εστί, κακή μείνατε ως αν εξέλθητε. Εις ερχόμενοι δε εις την οικίαν ασπάσαστε αυτήν λέγοντες ειρήνη το οίκο τούτου. Και αν μεν η οικία αξία, ελθέτω η ειρήνη ημών επ' αυτήν. Εάν δε μη η αξία, η ειρήνη ημών προς ημάς επιστραφεί του. Και έως εάν μη δέξετε ημάς, μη δε ακούσει τους λόγους ημών, εξερχόμενοι έξω της οικίας ή της πόλεως εκείνης, εκτινάξατε των κονιορτών των ποδών ημών. Αμήν λέγω ημίν, ανεκτότερον έστε γη Σοδόμων και Γομόρας εν ημέρα κρίσεως, ή την πόλη εκείνη. Ιδού εγώ αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Γίνεστε ουν φρόνιμοι ως ιόφης και ακέραιοι ως επεριστερέ. Προσέχετε δε από των ανθρώπων, παραδώσου σιγάρι μας εις συνέδρια και εν τε συναγωγές αυτών μαστιγώσου συν ημάς. Και επί ηγεμόνας δε και βασιλείς αχθείς εσθένε και νεμού εις μαρτύριον αυτής και της έθνεσιν. Όταν δε παραδώσου συν ημάς, μη μεριμνήσετε πώς ή τι λαλήσετε. Δοθήσετε γαριμήν εν εκείνη τη ώρα τι λαλήσετε. Ου γαριμήσεστε οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα του Πατρός ημών το λαλούν εν ημίν. Παραδώσει δε αδελφός αδελφών εις θάνατον και πατήρ τέκνων και επαναστήσονται τέκνα επί γονείς και θανατώσου συν αυτούς. Και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Ο δε υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε. Όταν δε διώκωσιν ημάς εν τη πόλη ταύτη, φεύγετε εις την άλλην. Αμήν γαρ λέγω ημίν, ου μη τελέσετε τας πόλης του Ισραήλ, έως αν έλθει ο Υιός του ανθρώπου. Ουκ έστι μαθητής υπέρ των διδάσκαλων, ουδε δούλος υπέρ των κύριων αυτού. Αρκετόν το μαθητή να γέννηται ως ο διδάσκαλος αυτού και το δούλο ως ο κύριος αυτού. Ή τον οικοδεσπότην Βελζεβούλε κάλεσαν, πόσο μάλλον τους οικιακούς αυτού. Μιούν φοβηθείτε αυτούς. Ουδέν γάρεστη και καλυμμένον ο ουκ αποκαλυφθήσετε και κρυπτών ο ου γνωστήσετε. Ο λέγον ημίν εν τη σκοτία, είπατε εν το φωτί. Και ο ιστοούς ακούετε, κηρύξατε επί των δωμάτων. Και μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένον αποκτείνε. Φοβήθητε δε μάλλον των δυνάμενων και ψυχήν και σώμα απολέσε εν γέννη. Ουχή δύο στρουθία ασαρίου πολείτε, και εν εξ αυτών ου πεσείτε επί την γην άνευ του Πατρός ημών. Ημών δε και ετρίχες της κεφαλής πάσε ρυθμημένα εσύ. Μιούν φοβηθείτε. Πολλών στρουθίων διαφέρετε ημείς. Πάσου νός της ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής.
ώστις δαν αρνήσετε με έμπροσθεν των ανθρώπων. Αρνήσω με αυτόν καγό έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανής. Μη νομίσετε ότι ήλθον βαλήν ειρήνην επί την γην, ουκ ήλθον βαλήν ειρήνην, αλλά μάχεραν. Ήλθον γάρ διχά σε άνθρωπον κατά του πατρός αυτού, και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής, και νύμφιν κατά της πενθεράς αυτής, και εχθρή του ανθρώπου οικιακή αυτού. Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος. Και οφειλών ιών ή θυγατέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος. Και οσού λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ουκ έστι μου άξιος. Ο ευρών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν. Και ο απολέσας την ψυχήν αυτού ένεγενε μου, ευρύσει αυτήν. Ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται. Και ο εμέ δεχόμενος δέχεται τον αποστηλαντά με. Ο δεχόμενος προφήτην εις όνομα προφήτου, μισθών προφήτου λείψεται, και ο δεχόμενος δίκαιον εις όνομα δικαίου, μισθών δικαίου λείψεται. Και ως εάν ποτίσει ένα των μικρών τούτων, ποτήριον ψυχρού μόνον εις όνομα μαθητού, αμήν λέγω ημίν, ουμή απολέσει των μισθών αυτού. Κεφάλαιο 10. Ο Ιησούς κάλεσε τότε τους 12 μαθητές του και τους έδωσε την εξουσία πάνω στα δαιμονικά πνεύματα για να μπορούν να τα διώχνουν και να μπορούν να θεραπεύουν κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Τα ονόματα των 12 Αποστόλων του Ιησού είναι τα εξής. Πρώτος ο Σίμων που λέγεται Πέτρος και ο αδερφός του ο Ανδρέας. Ο Ιάκωβος γιος του Ζεβεδαίου και ο αδερφός του ο Ιωάννης. Ο Φίλιππος και ο Βαρθολομαίος, ο Θωμάς και ο Ματθαίος ο Τελώνης, ο Ιάκωβος γιος του Αλφαίου και ο Λεβαίος που επωνομάστηκε Θαδαίος, ο Σίμων ο Κανανίτης και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, αυτός που τον πρόδωσε. Αυτούς τους 12 τους έστειλε ο Ιησούς να κηρύξουν και τους έδωσε τις εξής παραγγελίες. Μην πάρετε το δρόμο για την περιοχή που κατοικούν οι δωλολάτρες, και μην μπείτε σε πόλη Σαμαριτών. Προτιμήστε να πάτε στους Ισραηλίτες που έχουν πλανηθεί. Όπου πάτε να κηρύτετε λέγοντας πως έφτασε η Βασιλεία του Θεού. Να θεραπεύετε τους αρρώστους, να γιατρεύετε τους λεπρούς, να ανασταίνετε τους νεκρούς, να κάνετε καλά τους δαιμονισμένους. Δωρεάν τα λάβατε, δωρεάν και να τα δίνετε. Μην πάρετε στο ζωνάρι σας χρυσό ή ασημένιο ή χάλκινο νόμισμα. Ούτε σακίδιο για το δρόμο, ούτε διπλαρούχα, ούτε υποδήματα, ούτε ραβδί. Στον εργάτη πρέπει να του δοθεί η τροφή που του αξίζει. Σε όποια πόλη ή χωριό κι αν μπείτε, εξετάστε ποιος είναι άξιος εκεί να σας δεχτεί και μείνετε εκεί ώσπου να φύγετε. Όταν μπαίνετε σε ένα σπίτι, να χαιρετάτε με τα λόγια ειρήνη σε αυτό το σπίτι. Κι αν το σπίτι το αξίζει, ο χαιρετισμός σας ειρήνη θα πάει σε αυτούς. Κι αν δεν το αξίζουν, η ειρήνη που θα πείτε ας επιστρέψει σε εσάς. Όποιος δεν σας δεχτεί και δεν ακούσει τα λόγια σας όταν βγείτε έξω από αυτό το σπίτι ή από εκείνη την πόλη, τεινάξτε και τη σκόνη ακόμη από τα πόδια σας. Σας βεβαιώνω πως την ημέρα της κρίσεως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επιείκεια για τα Σόδωμα και τα Γόμορα παρά για την πόλη εκείνη. Σας στέλνω σαν πρόβατα ανάμεσα στους λύκους, να έχετε τη σύνεση που έχουν τα φίδια και την ακεραιότητα που έχουν τα περιστέρια. Φυλαχτείτε από τους ανθρώπους, γιατί θα σας παραδώσουν σε δικαστήρια και θα σας μαστιγώσουν στις συναγωγές τους. Θα σας οδηγήσουν μπροστά σε άρχοντες και βασιλιάδες εξαιτίας μου, για να δώσετε μαρτυρία για μένα σε αυτούς και στους ειδωλολάτρες. Και όταν σας σύρουν στα δικαστήρια, μην αγωνιάτε για το τι θα πείτε ή πώς θα το πείτε. Ο Θεός θα σας φωτίσει εκείνη την ώρα τι να πείτε, γιατί δεν θα είστε εσείς που θα μιλάτε, αλλά το πνεύμα του Πατέρα σας που θα μιλάει μέσα σας. Θα παραδώσει ο αδερφός τον αδερφό στο θάνατο και ο πατέρας το παιδί, και θα ξεσηκωθούν τα παιδιά να θανατώσουν τους γονείς τους, και όλοι θα σας μισούν εξαιτίας μου. Όποιος όμως μείνει σταθερός ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Όταν σας καταδιώκουν σε μια πόλη,
φύγετε στην άλλη. Σας βεβαιώνω πως δεν θα προλάβετε να τελειώσετε με τις πόλεις του Ισραήλ και θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Δεν υπάρχει μαθητής πιο πάνω από το δάσκαλο, ούτε δούλος πιο πάνω από τον κύριό του. Είναι αρκετό για το μαθητή να γίνει όπως ο δάσκαλός του και για το δούλο όπως ο κύριός του. Αν αποκάλεσαν τον οικοδεσπότη Βεελζεβούλ, πολύ περισσότερο θα το κάνουν για τους δικούς του. Μην τους φοβηθείτε λοιπόν. Δεν υπάρχει τίποτε καλυμμένο που δεν θα ξεσκεπαστεί και τίποτα κρυφό που δεν θα μαθευτεί. Αυτό που σας λέω στα σκοτεινά, πέστε του στο φως. Και αυτό που ακούτε ψιθυριστά στο αυτί, διακηρύξτε το από τους εξώστες. Μη φοβηθείτε αυτούς που σκοτώνουν το σώμα, αλλά δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή. Αντίθετα, να φοβηθείτε όποιον μπορεί να καταστρέψει ψυχή και σώμα στην κόλαση. Ένα ζευγάρι σπουργίτια δεν πουλιέται για ένα μόνο ασάριο, κι όμως ούτε ένα από αυτά δεν πέφτει στη γη χωρίς το θέλημα του πατέρα σας. Όσο για σας, ο Θεός έχει μετρημένες και τις τρίχες της κεφαλής σας. Μη φοβηθείτε λοιπόν, γιατί εσείς αξίζετε περισσότερο από πολλά σπουργίτια. Όποιος ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους ότι ανήκει σε μένα, θα τον αναγνωρίσω κι εγώ για δικόν μου μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου. Όποιος όμως με απαρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον απαρνηθώ κι εγώ μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου. Μην νομίσετε πως ήρθα για να επιβάλλω αναγκαστική ομόνοια μεταξύ των ανθρώπων. Δεν ήρθα να φέρω τέτοια ομόνοια, αλλά διαίρεση. Πράγματι, ο ερχομός μου έφερε το διχασμό του ανθρώπου με τον πατέρα του, της θυγατέρας με τη μάνα της, της νύφης με την πεθερά της. Κι έτσι οι εχθροί του ανθρώπου είναι οι δικοί του. Όποιος αγαπάει τον πατέρα του ή τη μάνα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Και όποιος αγαπάει το γιο του ή τη θυγατέρα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Επίσης, όποιος δεν παίρνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Όποιος προσπαθήσει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει. Και όποιος χάσει τη ζωή του για μένα, θα τη σώσει. Όποιος δέχεται εσάς, δέχεται εμένα. Και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται αυτόν που με έστειλε στον κόσμο. Όποιος δέχεται έναν προφήτη επειδή τον πιστεύει για προφήτη, θα ανταμυφθεί σαν να ήταν ο ίδιος προφήτης. Επίσης, όποιος δέχεται έναν ευσεβή γιατί τον πιστεύει για ευσεβή, αυτός θα ανταμυφθεί σαν να ήταν ο ίδιος ευσεβής. Και όποιος δώσει σε έναν από αυτούς τους άσημους ένα ποτήρι κρύο νερό, επειδή είναι μαθητής μου, αλήθεια σας λέω, θα λάβει την αμοιβή του.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται με τον πατέρα Ιωάννη Νικολάου. Είδωρα αλόμενων με τον πατέρα Θεμιστοκλή Μουρτζανό. Γόνιμη γη διαβάζει κυρία Ειρήνη Περβολαράκη. Ο βολός αγάπης με την κυρία Αθηνά Σφακάκη. Η ιστορία στο μικρόφωνο διαβάζει κυρία Κλέρι Μητσοτάκη. Περί υγείας λόγος με τον κύριο Νικόλαο Τσικριτσάκη. Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη με τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο Νερουλάς.

Ο νερουλάς ήταν ένα από τα παραδοσιακά επαγγέλματα που πλέον έχει εξαφανιστεί, καθώς η τεχνολογική πρόοδος και η αστικοποίηση οδήγησαν στην αντικατάστασή του από σύγχρονες μεθόδους υδροδότησης. Το επάγγελμα αυτό, που άνθησε ιδιαίτερα κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα, ήταν συνδεδεμένο με την παροχή πόσιμου νερού στις πόλεις και τα χωριά, όταν τα οικιακά δίκτυα ίδρευσης δεν υπήρχαν ή ήταν περιορισμένα. Ο νερουλάς ήταν ο άνθρωπος που προμήθευε νερό στις οικογένειες, μεταφέροντάς το με τη χρήση κάρων, ζώων ή και με τα ίδια του τα χέρια σε ειδικά δοχεία. Συνήθως χρησιμοποιούσε μεγάλα βαρέλια ή ντεπόζιτα που τοποθετούνταν πάνω σε άμαξες ή γαϊδουράκια, διασχίζοντας καθημερινά τους δρόμους και τις γειτονιές. Η δουλειά του ήταν εξαιρετικά κοπιαστική, καθώς έπρεπε να μεταφέρει βαριά φορτία και να εξυπηρετεί πολλούς πελάτες ανεξαρτήτως καιρικών συνθήκων. Το νερό που διέθεταν οι νερουλάδες προέρχονταν από πηγές, πηγάδια, ποτάμια ή δημόσιες κρίνες. Σε πολλές περιπτώσεις το επάγγελμα είχε μια κοινωνική διάσταση, καθώς ο νερουλάς αποτελούσε κρίκο ανάμεσα στους αγροτικούς πληθυσμούς και τα αστικά κέντρα. Οι υπηρεσίες του ήταν απαραίτητες όχι μόνο για την κάλυψη των βασικών αναγκών ίδρευσης, αλλά και για τις δραστηριότητες όπως το πλύσιμο ρούχων, το πότισμα των ζώων ή ακόμα και η καθαριότητα των δημόσιων χώρων.

Με την πρόοδο της τεχνολογίας, η σταδιακή εγκατάσταση δικτύων ίδρυυσης στις πόλεις και αργότερα και στα χωριά κατέστησε το επάγγελμα του νερουλά περιττό. Στις αρχές του 20ου αιώνα, η χρήση σωληνώσεων και η παροχή νερού απευθείας στα σπίτια άλλαξαν ριζικά την καθημερινότητα των ανθρώπων. Η δουλειά του νερουλά, παρότι απαραίτητη για αιώνες, έπαψε να έχει λόγο ύπαρξης με αποτέλεσμα να περάσει στη λύθη. Το επάγγελμα του νερουλά συνδέεται άμεσα με τις κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές συνθήκες της εποχής. Αναδεικνύει την ανάγκη των ανθρώπων να προσαρμόζονται και να εξελίσσονται ανάλογα με τις διαθέσιμες υποδομές και τις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Αν και χαμένο σήμερα, το επάγγελμα του νερουλά διατηρεί την νοσταλγία μιας εποχής πιο απλής, όπου η ανθρώπινη εργασία είχε κεντρικό ρόλο στη διατήρηση της καθημερινής ζωής. Αξίζει να σημειωθεί ότι το επάγγελμα του νερουλά υπήρξε κομμάτι της λαϊκής παράδοσης. Συχνά αναφερόταν σε τραγούδια, λογοτεχνικά έργα και λαϊκές αφηγήσεις με τον νερουλά να απεικονίζεται ως ένας απλός αλλά εργατικός άνθρωπος απαραίτητος στην κοινωνία της εποχής του. Σήμερα το επάγγελμα αυτό μας υπενθυμίζει την αξία των ανθρώπων που με την αφοσίωση και τον κόπο τους εξασφάλιζαν αγαθά βασικά για την επιβίωση.

Οι πιο παλιοί θα θυμούνται, μας λέγει ο Αντώνης Δαφέρμος στο έργο του, παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται, τον Βαγγέλη Αχτουδιανάκη, τον Ερουλά. Θα γνωρίζουν βέβαια και θα έχουν επισκεφθεί τον Κουμπέ, δυτικά του Ρεθύμνου. Θα έχουν δει τη σιδερένια Αντλία, την Τρούμπα και θα έχουν απολαύσει το δροσερό νερό αυτής της πηγής. Είναι περίεργο πως από εκεί βγαίνει αυτό το πεντακάθαρο νερό, αφού βρίσκεται στο σημείο που σπά το κύμα. Βέβαια είναι λίγο γλυφό όταν τραβούν περισσότερο, αλλά πολύ καλύτερο από αυτό που πίνουν οι Ρεθυμνιώτες. Το ρεθυμνιώτικο νερό δεν ήταν ποτέ το καλύτερο, γιατί το δίκτυο ήταν σαθρό και το χειμώνα θόλωνε και γινόταν σαν σαπουνάδα. Αυτό ανάγκαζε πολλούς κατοίκους να φέρνουν καθαρό νερό από τα γειτονικά χωριά. Εκείνα τα χρόνια κανείς δεν φανταζόταν πως θα κυκλοφορούσε στο εμπόριο εμφιαλωμένο νερό ή πως θα έφτανε το νερό στο ψηλότερο διαμέρισμα και με πίεση. Έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη να βρεθεί κάποιος που να προσέφερε αυτό το αγαθό. Ο Νερουλάς σηκωνόταν πρωί-πρωί, φόρτωνε τις στάμνες στο γαϊδουράκι, έφτανε στον Κουμπέ, τις γέμιζε από την Αντλία και γύριζε πίσω. Στο δρόμο τον άκουγα να λέει «Σέκι δυο», έβαζε και τον εαυτό του. Σαν έφτανε στο Ρέθυμνο, διαλαλούσε το νερό του φωνάζοντας «Νερό Κουμπέ». Αργότερα αγόρασε σούστα, όπου φόρτωνε πολύ περισσότερες πύλινες στάμνες, μαστραπάδες και μπακυρένια κιούπια. Οι Ρεθυμνιώτισσες προτιμούσαν να αγοράζουν το νερό, γιατί εκτός του ότι ήταν καλύτερο, θα έπρεπε να το κουβαλούν από τις μακρινές δημόσιες βρύσες και έτσι θα έπρεπε να στέκουν στην ουρά για να γεμίσουν. Πολλές φορές μου είπε ο Νάσος Ζαμφώτης, μας λέγει ο συγγραφέας, ότι γινόταν τρικούβερτος καυγάς και έσπαγαν τις στάμνες στην κρίνη Ρημόντη αν χαλούσε η σειρά κάποιας.

Μερικοί φιλάνθρωποι αρχοντότουρκοι κατασκεύαζαν βρύσες τις οποίες αφιέρωναν στην ψυχή των πεθαμένων τους. Στην πρόσωψη έγραφαν επιγραφές όπως «Να πιείς διαβάτη που περνάς, να δοξάσεις τον Θεό, να συγχωρέσεις τους αποθαμένους, να εφρανθεί η καρδιά σου και ο δρόμος σου να είναι ξεκούραστος και ευλογημένος». Αρκετοί είχαν πηγάδια ή στέρνες μέσα στα σπίτια από που έβγαζαν το νερό με το μαγκανοπήγαδο και το χρησιμοποιούσαν για οικιακή χρήση, καθαριότητα, πλύσιμο και άλλα. Η δουλειά του νερουλά ήταν δύσκολη, όμως αυτός το πάλευε και προσπαθούσε με την ευγένεια, την ανθρωπιά και τη συνέπειά του να αποκτά περισσότερους πελάτες. Υπήρχε άλλος ένας νερουλάς που τον έλεγαν Χαλίκι. Μεταφορικά ακούγεται να λένε κάποιον νεροκουβαλητή όταν προσφέρει υπηρεσίες σε άλλους και εξυπηρετεί ξένα συμφέροντα.

Πριν από μερικές δεκαετίες, στα χωριά δεν υπήρχε δίκτυο που να φέρνει το νερό στα σπίτια. Έτσι η μεταφορά του νερού γινόταν με τα σταμιά. Αν η βρύση ήταν κοντά, ήταν ευτύχημα. Αν όμως ήταν μακριά, η κατάσταση γινόταν δραματική. Και δεν έφτανε μόνο η μεταφορά του νερού. Οι γυναίκες είχαν τη μαρτυρική μπουγάδα και το πλήσιμο των πιάτων. Πού πλυντήριο ρούχων και πιάτων τότε. Έτσι λοιπόν, οι νεροφόρησες ξεκινούσαν παρέες-παρέες με το μαργαριτσανό σταμνί στο νόμο για τη βρύση. Το σταμνί ακουμπούσε πάνω στο προσώμι, ένα κομμάτι κεντητό ύφασμα διαστάσεων 30 επί 20 εκατοστών, υφασμένο στον αργαλιό με πολύ μεράκι. Το προσώμι προστάτευε το φόρεμα της κοπελιάς να μην βραχεί, αλλά και να δέχεται πιο μαλακά το σκληρό σταμνί στο νόμο. Δεν έλειπαν οι κουβέντες και τα κουτσομπολιά σε όλη τη διαδρομή. Σε πολλά χωριά υπάρχουν ακόμη οι βρύσες, αρχιτεκτονικά αριστουργήματα που μερακλείδες μάστοροι οικοδόμησαν. Σήμερα τα πάντα άλλαξαν. Η σύγχρονη τεχνολογία οδηγεί το νερό παντού με πίεση και αυτοματισμούς, ενώ ο παλιός νερουλάς αποτελεί μια μακρινή ανάμνηση.

παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα την εκπομπή «Είδωρ Αλλόμενων», θεολογικά μηνύματα βγαλμένα μέσα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα κοντά μας ο κύριος Βαγγέλης Δαπέργολας. Στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσουμε την αναφορά μας στο προήμιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και θα περάσουμε συγκεκριμένα στους στίχους 10 έως 12. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή την σύγκριση ανάμεσα στο φως και τη μαρτυρία περί του φωτός. Μιλήσαμε για την έρημο και την κοινωνία, το ανθρώπινο εγώ και την αίρεση. Με αφορμή τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, την μεγάλη αυτή προφητική μορφή της Παλαιάς Διαθήκης, τον τελευταίο προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης και ταυτόχρονα αυτόν που άνοιξε το δρόμο για να έρθει ο Θεός στον κόσμο με τα λόγια του, την φωνή του Βοόντος εν τη ερήμου. Να δούμε τι λέει στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος σε αυτό το θαυμάσιο προήμιο του Ευαγγελίου του. Στίχος 9. Ειν, εννοείται ο Λόγος, το φως το αληθινόν, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον. Εν το κόσμο ειν, και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο, και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω. Εις τα ίδια ήλθε, και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον. Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν, τέκνα Θεού γενέστε, της πιστεύουση εις το όνομα αυτού. Να δούμε και τη μετάφραση των στίχων. Ο λόγος είναι το αληθινό φως, που καθώς έρχεται στον κόσμο, φωτίζει κάθε άνθρωπο. Μέσα στον κόσμο ήταν, και ο κόσμος δι' αυτού δημιουργήθηκε, μα δεν τον αναγνώρισε ο κόσμος. Ήρθε στον τόπο το δικό του, και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Σ' όσους όμως τον δέχτηκαν και πίστεψαν σε αυτόν, έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Να κάνουμε κάποια σχόλια, αγαπητοί ακροατές, σε αυτούς τους στίχους. Ένα σύντομο σχόλιο στο στίχο 9. Ο λόγος είναι το αληθινό φως, το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπο όταν ο λόγος έρχεται στον κόσμο. Κοιτάξτε πόση σημασία έχει αυτή η φράση. Μπορεί να μεταφραστεί βέβαια και αλλιώς. Είναι το φως το αληθινό, το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Όχι ο λόγος να είναι το φως, αλλά ο λόγος φωτίζει τον άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Υπάρχουν δύο μεταφράσεις που είναι εξίσου σωστές και οι δύο. Με αυτή τη φράση, αγαπητοί ακροατές, δηλώνεται κάτι που είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Ότι ο λόγος του Θεού κατέβηκε στον κόσμο, όχι κάνοντας διακρίσεις, αλλά σώζοντας την κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, δίδοντας τη δυνατότητα στον καθένα άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο να τον αποδεχτεί και να φωτιστεί. Κοιτάξτε πόσο σπουδαίο είναι αυτό και σαν σύλληψη, αλλά κυρίως σαν βεβαιότητα και σαν βίωμα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Ο Χριστός είναι ο μόνος Θεός, είναι έτσι κι αλλιώς ο μόνος Θεός, αλλά σε σχέση με τις άλλες θρησκείες είναι ο μόνος Θεός ο οποίος δεν διακρίνει ανάμεσα σε πιστούς και απίστους, σε γνήσιους και αποπαίδια. Η θρησκεία, η πίστη μας καλύτερα, γιατί η Εκκλησία και ο Χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία, και αυτό είναι κάτι που είναι σημαντικό και θα το δούμε σε κάποιες από τις επόμενες εκπομπές. Η πίστη μας λοιπόν καλύτερα, και όχι η θρησκεία, η πίστη μας απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους. Και ο φωτισμός δίδεται ως δώρο στον κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Αρκεί αυτός που έρχεται στον κόσμο να θέλει να αποδεχθεί αυτήν την δωρεά του φωτός. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν διακρίνει ανάμεσα σε χριστιανούς, μουσουλμάνους, Ιουδαίους, Έλληνες, ξένους, ντόπιους ή οτιδήποτε άλλο.
αλλά δίδει την αγάπη απλόχερα προς όλους. Δίδει το φως απλόχερα προς όλους. Θεωρεί ότι είναι δικαίωμα της σωτηρίας για τον κάθε άνθρωπο αυτό το δικαίωμα που ο Θεός έδωσε, ο Λόγος με τον ερχομό του στον κόσμο. Από εκεί και πέρα επαφίεται στον κάθε άνθρωπο να μπορέσει να αποδεχθεί αυτό το δικαίωμα της σωτηρίας, το φως που ο Λόγος του Θεού προσφέρει, να το βιώσει και να φωτιστεί ο ίδιος. Δηλαδή επαφίεται στον κάθε άνθρωπο να συνομολογήσει την πίστη του στον αληθινό Θεό και παράλληλα να επιζητήσει και να αναζητήσει την σχέση με τον Λόγο, με τον Ιησού Χριστό. Επομένως, κανένας ρατσισμός δεν χωρά μέσα στην αντίληψη της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Κανένας ρατσισμός δεν χωρά μέσα στην δική μας παράδοση. Κανένας ρατσισμός δεν χωρά μέσα στη δική μας βεβαιότητα για την σωτηρία. Η Βασιλεία του Θεού είναι για όλους τους ανθρώπους και δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε λευκούς, μαύρους, κίτρινους και κόκκινους, ούτε κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε σπουδαίους ή άσημους, σε πλούσιους ή φτωχούς. Αλλά είναι τι, μια όπως εύστοχα έχει χαρακτηριστεί αναρχική κοινωνία, όπου ο καθένας γίνεται δεκτός αρκεί να θέλει να εισέλθει στον οίκο του Θεού. Αρκεί να θέλει να εισέλθει και να έχει επίγνωση του που μπαίνει. Και τότε πραγματικά η Εκκλησία δέχεται αυτόν τον καθένα με τα προτερήματα και τα ελαττώματά του, τα χαρίσματα και τις αδυναμίες του, ανεξαρτήτως καταγωγής, φυλής, εθνικότητος, γλώσσας, θρησκεύματος προηγουμένου, φύλου, κοινωνικής τάξεως και οτιδήποτε άλλο. Στη σημερινή κοινωνία, αγαπητοί ακροατές, γίνεται πολλής λόγος από πολλούς, εντός εισαγωγικών προοδευτικούς, οι οποίοι θέλουν να καταλογίσουν στην Εκκλησία και γενικότερα στο λόγο της Ορθοδοξίας ένα στοιχείο όπως το ονομάζουν φονταμενταλιστικό. Τι σημαίνει αυτό? Ένα στοιχείο φανατικό, ένα στοιχείο απόρριψης των ανθρώπων επειδή δεν συμφωνούν με τις δικές μας απόψεις. Ένα στοιχείο χωρισμού των ανθρώπων. Κάτι όμως που αντικρούεται από την ίδια την παράδοσή μας από τη μία πλευρά και από την άλλη από την συνεχή πρακτική της Εκκλησίας μας, η οποία ουδέποτε χώρισε και ουδέποτε χωρίζει τους ανθρώπους σε τάξεις, ομάδες, φυλές και εθνικότητες. Ο λόγος της Εκκλησίας δεν είναι λόγος ρατσιστικός, όπως επίσης δεν μπορεί να είναι και λόγος εθνικιστικός με την στήρα έννοια του όρου, δηλαδή λόγος που περιορίζει την αλήθεια σε αυτούς που ανήκουν σε ένα έθνος. Από την άλλη πλευρά, ο λόγος της Εκκλησίας είναι ένας λόγος ιστορικός, δηλαδή απευθύνεται στους ανθρώπους σε κάθε εποχή, αλλά και στη συγκεκριμένη εποχή. Απευθύνεται στους ανθρώπους ενός τόπου και σέβεται τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμά τους, όταν αυτά δεν αντικρούονται από την παράδοση την Ορθόδοξη, όταν αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση με την πίστη. Και όχι μόνο αυτό, σέβεται και τιμά την ιστορία κάθε τόπου και κάθε λαού και αγωνίζεται και ευλογεί την προσπάθεια κάθε τόπου και κάθε λαού να κρατήσει τα ίδια, να κρατήσει τα θέσμια, τα πάτρια, την ταυτότητά του με μια κουβέντα. Και όχι μόνο αυτό, ζυμώνεται με αυτήν την ταυτότητα και τι κάνει, την εξαγιάζει, την ευλογεί, την μεταμορφώνει. Αυτό που δεν μπορεί να δεχθεί η Εκκλησία είναι η δική μας ταυτότητα να θεωρείται ανώτερη από την ταυτότητα των άλλων εθνικά και όχι μόνο αυτό, στο βωμό και στο όνομα της δικής μας εθνικής ταυτότητας να ισοπεδωθούν οι ταυτότητες των άλλων. Και παράλληλα δεν δέχεται στο όνομα των ταυτοτήτων των άλλων να ισοπεδωθεί η δική μας εθνική ταυτότητα και παράδοση. Και αυτό είναι σημαντικό, αγαπητοί ακροατές, και πρέπει να το ξεκαθαρίζουμε μέσα στον λόγο της Εκκλησίας, γιατί αλλιώς μπλέκουμε με μια αντίληψη των πραγμάτων που ονομάζεται φαινομενικά μεν εσχατολογική και οικουμενική, στην ουσία όμως είναι ανιστορική
και ανιστόρητη θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κανείς. Γιατί ουδέποτε η Εκκλησία έπαψε να ζει μέσα στον κόσμο. Ζει μέσα στον κόσμο και δίνει το μήνυμα της μεταμόρφωσης του κόσμου. Ζει μέσα στον κόσμο και δίνει το μήνυμα του αγιασμού του κόσμου. Προσλαμβάνει τη σάρκα αυτού του κόσμου, τον τρόπο, τα ήθη και τα έθιμα, τα μεταμορφώνει και τα αγιάζει. Τα δίδει ένα άλλο νόημα, το νόημα της Βασιλείας του Θεού. Όχι καταργώντας την ιστορία, αλλά μεταμορφώνοντας την ιστορία. Όχι ισοπεδώνοντας τις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων, αλλά τι, δίδοντας μαρτυρία σεβασμού του ενός προς τον άλλον. Και αυτό είναι το μήνυμα της Εκκλησίας. Ο λόγος είναι το αληθινό φως που καθώς έρχεται στον κόσμο φωτίζει κάθε άνθρωπο ή φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο, γιατί ακριβώς δεν διακρίνει ανάμεσα σε γνήσιους και κύβδηλους, δεν διακρίνει ανάμεσα σε ανώτερους και κατώτερους, σοφούς και μωρούς. Καμιά φορά μάλιστα τα μωρά του κόσμου εξελέξατο Θεός είναι τους σοφούς κατεσχύνει. Επομένως, τελικά, αγαπητοί ακροατές, ο λόγος αγιάζει τον καθένα άνθρωπο που σημειωτέων έχει τη διάθεση να αγωνιστεί και να αποδεχθεί αυτήν την κοινωνία του αγιασμού. Γιατί ο λόγος σέβεται την ανθρώπινη ελευθερία. Ο Κύριος μας δεν στέκεται στη δυνατότητα και στην δύναμη που έχει να επιβάλλει αυτό το οποίο θέλει, την πίστη σε αυτόν, την βεβαιότητα της σωτηρίας, το δικαίωμα ακόμη της σωτηρίας. Αλλά τι κάνει? Σέβεται τον καθένα άνθρωπο. Τον φωτίζει αν θέλει να φωτιστεί. Τον αγιάζει αν θέλει να αγιαστεί. Τον μεταμορφώνει αν θέλει να μεταμορφωθεί. Θα θυμόσαστε, αγαπητοί ακροατές, ότι επάνω στο όρος Σταβόρ, όταν οι τρεις μαθητές έβλεπαν τον Χριστό μεταμορφούμενο με τον Πέτρο, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης έβλεπαν τον Χριστό να μεταμορφώνεται με τον Μωυσή και τον Ηλία. Τι είπε ο Πέτρος? Καλόν εστί ημάς, ό δε είναι. Δηλαδή έμεινε τόσο ενθουσιασμένος και είχε τόση χαρά μέσα από αυτήν την κοινωνία με τον Ιησού Χριστό, τον μεταμορφούμενο Ιησού Χριστό, που είπε καλόν εστί ημάς, ό δε είναι, ποιήσομεν ό δε τρεις σκηνάς. Να κάνουμε τρεις σκηνές και εμείς να μείνουμε να σας βλέπουμε, Κύριε. Εσένα, τον Μωυσή και τον Ηλία. Να σας ακούμε που συζητάτε. Είναι αρκετό αυτό. Δηλαδή, ο άνθρωπος πλέον θέλει να κοινωνήσει με το μεταμορφωμένο Ιησού Χριστό. Θέλει να ζήσει αυτό το πνεύμα της μεταμορφώσεως. Θέλει να ζήσει αυτό τον τρόπο του φωτός. Και βεβαίως, ο λόγος αποδέχεται την ανθρώπινη ελευθερία και είναι έτοιμος να προσφερθεί για τον καθένα. Μέσα στη Θεία Λειτουργία, αγαπητοί ακροατές, μιλούμε ιδίως την ώρα του Χερουβικού για τον Κύριο που είναι ο προσφέρον και προσφερόμενος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι ταυτόχρονα αυτός ο οποίος προσφέρει τον εαυτό του, αλλά και προσφέρει τη ζωή, προσφέρει το φως στον καθέναν, προσφέρει τη θυσία. Ο ίδιος θυσιάζει. Ο ίδιος είναι στη θέση του επισκόπου ή του ιερέα που τελεί τη Θεία Λειτουργία. Αλλά και ταυτόχρονα είναι ο ίδιος προσφερόμενος. Είναι ο ίδιος που βρίσκεται στο ψωμί και το κρασί, που μεταβάλλεται σε σώμα και αίμα του. Ο ίδιος θήτης και ο ίδιος θύμα. Αυτό είναι ένα μυστήριο μοναδικό, ανυπέρβλητο και αξεπέραστο για τις δυνατότητες της ανθρώπινης λογικής. Είναι όμως το μυστήριο της Εκκλησίας. Ο Κύριός μας είναι ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος. Αυτός ο οποίος γίνεται προσδοκία των ανθρώπων αλλά και αποδέχεται τους ανθρώπους ταυτόχρονα. Και είναι αυτός ο οποίος διαδίδει τον εαυτό του και διαδίδεται ανάμεσα στους ανθρώπους. Αρκεί οι άνθρωποι να κάνουν την ελεύθερη επιλογή της αποδοχής αυτής της προσφοράς. Κανένας από εμάς, αγαπητοί ακροατές, δεν προσφέρει τον εαυτό του για το όνομα του Θεού, αλλά τι, προσφέρει τον ίδιο το Θεό. Και ο ίδιος ο Θεός προσφέρεται μέσα από κάθε δραστηριότητα της ζωής μας, μεταμορφώνει και αγιάζει τον καθέναν, ακριβώς δίδοντας το νόημα
αυτό που η φράση του Ευαγγελιστή Ιωάννη αναφέρει. Φωτίζει κάθε άνθρωπο, αποδέχεται κάθε άνθρωπο, αρκεί ο άνθρωπος να θέλει να γίνει αποδεκτός από το Θεό και κυρίως να αφήσει τον εαυτό του στα χέρια του Θεού, στο φως.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Συνεχίζουμε την αναφορά μας στο προήμιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου με μία σκέψη πάνω στους στίχους 10 και 11 του προήμιου, του πρώτου κεφαλαίου. «Εν το κόσμο είναι και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο, και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω. Εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον». Μέσα στον κόσμο ήταν και ο κόσμος δι' αυτού δημιουργήθηκε, μα δεν τον αναγνώρισε ο κόσμος. Ήρθε στον τόπο το δικό του και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Με τις φράσεις αυτές, αγαπητοί ακροατές, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δηλώνει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι ο Λόγος κατέβηκε μέσα στον κόσμο, τον κόσμο τον οποίον δημιούργησε, μα ο κόσμος δεν τον αναγνώρισε. Ήρθε στον τόπο το δικό του, δεν εννοεί απλώς στην περιοχή του, στην πατρίδα του, στους συμπατριώτες του, στους Ιουδαίους, αλλά σε όλο τον κόσμο. Και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Οι άνθρωποι δηλαδή, τα δημιουργήματα του Θεού, τα δημιουργήματα του Λόγου, δεν αποδέχτηκαν τον Λόγο. Δεν τον αναγνώρισαν. Ενώ ήταν μέσα στον κόσμο, κατέβηκε, έκανε το μεγάλο βήμα να γίνει άνθρωπος. Και οι δικοί του και ο κόσμος δεν τον αναγνωρίζουν και δεν τον δέχονται. Μας βάζει σε έναν προβληματισμό εδώ, αγαπητοί ακροατές. Για ποιο λόγο οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στο Θεό? Είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ερώτημα αυτό. Ένα ερώτημα το οποίο απασχολεί κυρίως τους ανθρώπους της πίστεως. Ένα ερώτημα το οποίο απασχολεί τους ανθρώπους που έχουν και την αγωνία, αν θέλετε, της μαρτυρίας μέσα στον κόσμο. Αν και όπως είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή μας, η μαρτυρία και η αποστολή είναι ένα γεγονός που αναφέρεται σε όλους τους χριστιανούς. Γιατί δεν πιστεύουν οι άνθρωποι στο Θεό? Γιατί δεν πιστεύουν οι άνθρωποι στο Χριστό? Ο Χριστός κατέβηκε στον κόσμο, έκανε θαύματα, σταυρώθηκε, αναστήθηκε, επικράτησε η πίστη κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας. Τόσοι Άγιοι έχουν περάσει, τόσα μηνύματα έχει το Ευαγγέλιο μέσα. Τέτοια είναι η ζωή της Εκκλησίας που είναι αδύνατον κανείς να μην την θαυμάσει. Διότι χωρίς οι άνθρωποι της Εκκλησίας να έχουν τελικά κανένα όφελος στη ζωή τους, αγωνίζονται με έναν τρόπο που είναι μοναδικός για την ανθρώπινη ιστορία και την ανθρώπινη πραγματικότητα, ακόμη και μέσα στις αδυναμίες τους. Και τι γίνεται, αγαπητοί ακροατές? Ο κόσμος δεν πιστεύει. Το ερώτημα λοιπόν είναι μεγάλο. Γιατί? Καταρχάς, θα έπρεπε να αναρωτηθούμε όλοι μας αν θέλουμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις. Γιατί η απάντηση είναι τελικά προσωπική για τον κάθε άνθρωπο που δεν πιστεύει στο Θεό. Αν θέλαμε όμως να δώσουμε κάποιες γενικότερες απαντήσεις, θα έπρεπε να ρωτήσουμε πρώτα απ' όλα ποιος είναι ο Θεός στον οποίον πιστεύουμε, ποιος είναι ο Χριστός τον οποίον αγαπούμε και στον οποίον πιστεύουμε. Πιστεύουμε στο Χριστό εμείς οι ίδιοι ως έναν κοινωνικό επαναστάτη, ως ένα σπουδαίο αγωνιστή, ως έναν ξεχωριστό μύστη, ως μια προσωπικότητα μοναδική, ως έναν θεάνθρωπο ο οποίος κάποτε κατέβηκε στον κόσμο και όταν τον έχουμε ανάγκη τον επικαλούμαστε, ιδίως λοιπόν στις δυσκολίες μας? Ή πιστεύουμε στο θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, ο οποίος ήλθε στον κόσμο και βρίσκεται, εξακολουθεί να είναι στον κόσμο, ανάμεσά μας, περπατά, προσφέρει και προσφέρεται. Βρίσκεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο ποιούμε εις την ανάμνηση αυτού. Και ταυτόχρονα τι? Κατοικεί μέσα στις καρδιές μας και σηματοδοτεί κάθε στιγμή της ζωής μας με τα λόγια του, με τα μηνύματά του, με το φως του, με την κοινωνία στην οποία μας καλεί. Είναι λοιπόν ένα μεγάλο ερώτημα: σε ποιον Θεό πιστεύουμε πρώτα απ' όλα, και δεύτερον για ποιον Θεό μιλούμε? Οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στο Θεό διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτή των αθέων ανθρώπων, αυτών που δηλώνουν ότι για αυτούς ο Θεός δεν υπάρχει, διότι ζούνε με την ύλη ως πρότυπό τους. θεωρούν πως η ζωή ξεκινά από το γένα και τελειώνει στο μνημείο. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει, όπως το ονομάζουμε, μεταφυσική. Αλλά τι, είναι αρκετή η ζωή την οποία κάνουμε και είτε ζήσουμε καλά είτε όχι, αυτήν έχουμε και τίποτε άλλο. Ο Θεός είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα που πηγάζει από την αγωνία των θρησκειών και των ανθρώπων να ερμηνεύσουν το θάνατο, το κακό και όλα τα προβλήματα του κόσμου, και επομένως οι άθεοι άνθρωποι θεωρούν ότι δεν χρειάζεται ο Θεός. Μάλιστα, κάποιος περίφημος φιλόσοφος, ο Νίτσε, ο οποίος έζησε στο τέλος του 19ου αιώνα, είχε γράψει μια περίφημη πραγματεία στην οποία παρουσιάζει έναν άνθρωπο τρελό, όπως τον ονομάζει, να περιφέρεται με ένα φανάρι μέσα στους μεγάλους δρόμους του κόσμου και να αναζητεί στο ερώτημα των συνανθρώπων του το Θεό. Και να λέει, όταν τον ρωτούν και του λένε ότι δεν είναι εδώ ο Θεός, να λέει ότι βεβαίως δεν είναι εδώ ο Θεός, γιατί τον Θεό τον σκοτώσαμε και τελείωσε από τον κόσμο, τον δυτικό κόσμο. Οι άνθρωποι λοιπόν που δεν πιστεύουν στο Θεό, είτε έχουν σκοτώσει το Θεό για λόγους που αυτοί γνωρίζουν, είτε γιατί βρίσκονται σε παρανόηση σχετικά με το ποιος πραγματικά είναι ο Θεός, ίσως έχουν ταυτίσει το Θεό με όλες τις αμαρτίες της ρωμαιοκαθολικής και προτεσταντικής παραδόσεως, είτε είναι παραδομένοι στο υλοκρατικό πνεύμα, έχουν γίνει, όπως λέει ο ίδιος ο Κύριος, σάρκες, δηλαδή ζουν για το σαρκείον τους, να φάν, να πιούν, ακολουθούν την επικούρια φιλοσοφία, φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρ, αποθνίσκομεν. Με αποτέλεσμα ο Θεός για αυτούς να μην υπάρχει, διότι ίσως και να είναι ένας έλεγχος και μια δυσκολία για τη ζωή τους. Υπάρχει και μια δεύτερη κατηγορία ανθρώπων, είναι οι λεγόμενοι αδιάφοροι άνθρωποι. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι πιστεύουν ότι υπάρχει κάποιος Θεός. Από εκεί και πέρα, όταν χρειαστούμε, θα μιλήσουμε, θα προσευχηθούμε, θα επικοινωνήσουμε μαζί Του και θα συνεχίσουμε τη ζωή μας. Αυτή είναι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων. Και υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία ανθρώπων που, να το πούμε έτσι, δεν πιστεύουν στο Χριστό. Είναι αυτοί οι οποίοι ακολουθούν άλλες θρησκείες ή άλλες δοξασίες ή άλλες, όπως το ονομάζουμε, αιρέσεις. Αλλά στο ερώτημα γιατί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στο Χριστό, αξίζει τον κόπο να συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές, και θα συνεχίσουμε, αν θέλει ο Θεός, στην ερχόμενη εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βαγγέλη Δαπέργολα που ρύθμισε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, αν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.
1: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, μπαίνουμε σήμερα αισίως στην 16η εβδομάδα της κοίησης από το βιβλίο της Λάουρα Γιάνσον με τίτλο «Γόνιμη γη», τίτλος του κεφαλαίου «Άγνωστο». «Το ακατέργαστόν μου, είδον η οφθαλμήν σου».

Διαβάζουμε. Θυμάμαι τον υπέρηχο που έδωσε σε εμένα και στον άνδρα μου μια πρώτη εικόνα του πρώτου μας παιδιού. Το κεφάλι στηριγμένο στη γωνία του αγκώνα μου, μια ψυχρή ρηπή από το τζέλ πάνω στην εκτεθειμένη κοιλιά μου, έντονη πίεση στο δέρμα μου από κάποιο όργανο και στην οθόνη αναδύθηκε μια άσπρο-μαύρη μορφή με ένα παράλογα μεγάλο κεφάλι και κόνιες ματιών. Αλλά καθώς παρακολουθούσαμε, η εικόνα αναδεύτηκε. Με μια απαλή και αναντήρητα σκόπιμη κίνηση, το μεγάλο κεφάλι στράφηκε στο πλάι. Ένα χέρι ήρθε μπροστά στο πρόσωπο και άρχισε παλμική κίνηση. Ο γιος μας ρουφούσε το δάχτυλό του. Ξαφνικά ήλθε στο επίκεντρο η προσωπικότητα αυτού που εξετάζαμε. Ήταν μια συντονισμένη ενέργεια ατομικότητας και προαίρεσης στις μόλις 15 εβδομάδες της εγκυμοσύνης. Προφανώς, όλοι οι γονείς θεωρούν το παιδί τους εξαιρετικό και έχουν δίκιο και δεν θέλω να πω ότι το παιδί μου είχε κάποια πρόορη για την ηλικία του ανάπτυξη. Αυτό που είδαμε ήταν απλώς μία ακόμη στιγμή της ενδομήτριας ζωής. Εκείνη την ημέρα ήμασταν εμείς και όχι το παιδί μας που φτάσαμε σε νέο αναπτυξιακό ορόσημο. Προχώρησα κατά ένα ακόμη βήμα στη γνωριμία μου με το πρόσωπό του. Η ενστικτόδης γνώση που είχε αρχίσει να αυξάνει κάπου μέσα μου, ακόμα και πριν η εγκυμοσύνη μου επιβεβαιωθεί, ξαφνικά άνθησε απροσδόκητα στο φως της νέας πληροφορίας που προσέφερε ο υπέρηχος. Από το ασπρόμαυρο στατικό κενό, στο νου μου, άρχισε να διαμορφώνεται μία αίσθηση του ποιος είναι. Από το χάος αναδύθηκε μορφή. Καθώς η ώρα περνούσε, προέκυψαν νέα δεδομένα. Λίγα δευτερόλεπτα αφού έβαλε το δάκτυλο στο στόμα, ανακαλύψαμε ότι ήταν αγόρι. Λίγες εβδομάδες ακόμη και τον ένιωσα να σαλεύει μέσα μου. Στην αρχή αραιά, μετά όμως τόσο συχνά που μπορούσα πια να προβλέψω τις πιο πολυάσχολες στιγμές της μέρας του. Ανέπτυξα κάπως μία αίσθηση του τι είδους πρόσωπο ήταν. Η γέννησή του αποκάλυψε πολύ περισσότερες πληροφορίες. Την όψη του, τις ιδιορυθμίες του, τα χαρακτηριστικά του, κυρίως όμως το καθαρό γεγονός ότι ήταν ένα αληθινό ανθρώπινο «ον». Συνειδητοποίηση που παραδόξως μας διέφευγε μέχρι που τελικά ήρθε.

Καθώς μάθαινε να εκφράζεται μέσα από πράξεις, λέξεις και σχέσεις, καταφέρναμε να το γνωρίζουμε όλο και καλύτερα. Τώρα το μωρό αυτό είναι έφηβος και ακόμη τον σπουδάζουμε, καθημερινά. Θα λέγαμε ότι η γονεϊκότητα είναι ταξίδι από το άγνωστο στο γνωστό. Η σχέση με το παιδί μου αρχίζει ενώ ακόμη αγνοώ τη σύλληψή του και προχωρεί σε πλήρη γνώση όσο είναι δυνατόν για τον κόσμο αυτόν. Η διαδικασία υπερτροφοδοτείται στο παρόν στάδιο της εγκυμοσύνης, καθώς υπάρχει δυνατότητα αμνιοκένδυσης, υπερήχων και αιματολογικών εξετάσεων που φαίνονται να υπόσχονται αποκαλυπτικές στιγμές. Η τεχνολογία μεταμορφώνει την περίοδο αυτήν σε ένα είδος πληροφοριακής άνοιξης. Μπορώ αν θέλω να μάθω το φύλο του παιδιού μου, καθώς και την πιθανότητα να πάσχει από διάφορα σύνδρομα και ανομαλίες. Μπορώ ακόμη να πληρώσω έναν ψυχαγωγικό τετραδιάστατο υπέρηχο με αναμνηστικά πλάνα ή εκτύπωση που τα παίρνει σπίτι. Οι συσκευές υπερήχων είναι αρκετά φθηνές για να κάνουν οι μητέρες τους μόνες τους έλεγχο όποτε έχουν την περιέργεια. Ο άνθρωπος δεν νιώθει άνετα όταν δεν ξέρει. Ο φόβος του αγνώστου θεωρείται από κάποιους ψυχολόγους ως ο βασικός φόβος και ρίζα όλων των άλλων φόβων. Ακόμη και από την παιδική ηλικία, ο κακός των εφιαλτών μας ξεπετάγεται από το σκοτάδι. Φορά μαύρα και έχει το πρόσωπο καλυμμένο. Είναι τρομακτικός επειδή η αλήθεια της ταυτότητάς του είναι κρυμμένη. Η κουλτούρα μας έχει πολλούς λόγους γι' αυτό. Υπάρχει επιστημονικό δίλημα? Πρέπει να λυθεί. Υπάρχει ανεξερεύνητο είδος, πλανήτης ή φυλή? Πρέπει να τα ανακαλύψουμε. Αν είμαστε στην παραλία, νιώθουμε πιο άνετα βλέποντας μια γυναίκα με το μαγιό της παρά μια γυναίκα με πολλά ρούχα. Εκτιμούμε το απάτητο, όχι καθ' αυτό, όσο γιατί μπορούμε να είμαστε οι πρώτοι που θα το πατήσουμε. Ακόμη και για όσες έχουν αποκτήσει παιδί πριν, η εγκυμοσύνη εισάγει έναν σωρό άγνωστα στοιχεία που κεντούν τη δυσφορία μας έναντι του φόβου. Κάνω το σωστό? Αναπτύσσεται το παιδί μου με υγιές σώμα και κανονικό εγκέφαλο? Πώς θα είναι το κετός? Θα αλλοιωθεί το σώμα μου για πάντα? Πότε θα γεννηθεί το παιδί μου? Θα επιζήσουμε κι αυτό κι εγώ? Ποιος θα είναι αυτό το παιδί? Πώς θα ταιριάξει το νέο αυτό πρόσωπο στην υπόλοιπη οικογένεια? Θα είμαι καλός γονέας? Πώς μπορώ να αναθρέψω παιδί σε αυτόν τον σκληρό, μεταβαλλόμενο και συγκεχημένο κόσμο? Πώς θα είναι η κοινωνία όταν αυτό θα έχει μεγαλώσει?

υπάρχουν θετικές πτυχές στην επιθυμία μας να γνωρίζουμε. Από τον Όμηρο μέχρι τον Χάρι Πότερ, οι διηγήσεις για τους ήρωες της ιστορίας μιλούν για το πρωταρχικό αίτημα να βρουν κάτι χαμένο ή να ανακαλύψουν κάτι κρυμμένο. Η επιθυμία κατάκτησης του αγνώστου είναι θεμελιώδης και για την πνευματική ζωή. Θέλουμε να ξεκλειδώσουμε τα μυστήρια του σύμπαντος, τους κρυμμένους εκείνους θησαυρούς προς τους οποίους δείχνει ο Χριστός. Η χριστιανική μας πίστη μας κινεί από το μυστήριο στην οικειότητα, από έναν απερινόητο υπερβατικό Θεό σε κάποιον που έχει πρόσωπο, όνομα, ημέρα γέννησης και πόλη καταγωγής. Ως εκείνος ο οποίος εξηγήσατο περί του Πατρός, ο από Ναζαρέτ Ιησούς, κάνει ορατό τον απρόσιτο Θεό. Και αν ο Θεός μας γίνεται γνωστός, είναι και κάποιος που θέλει να γνωρίζει. Απλώνει το χέρι όχι απλώς στην ανθρωπότητα γενικά, αλλά στον καθένα από μας ως εις μοναδικό πρόσωπο και μας γνωρίζει με μεγάλη λεπτομέρεια. Έχει απαριθμίσει ακόμη και τις τρίχες της κεφαλής μας. «Προτού διαμορφωθείς μέσα στη μήτρα, εγώ σε γνώριζα», λέει σε μας και στα παιδιά μας, «και προτού γεννηθείς, εγώ σε είχα ξεχωρίσει». Αυτή η Θεία Οικειότητα είναι ο ιερός στόχος προς τον οποίον τίνω, καθώς επιζητώ να γνωρίσω το μωρό που κατοικεί μέσα μου. Κάθε βήμα που κάνω προς την βαθύτερη γνώση είναι και ένα σκαλοπάτι προς ένα μέλλον όπου επιγνώσομαι καθώς και επεγνώσθην, από την 1η προς Κορινθίους επιστολή. Είναι σαν στο ραντεβού μου για τον υπέρηχο να λέω στο μωρό μου τα λόγια του ψαλμοδού. «Σου είπε η καρδιά μου, το πρόσωπό μου σε αναζήτησε, θα αναζητήσω το πρόσωπό σου». Βεβαίως, δεν θεωρούν όλοι ότι το μωρό μου είναι πρόσωπο που μπορώ να αναζητήσω. Κατά τους λόγους του Αποστόλου Παύλου από την 2η προς Κορινθίους επιστολή, παρότι είναι γνωστό, θεωρείται ως άγνωστο, σαν ένα μάτσο κύτταρα ή σαν προϊόν της σύλληψης, μάλλον παρά ως γιος, αδελφός ή εγγονός. Με αυτήν την έννοια, ένας υπέρηχος δεν λειτουργεί απλώς ως έλεγχος λειτουργίας των διάφορων βιολογικών συστημάτων, αλλά ως έκκληση προς επικύρωση. Αναρτώντας τη θολή ασπρομαυρή εκτύπωση στο ψυγείο μου ή στα κοινωνικά μέσα, ίσως αναζητώ την εγκόσμια επιβεβαίωση της σχέσης που έχω ήδη αρχίσει να νιώθω ότι αναδεύεται στην καρδιά μου. Ίσως το αίτημα να ανακαλύψω όλα όσα μπορώ για το παιδί μου προτού γεννηθεί δεν είναι μόνο κατανοητό, αλλά ακόμη και ένα θείο και λυτρωτικό καθήκον. Αλλά πώς αποκτάται η αληθινή γνώση? Διότι δεν ταυτίζεται με την απλή πληροφόρηση. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο «γνωρίζω κάτι» και «γνωρίζω για κάτι». Ακόμη και αν αποκτήσω ολόκληρο τον γεννητικό κώδικα του μωρού μου πριν από τον τοκετό, δεν θα ήταν το ίδιο όπως θα το συναντήσω και να φτάσω να το γνωρίσω. Η αληθινή γνώση προέρχεται μόνο μέσα από τη σχέση. Γι' αυτό και ο Άγιος Ισαάκος Σύρος γράφει: «Η αγάπη εκγονώνεστη της γνώσεως της αληθείας». Καταρρύπτει τον μύθο ότι η αγάπη είναι τυφλή. Στην πραγματικότητα ισχύει το αντίθετο. Όσο πιο βαθιά είναι η αγάπη, τόσο καθαρότερα βλέπει και αποδέχεται την πραγματικότητα του αγαπόμενου. Αν γνωρίζουμε ολοκληρωτικά, αγαπούμε ολοκληρωτικά. Το ζευγάρωμα αυτό γνώσης και σχέσης το βλέπουμε όταν η βίβλος χρησιμοποιεί τη λέξη «έγνο» για να υποδηλώσει το σεξ. Όταν ο Αδάμ έγνο τη γυναίκα του, για παράδειγμα, γεννήθηκε ο Κάιν από τη γένεση.
Η υπέρτατη αυτή γνώση οικειότητας που μοιραζόμαστε εμείς οι άνθρωποι είναι το σύμβολο της αληθινής γνώσης. Η βαθιά γνώση δεν βιάζεται. Μπορεί να υπάρξουν στιγμές που η διαδικασία προχωρεί πολύ γρήγορα. Έχει όμως σημασία να θυμόμαστε ότι η αληθινή γνώση θέλει χρόνο. Όπως η νύφη προσδοκά τη νύχτα του γάμου της, στην εγκυμοσύνη μπορεί να λαχταρώ, ακόμη και να ειδωλοποιώ κάποιες μελλοντικές στιγμές που το αγαπημένο μου παιδί θα μου αποκαλυφθεί με τρόπο καταλυτικό, είτε αυτό είναι μια συνάντηση μέσω υπέρχου ή ίσως ο ίδιος ο τοκετός. Πόσο ευκολότερο σκέφτομαι θα είναι για μένα να αγαπήσω εκείνον που θα έχω δει, από όσο τώρα που δεν έχω δει. Αλλά όπως κάθε παντρεμένος γνωρίζει, οι άνθρωποι δεν ξυπνούν το πρωί μετά το γάμο τους με κάθε ένιγμα σχετικά με τον ή την σύζυγό τους λυμένο και τις ερωτήσεις όλες απαντημένες. Ο τοκετός δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος σταθμός στην πορεία της γνωριμίας με το παιδί μου. Αντίθετα, το μυστήριο ξεδιπλώνεται σε ένα νέο επίπεδο. Αλλά ούτε και με τη βία επιτυγχάνεται η γνώση. Οι γονείς που φεύγουν από τον υπέρηχο απογοητευμένοι, χωρίς να έχουν μάθει το φίλο του παιδιού τους, επειδή αυτό είχε σταυρωμένα τα πόδια τη λάθος στιγμή, γνωρίζουν την αλήθεια αυτήν πολύ καλά, διότι όπως γράφει ο πατήρ Δημήτριος στα Νιλοάε, δεν μπορείς να γνωρίσεις τον πλησίον σου με προσωπικό τρόπο μόνο από δική σου πρωτοβουλία ή με επιθετική διερεύνηση. Πρέπει εκείνος να αποκαλυφθεί από δική του πρωτοβουλία. Το κάνει δε τόσο περισσότερο όσο λιγότερο επιθετικός είσαι να το γνωρίσεις. Πόσο μάλλον συμβαίνει το ίδιο με τον Θεό, το υπέρτατο πρόσωπο, ο οποίος δεν φορά και ορατό σώμα. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να τον γνωρίσει εκτός αν εκείνος του αποκαλυφθεί. Όταν προσπαθώ να αντλήσω γνώση με τη βία, συχνά οι συνέπειες είναι ολέθριες. Η αμνιοκένδυση, μια προγεννητική εξέταση, κατά την οποία εισάγεται σύριγγα δια του κοιλιακού τυχώματος και προχωρεί μέσα στην μήτρα, τρυπά τον σάκο του αμνιακού υγρού και επιδιώκει να πάρει δείγμα του για γενετική εξέταση. Έχει έναν μικρό κίνδυνο αποβολής. Αν οι παράγοντες κινδύνου είναι λίγοι, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το τεστ έχει στατιστικά περισσότερες πιθανότητες να προκαλέσει τον θάνατο του μωρού μου παρά να εντοπίσει χρωμοσωμικές ανομαλίες. Ακόμη και ο υπέρηχος, ο οποίος χρησιμοποιείται πρακτικά σε όλα τα μωρά που γεννιούνται σε βιομηχανοποιημένες χώρες σήμερα, είναι γνωστό ότι θερμαίνει και τροποποιεί τους ιστούς του σώματος. Γι' αυτό και χρησιμοποιείται θεραπευτικά, για παράδειγμα, σε περίπτωση μυϊκού τραυματισμού. Παρότι όλα τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι ο υπέρηχος δεν προσφέρει κάτι στη μείωση της θνησιγένειας, η χρήση του στην εγκυμοσύνη παραμένει ρουτίνα.

Μία τρίτη παρατήρηση σχετικά με τη γνώση είναι ότι πρέπει να προσέξω να μην την ειδωλοποιήσω. Τίποτε δεν μπορώ να γνωρίσω πλήρως και τελείως σε αυτόν τον κόσμο. Είναι τόσα πολλά τα ανεξήγητα ακόμη και για σχετικά απλά πράγματα, όπως οι πέτρες ή οι γεωσκόλικες. Πολύ δυσκολότερο είναι να βυθομετρηθεί η ανθρώπινη ψυχή. Ακόμη και ζευγάρια παντρεμένα επί δεκαετίες θα πούν ότι ακόμη τους διαφεύγει ο τρόπος της τέλειας συνάντησης των πνευμάτων. Παρά τα τόσα χρόνια άνεσης και οικειότητας, είναι σαφές ότι ποτέ δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν την τέλεια γνώση. Μέσα στην ψυχή κάθε συντρόφου υπάρχει ένα τέτοιο άπειρο σύμπαν, ώστε αποδεικνύεται αδύνατον να εξερευνηθούν τα όρια του ακόμη και σε μια ολόκληρη ζωή. Κάπως έτσι είναι και με το παιδί που κυοφορώ. Με τον καιρό θα φτάσω να το γνωρίζω έτσι όπως μόνο μια μητέρα μπορεί. Αλλά ακόμα και όταν γεράσω, κάποιες περιοχές του κόσμου του θα παραμένουν άγνωστες, ίσως ακόμη και απρόσιτες, εκτός βεβαίως από το Θεό. Στην αποδό μεριά του ουρανού, τα πέπλα που μας χωρίζουν από τους άλλους δεν λείπουν. Όταν το συνειδητοποιήσω, η πίεση ανακουφίζεται και βλέπω με επιοίκεια τον εαυτό μου, αν στο σημείο αυτό τα πράγματα μοιάζουν ακόμη υπερρεαλιστικά, εάν δεν έχω ακόμη συμβιβαστεί τόσο απόλυτα με την εγκυμοσύνη όσο θα ήθελα και το μωρό μου εξακολουθεί να μοιάζει περισσότερο με αόριστη έννοια και όχι με πρόσωπο. Επιτρέπω στη διαδικασία γνώσης να εξελιχθεί με τον δικό της ρυθμό, κάτι που έκαναν οι γιαγιάδες μας όταν δεν υπήρχε η τεχνολογία των υπερήχων. Ακόμη και χωρίς την αρρωγή της τεχνολογίας, κατάφερναν στην πορεία της εγκυμοσύνης να γνωρίσουν τα μωρά τους. Το πιάνει λόξιγκας ή παραμένει ήσυχο μετά το πρωινό. Ποιος ξέρει, ίσως να είχαν περισσότερη επαφή με τα μωρά τους. Ακριβώς επειδή η πληροφόρησή τους δεν ερχόταν από ένα τηλεφώνημα στο ιατρείο του Μαιευτήρα, αλλά από μέσα. Τα πέπλα μεταξύ ημών και της αληθινής πραγματικότητας μπορεί τελικά να λειτουργούν θετικά. Η αξία αυτών των πέπλων επιβεβαιώνεται μέσα στην παράδοση της Ορθόδοξης πίστης, γιατί τα βρίσκεις όπου και αν κοιτάξεις. Στα μοναστήρια και τους ναούς, πολλές γυναίκες καλύπτουν το κεφάλι τους με ένα μαντίλι. Στις ακολουθίες, κληρικοί και παπαδάκια καλύπτουν τα κανονικά τους ρούχα με άμφια. Μετά το βάπτισμα, το νεοφώτιστο ενδύεται με κατάλευκα ρούχα. Το ιερό βήμα μας βρίσκεται πίσω από το τέμπλο, αποκλείοντας τη θέα όταν η ωραία πύλη είναι κλειστή. Το κάλυμα που λέγεται αΐρ σκεπάζει το δισκάριο και το άγιο ποτήριο. Το θυμίαμα εωρείται στον αέρα. Οι ύμνοι του λαού επικαλύπτουν κάποιες από τις ευχές που αναπέμπονται μυστικά από τον ιερέα καθώς η Θεία Λειτουργία εξελίσσεται. Ακόμη και το ίδιο το κτίριο του ναού είναι ένα είδος πέπλου που χωρίζει τη ζωή στο ναό από τη ζωή στον εξωκόσμο. Όταν κάθε συγκάλυψη γίνεται πηγή τόσης ανησυχίας στην ευρύτερη κοινωνία, γιατί είναι τόσο προσφυλής στην Εκκλησία? Θα ήθελα να προτείνω δύο χρήσιμες λειτουργίες που εξυπηρετεί το πέπλο. Πρώτον, όταν ένα πέπλο συσκιάζει κάτι, αμέσως δημιουργεί το ερώτημα τι κρύβει από κάτω. Καλύπτει και ταυτόχρονα μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε αυτό που καλύπτει. Και πολλές φορές το ίδιο το πέπλο είναι αυτό που αποκαλύπτει και όχι η αφαίρεσή του. Το παράδειγμα ενός αόρατου άνδρα που δίνει ο Άντριου Ουίλιαμς νομίζω βοηθά. Δεν μπορώ καθόλου να τον δω, αλλά ρίχνοντας ένα σεντόνι από πάνω του θα μπορούσα να γνωρίσω την τοποθεσία του και τη μορφή του. Το σεντόνι δημιουργεί εικόνα του ίδιου του άνδρα.
Η μήτρα μου είναι σαν το σεντόνι που έριξαν πάνω από τον αόρατο άνθρωπο που βρίσκεται μέσα.

0: Δεύτερον, το πέπλο προσφέρει προστασία. Προφυλάσσει κάτι ιδιαίτερο ή ιερό από τη δημόσια θέα. Τα ρούχα, για παράδειγμα, προστατεύουν το σώμα μας από τα φυσικά στοιχεία, τον ήλιο, τη βροχή και τον άνεμο, που θα μπορούσαν να μας κάψουν, να μας μουσκέψουν ή να μας ερεθίσουν, και από το βλέμμα των άλλων επίσης. Η Εκκλησία αφιερώνει μια ολόκληρη γιορτή στην Αγία Σκέπη της Θεοτόκου. Κατά τον ίδιο τρόπο, η σκέπη της σάρκας που φιλάνθρωπα καλύπτει το μωρό μου παρεμβάλλεται ανάμεσα στο διάφανο δέρμα του και την τραχύτητα του έξω κόσμου, μέχρι την ημέρα που θα είναι αρκετά δυνατό για να ζήσει χωρίς αυτήν την προστασία. Αν η παρεμβολή αυτή το κρατά κρυμμένο και από μένα, ας είναι. Δεν θα ήθελα να είναι αλλιώς.
1: Γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην συχνότητα των FM 99,7. Είμαστε κοντά σας με την εκπομπή «Ο Βολός Αγάπης», την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, πτυχιούχος ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και ιστορικός συγγραφέας. Την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής έχει ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι μινωικός πολιτισμός και υγεία. Μινωικός πολιτισμός, ο πολιτισμός της Κρήτης της προϊστορικής εποχής. Ο πολιτισμός της Κρήτης της εποχής του Χαλκού. Οι σημερινές ονομασίες μινωικός πολιτισμός, μινωική εποχή, μινωική τέχνη είναι παράγωγα του ονόματος Μήνος, του ονόματος της δυναστείας των αρχόντων της προϊστορικής Κνωσού, του μεγαλύτερου διοικητικού, οικονομικού, θρησκευτικού και πολιτιστικού κέντρου της προϊστορικής Κρήτης. Πώς όμως οι Μινωίτες ονόμαζαν τους αυτούς τον? Ευχή και προσδοκία να αποκαλύψουν, να απαντήσουν σε ερωτήματα.

αποκρύπτα όπως αυτό, οι αποκρυπτογραφήσεις των πινακίδων της κριτικής ιερογλυφικής γραφής, που σήμερα ονομάζεται και πρώτη γραφή, και της γραμμικής αλφαγραφής. Αμφότερες ήσαν μινωικές γραφές, που όμως ακόμη παραμένουν σιωπηλές. Μέχρι την αποκρυπτογράφηση των μινωικών γραφών, πηγές πληροφοριών για πολλές ενότητες του μινωικού πολιτισμού είναι τα αρχαιολογικά ευρήματα, όπως τα ερμηνεύουν οι μελετητές και οι ανασκαφείς του 21ου αιώνα μετά Χριστόν. Επίσης, οι Μυκηναϊκοί μύθοι και τα ομηρικά έπι. Κατά την προϊστορική εποχή υπήρξαν και σε άλλες θέσεις του ελλαδικού χώρου πολιτισμοί, από τους οποίους όμως ουδής έφτασε το επίπεδο, την λαμπρότητα και την τελειότητα του μινωικού πολιτισμού. Ο μινωικός πολιτισμός σήμερα αναγνωρίζεται ως ο αρχαιότερος πολιτισμός της Ευρώπης και ένας από τους αρχαιότερους πολιτισμούς παγκοσμίως. Η τελική καταστροφή των μινωικών θέσεων συνετελέστη το 1450 π.Χ. και αποδίδεται στους συνεχείς φρικτούς σεισμούς λόγω των εκρήξεων του ηφαιστείου της Σαντορίνης, σε πυρκαγιές που κατέκαυσαν τις μινωικές εγκαταστάσεις και στην επικράτηση των Μυκηναίων της Πελοποννήσου. Το κέντρο του πολιτισμού μετά το 1450 π.Χ. μετεφέρθη από την Κρήτη στην Πελοπόννησο και ο κρητομυκηναϊκός πολιτισμός ήκμασε έως το 1100 π.Χ.

Το υλικό κεφάλαιο του μινωικού πολιτισμού ετάφη κάτω από τα ερείπια των μινωικών εγκαταστάσεων της Κρήτης. Το μινωικό πνεύμα όμως δεν εμφανίστηκε. Ενότητες του πνευματικού μινωικού πολιτισμού μεταλαμπαδεύτηκαν στην Μυκηναϊκή κοινωνία και δια των επομένων αιώνων φθάνουν μέχρι το δικό μας σήμερα, μέχρι τον 21ο αιώνα μετά Χριστόν. Στοιχεία της μινωικής θρησκευτικής έκφρασης, των ταφικών πρακτικών, των αναθεματικών και λατρευτικών συνηθιών απαντώνται σήμερα στη ζωή των ποιμενικών και αγροτικών πληθυσμών της Κρήτης. Με την σύντομη αυτή παράθεση των στοιχείων της μινωικής εποχής, φτάνουμε στο ερώτημα, υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης του θέματος υγεία στην μινωική εποχή? Τα θεμελιώδη κεφάλαια σε σχέση με την υγεία και την νοσηρότητα του πληθυσμού, όπως την κατοικία, την καθαριότητα, την διατροφή, τον τρόπο ζωής και την άσκηση, φαίνεται να είχαν επιτύχει και να είχαν εξασφαλίσει οι μινωίτες στο ανώτατο επίπεδο, εμπλεκομένων και των θρησκευτικών αντιλήψεων, των δοξασιών και των πρακτικών που συνέθεταν την λαϊκή ιατρική και την λαϊκή θεραπευτική. Η λαϊκή ιατρική είναι σταθερά παρούσα στην Κρήτη από την προϊστορική, την μινωική εποχή μέχρι σήμερα. Μορφές όπως η θρησκευτική, η μαγική, η εμπειρική ιατρική συνθέτουν μεγάλο και ενδιαφέρον κεφάλαιο του λαϊκού πολιτισμού, όπως και σε άλλες κοινωνίες και σε άλλους λαούς συμβαίνει. Στοιχεία της λαϊκής θεραπευτικής έχουν ενσωματωθεί στην επιστημονική ιατρική. Αυτά που απεδείχθησαν ότι αντέχουν στον έλεγχο του γαλλινικού αξιώματος, το οποίο έχει ως εξής: «Έστι ουν εν τη ιατρική ως δύο σκέλη, εμπειρίατε και λόγος». Ευλόγως αναδύονται τα ερωτήματα. Η καθημερινότητα των μινωητών υπηρετούσε, εξασφάλιζε την υγεία ως ολιστική ανθρώπινη κατάσταση, υγεία σώματος, υγεία πνεύματος και υγεία ψυχής? Από ποια προβλήματα υγείας υπέφερε ο μινωικός πληθυσμός της Κρήτης? Αντιμετωπίζοντο τα θέματα υγείας και πώς, με ποιους τρόπους? Ενεπλέκητο η μινωική θρησκεία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας? Υπήρχαν διαφορές στα θέματα υγείας και στην αντιμετώπιση των στην ταξική μινωική κοινωνία? Τα μέχρι σήμερα μινωικά αρχαιολογικά ευρήματα, τα σχετικά με την ανθρώπινη παρουσία, παρουσιάζουν αρτιμελείς, καλογυμνασμένες, ανδρικές και κομψές γυναικείες μορφές μινωητών και μινωητισών. Υπήρχαν προφανώς και οι αντίθετες εμφανισιακά μορφές, όπως σε κάθε κοινωνία. Ίσως η μινωική αισθητική απέτρεψε την εικόνισή των. Στην μινωική καθημερινότητα ο χρόνος δεν αποτελούσε παράγοντα κόστους, γεγονός που σημαίνει ότι οι μινωίτες δεν υπέφεραν από άγχος. Παράλληλα με τις καθημερινές ενασχολήσεις που συντελούσαν στην ευρωστία των, έχει διασωθεί και αθλητική δραστηριότητα των μινωητών. Αρχαιολογικά μινωικά ευρήματα μαρτυρούν πλήθος μινωικών αθλημάτων,
όπως τα αθλήματα με τον Ταύρο, ο δρόμος, η πάλη, η πυγμαχία και τα αθλήματα με ξύφι. Ίσως μελλοντικά αρχαιολογικά ευρήματα μας πληροφορήσουν και για άλλα αθλήματα που δεν είναι γνωστά από τα μέχρι σήμερα αρχαιολογικά ευρήματα. Τα μεγαλύτερα εργαλεία που κατασκεύασαν οι Μινωίτες ήταν τα πριόνια και τα βαρύτερα οι λίθινες σφύρες. Οι κατασκευές, οι μεταφορές και οι χρήσεις των εργαλείων αυτών προϋπέθεταν κατασκευαστές, χρήστες και μεταφορείς με άρεστη υγεία, μεγάλη μυϊκή δύναμη και τεράστιες σωματικές αντοχές. Τα επαγγέλματα των Μινωητών, αλλά και τα μεγαλειώδη δημιουργήματά των, αρχές γενωμένες από τα ονομαζόμενα σήμερα ανάκτορα, καταδεικνύουν πνευματώδεις δημιουργούς και χρήστες εύρωστους, εφάνταστους, οι οποίοι κυριαρχούσαν στην ύλη. Φροντίδα της υγείας των Μινωητών καταδεικνύουν η καθαριότητα, οι μινωικές εγκαταστάσεις υγιεινής, τα αποχετευτικά συστήματα, οι μινωικοί λουτήρες και οι κατεωνιστήρες νερού. Η ντουσιέρα στην ελληνική είναι κατεωνιστήρες.

Τα συστήματα αποστράγγιξης και ίδρυυσης των μινωικών κατοικιών, επαύλεων και ανακτόρων. Τα μοιρεψία, τα εργαστήρια παρασκευής αρωμάτων, ίσως και παρασκευασμάτων ιατρικών χρήσεων, όπως το μοιρεψίον στην έκταση του ανακτόρου της Ζάκρου, το πλήθος των αρωματοδοχείων και των κοψών μικρών δοχείων, μικρών βάζων, τα οποία χρησιμοποιούσαν για την φύλαξη αρωματικών ελαιών και παρασκευασμάτων με βάση το κερί. Ψυχική ηρεμία και υπομονή, διάβια σκέψεων και ανάταση αποπνέουν τα κομψοτεχνήματα της μινωικής κοσμηματοτεχνίας, μικρογλυπτικής, σφραλιδογλυφίας, κεραμικής και λιθοτεχνίας. Ισορροπία, υπομονή, προσοχή, συγκρότηση σκέψεων και αρμονία κινήσεων κατατίθενται από τους κατασκευαστές και τους χρήστες των κεραμικών αντικειμένων, αντικειμένων καθημερινής χρήσεως και μάλιστα των καμαραϊκών πολύχρωμων αντικειμένων, τα πλήστα των οποίων είναι ο κέλυφα. Ευεξία και υψηλή αισθητική των δημιουργών αλλά και των χρηστών των διαμερισμάτων είναι οι πληροφορίες που εκπέμπονται από τις τοιχογραφικές διακοσμήσεις των μινωικών κτηριακών εγκαταστάσεων.

Η μινωική διατροφή, τροφός υγείας, είναι γνωστά τα αγαθά τα οποία συνέθεταν την διατροφή των προϊστορικών κατοίκων της Κρήτης. Είναι γνωστά τα μινωικά μαγειρικά σκεύη, τα σκεύη παρασκευών δεσμάτων, τα σκεύη σερβιρίσματος εδεσμάτων και τα σκεύη σερβιρίσματος και κατανάλωσης ποτών. Δεν είναι γνωστές όμως συνταγές εδεσμάτων. Δεν είναι γνωστές συνταγές παρασκευής ποτών ή γλυκισμάτων. Είναι γνωστά αγαθά από ευρήματα καρπών, όπως κουκιά, από το δωμάτιο 19 της Ανατολικής Πτέρυγας του Ανακτόρου της Κνωσού και τα διαμερίσματα στη Νότια Πτέρυγα, από τα οποία έχουμε φακές. Από την Αγία Τριάδα έχουμε σίκα απανθρακωμένα, τα οποία είχαν προηγούμενος αποξηραθεί στον ήλιο. Από την Ζάκρο βρόσιμες ελιές. Κριθάρι βρέθηκε στη Σατορίνη, στις ανασκαφίσεις εγκαταστάσεις στο ακροτήρι. Από διακοσμητικές παραστάσεις αγγείων, όπως ο πυθαμφορέας με διακόσμηση ανθέων λαθουριού, έβριμα από τη Ζάκρο, συνάγεται ότι γνώριζαν το λαθούρι, άρα και τον καρπό του. Γνώριζαν και τον κρόκο, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από την διακόσμηση ενός πυθαμφορίσκου έβριμα από την Φεστό, που χρονολογείται στον 18ο αιώνα π.Χ. Στο ακροτήρι της Σαντορίνης διασώθηκαν οφθαλμοπρόχοι με γραπτή διακόσμηση μίσχων κρυθαριού, 17ος αιώνας π.Χ. Από την εγχάρακτη διακόσμηση του ρητού των Θεριστών, έβριμα από την Αγία Τριάδα, συνάγεται η ενασχόληση των μινωητών με τον θερισμό. Τι θέριζαν όμως, δεν είναι γνωστό. Οι πολυάριθμες αποθήκες και οι πύθοι καταδεικνύουν την συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων γεωργικής και αγροτικής παραγωγής. Γεφυρόστομοι πύθοι χρησιμοποιούνται για την φύλαξη μελιού, παραγόγων γάλακτος και παραγόγων κρασιού. Λινοί, όπως ο κτιστός μεγάλος λινός στο Βαθύπετρο Αρχανών, ο λινός στη Ζάκρο, ο κινητός λινός έβριμα από την Ζάκρο, ο χώρος στο ανάκτορο της Φεστού, όπου φαίνεται ότι εγένεντο συνθλίψεις οπόρων. Οι χώροι αυτοί καταδεικνύουν την παραγωγή χυμών σε μεγάλες ποσότητες, σε ποσότητες εμπορίου ή και σε μικρότερες ποσότητες οικιακών καταναλώσεων. Ενώ δεν γνωρίζουμε ακριβώς από ποιους καρπούς παρήγεται το μινωικό κρασί, μπορούμε με μεγάλη πιθανότητα να ισχυριστούμε ότι παρήγαγαν περισσότερα του ενός είδους κρασιά. Στην Ραψοδία Ταφ, στους στίχους 172 μέχρι 212, στην Ομήρου Οδύσσια, όπου ο Οδυσσέας δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί στην Πινελόπη, υποκρίνεται ότι είναι ο Έθων ο αδελφός του Ιδωμενέα και της λέει ότι «Δημόθεν άλφιτα δόκα και έθωπα ίνον αγύρας και βούς ηρεύσαστε. Και από την πόλη μάζεψα και του έδωσα αλεύρι και κρασί κόκκινο για αυτόν και τους συντρόφους». Υποτίθεται ότι συνάντησε τον Οδυσσέα στην Αμνησό και
από την πόλη, μάζεψε και του έδωσε το αλεύρι, το κόκκινο κρασί για αυτόν και για τους συντρόφους του. Για να αναφέρεται κόκκινο κρασί σημαίνει ότι παρήγοντο και άλλων ειδών κρασιά. Γίνοντο ιατρικές πράξεις, γίνοντο εγχειρήσεις κατά την μινωική εποχή, έχουν βρεθεί οστά με κατάγματα. Έχουν βρεθεί οστά που έχουν θρέψει. Απόδειξη επιτυχούς ιατρικής πράξης. Παρέμβασης ανάταξης. Έχουν βρεθεί κρανία με διατρήσεις. Επιτυχής και ανεπιτυχής. Τα αρχαιότερα δείγματα χειρουργικού τρυπανισμού έχουν αποκαλυφθεί στο ταφικό σπήλαιο, στο φυλάκιο του Αγίου Χαραλάμπους, στο οροπέδιο Λασιθίου, το οποίο σπήλαιο ήταν σε χρήση από το 1850 π.Χ. Τη σχέση των Μινωητών με την ιατρική ενίσχυσε εύρημα από το Φουρνί Αρχανών ένα κρανίο που είχε υποστεί χειρουργική επέμβαση. Για τα ευρήματα στο διαμέρισμα 5 του θολωτού τάφου Β, ο Γιάννης Σακελαράκης έγραψε στο βιβλίο του Αρχάνες, σελίδα 94. Δεν είναι αδιάφορες οι παρατηρήσεις που έγιναν για την παθολογία των ατόμων. Εκτός από τα άτομα που είχαν πέσει τα δόντια τους πριν από το θάνατο, μερικά άλλα έπασχαν από οστεοαθρίτιδα. Μία κλής παρουσίαζε πόρωθεν κάταγμα και ένα ιερό στούν συγγενή ανομαλία που προκάλεσε δυσχυδή κλειστή ράχη. Τρυπανισμοί υπάρχουν και σε κρανία που έχουν βρεθεί στο νεκροταφείο των Αρμένων Ρεθύμνου. Στο νεκροταφείο των Αρμένων Ρεθύμνου, οι μέχρι σήμερα αποκαλυφθέντες και ερευνηθέντες τάφοι υπερβαίνουν τους 230 και οι έρευνες και οι ανασκαφές συνεχίζονται. Οι μελέτες των ευρημάτων των τάφων από τον αριθμό 1 έως τον 118 έχουν δώσει ενδιαφέρουσες πληροφορίες όπως οι ακόλουθες. Πρώτον, η χημική ανάλυση των οστών δείχνει ότι οι ενταφιαστέντες έτρωγαν κρέας και φυτικές τροφές. Δεν κατανάλωναν θαλάσσιες τροφές. Σε αντίθεση με τα ευρήματα, τα οργανικά ευρήματα από τον Γαλατά Αρκαλοχωρίου, όπου εκεί απεδείχθη ότι κατανάλωναν και τροφές τις οποίες αντλούσαν από τις θάλασσες, αλλά και κρέας. Οι άνδρες στους Αρμένους Ρεθύμνου κατανάλωναν περισσότερο κρέας και γάλα από τις γυναίκες. Η μέση ηλικία θανάτου των ανδρών ήταν 31 χρόνια, των γυναικών 28. Θεωρείται ότι οι περισσότερες γυναίκες, νέες γυναίκες στην ηλικία μεταξύ των 20 και 25 χρόνων, πιθανόν έχαναν τη ζωή τους λόγω επιπλοκών κατά τους τοκετούς. Στους προαναφερθέντες τάφους από τον αριθμό 1 έως τον 118 καταμετρήθηκαν 143 ταφές ανδρών, 104 γυναικών και 114 ταφές παιδιών που είχαν πεθάνει πριν από την συμπλήρωση των 5 χρόνων.

Οι Μινοίτες των Αρμένων υπέφεραν από οστεομελίτιδα, βρουκέλωση που μεταδίδεται από κατσικίσιο γάλα, φυματίωση μεταδιδόμενη από αγελαδινό γάλα, οστεοπόρωση, σκορβούτο, ραχίτιδα. Είχαν πολλά κατάγματα στα οστά, συχνά σπασμένα κάτω άκρα. Αποτέλεσμα σκληρής εργασίας, ερωτηματικά. Ορισμένα ήταν θεραπευμένα και αυτές οι διαπιστώσεις καταδεικνύουν γνώση τεχνικών ανάταξης των καταγμάτων. Έχουν βρεθεί δύο νεκροί καρκινοπαθείς άνδρες. Ο ένας ήταν στην ηλικία των 45 χρόνων με οστεοσάρκωμα στο χέρι και ο άλλος 29 χρόνων με καρκίνωμα στη σπονδυλική στήλη. Στο Μινοϊκό ιερό στα νεμόσπηλια των Αρχανών διασώθησαν 4 σκελετοί. Στο δυτικό διαμέρισμα του ιερού, εντός του οποίου ο Γιάννης Σακελαράκης πίστεψε ότι βρέθηκε απέναντι σε ανθρωποθυσία, στο δυτικό λοιπόν διαμέρισμα του ιερού διασώθηκαν οι 3 από τους 4 σκελετούς. Επί της τραπεζοειδούς κατασκευής του ιερού διασώθη σκελετός. Οι μελέτες στον σκελετό αυτό πιστοποιούν ότι η χρωματική διαφοροποίηση του σκελετού στο αριστερό μισό σε σχέση με το δεξί, ο νεκρός άνδρας περίπου 18 χρόνων και ύψος 1 μέτρο και 65 εκατοστά είχε χάσει το αίμα του εν ζωή. Σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, ο θάνατος επήλθε από πλήγμα που δέχτηκε το θύμα στην αριστερή πλευρά του λαιμού, στην προτεταμένη καροτίδα. Οι Μινοίτες γνώριζαν ότι από την καροτίδα αυτή προέρχεται το περισσότερο αίμα και αυτό το γνώριζαν από τις θυσίες των τάβρων που πραγματοποιούσαν. Ο δεύτερος σκελετός βρέθηκε επί του δαπέδου του ιερού. Ίσως ήταν ο σκελετός του αρχιερέα. Ήταν ένας άνδρας περίπου 38 χρόνων και το ύψος του ήταν 1 μέτρο και 78 πόντους. Επρόκειτο για άτομο υγιές, ακμαίο, λεπτοφυές και αρτιμελές. Ο άνθρωπος αυτός ήταν πεσμένος σαν άσκελα με τεντωμένο το δεξί πόδι και το αριστερό ανασηκωμένο σε ορθή γωνία. Τα χέρια ήταν και καμένα σε στάση πυγμάχου κατά τους ιατροδικαστές. Η στάση αυτή είναι στάση ατόμων που δέχονται βάρος να πέφτει πάνω στο κεφάλι τους. Η γυναίκα της οποίας ο σκελετός βρίσκεται δίπλα στην προαναφερθήσα τραπεζοειδή κατασκευή ήταν ηλικίας περίπου 28 χρόνων και είχε ύψος 1 μέτρο και 54 εκατοστά και ήταν φορέας μεσογειακής αναιμίας. Ο τέταρτος σκελετός βρέθηκε στην έξοδο του κεντρικού δωματίου του ιερού. Το άτομο είχε καταπλακωθεί από δομικά υλικά, έπεσε μπρούμητα, όπως έδειξαν οι κακώσεις στο πίσω μέρος μιας κνήμης, από τα ελάχιστα οστά που διασώθηκαν. Η κατάσταση των οστών δεν επέτρεψε τον προσδιορισμό φύλου και ηλικίας.

Υπήρχαν λοιπόν ιατροί στην μινωική κοινωνία. Σε πινακίδες της γραμμικής β' γραφής αναγνωρίζονται οι λέξεις ιητήρ και οι λέξεις πάμακο. Ιητήρ ιατρός και πάμακο φάρμακο. Η γραμμική β' γραφή όμως είναι μυκηναϊκή γραφή. Εάν υπήρχε ιατρός και φάρμακο στην μυκηναϊκή κοινωνία, προφανώς και προϋπήρχαν και στην προγενέστερη κρητική μινωική κοινωνία. Προφανώς προϋπήρχε συγγενής λειτουργία του ιατρού στην προγενέστερη μινωική κρητική κοινωνία. Η λέξη ιητήρ υπάρχει και στον Όμηρο, στην Ιλιάδα, στην Πέμπτη Ραψοδία. Στην Πέμπτη Ραψοδία δύο ιατροί αναφέρονται ονομαστικά. Ο αμήμων ιητήρ μαχάων, δηλαδή ο εξαίρετος ιατρός μαχάων, και ο ιητήρ αγαθός, ποδαλήριος, αφότεροι γη και μαθητές του μεγάλου ιατρού Ασκληπιού. Θεωρείται λοιπόν ότι υπήρχαν και στην μινωική κοινωνία ιατροί, θεραπευτές, ίσως και μάγοι. Όλοι τους υποθέτομαι ότι θα πρέπει να ελάμβαναν κάποιο είδους εκπαίδευση για την οποία ουδέν γνωρίζουμε. Υπήρχαν θεραπευτικά παρασκευάσματα, φάρμακο, παρήχητο θεραπευτική, φαρμακευτική αγωγή κατά την μινωική εποχή. Διαπιστωμένες αποκαταστάσεις υγείας ή και χρόνια προβλήματα δυνητικά υποκρύπτουν και μινωική φαρμακευτική υποστήριξη. Αναλύσεις ζυμάτων σε μινωικά μαγειρικά σκεύη ενετόπισαν κατάλοιπα από φαρμακευτικά βότανα, φυτικά έλαια και κερί αναμεμειγμένα με ρητινωμένο κρασί. Αυτό δείχνει ότι σε αυτά τα σκεύη παρασκεύαζαν κάποιο σύνθετο υγρό. Ήταν ρόφημα θεραπευτικό, ήταν αντίδοτο σε συμπτώματα ασθενειών, ερωτηματικά. Σε μια περίπτωση ανοιχτεύθηκαν ιχνοστοιχεία γάλακτος και βουτύρου που πιθανόν χρησιμεύαν για την παρασκευή αλυφών. Αλυφών όμως για ποιο σκοπό, για ποια αντιμετώπιση, για αντιμετώπιση εγκαυμάτων, για αντιμετώπιση τραυμάτων, ερωτηματικά και πάλι. Τα φυτικά συστατικά που ανιχνεύθηκαν και έγιναν γνωστά και αργότερα από τις πινακίδες γραμμικής β' είναι το κύμινο, το μάραθο, άνηθος, λουίζα. Έχουν ευρεθεί δύο μινωικά πύληνα κύπελα, τα οποία είναι γνωστά ως κύπελα εξορκισμών. Στο εσωτερικό των κυπέλων αυτών, με μελάνι σουπιάς, υπάρχει κείμενο της γραμμικής α γραφής. Επίσης, έχει βρεθεί μαρμάρινο κοχλιάριο από τις Αρχάνες, στο χείλος του οποίου υπάρχει εγχάρακτο κείμενο γραμμικής α γραφής. Μήπως οι χρήστες αυτών των αντικειμένων, καταναλώνοντας το περιεχόμενο λόγω των κειμένων, προσδοκούσαν θεραπεία, προσδοκούσαν απαλλαγή από προβλήματα. Στις μινωικές τοιχογραφίες αναγνωρίζονται δέντρα, φυτά, άνθη και βότανα,
Ορισμένα υπάρχουν και σήμερα στην κριτική φύση και γι' αυτά οι σημερινοί κριτικοί διατηρούν δοξασίες περί θεραπευτικών, κατευναστικών, αναλγητικών και άλλων ιδιωτήτων. Ως παράδειγμα αναφέρεται η τοιχογραφία με τα στεφάνια, εύρημα από την Κνωσό, 16ου αιώνα π.Χ. Στα στεφάνια αναγνωρίζονται ρόδα, φύλλα δίκταμου. Είναι γνωστή η σημερινή άποψη των κριτικών για τις θεραπευτικές ιδιότητες του δίκταμου. Αναγνωρίζονται όμως και φύλλα μυρτιάς, αναγνωρίζεται κισός, ήριδες και καμπανούλες. Ερωτηματικό είναι η χρήση της Μύκονος της Υπνοφόρου και γιατί ομοιώματα της Μύκονος της Υπνοφόρου χρησιμοποιήθηκαν ως διακοσμητικά στο κεφάλι πύλινου ειδωλίου της Μινωικής θεότητας. Αυτά τα παρατηρούμε στο εύρημα του ειδωλίου από το καρφί του Λασιθίου. Ήταν αναισθητικό, μινωικό αναισθητικό η Μύκονη Υπνοφόρος. Χορηγεί τους ασθενείς. Ήταν κατευναστικό για τον Ταύρο πρώτων αθλημάτων. Είχε αυτές τις χρήσεις και κάποιες άλλες που δεν γνωρίζομαι. Ερωτηματικά.

Η διαφύλαξη της υγείας των μηνοητών φαίνεται να επιτυγχάνεται με τη χρήση φυλακτών, περίαπτων, αποτροπαϊκών και ταμάτων. Με τη χρήση όλων αυτών θεωρούσαν ότι επιτύγχαναν και την αποτροπή των κακών. Τα αναθήματα από τα μηνοϊκά ιερά κορυφών του Γιούχτα, του Κόφινα, του Τραόσταλου, του Πετσοφά, του Βρύσινα. Τα αναθήματα αυτά είναι ομοιώματα ανθρωπίνων σωμάτων, είναι ομοιώματα μελών ανθρωπίνων σωμάτων, χέρια, πόδια, θώρακες, ημιθώρακες, κεφάλια. Όλα αυτά φέρουν οπτές και φαίνεται ότι εκρέμοντο πού όμως, σε ικριώματα ή σε κλάδους ιερών δέντρων στους περιβόλους των ιερών κορυφών. Ευρέθησαν και ομοιώματα ζώων τα οποία είχαν εναποτεθεί στα ιερά. Αυτά όλα εναποτίθεντο εις έκφραση ευχαριστειών λόγω αποθεραπείας, εναποτίθεντο συνοδευόμενα με παρακλήσεις για θεραπεία και ανακούφιση. Γεγονός είναι ότι η συλλογιστική χρήση αυτών των αναθημάτων, των μηνοϊκών αναθημάτων, παραπέμπει στα σημερινά τάματα, τα κομμάτια χρυσού, τις ταπλέτες χρυσού ή από ασίμι, που φέρουν με την εμπίεστη τεχνική αποτυπωμένα χέρια, πόδια, καρδιές, μάτια, κεφάλια, μωρά πολλές φορές. Και αυτά είναι κρεμάμενα μπροστά στις χριστιανικές εικόνες, στους χριστιανικούς ναούς της Κρήτης. Αυτόματος είναι ο συλλογισμός ότι ο άνθρωπος όταν έχει προβλήματα υγείας σε κάθε εποχή χρειάζεται την βοήθεια του Θείου.

Η εγκυμοσύνη είναι οικειοτοκητός. Στην μινωική θρησκεία, κεντρική μορφή ήταν η θεότητα της γονιμότητας, η οποία λατρεύεται και ως προστάτης των επιτόκων γυναικών. Ιδόλιο εγκύου γυναίκας, έβριμα από τα γουρνιά, φαίνεται να έχει την θέση της δεξιάς χείρας στο μέτωπο, θέση παράκληση, ενώ το αριστερό χέρι ακουμπά στην κοιλιά της. Σε συνθέσεις παραστάσεις τοκετών διακρίνονται η επίτοκος και μία ή δύο γυναικείες μορφές σε στάσεις και θέσεις οι οποίες καταδεικνύουν τις ιδιότητες μέας και βοηθούμεας. Οι συνθέσεις αυτές είναι ευρήματα από τα σπήλαια της θεότητας ηλιθίας, από την Αμνησό και κυρίως από τον Τσούτσουρα. Μέχρι πρότινος, οι τριχολαβίδες συνδέονται μόνο με τις ενότητες της κοσμετικής. Σήμερα τίθεται το ερώτημα, μήπως οι μινωικές τριχολαβίδες είχαν και χρήση εργαλείων ιατρικών πράξεων. Την μινωική θεότητα, την προστάτηδα των επιτόκων γυναικών, οι Μυκηναίοι την ονόμασαν Ηλιθία. Η λέξη, το όνομα, έχει ρίζα, το ρήπα έρχομαι και την κραυγή ελθέ-ελθέ των μεών και των επιτόκων που καλούσαν την θεότητα να προσέλθει και αυτό θα σήμαινε το πέρας τούτο και του και την άφιξη του παιδιού. Στο αρχαίο ελληνικό δωδεκάθεο η προστασία των επιτόκων γυναικών αντετέθη στη Λατό. Στην Βυζαντινή εποχή προσεδόθη στην Θεοτόκο το προσωνύμιο Θεία Δύναμης και λατρεύεται ως η προστάτης των εγκύων γυναικών. Στην Κωνσταντινούπολη υπήρξε και μονή της Θείας Δυνάμεως ή Αγίας Δυνάμεως. Υπάρχουν τοπικές αντιλήψεις ότι και ο Άγιος Ελευθέριος προστατεύει και ελευθερώνει τις επίτοκες γυναίκες. Στην λαϊκή ιατρική η εμπλοκή του Θείου υπάρχει αδιακόπως από την μινωική εποχή μέχρι σήμερα. Καταληκτικά, είναι βέβαιο ότι η αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας των μινωητών στα μεγάλα ανακτορικά και αστικά μινωικά κέντρα ήταν διαφορετική σε σχέση με τους τρόπους αντιμετώπισης των ίδιων προβλημάτων των μινωητών στους μικρούς οικισμούς, στις αγρικίες, στις ποιμενικές και αγροτικές εγκαταστάσεις της μινωικής Κρήτης. Το θέμα της υγείας στην μινωική κοινωνία, όπως και πολλά άλλα θέματα και κεφάλαια του μινωικού πολιτισμού, απλά ιχνηλατούνται και προσεγγίζονται δια των μελετών των αρχαιολογικών ευρημάτων. Σήμερα παρέχονται εξειδικευμένες, ενίοτε και εξατομικευμένες γνώσεις, πληροφορίες και συμπεράσματα σχετικά με το θέμα υγείας στην μινωική εποχή, επειδή είναι καθεστώς πλέον η εμπλοκή πολλών επιστημονικών κλάδων στις μελέτες των ευρημάτων των αρχαιολογικών ανασκαφών. Εγκληματολόγοι, ανθρωπολόγοι, ιατροδικαστές, γενετιστές, βιολόγοι, παλαιοντολόγοι και άλλοι πολλοί καλούνται να συνεισφέρουν στην κατάκτηση της μινωικής αλήθειας. Σήμερα δίδονται τεκμηρωμένες απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα
και διευκρινίζονται θέματα. Ενότητες που σήμερα φωτίζονται είναι το φύλο, η ηλικία, η διατροφή, τα επαγγέλματα, οι αιτίες και οι τρόποι θανάτων, οι ασθένειες, οι συγγενικές σχέσεις μεταξύ των ενταφιασθέντων μηνοητών. Συντονισμένες επιστημονικές μελέτες τροφοδοτούν πολυεπίπεδα φάσματα πληροφοριών και αποτρέπουν τη ροπή προς ιδιωτικές θεωρίες, ερμηνείες και παρερμηνείες. Εξαιτίας της απουσίας της εμπλοκής αυτών των ειδικοτήτων από τις ανασκαφές του παρελθόντος των αρχών του 20ου αιώνα, είχαν δημιουργηθεί κενά γνώσεων και υπήρξαν πολλά ερωτηματικά. Ενεφανίστησαν φανταστικές ερμηνείες και εύκολες μυθοπλασίες. Ανεπτύχθησαν κατά τις περιόδους και μετά τις περιόδους των πρώτων ανασκαφών των μηνοϊκών θέσεων πολλές παρερμηνείες. Στο περιβάλλον αυτό της επιστημονικής ένδυας γεννήθηκε και η αρχική άποψη ότι οι μηνοίτες ήταν πάρα πολύ μικροί, ήταν νάνοι. Αυτό βεβαίως έχει καταρριφθεί από το πλήθος των σκελετών ενταφιασθέντων μηνοϊτών που έχουν μέχρι σήμερα μελετηθεί. Από τα προαναφερθέντα, τα έμεσα αποδεικτικά υγείας και οι γενικότητες δεν επαρκούν. Ευχή και προσδοκία, η αποκρυπτογράφηση της κριτικής γραφής, της κριτικής πρώτης γραφής και της γραμμικής αλφα γραφής, να χαρίσει ασφαλείς πληροφορίες και γνώσεις σε μελετητές ενδιαφερομένους και υγιείς, σεβαστικούς λάτρεις του μηνοϊκού πολιτισμού.

με την βεβαιότητα ότι το θέμα μηνοϊκός πολιτισμός και υγεία δεν εξαντλείται στον χρόνο μιας ραδιοφωνικής εκπομπής και με την ελπίδα ότι δεν εξάντλησα την ευγενική υπομονή σας, καταθέτω την προσωπική εμπειρία ότι κάθε φορά που ξεναγώ στο Αρχαιολογικό Μουσείο και βρίσκομαι μπροστά στην κουροτρόφο των Μινωητών, έχω στην σκέψη μου, έχω και στην μνήμη μου την εικόνα της βρεφοκρατούσης Θεοτόκου. Με την προσωπική αυτή κατάθεση κλείνει η σημερινή εκπομπή. Από τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής και από μένα προσωπικά έχετε φιλικούς χαιρετισμούς. Υπενθυμίζομαι ότι την Πέμπτη της εβδομάδας αυτής θα επαναληφθεί η μετάδοση της εκπομπής και η επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση έχει προγραμματιστεί για την επόμενη Τρίτη στην συχνότητα των 99,7 FM στο ραδιοφόνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Καταλαβαίνω την ώρα από το ηλιακό μου ρολόι. Το πρωινό έρχεται την καθορισμένη στιγμή. Όταν η σκιά από τα σίδερα του παραθύρου μου φτάνει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ο δεσμοφύλακας ανοίγει την πόρτα για να πάω στις τουαλέτες. Οργανώνω τη ζωή μου σαν φυλακισμένος. Σχεδόν γυμνό στο κελί μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα καθαριότητας των ρούχων μου. Γίνομαι πραγματικός εξπέρ στην τέχνη του πιασίματος της μύγας στον αέρα. Σταμάτησα προπολού τα άμεσα χτυπήματα, τώρα χρησιμοποιώ μόνο την ανάποδη για να μην καταχραστώ τα κακόμοιρα έντομα και καταναλώσω πολύ γρήγορα το στόκ του κελιού μου. Πρέπει να σκοτώσω το χρόνο μου πριν με σκοτώσουν. Εκτός από εμάς τους επιφανείς εχμαλώτους, στη φυλακή βρίσκονται και ορισμένοι Γερμανοί που εκτείουν διάφορες ποινές. Ο ένας τους έχει το χάρισμα να μιμείται τη φωνή του Φιούρερ και αυτοσχεδιάζει λόγους που κάνουν τους συντρόφους του να σκάνε στα γέλια. Ένας άλλος δεξιοτέχνης της φυσαρμόνικας παίζει το βράδυ θαυμάσιες μελαγχολικές ουγγρικές μελωδίες. Οι νοσταλγικοί σκοποί ηχούν μες τη νύχτα και μας ταξιδεύουν μακριά από τη δυστυχία μας, επιτρέποντας το πνεύμα μας να αποδράσει από τη φυλακή. Εδώ και αρκετό καιρό, ισχυροί προβολείς χτενίζουν τη βάση για πιθανούς σαμποτέρ. Οι Γερμανοί έβαλαν μυαλό μετά από το μάθημα που τους δώσαμε. Οι δέσμες φωτός ψάχνουν και καθυστερούν σε κάθε γωνιά για να διαπιστώσουν αν υπάρχει κάτι το ασυνήθιστο. Φοβούνται άραγε και μια ομαδική επίθεση για την απελευθέρωσή μας. Είμαστε εχμάλωτοι 8 μέρες. Μελοθάνατοι με αναστολή, περιμένουμε το τέλος που θα πρέπει να αποδείξουμε το θάρρος μας. Το πρωί της 28ης Ιουνίου του 1942, ένας Γερμανός υπαξιωματικός, χοντροκομμένος και υπερόπτης, ανοίγει την πόρτα του κελιού μου και με φωνάζει. Καπνίζει ένα τεράστιο πουρο. Βρίσκομαι πρόσωπο με πρόσωπο με αυτόν τον άνανδρο ναζί που μου φυσάει τον καπνό κατά πρόσωπο και σκάει στα γέλια. Σφίγγω

δόντια οργισμένος που δεν μπορώ να του χώσω μια στα μούτρα. Αυτή είναι λοιπόν η υπεράνθρωπη του Αδόλφου. Κατά την άποψή μου, αυτός δεν είναι παρά ένα υποκατάστατο ανθρώπου. Αναγκάζομαι να σφίξω τα δόντια και να σοπάσω. Αργά το βράδυ μου φέρνουν το σορτσάκι και το πουκάμισό μου. Ο κοντός αξιωματικός με το σημαδεμένο πρόσωπο, εκείνος που μου είπε ότι δεν ήταν ανάγκη να ξυριστώ για να με του φυκίσουν, επιβλέπει την εκτέλεση των διαταγών του. Επιβιβάζομαι με τις κάλτσες ένα αυτοκινητάκι δίπλα στο σοφέρ που βάζει μπρος. Στο πίσω κάθισμα είναι ένας Γερμανός αξιωματικός που με στοχεύει με οπλοπολιβόλο. Ο πρόσωπος αξιωματικός με το τετράγωνο μούτρο έχει το οπλισμένο του Λούγκερ στο σβέρκο μου. Το αυτοκίνητο προχωράει προς το κέντρο της αεροπορικής βάσης και σταματά μπροστά σε ένα κτίριο. Οι φρουροί μου με κατεβάζουν απότομα και με σπρώχνουν σε ένα δωμάτιο όπου με βάζουν να καθίσω σε μια πολυθρόνα. Για να ξαναπάρω θάρρος, αντιμέτωπος με τα όπλα που με σημαδεύουν, ξεφυλίζω μερικά περιοδικά που εξιστορούν τα μεγάλα ανδραγαθήματα του πανίσχυρου γερμανικού στρατού. Ο αξιωματικός κόβει μερικές βόλτες σκεφτικός και επιτέλους του έρχεται μια έμπνευση. Στέκεται μπροστά μου και με κοιτάζει περιφρονητικά αφιψηλού, παρόλο που είναι μόλις 1,60. Η ουλή που του κόβει το πρόσωπο κινείται. «Ποια είναι η εθνικότητά σου?» «Η μεγάλος, κύριε». «Αυτό που έκανες ήταν πολύ κακό, θα πεθάνεις». «Δεν έκανα παρά το καθήκον μου, κύριε». «Ναι, αλλά δεν είσαι παρά ένα σαμποτέρ». «Όχι, κύριε, είμαι λεξιπτωτιστής. Αυτό είναι όλο». «Γνωρίζεις ότι το διεθνές δίκαιο και η όρτη συνθηκολόγησης που υπέγραψε η γαλλική κυβέρνηση σε καταδικάζουν σε θάνατο?» «Όταν ενηλικιώθηκα ήμουν στην Νότια Αφρική. Διάλεξα την ελεύθερη Γαλλία, την Αγγλία». «Δεν αναγνωρίζουμε τις δυνάμεις του στρατηγού Ντεκόλη, σε ληστείς». «Τι λέτε για την πολιτογράφηση?» Ο αξιωματικός ετοιμάζεται να μου ξαναμιλήσει για το διεθνές δίκαιο, αλλά ένα τηλεφώνημα του κόβει τη φόρα. Σηκώνει το ακουστικό στον τοίχο. «Γεια, γεια, γεια, βόλ». «Μάλιστα, μάλιστα». Κατεβάζει το ακουστικό με μια σύντομη κίνηση. Μου κάνει νόημα να σηκωθώ. «Άντε, φιλαράκο, ξαναμπες στο αυτοκίνητο». Οι στρατιώτες με σκοπεύουν και πάλι. Έχω το πιστόλι στο σβέρκο. Το αυτοκίνητο με μεταφέρει ξανά στη φυλακή. Όπως και την πρώτη φορά, οι φρουροί μου παίρνουν τα ρούχα. Βρίσκομαι άλλη μια φορά ημίγυμνο στο μικρό κελί μου, αντιμέτωπος με τη ζωή που δεν μου χαμογελά πια. Κοιτάζω τον έναστρο ουρανό από το φεγγίτι. Η ώρα της εκτέλεσής μου πλησιάζει. Η νύχτα καλύπτει το κελί μου και μπορώ να κλάψω χωρίς να φοβάμαι μη με δουν. Δεν κλείνω μάτι όλη νύχτα. Το πρωί, παρά την κούρασή μου, αντιμετωπίζω τους φυλακές μου με κουράγιο. Η ρουτίνα συνεχίζει κανονικά, πληκτική και μονότονη. Πρέπει να ζήσω κι άλλο. Μετά το μεσημεριανό, που το καταπίνω με το ζόρι, παρόλο που κομπιάζει ο λαιμός μου, αποκοιμιέμαι στο ράντζο μου. Ξυπνάω ακούγοντας φασαρία από το διάδρομο και την αίθουσα εφημερίας. Τα χτυπήματα από τις φτέρνες των στρατιωτών που χαιρετούν με ειδοποιούν ότι πλησιάζει ένας αξιωματικός. «Χάιλ Χίτλερ, Χάιλ Χίτλερ», απαντούν όλοι μαζί. Κολλάω το αυτί στην πόρτα. Ο ασυνήθιστος σαματάς σε αυτό το απέσιο μέρος με ξαφνιάζει. Ακούω κάποιον να λέει το όνομά μου. Χτυπώ την πόρτα του κελιού μου και φωνάζω. Βαρέθηκα πια αυτές τις απότομες εναλλαγές, άντε να τελειώνουμε. Η βαριά πόρτα γυρίζει στους μεντεσέδες της και περνάνε μέσα δύο αξιωματικοί. Ο ένας είναι σμηναγός και ο άλλος ταγματάρχης. Η παρουσία του δεύτερου δεν προμηνύει τίποτα το καλό. Ο σμηναγός με ρωτάει στα αγγλικά «What's your name?» «Πώς σε λένε?» Απαντώ στην ίδια γλώσσα. Ο αξιωματικός εκπλήσεται που με βλέπει μίγυμνο. Διατάζει ένα φρουρό να μου φέρει αμέσως τα ρούχα μου. «Δεν έχω παπούτσια». Ο σμηναγός εκπλήσεται και πάλι και διατάζει να μου φέρουν. Μες στη δυστυχία μου χαίρομαι τρομερά όταν ένας υπαξιωματικός μου φέρνει ένα ζευγάρι παπούτσια. Είναι ο ίδιος τύπος που μου φύσηξε καπνό στα μούτρα την προηγούμενη. Σήμερα υπό τις διαταγές του αρχηγού του είναι εδώ υπάκουος δουλοπρεπής. Κάθεται ο κλαδόν και μου δένει τα παπούτσια μου και μια που είναι λερωμένα τα σκουπίζει κιόλας. Πληρώθηκα και με το παραπάνω. Η θέα αυτού του να ζει στα πόδια μου με γεμίζει ικανοποίηση. Βγαίνω από τη φυλακή πλησιωμένος από τους δύο αξιωματικούς. Πηγαίνουμε πεζή. Ο σμηναγός συνεχίζει να μου μιλά αγγλικά.
Η συζήτησή μας είναι κοινότοπη, ενδιαφέρεται να μάθει πώς ήταν η μεταχείρισή μου στη φυλακή, αν η φρουρή μου είναι ευγενική, αν τρώγω καλά. Στο δρόμο βλέπω ίσια μπροστά μου στα 100 μέτρα ένα απόσπασμα 12 οπλοφόρων απέναντι σε ένα αντιαεροπορικό καταφύγιο ποσάκους με άμμο. Φοράνε κράνη, έχουν το όπλο παραπόδα και περιμένουν. Ενστικτοδός τακτοποιώ τα ρούχα μου, σηκώνω το πηγούνι, σιώνω το κεφάλι, βαδίζω στο ύψος των δύο αξιωματικών. Γίνομαι μια καλορυθμισμένη μηχανή. Τα πόδια μου θέλουν να υποχωρήσουν. Εγώ περπατώ σταθερά, δεν μιλώ. Φέρνω στο νου μου τη μαμά, τον αδερφό μου, τη Σιμών, τους δικούς μου που θα τους ξαναδώ. Δεν σκέφτομαι καν τον εαυτό μου. Είμαι γεμάτος από εικόνες των δικών μου που τους αφήνω για πάντα. Οι δύο αξιωματικοί συζητούν μεταξύ τους και με παρακολουθούν. «Παρακαλώ στρίψτε δεξιά», μου λέει ο ταγματάρχης που μέχρι τώρα δεν μου είχε απευθύνει το λόγο. Μιλά άπτεστα γαλλικά. Αλλάζω πορεία και μπαίνω σε ένα άλλο δρομάκι λίγα μέτρα πριν φτάσω στην ομάδα στρατιωτών. Ουσιαστικά είναι ο ίδιος δρόμος από όπου πέρασα χθες με το αυτοκίνητο. Ο ταγματάρχης μου απευθύνει και πάλι το λόγο. «Απαντήστε μου ειλικρινά. Είστε χλωμός αλλά δεν επιβραδύνατε το βήμα. Πιστέψατε πως εκείνοι στρατιώτες ήταν εκεί για σας?» Κοιτάζω τον συνομιλητή μου στα μάτια και απαντώ ξερά και ειλικρινά. «Ναι κύριε». Ο ταγματάρχης συνεχίζει. «Σας παρακολούθησα. Είστε πολύ γενναίος νεαρός». Ο σμηναγός συνεχίζει τη συζήτηση στα αγγλικά. «Η αποστολή που εκτελέσατε τόσο λαμπρά ήταν πολύ σημαντική για τους Άγγλους?» «Δεν ξέρω κύριε». «Γιατί τοποθετήσατε τις βόμβες στο αριστερό φτερό των αεροσκαφών μας?» «Ήταν διαταγή κύριε, δεν αμφισβητώ τις διαταγές». «Ποιος ήταν ο σκοπός?» «Δεν ξέρω κύριε, απλώς εκτελούσα διαταγές». Ο ταγματάρχης δεν με αφήνει από τα μάτια του, παρακολουθεί και την παραμικρή μου κίνηση. Στην πορεία περνάμε από μια περιοχή της βάσης που τη γνωρίζω απ' έξω και ανακατοτά. Να μπορούσα να ξεφύγω, να δραπετεύσω. Ο ταγματάρχης μάντεψε τι σκέφτομαι. Χτυπάμε το χέρι το πιστόλι του με τη θήκη ανοιχτή. «Μην προσπαθήσετε να ξεφύγετε, ξέρω πολύ καλό σημάδι και μπορεί να φάτε καμιά σφαίρα σε άσχημο σημείο». Εγώ απλώς χαμογελάω στον άνθρωπο αυτόν που έπιασε τόσο σωστά τη σκέψη μου.

Οι τρεις μας φτάνουμε στο αρχηγείο του αεροδρομίου, όπου είχα την πρώτη μου συζήτηση με τον λοχαγό με την ουλή στο πρόσωπο. Ένας μηναγός της Λουτφάβε, ο διοικητής Καρλ Μάιντερ, μας περιμένει στην εξωτερική σκάλα ενός μικρού ξύλινου κτηρίου. Με χαιρετάει στρατιωτικά. Εγώ ανταποδίδω το χαιρετισμό και μου σφίγγει το χέρι. Ψάχνει στο χαρτοφύλακά του, βγάζει ένα από τα εγχειρίδια μας και μου το δείχνει. Είναι δικό σας? Όχι, κύριε. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης αυτού του απέσιου πράγματος? Από ό,τι ξέρω, κύριε, οι δυο μου σύντροφοι και εγώ δεν είχαμε τέτοιο όπλο. Δεν μπορεί παρά να είναι του συντρόφου μας που σκοτώθηκε. Σκέφτομαι ότι ο καημένος ο Πιέρ Λεωστίκ θα με συγχωρέσει. Η υπηρεσία που προσέφερε στον αγώνα μας δεν έληξε με τη ζωή του. Αναγνώρισα βέβαια το όπλο που μου πήρε ο Γερμανός στρατιώτης στη στιγμή που πιάστηκα αιχμάλωτος. Τελικά το θέμα δεν πηγαίνει παραπέρα. Το κυριότερο είναι ότι κατάφερα να πείσω τον Μάιντερτ, ο οποίος δεν επιμένει πολύ, όταν του λέω ότι το εγχειρίδιο δεν είχε και μεγάλη διαφορά από μία ξυφολόγχη. Θέλετε να θαυμάσετε το έργο σας? Χωρίς να περιμένει την απάντησή μου, η μικρή μας ομάδα προχωράει προς τα διάφορα υπόστεγα που επισκεφθήκαμε λίγες μέρες νωρίτερα. Βλέπω με ικανοποίηση τα ίχνη από καμένα αεροσκάφη. Ένα Junkers 88 με κομμένο το αριστερό φτερό μεταφέρεται στο συνεργείο με τρακτέρ. Οι αξιωματικοί μου λένε: «Αυτό το αεροσκάφος είναι το λιγότερο κατεστραμμένο. Μπορεί να επισκευαστεί και να ξαναπετάξει». Το Φίζελεστόρ έχει γίνει στάκτη. Σε ένα άλλο υπόστεγο, ένα Ντορνιέ 17 έχει χάσει και τα δύο φτερά καθώς και την ουρά του. Ο Μάιντερτ με ρωτάει με περιέργεια: «Γιατί το αεροσκάφος αυτό έχει τρεις πληγές?» Μπροστά στην τόση ευγένεια αυτών των αξιωματικών, αποφασίζω να τους κολακεύσω λιγάκι. «Κύριοι, τα Ντορνιέ 17 είναι γερά αεροπλάνα. Για να σιγουρευτούμε πως θα καταστραφούν, βάλαμε μεγαλύτερη δόση εκρηκτικών». «Πες μου, νεαρέ μου φίλε, σύμφωνα με τη σειρά των εκρήξεων πρέπει να διατρέξετε ετούτη τη διαδρομή. Πραγματικά με μια μεγάλη χειρονομία χαράσει τη διαδρομή που κάναμε τη νύχτα της 13ης Ιουνίου του 1942». «Δεν ξέρω, κύριε, διότι εκτελέσαμε την αποστολή μας νύχτα και τώρα δεν μπορώ να προσανατολιστώ». Ο επισμηναγός της Λουτφάβε δείχνει ένα σημείο με το δάχτυλο. «Εγώ βρισκόμουν εκεί τη στιγμή που έγινε η πρώτη έκρηξη». «Κύριε, θα μπορούσαμε να είχαμε συναντηθεί, δεν ήμασταν πολύ μακριά σας». Ο επισμηναγός αφήνει να του ξεφύγει ένα κολοσσάλ τρομερό και συνεχίζει: «Ήσασταν ακόμα στη βάση όταν έγιναν οι εκρήξεις?» Ο Μάιντερτ δεν μου δίνει καιρό να απαντήσω. «Ασφαλώς όχι, φίλε μου, αφού με τις πρώτες εκρήξεις σήμανε συναγερμός». Παρά τη σοβαρότητα της θέσης μου χαμογελώ. Πιστεύω ότι έχω να κάνω με αξιωματικούς άξιους του βαθμού τους που εκτιμούν και κρίνουν το έργο μας σαν στρατιώτες. Και όμως, κύριοι, ήμασταν ακόμη στο χώρο της βάσης. Δεν είχαμε τελειώσει ακόμα τη δουλειά μας. Αν και δεν μας είδατε, οι σύντροφοί μου και εγώ είδαμε τις διάφορες περιπόλους». Οι τρεις αξιωματικοί τα χάνουν με την απάντησή μου. Ο Μάιντερτ πετάει ένα κολοσσάλ και όλοι τον αντιγράφουν. «Η αποστολή αυτή σας φάνηκε δύσκολη?» «Ναι, κύριε, ήταν πολύ δύσκολη». Η επίσκεψη τελειώνει στα σημεία όπου κοίτονται μερικά κουφάρια θανάσιμα τραυματισμένων αεροσκαφών. Επιστρέφουμε στο αρχηγείο του Μάιντερτ. Ξαναβρίσκουμε στην αίθουσα όπου είχα έρθει την προηγουμένη. Οι τρεις αξιωματικοί είναι ευγενικοί. Τολμώ να απευθυνθώ στον Μάιντερτ: «Κύριε, θα μας του φεκίσετε?» Ο σμηναγός απαντά στην ερώτησή μου σε άψογη στάση προσοχής, δίνοντάς μου το χέρι. «Σας δίνω το λόγο μου ως Γερμανός αξιωματικός του Τρίτου Ράιχ ότι δεν θα εκτελεστείτε, είστε αιχμάλωτος πολέμου». Ο αξιωματικός μου φαίνεται ειλικρινής, τολμώ να πιστέψω το λόγο του. Εκτιμά το έργο μας σαν στρατιώτης και κρίνει τι σώοι άνθρωποι είμαστε χωρίς μίσος. Εκτιμάει τις σωστές δουλειές. Ο Μάιντερτ μας καλεί όλους να καθίσουμε γύρω από το τραπέζι. «Τσιγάρο?» «Όχι, ευχαριστώ, δεν καπνίζω». «Τι θα θέλατε να πιείτε?» «Ευχαριστώ, αλλά δεν πίνω ποτέ αλκοόλ».
«Μα τι υποδειγματικός νέος είσαστε, δεν πίνετε, δεν καπνίζετε, να είχα τουλάχιστον μια σόδα να σας προσφέρω. Ευχαριστώ κύριε, αλλά δεν θέλω τίποτα». Πέρασε η ώρα των κοινοτοπιών και περιμένω πιο σοβαρά πράγματα. Θα ήθελα να πιω για να χαλαρώσω, αλλά φοβάμαι μήπως οι κύριοι αυτοί χρησιμοποιήσουν κάποιο ναρκωτικό που θα με κάνει να χάσω τον αυτοέλεγχό μου. Δεν θέλω να πουλήσω τους συντρόφους μου, εκείνους που έχουν την τύχη να ζουν ακόμα ελεύθεροι, τους φίλους μου, τους πράκτορες των Άγγλων, που είμαι σίγουρος ότι μας εμπιστεύονται. Ο Μάιντερτ μπαίνει στο ψαχνό. Οπλισμένος με μια μικρή ατζέντα μου λέει: «Πώς λέγονται οι σύντροφοί σας που ξέφυγαν?» «Κύριε, απάντησα ήδη σε αυτή την ερώτηση. Δεν ξέρω τα ονόματά τους. Τους αποκαλούσα με το βαθμό τους». Αναγνωρίζω το μικρό προσωπικό σημειωματάριο του Μπερζέ. Όταν μας έδωσε στον τρίτονα τις δραχμές και τα δολάρια για την αποστολή μας, ο ταγματάρχης κατέγραψε δίπλα σε κάθε όνομα το ποσό που πήρε ο καθένας μας. Οι σημειώσεις είναι εκεί. Είναι κακογραμμένες, αλλά μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν εύκολα και οι τρεις αξιωματικοί τις περιεργάζονται. Μένω έξω από τη ζωηρή συζήτηση των τριών Γερμανών που κλωθογυρίζουν πάνω από τις σημειώσεις. Μπερζέ, Μουό, Λεωστίκ, Σιμπάρ, αυτή είναι γνωστή. Μένει μόνο να βρούμε τα ονόματα των δύο πόντων. Ο επισμηναγός και ο σμηναγός της Λουτφάβε βάζουν τα δυνατά τους να βγάλουν τα γράμματα. Δουλεύουν μεθοδικά και τα καταφέρνουν. Ξαφνικά ο σμηναγός που μιλάει καλά αγγλικά βγάζει μια κραυγή χαράς. «Τζέλικο, Τζέλικο, ο Λόρδος Τζέλικο, να το όνομα του Άγγλου αξιωματικού». «Δεν ξέρω κύριε, για μένα ήταν ο λοχαγός μου». Με μια μικρή προσπάθεια καταφέρει να διαβάσει και το όνομα του υπολοχαγού Κωστή Πετράκη. Ο Μάιντερτ παρατάει το χαλαρό του ύφος και μου λέει με σφιγμένα τα δόντια: «Αυτόν θα ήθελα να είχα στα χέρια μου». Έτσι, για να κρατήσει κανείς το λογαριασμό μερικών δραχμών από τα δισεκατομμύρια που ξοδεύονται σε αυτόν τον αμήλικτο πόλεμο, δίνει αθέλητα πληροφορίες στον εχθρό. Ποιος θα το περίμενε? Ευτυχώς δεν είναι τούτο σοβαρό, αφού οι σύντροφοί μας έφτασαν στην Αίγυπτο προπολού, έτοιμοι να φύγουν σε νέες αποστολές. Ο σμηναγός δίνει τον οριστικό κατάλογο στον Μάιντερτ. Η αξιωματική είναι πανευτυχής. Ο Τζέλικο, ο γιος του Ναυάρχου Τζέλικο, ο οποίος τους νίκησε στην ναυμαχία της Γιουτλάνδης κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο σμήναρχος συνεχίζει: «Νερέ μου φίλε, θα μου πείτε για ποιο λόγο, ενώ κάνετε σαμποτάζ στη βάση στα βόρεια του νησιού, εμείς σας πιάσαμε στα νότια?» «Κύριε, είμαι ένας απλός στρατιώτης, ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Ακολουθώ τις διαταγές που μου δίνουν χωρίς να τις αμφισβητώ». «Πού πήγαν οι συναδελφοί σας?» «Δεν ξέρω κύριε, κοιμόμουν όταν έφυγαν. Η επίθεση των ανδρών σας ήταν τόσο ξαφνική που όταν ξυπνήσαμε δεν έμαθα που επήγαν». «Αν μπορούσατε να είχατε ξεφύγει μόνο σας και να μην πιαστείτε εχμάλωτος, πού θα πηγαίνατε?» «Δεν είχαμε σχεδιάσει τίποτε για μια τέτοια περίπτωση. Ήμασταν σίγουροι για την επιτυχία μας. Έπρεπε απλώς να ακολουθήσω τους άλλους». «Είχατε οδηγίες, επαφές με συμμαχικούς πράκτορες?» «Σε μια τέτοια αποστολή ο γερμανικός στρατός εμπιστεύεται τα μυστικά του σε απλούς στρατιώτες?» «Σας επαναλαμβάνω κύριε, δεν είμαι παρά ένας απλός στρατιώτης». «Πιστεύετε ότι ο ταγματάρχης Μπερζέ ήταν ενήμερος?» «Κύριε, η αποστολή ήταν αγγλική. Δεν πιστεύω κατά τη γνώμη μου ότι ο ταγματάρχης Μπερζέ ήταν ενήμερος αυτής της υπόθεσης σε βάθος». «Άρα είναι πολύ πιθανόν οι άλλοι δύο να ήταν ενήμεροι για ολόκληρη την αποστολή και εσείς δεν ξέρετε που βρίσκονται?» «Όχι κύριε, δεν έχω ιδέα». «Τι οπλισμό είχατε?» «Το γνωρίζετε εξίσου καλά με μένα αφού με πιάσατε χμάλωτο». «Ξέρετε πως ήταν η βόμβα που χρησιμοποίησατε για να καταστρέψετε τα αεροσκάφη?» «Όχι κύριε, ξέρω μόνο να την πυροδοτήσω». «Πόσοι άντρες ήσασταν στη βάση σας?» «Δεν ξέρω». Ο Μάιντερτ γίνεται επιτακτικός. «Μιλήστε, γνωρίζετε αυτή την απάντηση». «Κύριε, θα προτιμούσατε να σας πω ψέματα? Έναν ανακριβή αριθμό που θα σας παραπλανήσει?» Προφέρω αυτές τις λέξεις ήρεμα, κοιτάζοντας το σμηναγό στα μάτια. Πρέπει να το χάψει, πρέπει να πιστέψει πως είμαι ειλικρινής. Έχω την προαίσθηση ότι τον έπιασα τον άνθρωπό μου και ότι πιστεύει ότι έχει να κάνει με έναν απλό στρατιώτη που δεν μπορεί να δώσει ενδιαφέρουσες πληροφορίες.
Για μια ακόμη φορά, ο βαθμός μου του απλού στρατιώτη με γλίτωσε από μια δύσκολη κατάσταση. Οι αξιωματικοί μιλούν μεταξύ τους και φαίνεται να με αγνοούν. Ο Μάιντερ του βγάζει το ρολόι μου από το σφραγισμένο φάκελο που περιέχει τα προσωπικά μου αντικείμενα και μου το προσφέρει. «Δικό σας δεν είναι?» «Ναι, κύριε. Πάρτε το λοιπόν. Ένα ρολόι είναι καλό σύντροφο στη ζωή». Η ανάκριση τελειώνει και καταλαβαίνω ότι σε λίγο θα επιστρέψω στο κελί μου. Κατόπιν διαταγής του Μάιντερ, τη συνεδρίαση λύνεται. Μπαίνω στο αυτοκίνητο με τους δύο αξιωματικούς και ισχυρή συνοδεία και επιστρέφουμε στη φυλακή. Το αυτοκίνητο ξερνά φωτιά από την εξάτμιση. Μακάρι να πάθει βλάβη. Με τη βοήθεια της νύχτας, ίσως να μπορέσω να ξεφύγω από τους φρουρούς μου. Δυστυχώς όμως το αυτοκινητάκι συνεχίζει το δρόμο του, βγάζοντας πίθες και κρίξεις, και φτάνει στην αυλή της φυλακής όπου με παραλαμβάνουν οι φύλακες. Είναι 8 η ώρα το βράδυ όταν η βαριά πόρτα κλείνει πίσω μου. Ένας φρουρός έρχεται και μου βγάζει τα παπούτσια. Ασφαλώς είναι δικά του, αφού δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Κρατούν τα ρούχα μου, δεν είμαι πια ημίγυμνος. Γύρω στα μεσάνυχτα, τα αεροπλάνα της ΡΑΦ βομβαρδίζουν και πάλι τη βάση. Ζηλεύω τους Άγγλους συναδέλφους μου, οι οποίοι σε λίγες ώρες θα προσγειωθούν στην Αίγυπτο, έχοντας εκτελέσει την αποστολή τους. Μες τη νύχτα που καλύπτει το κελί μου, τα νεύρα μου χαλαρώνουν. Δεν μπορώ να προσδιορίσω αν είναι από χαρά ή λύπη. Δεν τολμώ να εμπιστευτώ τα ωραία λόγια του Σμινάρχου που με διαβεβαίωσε ότι είμαστε αιχμάλωτοι πολέμου και έτσι θα γλιτώσουμε το εκτελεστικό απόσπασμα. Είμαι σίγουρος ότι έπαιξα καλά το ρόλο του απόλυτα πειθαρχημένου απλού στρατιώτη. Πρέπει να με πέρασαν για ένα καλά εκπαιδευμένο κρατίνο. Αλλά δεν έχει σημασία αφού κατάφερα να μειώσω το βάρος μιας πολύ πιεστικής ανάκρισης. Έπαιξα τη μεγάλη μου σκηνή ερμηνεύοντας το ρόλο του αθώου φανταράκου. Είμαι χμάλωτος εδώ και 10 μέρες. Τα νεύρα μου δοκιμάστηκαν σκληρά. Μπόρεσα να κρατηθώ χάρη στη θέλησή μου και στην πλόφα που ανάγκασα τον εαυτό μου να παίξει τις ατελείωτες ώρες της ημέρας ενώ περίμενα με αγωνία το θάνατό μου. Η φρουρή είναι πιο ευγενική. Πρέπει να έλαβαν ανάλογες διαταγές. Έχω το δικαίωμα να κάνω ένα περίπατο στην αυλή με ισχυρή φρουρά. Η αυλή δεν είναι πολύ μεγαλύτερη από το κελί μου, αλλά ο ήλιος λάμπει κατακόρυφα από το γαλάζιο θόλο του ουρανού. Είμαι ντυμένος και έτσι δεν αισθάνομαι τόσο άσχημα μπαίνουν τους στρατιώτες που με φρουρούν. Ο διευθυντής της φυλακής είναι εξίσου χαρούμενος με μένα που δεν θα εκτελεστούμε. Ο άνθρωπος αυτός πάντα υπήρξε καλός και πονόψυχος. Το ρωτώ αν οι φίλοι μου έχουν το ίδιο προνόμιο να βγαίνουν για βόλτα στην αυλή και μου λέει μετά από τη μισή ώρα περιπάτου μου στο κλειστό αυτό περιβάλλον είναι η σειρά τους. Ξαναμπαίνω στο κελί μου, το οποίο μου φαίνεται πιο χαρούμενο. Κάθε μέρα χαράζω άλλη μια γραμμή στον τοίχο σαν μαρτυρία της διαμονής μου στο άντρο των νεκρών. Ο διευθυντής της φυλακής με πληροφορεί ότι σύντομα θα μας μεταφέρουν στη Γερμανία σε ένα στρατόπεδο αιχμαλώτων πολέμου. Στις 2-3 μέρες που ακολουθούν, τίποτε δεν αλλάζει την καθημερινή μας ρουτίνα. Το βράδυ της 1ης Ιουλίου, ο διευθυντής μου λέει ότι η αναχώρησή μας πρόκειται να γίνει τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης μέρας. Φοβάμαι μήπως τελευταία στιγμή αυτό το ξύπνημα, τα χαράματα, κρύβει κάτι πιο σοβαρό, την εκτέλεσή μας. Σύμφωνα με τον διευθυντή, πρέπει να θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό. Ο καλός αυτός άνθρωπος θέλει να μου μεταφέρει τη σιγουριά του. Αλλά δεν τα καταφέρνει ολότελα.

Το πρωί της Δευτέρας Ιουλίου του 1942 με ξυπνούν οι φορεί που μπαίνουν στο κελί μου. Είναι τρεις τα χαράματα. Μου λένε ότι θα φύγω για τη Γερμανία μαζί με τους συντρόφους μου που τους ξυπνούν και εκείνους. Η συνηθισμένη μου συνοδεία με πηγαίνει να πληθώ και να ξυριστώ. Περνώντας από το κελί 9 βλέπω τον Ζακ Μουό που ετοιμάζεται να βγει, ενώ όταν γυρίζω από την άλλη βλέπω τον ταγματάρχη Μπερζέ στο βάθος του κελιού 15. Προσπαθώ να του τραβήξω την προσοχή, αλλά ο αρχηγός μας είναι τόσο απασχολημένος που δεν μ' ακούει που τον χαιρετώ. Ετοιμάζει και αυτός το φτωχό του μπόγο με τα προσωπικά του αντικείμενα. Αφήνω το κελί 2 με ισχυρή συνοδεία. Με οδηγούν σε ένα λεωφορείο που μας περιμένουν πολλοί ένοπλοι στρατιώτες. Δεν προλαβαίνω καλά-καλά να καθίσω και επιβιβάζεται με τη σειρά του ο Ζακ Μουό. Κάθεται μπροστά μου με ένα φρουρό δίπλα του. Είμαι χαρούμενος που ξαναβρίσκω το φίλο μου. Καλημέρα. Ο Μπερζέ καταφτάνει με τη σειρά του και κάθεται μπροστά στο Μουό. Προς μεγάλη μου έκπληξη δεν ανταποδίδει το χαιρετισμό μου. Μοιάζει αφηρημένος. Το βαρύ όχημα ξεκινά με το φέροντάς μας προς το νέο μας πεπρωμένο. Αφήνουμε την αεροπορική βάση και σταματάμε στα προάστια του Ηρακλείου. Ένας αξιωματικός ανεβαίνει σβέλτα και κάθεται κοντά μας. Είναι ο αρχηγός της συνοδείας μας που αριθμεί 16 ενόπλους. Με τη χαραυγή διασχίζουμε το Ηράκλειο και απομακρυνόμαστε. Πηγαίνουμε στην αεροπορική βάση του Μάλεμε, όπου θα επιβιβαστούμε σε ένα μεταγωγικό που θα μας μεταφέρει στη Γερμανία μέσω Ιταλίας. Προχωράμε δυτικά στην κριτική εξοχή. Ο δρόμος με στροφές μας οδηγεί μακριά από το Ηράκλειο, μακριά από τον εφιάλτη που μόλις ζήσαμε. Ο αξιωματικός της συνοδείας μας επιτρέπει να μιλάμε μεταξύ μας. Ανταλλάζουμε χαρούμενα τις εντυπώσεις μας πάνω στην ομορφιά του τοπίου που ξετυλίγεται μπροστά μας. Το λεωφορείο περνάει από έναν ορεινό δρόμο. Από κάτω οι βράχοι κατηφορίζουν απότομα στη θάλασσα για να βουτήξουν στα ήρεμα γαλανά νερά της. Το όχημά μας προχωράει πιο βαθιά στην ενδοχώρα. Υπακούει στους επιδέξιους χειρισμούς του οδηγού και ανηφορίζει τον δρόμο, ο οποίος ελίσσεται στην πλαγιά του βουνού που δεσπόζει στο τοπίο. Είναι ένα τοπίο σπάνιας ομορφιάς. Το γαλαζοπό βουνό ξυπνά με την αυγή, ο καταγάλανος ουρανός μας προσκαλεί στη ζωή.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα μαζί σας εδώ με την εκπομπή περί υγείας λόγος. Για το υπόλοιπο της ώρας μας θα συζητήσουμε με έναν καλό φίλο της εκπομπής, το γιατρό μας, τον κύριο Πατρικαλάκη Αθανάσιο, τον οποίος μας κάνει και σήμερα την τιμή να είναι μαζί μας και να μας πει πώς κινείται η κατάσταση στη Κρήτη σχετικά με τα νευρολογικά θέματα.

0: Όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Πατρικαλάκη να συζητήσουμε για το επόμενο της ώρας μας. Κύριε Πατρικαλάκη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η χαρά είναι ιδιαίτερη που ξανασμίγουμε στο σταθμό. Με επευκαιρία να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε, καλή και ευλογημένη χρονιά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχόμαστε και σε εσάς τα καλύτερα. Είστε από τους αγαπημένους καλεσμένους, να τολμήσω να πω, και να πούμε ότι δεχόμαστε και σχόλια θετικά, διότι απαντάτε πάντοτε κέραια σε ερωτήματα που έχουμε, απαντάτε με κατανόηση, απλά όπως πρέπει, ώστε ο κόσμος να καταλάβει τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Εσείς,
1: δράπτοντας ευχέρεια, θα πρέπει να γινόμαστε κατανοητοί εμείς οι γιατροί. Δηλαδή θα πρέπει να καταλαβαίνει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται, τι έχει, τι δεν έχει. Όταν μιλάμε με επιστημονικούς όρους και λοιπά που τους καταλαβαίνουμε μόνο εμείς οι γιατροί, δεν έχουμε καμία συνεννόηση με το κοινό μας.
0: Έτσι ακριβώς. Η ξύλινη γλώσσα δεν βοηθάει στην επικοινωνία.
1: Η γλώσσα είναι για να συνεννοείσαι.
0: Έτσι.
1: Όχι για να κάνεις εφέ.
0: Ακριβώς, γιατρέ μου, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή έχουμε καιρό να μιλήσουμε, να πούμε δύο πράγματα. Καταρχάς, τι γίνεται στην Κρήτη, πώς βλέπετε, τι περιστατικά βλέπουμε.
1: Κοιτάξτε, η Κρήτη από νευρολογικής απόψης δεν διαφέρει σε περιστατικά ιδιαίτερα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι αυξάνονται πολύ τα περιστατικά με άνοια, με νόσο Αλσχάιμερ, όσο δηλαδή αυξάνεται και η ηλικία μας, το μέσο όρος ζωής μας, τόσο αυξάνεται και η νόσος, διότι στους ηλικιωμένους μας είναι πολύ πιο συχνή από ό,τι στους νέους. Δηλαδή, ας πούμε, ένα στα τρία άτομα άνω των 85 πάσχουν από Αλσχάιμερ, έτσι. Είναι πολύ ψηλό το ποσοστό, δηλαδή. Και περίπου, ας πούμε, πάνω κάτω, το 80% των ατόμων με νόσο Αλσχάιμερ είναι άνω των 75. Υπάρχει νόσος, ρε παιδί μου, και σε πιο νέους ανθρώπους, αλλά είναι πάρα πολύ σπάνια. Έτσι, αυτά. Κυρίως, δηλαδή, οι άνοιες μονοπολούν τα ενδιαφέροντα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έχουμε και τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, έχουμε όλη την γκάμα, όλη την νευρολογική γκάμα που υπάρχει, ας πούμε, και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν διαφέρει σε τίποτα η Κρήτη ιδιαίτερα.
0: Έτσι, όσο περνάνε τα χρόνια, όσο αυξάνεται το προσδόκιμο, είμαστε και ένας πληθυσμός που μεγαλώνει ουσιαστικά και μας γίνεστε όλο και πιο απαραίτητος.
1: Όλα τα νευροεξηγηστικά νοσήματα αυξάνονται με την πάροδο της ηλικίας. Δηλαδή και η νόσο Αλσχάιμερ και η νόσο του Πάρκινσον και λοιπά, γενικά όλα τα νευροεξηγηστικά νοσήματα αυξάνονται, ας πούμε, με την πάροδο της ηλικίας. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Το θέμα είναι, γιατρέ μου, τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να προλάβουμε ή να αποφύγουμε ή να καθυστερήσουμε την άνοια, το Αλτσχάιμερ, το Πάρκινσον και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, και εκεί θα θέλαμε να μας πείτε δύο πράγματα.
1: Κοιτάξτε, η νόσος του Αλτσχάιμερ και κατ' επέκταση ίσως και η νόσος του Πάρκινσον, θεωρητικά πάρα πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η διαδικασία αυτή της εκφύλησης, δηλαδή της καταστροφής, ας το πούμε έτσι, των νευρολογικών κυττάρων αρχίζει πολύ πιο πριν από την ηλικία εκδήλωσης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προσέχουμε από μικρή να μην πάθουμε την ουσία Αλσχάιμερ ή και Πάρκινσον ακόμα. Τώρα, οι οδηγίες βέβαια είναι σαφείς. Έτσι, και η Αμερικάνικη Εταιρεία Νευρολογίας και η Ευρωπαϊκή, αυτό που συνιστούν για την πρόληψη της νόσου είναι να μην πίνουμε, να μην καπνίζουμε, να διάγουμε ένα βίο ενάρετο. Και εδώ έρχεται και η Εκκλησία μας που σου λέει να νηστεύεις. Έτσι, η νηστεία είναι καλή. Έτσι, όχι βέβαια να τρώμε ένα κάρο από τα νηστίσιμα, έτσι, γιατί και αυτά μεταπαχαίνουν και έχουμε άλλα συμπτώματα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μια υγιεινή μεσογειακή διατροφή η άσκηση επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή, όταν καθόμαστε σε ένα καναμπέ και κοιτάζουμε τηλεόραση, αυτό είναι καταστροφή και για τον εγκέφαλο, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα, και για την καρδιά μας και για το καρδιακό μας. Δηλαδή, δεν είναι, είναι κάτι το οποίο όλες οι εταιρείες νευρολογίας λένε ότι πρέπει να αποφεύγουμε. Θα πρέπει λοιπόν να βγούμε, να πάμε να περπατήσουμε. Το πιο απλό από όλα. Έτσι. Αν δεν θέλουμε να πάμε ένα γυμναστήριο, ρε παιδί μου, εντάξει, καλό για το γυμναστήριο, αλλά να περπατήσουμε, περπάτημα. Έχει βρεθεί τελικά ότι το περπάτημα λειτουργεί σαν φάρμακο. Έτσι. Στατιστικά, ας πούμε, μειώνει τον κίνδυνο των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Δηλαδή, να πούμε τι είναι καρδιαγγειακά. Είναι τα εγκεφαλικά επεισόδια, είναι το, το έμφραγμα του μυοκαρδίου, έτσι, μειώνει τα ποσοστά του σοχαρού διαβήτη, της αρτηριακής υπέρθασης. Δηλαδή, στην ουσία θα πρέπει να πούμε ότι το περπάτημα είναι φάρμακο. Έτσι. Αυτά είναι κυρίως τα μέσα πρόληψης, δηλαδή, που συστήνουν οι εταιρείες και για τα εκφυλιστικά νοσήματα και για την Αλσχάιμερ, για τον Πάρκινσον, γενικά για τα εγγυακά εγκεφαλικά επεισόδια, αλλά και κατ' επέκταση για την υγεία του ανθρωπίνου σώματος.
0: Έχει βρεθεί, αγαπητέ μου, με μελέτες που έχουν γίνει ότι παλιότερα ο μέσος κριτικός περπατούσε γύρω στα 12,5 χιλιόμετρα την ημέρα και αυτή τη στιγμή έχουμε πέσει στα 3,5 χιλιόμετρα την ημέρα. Αυτό δείχνει ακριβώς αυτό που λέτε, ότι γι' αυτό βλέπαμε και βλέπουμε σε κάποιες περιοχές παππούδες και γιαγιάδες οι οποίοι με την αγροτική ζωή, με το περπάτημα, με έχουν πλήρη διάβγεια ακόμα, έχουν καθυστερήσει αρκετά το χρόνο να φθείρει το μυαλό.
1: Βέβαια, παλιά όλες οι δουλειές γινόταν με τα πόδια, έτσι, περπατούσαν ή είχαν το πολύ πολύ ένα γαϊδαράκο. Οπότε το περπάτημα ήταν μέσα στη ζωή των ανθρώπων και περπατούσαν πολλά χιλιόμετρα. Γι' αυτό και έχουμε, και είχαμε πολύ μακρόβιους ανθρώπους σε ορισμένα χωριά. Βέβαια, από την άλλη μεριά, είχαμε πρόωρους θανάτους, παραδείγματος χάρη, την εποχή πριν, ας πούμε, τον πόλεμο, από λοιμόξεις. Δηλαδή, μπορεί να πέθανες και από σκολικοδίτιδα. Μπορεί να πέθανες από ουρολοιμόξη, ας πούμε. Μπορεί να πέθανες από ζάχαρο, γιατί δεν είχαμε και ουσιολίνες. Εντάξει, ήταν λίγο διαφορετική η ζωή, ας πούμε. Γιατί ο μέσος όρος ζωής ήταν μικρότερος, τώρα έχει μεγαλώσει για το γενικό πληθυσμό. Έτσι. Αλλά όντως αυτό ισχύει. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί που τρέφονταν υγιεινά στα χωριά της Κρήτης, θεωρείται η κριτική διατροφή, θεωρείται από τις καλύτερες του κόσμου παγκοσμίως. Το συζητάμε. Και ο τρόπος ζωής των Κρητικών έφτανε να ζουν 100 χρόνια οι άνθρωποι στα χωριά μας, βέβαια. Όσοι βέβαια δεν πέθαναν από άλλους παράγοντες.
0: Ναι, ναι.
1: Οι μόξεις, ατυχήματα και τέτοια πράγματα. Βέβαια, αυτό είναι αλήθεια.
0: Έτσι. Ποια είναι τα συμπτώματα που θα πρέπει να μας κρούσουν τον κόδωνα ότι κάτι δεν πάει καλά? Τι θα πρέπει να προσέξουμε ώστε να αντιληφθούμε ότι κάτι γίνεται με τον μπαμπά, κάτι γίνεται με τη μαμά, κάτι δεν μου αρέσει και πρέπει να επισκεφτώ τον γιατρό?
1: Κοιτάξτε, οι πρώτες εκδηλώσεις που θα πρέπει να μας ανησυχήσουν, ας πούμε, είναι η ήπια γνωστική διαταραχή. Δηλαδή, τι εννοώ, είναι μια διαταραχή της μνήμης, έτσι, των προσφάτων γεγονότων. Δηλαδή δεν γράφει καλά ο σκληρός δίσκος, να το πούμε στην καθομιλουμένη. Δηλαδή δεν απομνημονεύει ο εγκέφαλος νέες πληροφορίες εύκολα. Αυτό όμως θα πρέπει να το διαχωρίσουμε από τη σχετικά φυσιολογική γύρανση, ας το πούμε έτσι. Διότι ο εγκέφαλος, ο φυσιολογικός εγκέφαλος, χάνει κύτταρα. Όσο μεγαλώνει, χάνει κύτταρα. Άρα δεν μπορούμε να έχουμε τη μνήμη που είχαμε όταν είμαστε 20-25 χρονών. Δεν γίνεται αυτό και είμαστε στα 60 ή στα 70. Έτσι. Έχουμε πολύ λιγότερη μνήμη. Όμως αυτό μέχρι σε ένα σημείο είναι φυσιολογικό. Όταν αυτό αρχίζει να ξεπερνάει, δηλαδή, τα φυσιολογικά, και τι μπορούμε να παρατηρήσουμε? Παραδείγματος χάρη, ο ασθενής αρχίζει και ξεχνάει τα κλειδιά του. Αλλά δεν τα ξεχνάει μια φορά στο φυσιολογικό κόσμο. Τα ξεχνάει πολύ συχνά. Δηλαδή μπορεί να ξεχάσει μια και δύο φορές τη βδομάδα και κλειδώνεται απ' έξω. Ο κλειδαράς, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο γίνεται ο καλύτερος πελάτης ενός ανοϊκού. που αρχίζει. Όπως επίσης μπορεί, ας πούμε, να χάσει το δρόμο του, δηλαδή να χάσει για λίγο τον προσανατολισμό του. Να πει, όχ, πού είμαι, ενώ έχει ξαναπεράσει πολλές φορές από αυτό το σημείο, το γνωρίζει, όπου τι γίνεται, πού είμαι, ας πούμε, δεν χάνει λίγο τον προσανατολισμό. Γενικά τέτοιου είδους, ή να έχουμε συμπτωματάκια, ας πούμε, στο εργασιακό κομμάτι. Να μην μπορούμε να απεξέλθουμε καλά στις καθημερινές μας υποχρεώσεις. Έτσι. Αυτό το στάδιο, ας πούμε, εκτιμάται ότι είναι στο 5 με 15% των ατόμων με ήπια γνωσιακή διαταραχή μεταπίπτου σε άνοια κάθε χρόνο. Δηλαδή, όταν έχουμε αυτά τα συμπτώματα που λέμε ήπια γνωσιακή διαταραχή, ένα 5 με 15% των ατόμων αυτών εμφανίζουν άνοια το επόμενο έτος.
0: Μάλιστα. Αυτά. Μάλιστα.
1: Τώρα, τα κλινικά συμπτώματα τα ξέρουμε όλοι.
0: Ναι, ναι. Τι είναι όταν θα, μετά από ποια ηλικία θεωρείτε εσείς ότι θα πρέπει να κάνουμε την πρώτη επίσκεψή μας, βλέποντας και κάποια σημάδια όπως αυτά, ώστε να προλάβουμε και να καθυστερήσουμε την άνοια? Πότε θα πρέπει να κάνουμε την πρώτη επίσκεψή μας, σε τι ηλικία?
1: 65-70 θα πρέπει να κάνουμε μια πρώτη επίσκεψη.
0: Να καταγραφούνε δηλαδή σε τι κατάσταση είμαστε, να γίνουν οι ανάλογες εξετάσεις.
1: Κύριε Τικριτζάκη, θέλει μία απλή επίσκεψη σε έναν νευρολόγο.
0: Ναι.
1: Κάνει ένα τεστ για τη μνήμη. Τίποτα. Δηλαδή είναι τίποτα. Αυτό είναι εντελώς ανώδυνο. Είναι ερωτήσεις, απαντήσεις. Ο νευρολόγος ο έμπειρος ξέρει, ας πούμε, το τεστ αυτό. Είναι πάρα πάρα πολύ. Μια κουβεντούλα δηλαδή στην ουσία. Έτσι, το οποίο μπορεί να εντοπίσει. Τι είναι το μόνο που εντοπίζει στην ουσία, να πούμε την αλήθεια. Είναι το μόνο που εντοπίζει την νόσο του Αλτσχάιμερ, έτσι. Διότι όσο να κάνουμε μαγνητική, όσο να κάνουμε, ας πούμε, αξονικές, ξέρω εγώ, κλπ. Δεν είναι, εντάξει, που βοηθάνε, δεν το συζητάμε, να δούμε την ατροφία στον εγκέφαλο κλπ. Αλλά δεν είναι διαγνωστικές, έτσι. Δηλαδή μπορούμε να δούμε ένα εγκέφαλο με μεγάλη ατροφία και να μην έχει Αλτσχάιμερ, έτσι. Το διαγνωστικό τεστ, το πιο απλό, το πιο εύκολο, το εντελώς ανώδυνο, αυτό είναι να πας να κάνεις ένα τεστ για τις μνήμες, έτσι, στον νευρολόγο, ποιος ξέρει.
0: Μάλιστα. Οπότε καλό είναι να μην επαναπαυόμαστε στο κομμάτι, και αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε στο κοινό μας, να μην επαναπαυόμαστε στο κομμάτι ότι εντάξει μωρέ, μεγάλος είναι, αρχίζει και ξεχνάει, δεν είναι κάτι, διότι...
1: Όχι, ναι. Καλό είναι όταν αρχίζουμε και ξεχνάμε και έχουμε μια κάποια ηλικία να πηγαίνουμε στον νευρολόγο μας να κάνουμε αυτό το τεστ, το οποίο είναι πάρα πολύ απλό. Έτσι, και μετά έχουμε και τα φαρμακάκια μας που μπορούμε να κρατήσουμε την νόσο να μην εξελιχθεί ραγδαία. Αυτό.
0: Αυτό ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Και αυτό θα αναρωτιέται και πολλοί κόσμος. Okay. Πάμε στον νευρολόγο, βλέπουμε ότι κάτι αρχίζει να γίνεται. Σε αυτό το κομμάτι έχουμε τα μέσα πλέον, ώστε αν μη τι άλλο να μην ανατρέψουμε, αλλά να σταθεροποιήσουμε μια κατάσταση να μην προχωρήσει.
1: Εντάξει, υπάρχει μια φαρμακευτική αγωγή εδώ και 2 δεκαετίες περίπου, η οποία έχει δείξει ότι μπορεί να σταθεροποιήσει την νόσο για 2-3 χρόνια σε ένα καλό επίπεδο, να σταθεροποιήσει, να μην την αφήσει να εξελιχθεί γρήγορα. Αυτό ίσως είναι το καλύτερος όρος. Αλλά φάρμακα πραγματικά που να θεραπεύουν τη συγκεκριμένη νόσο δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες τώρα τρέχουν και ίσως... μελλοντικά, ας πούμε, να μπορέσουν να έχουν καλύτερο αποτέλεσμα. Δηλαδή υπάρχουν φάρμακα τα οποία στοχεύουν στις πλάκες του αμυλοειδούς και στους νευροειδιακούς σωρούς, που είναι στην ουσία η παθολογία της νόσου. Καλά, αυτό δεν ενδιαφέρει τους ακροατές μας, αλλά είναι τέλος πάντων τα σωματίδια τα οποία διασπείρονται μέσα στον εγκέφαλο και μας κάνουν την νόσο. Υπάρχουν μελέτες, πιστεύω εγώ στα επόμενα έτη θα έχουμε κάποιο φαρμακάκι, διότι η αλήθεια είναι ότι το κόστος και το κοινωνικο-οικονομικό κόστος της νόσου είναι τεράστιο σε δυτικό πληθυσμό. Έτσι. Είναι πάρα πολύ δυσβάστακτο από αυτή τη νόσο.
0: Ακριβώς, αγαπητέ μου, ακριβώς αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος παθαίνει άνοια από ένα σημείο και μετά πάβει να είναι γειτουργικός. Πάβει να είναι γειτουργικός έστω και στο κομμάτι, μπορεί να περπατάει, μπορεί να πηγαίνει στην τουαλέτα του, μπορεί να τρώει, αλλά στα πρώτα στάδια, αλλά χρειάζεται πάντα έναν άνθρωπο δίπλα του.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι ένα κόστος που το επομίζεται η οικογένεια και κατά επέκταση και το κράτος.
1: Βέβαια, ναι.
0: Στο εξωτερικό υπάρχουν κάποιες δομές, από όσο γνωρίζω, που απευθύνονται σε αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε κάτι αντίστοιχο στη χώρα μας?
1: Έχουμε ορισμένες δομές και εμείς. Δηλαδή έχουμε και την εταιρεία Alzheimer, η οποία ασχολείται και απασχολεί και έχει και day hospital, ας πούμε, για τους ασθενείς μας. Έχει, αλλά η αλήθεια είναι ότι θέλουμε και κάτι δις ακόμα. Εκτός αν εννοείται η γυροκομεία, δεν εννοείται αυτό.
0: Όχι. Δομές, αγαπητέ μου, οι οποίες είναι στην αρχή, στα πρώτα βήματα. Ας πούμε, στο εξωτερικό υπάρχουν, όπως το είπατε, και κάποιες δομές βέβαια στην Ελλάδα, οι οποίες παρέχουν τη βοήθεια στα πρώτα βήματα.
1: Ναι, υπάρχει και εδώ, υπάρχει εταιρεία Alzheimer, η οποία προσπαθεί, έχει, αλλά η νόσος θέλει τον νευρολόγο της, θέλει τη φαρμακευτική της αγωγή και θέλει ο ασθενής που έχει Alzheimer, που έχει ξεκινήσει να κάνει Alzheimer, να είναι ενεργό μέλος. Δηλαδή, να είναι μέσα στην οικογένεια, να παίζει χαρτιά ή να προσπαθεί να παίξει χαρτιά, να προσπαθεί η γιαγιά μας να μαγειρέψει, να την καθοδηγήσουμε να μαγειρέψει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αυτό είναι, νομίζω, καλύτερο για το φάρμακο. Δηλαδή να έχει μια δραστηριότητα στην οποία να δουλεύει ο εγκέφαλος. Είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό για έναν ασθενή με νόσο Αλσχάιμερ. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είναι
1: το σημαντική είναι και η έγκαιρη διάγνωση της νόσου.
0: Έτσι. Έτσι. Συνήθως οι οικογένειες κάνουν αυτό το λάθος τώρα που είπατε, ότι με την αρχή της νόσου, πώς να το πω, τον αποκλείουν τον ασθενή από τις δραστηριότητες του, από το να πηγαίνει στο καφενείο του, από το να κάνει κάποια πράγματα, με αποτέλεσμα αυτό, όπως μας λέτε, να επιβαρύνει και να τρέχει η ασθένεια αντί να επιβραδύνεται.
1: Ναι, σίγουρα, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Θα πρέπει τον ηλικιωμένο να τον πηγαίνουμε άμεσα όταν αρχίζει να ξεχνάει στον νευρολόγο. Άμεσα.
0: Ωραία.
1: Γιατί μπορούμε να φτιάξουμε πολλά πραγματάκια και να έχουμε μια πιο ομαλή πορεία της νόσου.
0: Εξαιρετικά. Γιατρέ μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα μας αφιερώσατε από το χρόνο σας και ήσασταν μαζί μας. Να πείτε λίγο στους ακροατές μας, όποιος χρειάζεται κάτι να μάθει, κάποια συμβουλή, κάπου να σας βρει, μπορεί να σας βρει, πού μπορεί να σας βρει?
1: Μπορεί να με βρει στο ιατρείο μου, που είναι στην οδό 1770, αριθμός 11Β, έναντι παλιού Ιπποκρατίου, στο Καμαράκι.
0: Ωραίοτατα.
1: Και φυσικά στο ΙΚΑ Εσταυρωμένου, που είμαι τα πρωινά.
0: Εξαιρετικά, γιατρέ μου, και σας ευχαριστούμε και που μία ακόμα φορά ήσασταν μαζί μας.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να επικοινωνήσω τις γνώσεις μου απλά και κατανοητά στους συνανθρώπους μας.
0: Καλό σας απόγευμα και ευελπιστούμε να τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Γεια σας.

Ακούσαμε πάρα πολλά σπουδαία σήμερα από τον κύριο Πατρικαλάκη, ο οποίος μας τα εξήγησε όπως θα τα εξηγούσαμε εμείς στον αδερφό μας, στο φίλο μας, στον γνωστό μας. Το συμπέρασμα που βγαίνει από τη σημερινή μας εκπομπή είναι ότι η πρόληψη σώζει. Η πρόληψη μπορεί να βοηθήσει σε όλα, ακόμα και στο Αλτσχάιμερ που φαντάζει δύσκολο. Τρώμε υγιεινά, όχι αλκοόλ, όχι τσιγάρο, περπατάμε, γυμναζόμαστε στο κομμάτι που μας επιτρέπει η κατάσταση η οποία βρισκόμαστε και στο κομμάτι που μπορούμε να κάνουμε. Ακόμα και ένα περπάτημα, όπως μας είπε ο κύριος Πατρικαλάκης, κάνει πάρα πολύ καλό. Στο Ηράκλειο έχουμε αρκετές διαδρομές. Υπάρχει κάτω η παραγιακή τώρα που ανοίγει ο καιρός, η οποία είναι εξαιρετική. Στο κέντρο μία βόλτα. Μία βόλτα τα απογεύματα στο κέντρο, στο Σταυρό της Πόγης. Μπορεί και αυτό να βοηθήσει. Προλαμβάνουμε και στα πρώτα συμπτώματα δεν το αφήνουμε. Πηγαίνουμε, εξεταζόμαστε, ενημερωνόμαστε και προλαμβάνουμε το μετά. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος μας τελείωσε. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα, με άλλα θέματα που αφορούν την υγεία μας. Καλό σας απόγευμα.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητή μου, χαίρετε. Υπάρχει μια έννοια η οποία βρίσκεται σε πολλά ιερά κείμενα, εννοείται στη Βίβλο, αλλά και σε πατρικά κείμενα και μέσα στα συναξάρια των Αγίων. Είναι μια λέξη η οποία είναι πολύ γνωστή, είναι λέξη μετάνοια και είναι η λέξη που χαρακτηρίζει όλη αυτήν την πνευματική ζωή του χριστιανού, αλλά ιδιαίτερα την χαρακτηρίζει στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και πιο πολύ την Μεγάλη Εβδομάδα. Σε αυτή την πορεία προς την Μεγάλη Εβδομάδα, η Εκκλησία με πολλούς τρόπους, μέσα από την υμνολογία της, μέσα από τα αναγνώσματα, μέσα από τα κείμενά της, προβάλλει πρόσωπα. Και την Πέμπτη Κυριακή των Νηστειών προβάλλει το πρόσωπο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας ως πρόσωπο, τι άλλο, ως πρόσωπο, ως σύμβολο, πρότυπο μετανοίας. Και σε αυτό το πλαίσιο, για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας και όλους σας να βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την κατάσταση, γιατί η κατάσταση είναι και χάρη και θεϊκό δώρο είναι η μετάνοια, θα μιλήσουμε σήμερα για έναν ψαλμό. Έχει πάρει και το όνομά του, είναι πασίγνωστος το όνομά της, είναι ο 50ος ψαλμός που λέγεται και ψαλμός της μετανοίας. Η ψαλμή, αυτή η θρησκευτική ποίηση, η οποία έχει περιγράψει πάρα πολλά πράγματα, βιώματα ανθρώπων, ανθρώπων που αγάπησαν πολύ το Θεό και χρησιμοποίησαν ένα λυρισμό και ένα ποιητικό τρόπο έκφρασης,

0: οι ψαλμοί είναι κείμενα, 150 ψαλμοί στο σύνολό τους, τα οποία περιγράφουν πολλά στοιχεία του ανθρώπου. Ένα είδος ψαλμών είναι και αυτό των ψαλμών μετανοίας, που ο πεντηκοστός ψαλμός βεβαίως έχει πρωτεύοντα ρόλο, είναι στην πρώτη θέση στο μυαλό μας όταν ακούμε περί μετανοίας λόγο. Θα το διαβάσουμε το κείμενο, το γνωρίζετε το κείμενο, αλλά είναι σημαντικό να το διαβάσουμε για να έχουμε πιο φρέσκια τις προτάσεις και τις λέξεις, προκειμένου μετά να μπούμε σε μία ερμηνεία, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στα κείμενα όχι μόνο να έχουμε μία μετάφραση. Η μετάφραση πόσο μπορεί να μας βοηθήσει? Μας βοηθάει, διότι μας φέρνει πολύ πιο κοντά στο μας φέρνει κοντά στην ουσία, με την έννοια όταν δεν γνωρίζει κάποιος τη γλώσσα, την αρχαία γλώσσα, βοηθάει πάρα πολύ η μετάφραση, αλλά κυρίως βοηθάει η ερμηνεία. Η ερμηνεία που βγαίνει από το ερμής, ο αγγελιοφόρος του Θεού, είναι αυτός που θα μας δώσει το μήνυμα. Η ερμηνεία είναι να ψάξω, να κάνω μια βουτιά μέσα στα κείμενα, να φτάσω μέχρι το βυθό, να βρω αυτό τη διαμαντόπετρα και να το ανασύρω και να το βγάλω και να το δείξω στους άλλους και να πω αυτό βρήκα. Αυτό κάνουν οι Άγιοι Πατέρες, αυτό κάνουν και οι καθηγητές στα πανεπιστήμια, μέσα από μία έρευνα η οποία είναι πολυεπίπεδη, αλλά και μέσα με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, δίνουν σε όλους μας πολύ σπουδαίες, μεγάλη βοήθεια, σπουδαίες τοποθετήσεις ερμηνευτικές που μας βοηθούν ή να κατανοήσουμε περισσότερο το σχέδιο του Θεού και να πλησιάσουμε περισσότερο το Θεό. Το κείμενο λοιπόν έχει ως εξής. Υπάρχει ένας τίτλος, «Εις το τέλος, ψαλμός το Δαβίδ, εν το ελθύν προς αυτόν Νάθαν, τον προφήτην, η νίκα εισήλθε προς Βίρσαβέ». Μας περιγράφει το ιστορικό γεγονός που είναι πιο πιθανό να γράφτηκε, η αιτία είναι αυτή που γράφτηκε ο ψαλμός. Ο Δαβίδ έπραξε δύο μεγάλα αμαρτήματα, και φόνο και μοιχεία, και μέσα στο κείμενό του αποτυπώνεται όλο αυτό το βίωμα του ανθρώπου, ο οποίος ζει πραγματικά τη μετάνοια. Η μετάνοια είναι ένα δώρο του Θεού, είναι ένα γεγονός που ελευθερώνει τον άνθρωπο και τον προδιαθέτει και τον βοηθάει να κάνει μια καινούργια αρχή. Η μετάνοια γι' αυτό είναι σπουδαία, όταν σε οθεί να κάνεις καινούργια αρχή. Και για να κάνεις καινούργια αρχή πρέπει να αναγνωρίσεις λάθος. Και για να αναγνωρίσεις το λάθος θα πρέπει να έχεις επίσκεψη Θεού. Διότι ο εγωισμός πολλές φορές δεν αφήνει να βλέπεις το λάθος. Θα δούμε λοιπόν πρώτα αυτό το κείμενο από το πρωτότυπο. Ακόμα καλύτερα θα ήταν να βλέπαμε το κείμενο και από το εβραϊκό πρωτότυπο, που σε μερικά σημεία διαφέρει με τη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Θα διαβάσουμε λοιπόν το κείμενο και μετά θα σταθούμε σε κάποιες προτάσεις, στίχους, για να δούμε τι βάθος θεολογικό έχουν αυτά τα κείμενα, που πολλές φορές τα διαβάζουμε έτσι και τα διαβάζουμε γρήγορα, δεν εμβαθύνουμε και έτσι χάνουμε τη δυνατότητα να εστιάσουμε στα νοήματα. «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου, καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρινεστέσαι. Ιδού γάρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκεί στις έμει μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψα στα άδεια και τα κρύφια του σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέτα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τους οδούς σου και ασεβείς επίσης επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου, τη δικαιοσύνη σου Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων καρδίαν, συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου ουκ εξεδονώσει. Αγάθινον Κύριαν τη ευδοκία σου Σιών και οικοδομηθεί το τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι από το θυσιαστριόν σου μόσχους. Αυτή λοιπόν είναι η στίχη από τον 50ο ψαλμό ή ψαλμό της μετανοίας, όπως είναι περισσότερο γνωστός. Πάμε να δούμε λοιπόν στίχο-στίχο αυτόν τον ψαλμό και να δούμε τι έχει να μας δώσει και πού εμείς βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα στον ψαλμό αυτό, γιατί αυτή είναι και η πεμπτουσία της υπόθεσης. Να μην διαβάζω κάτι το οποίο δεν με ακουμπά, δεν με αφορά. Βλέπουμε ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που ζει τη μετάνοια και με γλαφυρό τρόπο, με χάρισμα ποιητικό, το καταγράφει. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Βρίσκεται σε δύσκολη θέση αυτός ο άνθρωπος που γράφει, ο ποιητής. Κάτι τον πιέζει, κάτι τον θλίβει, κάτι του έχει συμβεί και αισθάνεται ένα βάρος. Αισθάνεται, έχει μία συνέστηση αμαρτιών, ανομιών. Η καρδιά του είναι καταβεβλημένη και είναι και συντετριμένο το πνεύμα του. Και όταν είναι έτσι ο άνθρωπος, η φυσική πορεία είναι να απευθυνθεί στο Θεό. Είναι ο μόνος που μπορεί να τον βοηθήσει στην περίπτωση αυτή. Πάσχει λοιπόν ψυχικά, εσωτερικά και θρηνεί γι' αυτό ήδη από τον πρώτο στίχο. Από τη μία βρίσκεται εκείνος ο οποίος εκλιπαρεί για το έλεος του Θεού και από την άλλη είναι ο Θεός ο οποίος πάντοτε είναι πολύ εύσπλαγνος και πολύ έλεος και παρέχει στον άνθρωπο που νιώθει έτσι. Έχει τη συνέστηση της αμαρτίας, του προσφέρει το έλεος, τη χαρά της αφέσεως των αμαρτιών. Είναι μεγάλο πράγμα το ότι στην Ορθόδοξη πίστη μας έδωσε τη δυνατότητα ο Θεός να μπορούμε να συγχωρούμαστε, όχι όπως το κάνουμε κάποιοι με την ιδέα ότι πάω σε μια εικόνα και εξομολογούμε και έχω μία ήσυχη συνείδηση. Μας έχει δώσει τον τρόπο πως πρέπει να γίνει αυτό. Όχι ότι είναι κακό αυτό να το κάνει κάποιος, τα εικονίσματα. Αντίθετα, μπορεί να βοηθήσει και να οδηγηθεί μετά σε ένα πνευματικό πατέρα για να ομολογήσει ενώπιόν του, δηλαδή ενώπιόν του Θεού, διά του ιερέα, το σφάλμα του, το αμάρτημά του, το πάθος του. Εδώ πέρα βλέπουμε μία επανάληψη λέξεων, η οποία γίνεται προκειμένου να δοθεί μία έμφαση στην πρόταση. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου. Έχουμε ένα φαινόμενο στην Παλαιά Διαθήκη και στους ψαλμούς κυρίως, το φαινόμενο του συνωνυμικού παραλληλισμού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι επαναλαμβάνεται το ίδιο νόημα με άλλες λέξεις, προκειμένου να δώσουμε έμφαση και βαρύτητα. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Αυτό το εξάλειψον, να το σβήσεις δηλαδή, να το εξαφανίσεις. Αυτό θα το δούμε πολλές φορές, ότι ο ψαλμωδός χρησιμοποιεί και υπονοεί εικόνες. Είναι αυτό που έχουμε ακούσει κι εμείς, ότι υπάρχει ένα βιβλίο, είναι το βιβλίο της ζωής, στο οποίο ο καθένας από μας γράφει, όσο είναι στη ζωή, γράφει. Και γράφει εκεί τα αμαρτήματα. Έχουμε παραπομπές που μπορεί κάποιος να δει στο βιβλίο των Αριθμών 5.23, στον προφήτη Ισαΐα 43.25, αλλά και στον Ψαλμό 109. Τι βλέπουμε λοιπόν εκεί? Βλέπουμε ότι παρομοιάζεται, ότι υπάρχει ένα βιβλίο στο οποίο γράφονται τα λάθη μας, τα αμαρτήματά μας. Από αυτό το βιβλίο ζητάμε να πάρει ένα σφουγγάρι ο Θεός και να σβήσει, να εξαλείψει τελείως αυτό που κάναμε. Το ίδιο βλέπουμε και στον επόμενο ψαλμό. Επιπλέον πλύνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου, καθάρισόν με. Αισθάνεται ότι η αμαρτία έχει βάρος και είναι κάτι λερωμένο, κάτι το οποίο ακουμπά στην ψυχή και τη λερώνει. Οπότε συνεχίζεται σε αυτό το στίχο, τον τέταρτο, τον επόμενο δηλαδή στίχο, συνεχίζεται το ίδιο, η ίδια εικόνα. Παρακαλεί λοιπόν ο ποιητής να πλύνει ο Θεός και να παρέχει κάθαρση στον άνθρωπο, τον μεμολισμένο, στον ακάθαρτο άνθρωπο. Βλέπουμε εδώ πέρα, θα το δούμε και σε άλλες περιπτώσεις, λέει το «επιπλέον πλύνον με», «επιπλέον πλύνον με». Έτσι αναφέρεται στους Εβδομήκοντα, στη μετάφραση. Επιτείνει δηλαδή την έννοια της πλύσης, του καθαρμού, της εσωτερικής κάθαρσης. Το εβραϊκό κείμενο, γιατί πάντοτε έχουμε πει ότι έχουμε το εβραϊκό κείμενο και τη μετάφρασή του, μετάφραση των Εβδομήκοντα, το εβραϊκό κείμενο έχει την έκφραση «πλύνον με ώστε να γίνω καθαρός». Στη μετάφραση το λέμε. Παρόμοια είναι. Βλέπουμε εδώ ότι οι μεταφραστές έχουν πλησιάσει πάρα πολύ στο πρωτότυπο κείμενο. Το ίδιο δηλαδή σχεδόν με τον τρίτο και τέταρτο στίχος. Ο πέμπτος, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στήθη απαντός. Δεν αντέχει, δεν υπάρχει μία στιγμή που δεν θυμάται αυτό που έκανε. Και αν είναι αυτό που λέει φόνος, είναι πραγματικά, πώς να αντέξεις να σκέφτεσαι ότι έχεις κάνει κάτι τέτοιο, δηλαδή αφαίρεσες την ζωή κάποιου ανθρώπου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα αμαρτήματα που δεν αφήνουν τους ανθρώπους να ξεκουραστούν ήσυχους. Πόσες φορές ταλαιπωρεί το άνθρωπο στη βραδινή ώρα όταν έχει αντιπαράθεση με κάποιον άλλον και δεν έχουν μονιάσει Πόσο άσχημο είναι. Στριφογυρίζει ο άνθρωπος. Στο κρεβάτι του δεν μπορεί να βρει ησυχία. Δεν μπορεί να ξεκουραστεί. Εκεί χρειάζεται μία συγγνώμη, έστω και αν αισθάνεσαι ότι δεν είσαι εσύ αυτός που φταίει περισσότερο. Όποιος και να φταίει, φταίει εγώ, φταίς εσύ. Ας αλληλοσυγχωρηθούμε και ας ξεκουραστούμε ειρηνικοί. Αυτό βλέπετε ότι συμβαίνει πολλές φορές στα μοναστήρια μας. Οι πατέρες, οι μητέρες που βρίσκονται στις ιερές μας μονές θα μπορεί μέσα στην ημέρα να είπαν κάτι, να υπόθηκε κάτι, να είπε ο ένας για τον άλλον, η μία για την άλλη, αλλά το βράδυ μετά το απόδειπνο θα υπάρξει η καταλλαγή, ο ένας θα ζητήσει συγγνώμη από τον άλλον και όπως είπα ειρηνικά θα πάμε να ξεκουραστούμε. Αυτό σου δίνει μία ελευθερία και σε κάνει πραγματικά δυνατό. Σου δίνει μία ασφάλεια, μία ησυχία. Διαφορετικά μένεις εσύ με την ταραχή και, και την ξεκούραση δεν μπορείς να χαρείς, αλλά και τον άλλον τον αφήνεις και αυτόν μέσα στις σκέψεις του και εκείνος στις περισσότερες φορές βασανίζεται. Λέει με συντετριμένη καρδιά λοιπόν ο ποιητής. Με συντετριμένη καρδιά ομολογεί την ανομία και εξομολογείται την αμαρτία. Λέει ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας ερμηνεύοντας: ουδέ δε ούτως εις έλεον επιστάτε δεσπότην ως ομολογία πλημελήματος. Πραγματικά για να λάβει ο άνθρωπος την χάρη και την άφεση των αμαρτιών, η προϋπόθεση είναι αυτή η ομολογία του πλημελήματος. Το πρώτο ήδη βήμα προς την αληθή μετάνοια συντελείται με την αναγνώριση των λαθών. Είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η βάση. Η βάση είναι αναγνωρίζω το λάθος. Και αυτό δεν το κάνω ψεύτικα, το κάνω πραγματικά. Αναγνωρίζω το λάθος. Καταρχήν αναγνωρίζω ότι αποκλείεται να φταίει μόνο ο άλλος. Οπωσδήποτε έχω μέρος ευθύνης. Το πρώτο λοιπόν βήμα, το οποίο κάνει και το Θεό να σκύβει και να ακούει τον άνθρωπο, αλλά και τον άλλον τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπο δηλαδή, τον κάνει, του δίνει και ένα μάθημα στο ότι έστω και αν δεν ξέρω αν όντως σου έκανα κακό ή αν κάτι είπα που σε έφερα σε δύσκολη θέση, ωστόσο ζητώ συγγνώμη γι' αυτό και αυτό είναι μια βάση η οποία έλκει τη χάρη του Θεού. Και έτσι ο άνθρωπος λαμβάνοντας τη χάρη ήδη νιώθει καλύτερα, νιώθει ανάλαφρος. Σκεφτείτε πως είναι όταν βγαίνεις από το εξομολογητήριο. Είναι στιγμή που νιώθεις μια καθαρότητα και σε κάνει να νιώθεις και χαρούμενος όταν το έχεις αυτό. Προλιένεται λοιπόν το έδαφος με τη συγχώρεση, με το αίτημα για συγχώρεση από το Θεό και από τον συνάνθρωπο και γεμίζει ο άνθρωπος με τη χαρά της αφέσεως των αμαρτιών, με τη χαρά ότι σβήστηκε αυτό. Όπως είπε από πάνω, σβέσον, σβήστηκε και είναι σαν να ως μη γενόμενον, σαν να μην έγινε. Ο ποιητής λοιπόν το βλέπουμε ότι βασανίζεται, ταλαιπωρείται με όλο αυτό που έχει γίνει, με αυτά που έχει κάνει, έχει όμως την ελπίδα του στο Θεό και θα δούμε ότι ο Θεός λίγο παρακάτω θα του δείξει ότι πράγματι έχει δεχθεί τη μετάνοιά του. Ο στίχος 6 λέει «Συ μόνο ήμαρτον», είναι δύσκολος στίχος στην ερμηνεία, «Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Μιλάει ο ψαλμωδός, ο ποιητής στο Θεό. Σε σένα μόνο αμάρτησα και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν λόγη σου και νικήσεις ενοκρίνες θέσε. Δύσκολες λοιπόν στίχος στην ερμηνεία του, ο στίχος 6. Λέει ότι σε σένα μόνο αμάρτησα. Πώς είναι δυνατόν να το λέει αυτό, αφού αμάρτησε στον άνθρωπο καταρχήν του, αφαίρεσε τη ζωή. Τι να σημαίνει αυτό? Έχουν γράφει διάφορα από τους ερμηνευτές. Η πιθανότερη ερμηνεία είναι να δεχθούμε ότι ο ποιητής έχει περί Θεού την παράστασή του ως του ενσαρκωτού των ηθικών ενιών, αυτού που έχει βάλει σε τον κόσμο στην ηθική τάξη. Πάσα παράβαση, είτε στον πλησίον, είτε σε οποιοδήποτε άλλον, αναφέρεται στο Θεό. Δηλαδή και στον άλλον, και τον άλλον αν φέρει σε δύσκολη θέση και στεναχωρήσεις και βλάψεις, είναι σαν να το κάνεις στον ίδιο το Θεό. Οποιαδήποτε αμαρτία, οποιασδήποτε υφής προς τον συνάνθρωπο, είναι αμαρτία προς τον Θεό. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε, να ερμηνεύσουμε το «Σι μόνο ήμαρτον». Όταν κάνω κακό στην εικόνα του Θεού, άρα και στο πρωτότυπο, δηλαδή στον ίδιο το Θεό, κάνω ζημιά. Πολύ ωραία η ερμηνεία αυτή, και μας διευκολύνει να κατανοήσουμε το κείμενο «Σι μόνο ήμαρτον» και «Το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα».
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την 5η 17 Σεπτεμβρίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Σοφίας και των θυγατέρων αυτής πίστεως, ελπίδος και αγάπης, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός στο Κορακοβούνι Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.
2: Την 5η 17 Σεπτεμβρίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Σοφίας και των θυγατέρων αυτής πίστεως, ελπίδος και αγάπης, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός στην Κνωσό Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, εορτή του εν Αγίης Πατρός Σιμών Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου, οδός Ναβαρίνου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 17 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου στο Κετσιφάπι Φορτέτσας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Χαρασού Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

Σταυρός του κόσμου φύλακας, της εκκλησιάς στολίδι, των βασιλιάδων δύναμη, στήριγμα των ανθρώπων. Σταυρός αγγέλων δοξασμούς και των δαιμόνων τραύμα.

Χριστέ μου, που υψώθηκες εις το σταυρό επάνω με τη δική σου θέληση, παράκληση σου κάνω στη νέα πολιτεία σου που έχει το όνομά σου. Το έλεος σου χάρισε και φύλαε τα παιδιά σου. Και στους πιστούς μας άρχοντες την Άγια δύναμή σου, δίδε για να νικήσουνε εχθρούς σαν πολεμήσουν. Ας έχουνε εσένανε σύμμαχο στο πλευρό τους, ειρήνης όπλο ανίκητο και Άγιο τροπαιό τους.

0: Αγαπητοί μου, συνεχίζοντας το διπορικό μας στην Αγία Γη, μέσα από την εκπομπή μας «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου, βρισκόμαστε στην ιστορική Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου. Ανατολικά της Ιεριχούς βρίσκεται η Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, που είναι από τις παλαιότερες μονές της Παλαιστίνης. Παλαιότερα, πολύ κοντά στη Μονή του Αγίου Γερασίμου, βρισκόταν η Μονή Καλαμόνος, στην οποία, κατά τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού, υπήρχε μικρή εκκλησία στο όνομα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Από τις αρχές του 13ου αιώνα όμως, η Μονή Καλαμόνος συναυτίζεται με την Μονή του Αβά Γερασίμου. Η Μονή χτίστηκε το 455 μετά Χριστόν από τον Άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη. Ο Άγιος Γεράσιμος ανέδειξε την Μονή σε λαύρα που διακρινόταν για τον πρωτότυπο τρόπο ζωής των μοναχών. Συνδύαζε την κοινοβιακή ζωή με την ερημητική και ασκητική. Στην λαύρα υπήρχε κοινόβιο για τους αρχάριους μοναχούς και γύρω υπήρχαν κελιά για τους ασκητές, οι οποίοι ονομάζονταν τέλειοι. Τα κελιά των τελείων ήταν 70 και χτισμένα σε απόσταση το ένα από το άλλο. Για να γίνει κανείς ερημίτης έπρεπε να ζήσει αρκετό χρόνο στο κοινόβιο και να δοκιμαστεί σκληρά. Οι ασκητές μόνο το Σαββατοκύριακο πήγαιναν στο μοναστήρι για την Θεία Λειτουργία. Ο Άγιος Γεράσιμος, όπως και πολλοί άλλοι πατέρες, όλη την Σαρακοστή δεν έτρωγε, ούτε έπινε τίποτα. Συντηρούνταν μόνο με την Θεία Κοινωνία. Σήμερα, κάτω από τον κυρίως ναό της Μονής του Αβά Γερασίμου, βρίσκεται το σπήλαιο της φιλοξενίας της Αγίας Οικογένειας. Μπαίνοντας ο προσκυνητής από την κεντρική είσοδο της Ιεράς Μονής, αντικρίζει στο αριστερό του χέρι την είσοδο του σπηλαίου που φιλοξένησε το θείο βρέφος, την μητέρα του Παναγία, τον μνήστορα Ιωσήφ και τον Άγιο Ιάκωβο, τον αδελφό Θεό, κατά τη φυγή του στην Αίγυπτο. Στο σπήλαιο αυτό σήμερα υπάρχει παρεκκλήση που τιμά την Παναγία την γαλακτοτροφούσα. Επίσης, εκεί βρίσκονται τα λείψανα των σφαγιαστέντων από τους Πέρσες πατέρων της Ιεράς Μονής το έτος 614 μετά Χριστόν. Το μοναστήρι υπέστη αλλεπάλληλες καταστροφές. Ανοικοδομήθηκε το 1885 από τον Πατριάρχη Νικόδημο. Το καθολικό της Μονής είναι τρίκλητη βασιλική μετρούλο και έχει ωραίες τοιχογραφίες. Έχει δύο παρεκκλήσια. Το δεξιό είναι του Αγίου Ευθυμίου και το αριστερό είναι των Αγίων Ζωσιμά και Μαρίας της Αιγυπτίας. Η φυγή στην Αίγυπτο. Μετά την αναχώρηση των μάγων, άγγελος εμφανίστηκε εκ νέου στον Άγιο Ιωσήφ. Του αποκάλυψε ότι ο βασιλιάς Ηρώδης επρόκειτο σύντομα να στείλει στρατιώτες στην περιοχή για να βρουν και να θανατώσουν το βρέφος και τον συμβούλευσε να σπεύσει να φύγει. Δίχως να χάσει καιρό, ο Ιωσήφ μάζευσε τα λιγοστά τους υπάρχοντα, κάθισε την Παναγία και το βρέφος στην ράχη Όνου και μέσα στη νύχτα η Αγία Οικογένεια ξεκίνησε ένα μακρύ και κοπιαστικό ταξίδι προς την Αίγυπτο, χώρα που από παλιά αποτελούσε καταφύγιο των Εβραίων που διώκονταν. Εκεί βρήκε καταφύγιο και ο Ιεροβοάμ. Να σημειώσουμε επίσης ότι εκείνη την εποχή στην Αίγυπτο ζούσαν περίπου 1.000.000 Εβραίοι. Σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ο Χριστός κατά την φυγή ήταν 18 μηνών. Βέβαια, ως Θεός, ο Σωτήρ ημών, δεν φοβόταν ούτε τους στρατιώτες του Ηρώδη, ούτε καμιά άλλη δύναμη του κόσμου τούτου. Έχοντας όμως φορέσει την ανθρώπινη φύση με την ενανθρώπισή του, επιθυμούσε να κρατήσει κρυφή την εξουσία του μέχρι να αρχίσει να κηρύττει στο λαό την ημέρα της βαπτίσεώς του από τον Ιωάννη. Πρότυπο ταπεινώσεως και υποταγής, ο ποιητής ουρανού και γης, στην αγκαλιά της Παναγίας αναγκάζεται να φύγει ενώπιον του κινδύνου, να υποστεί την ζέστη και την κούραση του ταξιδιού, για να καταδείξει σε όλους ότι είναι αληθώς άνθρωπος και όχι κατά φαντασία, όπως ισχυρίζονται οι αιρετικοί, δοκιτές. Έγινε όμως και πρότυπο στους μέλλοντες μαθητές του, διδάσκοντάς τους να αντιμετωπίζουν με χαρά τις θλίψεις που θα συναντούν στο δρόμο τους. Επέλεξε λοιπόν ως καταφύγιο την Αίγυπτο, που είναι σύμβολο των παθών και της αμαρτίας, πατρίδα του Φαραώ, της εικόνας του δαίμονα, λίκνο της ιδαιμονίας και ειδωλολατρίας, για να προαναγγείλει με τρόπο έμεσο ότι ήρθε στον κόσμο για να θέσει τέλος στην ειδωλολατρία και να φέρει τους ανθρώπους σε επίγνωση της αληθείας. Φεύγοντας από τη Βηθλεέμ για την Αίγυπτο, η Αγία Οικογένεια σταμάτησε πρώτα στο Σπήλαιο, που σήμερα βρίσκεται η μονή του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτη. Η περιοχή αυτή λέγεται και περιοχή της Πέρδικας. Πήρε το όνομα από την Παναγία. Όταν οι ντόπιοι την έβλεπαν να περνά, έλεγαν ότι έμοιαζε να περπατά σαν Πέρδικα. Μάλιστα κάποιος είπε, «Αυτή η γυναίκα είναι τόσο όμορφη. Αν υπήρχε μητέρα του Θεού, αυτή πρέπει να ήταν». Αφού ξεκουράστηκαν στο Σπήλαιο, συνέχισαν τον δρόμο τους προς την Αίγυπτο. Υπάρχει η παράδοση ότι η Αγία Οικογένεια πέρασε τον Ιορδάνη ποταμό στο σημείο που οι Εβραίοι πέρασαν όταν ήρθαν από την Αίγυπτο, εκεί που ο προφήτης Ηλίας έσκησε με τη μιλωτή του τα νερά του Ιορδάνη και εκεί που ο Χριστός βαπτίστηκε από τον Ιωάννη. Από το βιβλίο της αδελφής και χαριτωμένης με τίτλο «Πού πηγαίνει ο μικρός βασιλιάς» θα σας παρουσιάσουμε ένα απόσπασμα για την συνέχεια της πορείας της Αγίας Οικογένειας που βασίζεται σε αρχαία παράδοση. Ευχαριστούμε την μοναχή και χαριτωμένη που με χαρά μας έδωσε την άδειά της και της ευχόμαστε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να την ενδυναμώνει και να την σκέπει πάντοτε. Ένας περίεργος θόρυβος ακούστηκε ξαφνικά. Ένας ήχος διαφορετικός έσμιξε με τις φωνές του δάσους. «Ιωσήφ, ακούς κάτι? Τι να είναι άραγε?» Στάθηκαν για λίγο να φουγκραστούν καλύτερα. Ένας ήχος πρωτόγνωρος ακουγόταν από κάπου μακριά. Κάτι σαν τσιριχτή φωνή, σαν πονεμένο κλάμα. «Ιωσήφ, είναι σαν κλάμα μωρού». «Μωρού? Πού να βρέθηκε μωρό εδώ στην ερημιά?» «Γιατί σου φαίνεται περίεργο? Ίσως να είναι κάποιοι κυνηγημένοι όπως και εμείς». «Έχεις δίκιο, Μαριά μου. Δεν το σκέφτηκα. Θα δούμε». Πλησίασαν διστακτικά, με περιέργεια, με αγωνία. Η φωνή του μωρού, το απελπισμένο κλάμα του, έγινε οδηγός. Παραμέρισαν δέντρα και κλαδιά. Βρέθηκαν μπροστά στην είσοδο μια σκοτεινή σπηλιά. Το κλάμα συνεχιζόταν. Η κοπέλα ετοιμάστηκε να κατέβει από το γαϊδουράκι. Ο Ιωσήφ έτρεξε δίπλα της. «Σε παρακαλώ, δώσε μου να κρατήσω τον μικρό Ιησού». Στην αλλαγή της αγκαλιάς, το βρέφος άνοιξε τα θεϊκά του ματάκια. Κοίταξε γαλήνια τον Ιωσήφ και ένα χαμόγελο ευτυχίας σχηματίστηκε στα χυλάκια του. «Όποιοι κι αν είστε, τσακιστείτε από εδώ. Ακούτε? Εδώ ξένοι δεν χωράνε». Μια άγρια γυναικεία φωνή από τη σπηλιά έκανε το αίμα τους να παγώσει. «Ναι, είμαστε ξένοι. Είμαστε οδοιπόροι κουρασμένοι. Μια γωνιά να ξαποστάσουμε γυρεύουμε. Σας παρακαλώ πολύ», οικέτεψε ο Ιωσήφ. «Σας είπα όχι. Φύγετε πριν να είναι αργά». η αγριεμένη φωνή της ενώθηκε με το γοερό κλάμα του μωρού. Τι ανατριχιαστική σύνθεση, Θεέ μου. Έχουμε κι εμείς ένα μωρό. Για χάρη του και μόνο, φιλοξενήστε μας και ο Θεός να σας ευλογεί. Η φωνή της κοπέλας ακούστηκε σαν ουράνια μελωδία, σαν αγγελικός ύμνος. Βήματα αργά και συρτά ακούστηκαν και σε λίγο πρόβαλε μια φιγούρα. Κύριε των δυνάμεων, τι άσχημο θέαμα! Μια γυναίκα με κουρελιασμένα ρούχα, ξυπόλυτη, με μαύρα αχτένιστα μαλλιά. Στα χέρια της κρατούσε ένα χοντρό ξύλο. Τα μαύρα της μάτια ξέβραζαν κακία, φόβο, καχυποψία. Προχώρησε αργά. «Ειρήνη σε σένα», είπε ο Ιωσήφ. «Δεν θα σε πειράξουμε. Θέλουμε λίγο να ξεκουραστούμε. Και λίγο νερό για να πλύνω το μωρό μου». Τα μάτια της γυναίκας καρφώθηκαν στο βρέφος που είχε ξανακοιμηθεί ήσυχα. Έμειναν καρφωμένα αρκετή ώρα. Σαν να ημέρεψε το κακιασμένο της βλέμμα. «Πώς βρεθήκατε εδώ?», ρώτησε. Η κοπέλα την πλησίασε. «Γαλιλαίοι είμαστε. Ταξιδέψαμε για τη μεγάλη απογραφή στη Βηθλέμ. Γυρίζουμε γρήγορα πίσω. Πηγαίνουμε προς Αίγυπτο. Ο Ηρώδης έβγαλε διαταγή να σφάξουν οι στρατιώτες του όλα τα νήπια από 2 χρόνων και κάτω». Το βλέμμα της γυναίκας έβγαζε φωτιές μίσους. «Ο Ηρώδης», ούρλιαξε. «Καταραμένος να είναι. Αυτός και όλη του η γενιά. Χαρά και προκοπή να μην δει. Η γη να τον ξεράσει». Η κοπέλα τάχασε. «Σταμάτα, σε παρακαλώ, καλή μου γυναίκα, ηρέμησε. Ποτέ. Μου ξεκλήρισε την οικογένεια. Μου αφάνισε το βιός. Σαν το γήπα έπεσε πάνω στα χτήματά μας. Κάποτε ήμασταν πλούσιοι. Μας τα άρπαξε όλα. Εξαιτίας τους ζούμε στα βουνά, κρυμμένοι σαν τα γρίμια». Και πάλι το γοερό κλάμα του μωρού διέκοψε τη συζήτηση των δύο γυναικών. «Έχεις μωρό?», ρώτησε η κοπέλα. «Έχω, αλλά σε λίγο δεν θα το έχω». «Γιατί?». «Γιατί αργοπεθαίνει. Αυτή η βρώμικη σπηλιά δεν είναι μέρος για να μεγαλώνουν μικρά παιδιά». «Μήπως μπορούμε να περάσουμε τη νύχτα μας στη σπηλιά σου? Σε παρακαλώ». Η παρακλητική φωνή της κοπέλας έβαλε σε σκέψεις την αγριεμένη γυναίκα που τα μάτια της είχαν καρφωθεί στο γαλήνιο πρόσωπο του μωρού. «Σας λυπάμαι. Δεν μπορώ να σας αρνηθώ. Όμως φοβάμαι». «Τι φοβάσαι?». «Τον άντρα μου. Έχει γίνει φοβερός ληστής. Φοβάμαι ότι όταν επιστρέψει και σας βρει μέσα, θα σας κάνει κακό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο άγριος γίνεται όταν θυμώνει. Τρίζει η γη στο πέρασμά». «Μη φοβάσαι, καλή μου γυναίκα», είπε η κοπέλα. «Ο Θεός και η βοήθεια του παιδιού μου δεν θα μας αφήσουν». Σιγά σιγά οι δύο γυναίκες προχώρησαν στο εσωτερικό της σπηλιάς. Ησυχία απλωνόταν στη σπηλιά μέσα. Ένας πυρσός, κρεμασμένος σε ένα κύλωμα, φώτιζε τα λιγοστά αλλά καθαρά και τακτοποιημένα πράγματα. Ένα ξύλινο τραπέζι, 3 κορμί για καθίσματα, κάποια ξύλινα σκεύη, όλα σε τάξη. Η κοπέλα προχώρησε ήσυχα πιο μέσα. Δειλά-δειλά σήκωσε τα μάτια της. «Σε παρακαλώ, καλή μου γυναίκα, φέρε μου μια λεκάνη με νερό για να πλύνω το μωρό μου». Η γυναίκα κίνησε να φύγει. Η κοπέλα της κράτησε το χέρι και την κοίταξε στα μάτια. «Φέρε μου και το μωρό σου και η προσφορά σου θα πληρωθεί από τον Θεό». «Είστε καλοί άνθρωποι και εσύ, μικρή κοπέλα, μου μοιάζεις με φεγγάρι. Μου φαίνεσαι βασίλισσα γεμάτη ευγένεια και καλοσύνη. Μακάρι οι άρχοντες και οι τρανοί της γης να είχαν τη δική σας καρδιά. Όμως, μήπως είσαι στα αλήθεια βασίλισσα?». «Όχι, δεν είμαι βασίλισσα. Το παιδί μου όμως είναι βασιλιάς». «Πώς σε λένε?». «Μαριάμ». «Εσένα?». «Εσθήρ». «Το νερό εδώ είναι σπάνιο. πρέπει να το παίρνω από μακριά και τρέμει η καρδιά μου με δει κάποιος ταξιδιώτης. Όμως γλυκιά μου βασίλισσα, για σένα θα φέρω το πιο καλό νερό που φυλάω. Πηγαίνω. Η κοπέλα ακούμπησε σε ένα κομμένο κορμό τον μικρό Ιησού. Εκείνος άνοιξε τα ματάκια του και είδε τη γλυκιά του μανούλα να του χαμογελά. Της ανταπέδωσε το χαμόγελο. «Ω Θεέ μου, αυτό το χαμόγελο για την κυνηγημένη μητέρα του ήταν αρκετό για να ξεχάσει την πολύ της κούραση και την περισσότερη της αγωνία». Η Εστήρ γύρισε πίσω με μια λεκάνη και ένα ποτήρι γεμάτο νερό. Αλήθεια, το πρόσωπό της γλύκανε σαν κάποιες αχτίδες ελπίδας να αχνόφεγγαν στα κουρασμένα της μάτια. «Σου έφερα λίγο νερό, αρχοντισά μου, να πιείς, να ξεδιψάσεις». Η κοπέλα πήρε το ποτήρι. «Ο Θεός να σε ευλογεί, να ευλογεί το σπίτι σου, η δύναμη του παιδιού μου να γιατρέψει το άρρωστο μωρό σου». Δυο γυάλινα μαργαριτάρια έσταξαν από τα μάτια της Εστήρ. Το παιδί της αργοπέθαινε. Μέρες τώρα έλειωνε από τον πυρετό. Το σωματάκι του είχε γίνει μια πληγή. Όχι, κάθε της ελπίδα είχε χαθεί. Ακούμπησε τη λεκάνη επάνω στο τραπέζι. Πάνω σε αυτό ακούμπησε και η κοπέλα το μωρό. Το ετοίμασε. Το έπλυνε, το έλουσε, το τύλιξε με καθαρό ύφασμα. Το ακούμπησε πάλι στον κορμό και αυτό γλυκά αποκοιμήθηκε. «Και τώρα, Εστήρ, θα μου φέρεις το δικό σου μωρό». «Αρχόντισά μου, καλύτερα μη δουν τα αγνά σου μάτια αυτό το θέαμα. Θα λαβωθεί η καρδιά σου». Σάπισε το κορμάκι του. Γέμισε πληγές που τρέχουν πίον. Ο πυρετός το λιώνει. Πονάει αφόρητα. Έχει δύο μέρες να φάει. Πώς το λένε? Δημά, το δικό σου Ιησού. Είναι ο μονάκριβός μου. Και εμένα ο μονογενής Υιός. Σε παρακαλώ, καλή μου Εστήρ, φέρτον. Η γυναίκα έσκυψε το κεφάλι και υπάκουσε. Σε λίγο γύρισε πίσω. Είχε στην αγκαλιά της: «Θεέ μου, Θεέ μου, τι θέαμα ήταν αυτό». Αίμα και πίον έσταζε το κορμάκι του. Τα ματάκια του ήταν κατακόκκινα και δάκρυζαν ασταμάτητα. Η φωνούλα του δυνατή και απελπισμένη. Μάταια προσπαθούσε να ζητήσει βοήθεια. Η κοπέλα το πήρε τρυφερά στην αγκαλιά της και κάτι ψιθύρισε. Το κλάμα σιγά σιγά σταμάτησε. Το ετοίμασε για να το πλύνει και στο ίδιο νερό που έπλυνε το μικρό της Ιησού έπλαινε τώρα το λαβωμένο αγγελούδι. Και τότε, ω τότε, έγινε κάτι θαυμαστό, κάτι απίστευτο. Οι πληγές αργά αργά μία μία έκλεισαν. Σε κάθε άγγιγμα της κοπέλας το σωματάκι που λουζόταν με το νερό άλλαζε. Τρυφερό δερματάκι εμφανιζόταν στη θέση τους. Το μωρό δεν είχε πια πληγές, ούτε μία. Το αδύνατο κορμάκι του ήταν καλά. Ένα γλυκό χαμόγελο στόλιζε τα άλλοτε πληγωμένα χείλη του, σαν να έλεγε «ευχαριστώ», σαν να μην πίστευε κι αυτό στην αλλαγή. «Εστήρ, έλα να ντύσεις και να ταΐσεις το μικρό σου Δημά. Είμαι βέβαιη πως πεινά πάρα πολύ». «Μα...» Η Εστήρ δεν είχε ακόμα συνέρ. Δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει ό,τι έβλεπε. Έκλαιγε, γέλαγε, έτριβε τα μάτια της. Μήπως δεν έβλεπε καλά? Γονάτισε. Μέσα από τους λυγμούς της φώναξε «ευχαριστώ». Φιλούσε τα χέρια της κοπέλας και της τα μούσκευε με τα δάκρυά της. Η Μαριάμ της χάιδεψε το κεφάλι. «Εγώ σε ευχαριστώ, καλή μου Εστήρ, για τη φιλοξενία. Σε ευχαριστώ. Βασίλισσά μου, τι ήταν αυτό που είδαν τα βασανισμένα μου μάτια? Τι είσαι? Πώς μπόρεσες και το έκανες αυτό? Τι είχε μέσα αυτό το νερό?» «Αυτό το νερό, Εστήρ, έχει την ευλογία του παιδιού μου. Ο Ηρώδης το παιδί μου ψάχνει. Φοβάται. Φοβάται μην του κλέψει τη βασιλεία. Δεν γνωρίζει ο δυστυχισμένος πως η βασιλεία του παιδιού μου δεν είναι επίγεια, αλλά ουράνια. Το παιδί αυτό ήρθε στη γη για να δώσει τη συγχώρεση, να διδάξει την αγάπη, να ανοίξει τον παράδεισο. Ένα σφύριγμα ακούστηκε στο δάσος. Και δεύτερο και τρίτο. Η Εστήρ σηκώθηκε ταραγμένη. Είχε χλωμιάσει. Ο άντρας μου. Έρχεται ο άντρας μου. Είναι το σύνθημά του. Είναι ο φοβερός ληστής Αχίμ. Φοβάμαι μήπως σας κάνει κακό. Πηγαίνω στην είσοδο της σπηλιάς. Βιαστικά προχώρησε μπροστά. Πήρε θάρρος. Μια βαριά φωνή ακούστηκε. Γυναίκα, γιατί τόση ησυχία? Πέθανε ο Δημάς? Αφέντη μου Αχίμ, το παιδί μας έγινε καλά. Εστήρ, μην παίζεις με τον πόνο μου. Εκτός κι αν έχασες τα μυαλά σου από τη στεναχώρια. Όχι, όχι αφέντη μου, δεν έχασα τα μυαλά μου. Σου λέω την αλήθεια. Ήρθε μια ξένη γυναίκα. Έχει κι αυτή μωρό. Αυτή λοιπόν η γυναίκα γιάτρεψε το παιδί μας. Ο Δημάς μας έγινε καλά. Ο φοβερός ληστής με δύο δρασκελιές βρέθηκε μέσα στη σπηλιά. Ο μικρός Δημάς κοιμόταν ήσυχα. Η Μαριάμ σίμωσε κοντά του. Σαν χαμένος σε άλλο κόσμο ένιωσε αυτός ο τρομερός άνδρας. Σάστησε. Ημέρεψε το βλέμμα του. Κοίταξε την κοπέλα. Ένα γλυκό χαμόγελό της του έκλεψε την καρδιά. Του λίστεψε την κακία. «Ειρήνη σε σένα, Αχίμ», του είπε η κοπέλα. «Κυρία, δεν σας γνωρίζω. Όμως με βεβαιότητα μπορώ να πω πως αν ο Θεός είχε μητέρα, αυτή σίγουρα, ναι σίγουρα, θα ήσουν εσύ. Μόνον εσύ». Ξημέρωσε. Ο ήλιος πρόβαλε γλυκός. Μαζί του πρόβαλε και η ελπίδα. Οι ξένοι ετοιμάστηκαν να φύγουν. Ο μικρός Ιησούς, αντίκρι με τον Δημά, χαμογελούσαν και παιχνίδιζαν. Μια γαλήνη απλωνόταν στη φτωχική σπηλιά. Ο Ιωσήφ με τον Αχίμ ετοίμασαν τον τετράποδο φίλο μας, το μικρό γαϊδουράκι. Το ταΐσανε, το ποτίσανε. Η χαρά του ήταν μεγάλη. «Και για πού θα τραβήξετε?» ρώτησε ο Αχίμ. «Προς Αίγυπτο», είπε ο Ιωσήφ. «Να περάσει η ταραχή με τον Ηρώδη και μετά θα γυρίσουμε πίσω. Τότε θα έρθω μαζί σας μέχρι ενός σημείου. Θα σας δείξω ένα πέρασμα. Θα κόψετε δρόμο. Σε δύο μέρες θα είστε εκεί». «Ο Θεός να σε ευλογεί, Αχίμ. Το καλό που κάνατε στο παιδί μου, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι για να σας το ξεπληρώσω». Η Εστήρ ετοίμαζε με χαρά λίγο φαγητό για το δρόμο. Φτωχικό, ό,τι είχε. Η κοπέλα ετοίμασε τον μικρό Ιησού. Τον σήκωσε στην αγκαλιά της. «Δημά, φεύγουμε». Το μωρό χαμογέλασε. Τα θεϊκά ματάκια του μικρού Ιησού καρφώθηκαν στα μάτια του μικρού Δημά, σαν να του έλεγε: «Λυπάμαι που φεύγω, μα πρέπει. Πρέπει να ζήσω. Γι' αυτό κατέβηκα στη γη. Για να δώσω τη ζωή μου. Αντάλλαγμα για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Έχω πολύ δρόμο μπροστά μου. Εδώ οι δρόμοι μας χωρίζουν. Όμως να ξέρεις, στο τέλος του δρόμου θα συναντηθούμε». Ξεκινήσανε. Ο ήλιος είχε ανατείλει. Η σπηλιά που διαδραματίστηκαν, αδελφοί μου, όλα όσα διαβάσαμε πριν από λίγο, σύμφωνα με την παράδοση, είναι το σπήλαιο που αναφέραμε για τον Άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη, όπου και τιμάται η Παναγία η Γαλακτοτροφούσα. Επίσης, ο μικρός Δημάς, ο γιος του αρχιληστή Αχίμ και της Εστήρ, αξιώθηκε με τη χάρη του Ελεήμονος Χριστού και της υπεραγίας μητέρας του να μαρτυρήσει πάνω στο Σταυρό μαζί με τον Χριστό, αφού ήταν ο εκδεξιών του Χριστού στη Σταυρωθής. Αυτός πρώτος κέρδισε τον Παράδεισο και μπήκε πρώτος αυτόν. Αφού επιτίμησε τον εξαριστερών του Χριστού στη Σταυρωθέντα ληστή, μετανόησε και εξομολογήθηκε ότι άξε να πάθει για τις πράξεις του. Φώναξε: «Το μνήστητί μου Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου», ακούγοντας από τον Χριστό το «Αμήν λέγωση σήμερον μετεμού έσυ εν το παραδείσου. Η Εκκλησία μας τον τιμά ως Άγιο, δίκαιο και ευγνώμων αληστή, στις 12 Οκτωβρίου. Όταν η Αγία Οικογένεια έφτασε στην περιοχή της Ερμοπόλεως, σε τόπο λεγόμενο Σατίν, μπήκαν σε έναν πελώριο ναό ειδωλολατρών που είχε 365 είδωλα, ένα για κάθε μέρα του χρόνου. Μόλις εμφανίστηκε η Θεοτόκος έχοντας αγκαλιά τον Θεό που είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, όλα τα είδωλα γκρεμίστηκαν και συνετρίβησαν, επαληθεύοντας τον Ισαΐα που για το γεγονός αυτό είπε ότι ο Κύριος θα καθίσει πάνω σε ανάλαφρη νεφέλη και θα έρθει στην Αίγυπτο και θα συστούν τα χειροποίητα αγάλματα των θεών της Αιγύπτου μπροστά στο πρόσωπο του Κυρίου και η καρδιά τους θα νικηθεί. Η Αγία Οικογένεια έμεινε στην Αίγυπτο λίγα χρόνια. Όταν πέθανε ο Ηρώδης και δεν υπήρχε πλέον κίνδυνος, άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε εκ νέου στον Ιωσήφ και του υπέδειξε να επιστρέψει στην Παλαιστίνη. Αντί να εγκατασταθούν στη Βηθλεέμ, που ήταν πολύ κοντά στο Ιεροσόλυμα, όπου ασκούσε ως τύραννος την εξουσία, ως σκληρόκαρδος και άσπλαχνος γιος του Ηρώδη, Αρχέλαος, ο Ιωσήφ έλαβε εντολή να πορευθεί μέχρι την Γαλιλαία και να εγκατασταθεί στο ταπεινό χωριό Ναζαρέτ. Έτσι εκπληρώθηκε η προφητεία ότι Ναζωραίος κληθήσεται, αλλά και η προφητεία του Οσιέ, την οποία επιβεβαιώνει και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου». Σε αυτό το σημείο έχουμε την ευλογία να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας λόγο του Πανοσυλλογιωτά του Αρχιμανδρίτου, πατρός Χρυσοστόμου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου. Τον λόγο αυτό εξασφαλίσαμε ύστερα από άδεια που πήραμε από τον τηλεοπτικό σταθμό Αλφα Κύπρου και την εκπομπή 24 ώρες που παρουσιάζει ο λίαν αγαπητός δημοσιογράφος κύριος Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου. Ευχαριστούμε τόσο το κανάλι Αλφα Κύπρου όσο και τον παρουσιαστή της εκπομπής 24 ώρες κύριο Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου για αυτή την τόσο σημαντική προσφορά προς την εκπομπή μας και ευχόμεθα ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να τους χαρίζει κάθε αγαθό. Ας ακούσουμε τώρα τον λόγο του πατρός Χρυσοστόμου.
1: Ευχαρίστηση και χαρά μεγάλη αυτό το μοναστήρι, το οποίο όταν ήρθα εγώ εδώ τη δεκαετία του 70 ήταν έρημος, ούτε δρόμος, ούτε ηλεκτρικό, ούτε τηλέφωνο, ούτε νερό. Με τη βοήθεια του Θεού, την υπομονή και την επιμονή και εργασία φοβερή, δούλεψα και δουλεύω ακόμη μόνος μου περίπου 10 χρόνια να κουβαλώ νερό για να πιω από την Ιεριχώ με το γάιδαρο. Μετά πήρα ένα ποδήλατο, μετά ένα μηχανάκι, άλλο μηχανάκι, ένα παλιό τζιπ δίχως άδεια και σιγά σιγά πήρα έναν εργάτη και άλλον εργάτη και, γιατί μένα είναι όχι μόνο η διαμόρφωση όλου του χώρου που έχω κάνει και ξενώνες και αυτά, είναι ότι τους θεμπέλιδες πρέπει να τις δίνουμε δουλειά και όχι βοήθεια. Και αυτό το μοναστήρι με τη βοήθεια του Θεού και όπως είπαμε κατά 80% από την Κύπρο, όχι με ευεργέτες μεγάλους, οι μεγάλοι ευεργέτες θέλουν αποδείξεις τριβημένες από την εφορία και να σου δώσουν 10 και να γράψεις 50, μα έχει γίνει τέτοια και από Κύπρο και από Ελλάδα. Από ανθρώπους φτωχούς που δίνουν τα ονόματα για μνημόνευση, για παρακλήσεις και τα ευλογεί ο Θεός γιατί είναι κόπος φτωχών και φτιάχτηκε αυτό το μοναστήρι και φτιάχνουμε, είναι αυτοσυντήρητο και συντηρούμε και άλλα φτώχεια. Αυτά δεν πρέπει να λέγονται, αλλά είναι και πρέπει να είναι και παράδειγμα προς μίμηση. Ότι η Εκκλησία δεν προσφέρει μόνο πνευματικό έργο, πρέπει να αγκαλιάζουμε και τη φτώχεια που υπάρχει πάρα πολύ. Παλαιστίνοι υποφέρουν. Και ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πνευματικά για τους Ορθοδόξους, αλλά και υλικά για τους ετεροδόξους. Γιατί εδώ στην Ιεριχώ είναι λίγοι χριστιανοί, είναι μουσουλμάνοι, οι οποίοι όμως σέβονται και αγαπάνε το μοναστήρι. Να φανταστείτε, όταν έχουμε Πάσχα ή η γιορτή του Αγίου και στέλνει ο Δήμος τη Φιλαρμονική και να βλέπεις μουσουλμάνους να σηκώνουν τη σημαία του Πατριαρχείου, την Κυπριακή και την Ελληνική σημαία. Δεν υπάρχει δηλαδή, ονσορία λέγεται αυτό στα αραβικά, διαφορά μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων. Υπάρχει αγάπη. Αγάπη, γιατί και το Ευαγγέλιο μιλάει μόνο για αγάπη. Όλα μπορείς να τα αγοράσεις. Η αγάπη δεν πουλιέται και δεν αγοράζεται. Θέλει κόπο. Όπως λένε και οι 10 εντολές, αγαπήσεις, λέει, τον πλησίον σου ως εαυτόν. Δυστυχώς όμως εμείς αγαπάμε τον εαυτό μας και αδιαφορούμε για τον πλησίον. Άνθρωποι, λέει, μίλησέ μας για θαύματα, για το αυτό. Δεν κάνω εγώ τίποτα. Και κανείς μας. Τα θαύματα γίνονται από την πίστη του κόσμου. Και πάει το τηλέφωνο συνέχεια. Λέει, παππούλη, πήραμε τηλέφωνο και έγινε. Μα λέω, δεν έγινε από μένα. Και εύχομαι να αξιωθούν όλοι να έρθουν και να προσκυνήσουν στον τόπο που γεννήθηκε, που δίδαξε, που έκανε θαύματα ο Χριστός μας, σταυρώθηκε, έχισε το πανάχαρτο αίμα του και άνοιξε απάνω στο σταυρό τα χέρια του και αγκάλιασε όλους μας. Και εγώ μπήκα σε μοναστήρι από μικρό παιδί, από 11 χρονών. Ήμουν με τους ζηλωτάς πάρα πολύ αυστηρά και δεν έκαναν διάκριση στον μεγάλο ότι έχει περισσότερη δύναμη και στο μικρό. Μόλις έφτασα στη τρίτη γυμνασίου, λέει ο ηγούμενος, φτάνει, ξέρεις να διαβάζεις. Επόμενο, από 11 χρόνια μέχρι 15, όταν διαβάζεις κάθε μέρα ψαλτήρι, παρακλητικές και τέτοια. Και συγκινούμε εύκολα όταν διαβάζω το Ευαγγέλιο και προπάντω τώρα της Μεγάλης Αρακοστής και της Αγίας Εβδομάδος που είναι για τα πάθη του Χριστού. Ξέρετε τι είναι να ζεις στα Ιεροσόλυμα, να διαβάζεις τη ζωή του Χριστού. Και σαν εμένα τώρα 45 χρόνια εδώ, κάθε πιθανή της γης για μένα είναι πιο πολύ ξέρω εδώ πέρι στην Ελλάδα ή και στην Κύπρο που έχω έρθει τόσες φορές. Και να διαβάζεις το Ευαγγέλιο αυτή τη ζωή, την επίγεια ζωή του Χριστού. Πήγα στρατιώτης, υπηρέτησα εκεί στο στρατό, πραγματικά λίγο και πολύ ξέφυγα. Γιατί όλοι έξυπνοι και όλοι μάγκες. Και είχα φάει και 3-4 μήνες φυλακή. Απολύθηκα και εκεί στην Αθήνα είχα γνωρίσει έναν αρχιμαντρίτη και λέει, έλα εδώ στρατιώτη, λέει, πού ξέρεις ήχους και παραήχους, τώρα η φωνή μου έχει χαλάσει. Γιατί μέσα σε αυτό το χάλασμα που λέμε στρατό, απόκτησα και το πάθος, το κάπνισμα, που προσπαθώ να το, όχι να το ελαττώσω μόνο και να το κόψω, αλλά λέω, αυτό είναι για μένα η τιμωρία από το Θεό, γιατί θα μου πεις δικαιολογία είναι να ταπεινώνομαι. Γιατί έτσι ακούς τώρα, έχω ακούσει που δεν έχουν δει. Α, λέει, καπνίζει ο παππούλης και εμείς τον νομίζαμε για Άγιο. Έχουν δίκιο. Γιατί λέει μέσα, ουέ διού το σκάνδαλο έρχεται. Και εγώ σκανδαλίζω και όχι μόνο. Λυπάμαι. Αλλά τι καλό. Όταν απολύθηκα, πήγα στο μοναστήρι, πάω στο γέροντα. Ένα γεροντάκι, ο Χριστόφορος, Άγιος άνθρωπος. Ήταν και άρρωστος με την καρδιά του, έτσι τα τρία μαξιλάρια στο κρεβάτι. Πήγα, του φίλησα το χέρι. Μου λέει, γιατί άργησες, λέει, τόσο στο στρατό. Λέω, γέροντα, είχα, λέω, και λίγο φυλακή. Η πρώτη φυλακή, δεκαήμερος, ήτανε, λέει, συνελήφθη, καπνίζων, αρημανίως, εν το θαλάμο. 40 μέρες, μου λέει, ψωμί και νερό και 150 μετάνοιες και δεν ξέρω εγώ τι. Να πάω, το παίρνω το Facebook από τα χέρια του, λέω, φεύγω, γέροντα. Και πήγα στην Αθήνα, πήγα, βρήκα τον αρχιμαντρίτη, μου έβγαλε διαβατήριο, με έβγαλε αυτό, με έστειλε στα Ιεροσόλυμα, στη Βηθλέμ. Εκεί έγινε μία φασαρία, γιατί παλιά γινόντουσαν φασαρίες για τα δικαιωματικά. Και μέχρι σήμερα, αλλά τώρα γίνονται διάλογοι. Αλλά στους διαλόγους, πάντοτε χαμένοι είμαστε εμείς. Πάρε τον Κυπριακό, πάρε εκεί στην Ελλάδα, με τη Μακεδονία. Την ξεπούλησαν τη Μακεδονία μας, το Μεγάλο Αλέξανδρο, εδώ Άραβες. Άραβες, υπάρχουν χωριά Αράβων και λέει, εμείς είμαστε ελληνικής καταγωγής, απόγονοι του Μεγάλου Αλέξανδρου, γιατί έφυσαν στρατιώτες εδώ. Γι' αυτό και έκανα εγώ κάτω εκεί ένα μεγάλο ψηφιδωτό, που είναι ο χάρτης της Παλαιστίνης και έχει μέσα όπου είναι τα μοναστήρια, έχει τη διαδρομή του Μεγάλου Αλέξανδρου, έχει και τις 12 φυλές του Ισραήλ, γιατί η ιστορία ούτε διαγράφεται ούτε παραγράφεται. Και έγινε μια φασαρία με τους Λατίνους. Πήγα στον Πατριάρχη τότε, ο Μακαριστός ο Βενέδικτος, μπροστά στους Καθολικούς, με έβαλε τις φωνές. Ήταν εκεί ο Μακαριστός ο Θεοδόσιος, ο οποίος λέει, Μακαριώτε, τι λέει να το στείλουμε στον Άγιο Σάββα ένα μήνα εξορία. Δεν τον στέλνουμε, λέει, στον Αβαγεράσιμο που δεν θέλει να πάει κανένας. Μου λέει, θες να πας? Εγώ δεν ήξερα το μοναστήρι, γιατί απαγορευόταν, ήταν όλο ναρκοπαίδια τότε. Λέω, δεν ξέρω που είναι ο Μακαριώτε. Λέει, πάρε να το δεις. Πάρε, λέει, το διάκο μου, διάκος του ήταν ο σημερινός ηγούμενος του Αγίου Σάββα, ένας Άγιος άνθρωπος. Αυτός είναι Άγιος. Εγώ είμαι άγριος. Έχω δώσει ξύλο, έχω φάει ξύλο, εδώ το κεφάλι μου είναι τρύπιο. Από εδώ δεν ακούω, τη μύτη μου τη σπάσανε. Μου λέει Ευδόκιμος, εδώ μου λέει δεν ζει, μου λέει ούτε ο Θεός ούτε ο διάολος. Του λέω πάμε, πάμε. Λέω. Πάμε στον Πατριάρχη, μου λέει το είδε στο Πατριάρχη, λέω το είδα. Μου λέει σ' άρεσε, λέω μάλιστα μακριότητα. Λέει θα πας, μου λέει, για μια τριετία και μετά θα πας σε άλλο καλύτερο και αν θέλεις να συνεχίσεις, μου λέει, και τις σπουδές για το Πατριαρχείο, προωθεί αυτούς που θέλουν να σπουδάσουν. Λέω μακαριότατε, έχω μια ένσταση. Μου λέει τι, θέλεις, μου λέει, λιγότερο από τριετία. Του λέω όχι, θέλω, λέω, να με αφήσετε φόρου ζωής. Μου λέει τι, φόρου ζωής. Σηκώνει τα δυο του χέρια, πατριαρχικά και με ευλογεί και λέει παιδί μου, σου εύχομαι να το κάνεις στο μοναστήρι Όαση. Και πραγματικά η ευχή του μακαριστού Βενέδικτου με τη δουλειά και με την αγάπη του κόσμου έγινε μία όαση. Ήρθα μόνος και παρακαλούσα από το Θεό και τον Άγιο νερό, νερό και έναν άνθρωπο. Έκλεψα νερό από το στρατό και ξανά έκλεψα. Δεν με πιάσανε. Έσκαψα, βρήκα, παράνομα, έγινε νόμιμα. Μου έστειλε ο Θεός και τον Κυριάκο, Κύπριος, την καταγωγή ένας Άγιος. Όταν λέμε Άγιος, όχι γιατί είναι του μοναστηριού και δικό μου παιδί. Ήρθε εδώ τουρίστας με παρέα. Μηχανόβιος ήταν. Σκουλαρίκια είχε, ξέρω εγώ τι είχε και μαλλιά. Εγώ που τον είδα από την πόρτα του μοναστηρίου που μπήκαν το γκρουπ, έλα εδώ σε του λέω θα γίνεις μοναχός του λέω. Πελώσισε μου λέει. Στη διαχείριση και στην οικονομία είναι αυτός. Στις ακολουθίες ήρεμος και καλός δεν ήξερε στην αρχή. Σιγά σιγά. Δηλαδή μου τον έστειλε ο Θεός και ο Άγιος Γεράσιμος και μετά το όνομα Κυριακός. Ο Άγιος Κυριακός ήταν υποτακτικός του Αγίου Γερασίμου. Και είχε υπηρετήσει εδώ, σε αυτή την έρημο. Δεν είναι τίποτα σύμπτωση. Και τώρα που έρχεται το Πάσχα, να γιορτάσουμε όλη την Ανάσταση του Κυρίου μας με αγάπη. Όσο μπορούμε να δίνουμε αγάπη. Και ό,τι παίρνεις, θερίζεις. Αγάπη δίνεις, αγάπη παίρνεις. Αλλά επειδή εμείς είμαστε άνθρωποι που δυστυχώς κάνουμε όρκους και απέναντι στο Θεό και απέναντι στους ανθρώπους, ορκιζόμαστε αιώνια αγάπη ή δεν ξέρω εγώ τι και την άλλη ώρα σβήνει. Υπάρχει και η αχαριστία και πληγωνόμαστε. Αλλά όπως είπαμε, ό,τι κάνεις, είχα ένα γέρο Γαβρίλ στην Ιεριχώ, γεροντάκι, και στα τελευταία του 40 μέρες ήμουν δίπλα του. Πολύ δίπλα του. Είχε καρκίνο και είχε κουφαθεί και 87-88 χρονών. Με είχε κουράσει. Λερωνόταν. Το 85 έγινε αυτό. Λερωνόταν και εγώ σχαίνομαι και να τον κάνω μπάνιο. Μια μέρα είχα κουραστεί τόσο που μίλησα στον εαυτό μου. Και λέω, Θεέ μου, λέω, θα βρεθεί άνθρωπος να με κοιτάξει και εμένα. Και ενώ δεν άκουγε ούτε διάβασε τα χείλη μου, γιατί το είπα ψιθυριστά. Είχε έτσι χοντρή φωνή παρόλα τα γεράματά του, αυτό μου λέει, ό,τι κάνεις θα βρεις. Τρόμαξα. Λέω, τι, ό,τι κάνεις θα βρεις. Αν δεν βρεθούν άνθρωποι, αγγέλους θα στείλει ο Θεός. Χώμα να πιάνεις και μάλαμα να γίνεται. Και εγώ τότε δεν είχα τίποτα. Ό,τι κάνεις θα βρεις και ένα παραπάνω. Λοιπόν, ό,τι κάνουμε δεν πάει χαμένο απέναντι στο Θεό. Όλοι μαζί λέει, νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες, να χαρούμε για την Ανάσταση του Κυρίου μας. Και δεν είναι μόνο η νηστεία, γιατί μπορεί να νηστεύεις, αλλά η γλώσσα σου να σφάζει. Οι λογισμοί είναι άλλο. Αυτό που πληγώνει τον άλλον. Γιατί μπορεί να πει σε έναν, αχ, δεν νηστεύεις ή δεν ξέρει, έκανες εκείνο ή το άλλο. Δεν πρέπει να κρίνουμε ποτέ κανέναν. Όπως κρίνουμε, θα μας κρίνει και ο Θεός και θα μας κατακρίνει. Γι' αυτό όλο αγάπη, να βάζουμε το καλό μπροστά και μετά το ελάττωμα ή το κακό. Χριστός Ανέστη και καλό παράδεισο να έχουμε όλοι μας. Στα σπίτια σας να έχετε υγεία ψυχική, υγεία σωματική, αγάπη και δουλειά. Να είστε ευλογημένοι. Yeah.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ευλογία του Σταυρού στη ζωή μας. Ποια είναι η θέση του Σταυρού στη ζωή της Εκκλησίας, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε φορά, η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε φορά έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Δημήτριο. Ο πατέρας Δημήτριος είναι ιεροκήρυκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Την ευχή σας, πατέρα Δημήτριο, μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Του Κυρίου την ευχή να έχουμε, χαίρετε, και να ζητήσουμε και την ευχή του Αρχιεπισκόπου μας.
0: Βέβαια.
1: Γιατί η εκπομπή γίνεται με την δική του ευχή και τη δική του ευλογία.
0: Έτσι είναι, βέβαια.
1: Ευχαριστώ πολύ, για την
0: ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Και κοντά μας είναι και ο κύριος Γεώργιος Φουκαδάκης, είναι θεολόγος συγγραφέας. Καλησπέρα, κύριε Φουκαδάκη.
2: Καλησπέρα.
0: Μεγάλη μας χαρά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση να είμαι εδώ κοντά σας.

0: Να συζητήσουμε για το Σταυρό. Πατέρα Δημήτρη, να ξεκινήσουμε με εσάς. Η ευλογία του Σταυρού στη ζωή μας, ναι, είναι ο τίτλος που δώσαμε. Άρα και ένα κομμάτι θα λέγαμε το ιστορικό Σταυρός του Χριστού, αλλά κυρίως μας ενδιαφέρει πώς φαίνεται η ευλογία του στη ζωή μας. Να πούμε λίγα λόγια εισαγωγικά.
1: Ναι. Γνωρίζουμε ότι ο Σταυρός είναι το σύμβολο της θυσίας και της νίκης.
0: Ναι.
1: Είναι, στην αρχή υπήρξε ένα σύμβολο ιδεχθές, διότι γνωρίζουμε ότι εκεί πάνω, επάνω στο Σταυρό, έβρισκαν το θάνατο οι κακούργοι, οι ληστές, οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν επικίνδυνοι για την κοινωνία. Όμως αυτό το σύμβολο, από σύμβολο θανάτου, σύμβολο καταδίκης, έγινε σύμβολο θυσίας, σύμβολο ζωής και είναι το ιερότερο σύμβολο της χριστιανοσύνης. Ξεκουράζει τον άνθρωπο, σώζει τον άνθρωπο, γιατί ο Σταυρός είναι εκείνο το σύμβολο που οδηγεί στην Ανάσταση. Άλλωστε, χωρίς Σταυρό, Ανάσταση δεν θα υπήρχε και δεν υπάρχει Ανάσταση. Ο Σταυρός αντλεί τη δύναμη από τον σταυρωμένο Ιησού Χριστό, ο οποίος σταυρώθηκε επάνω και έδωσε τη ζωή του για να σώσει πανγενή τον Αδάμ, δηλαδή να σώσει όλο το γένος των ανθρώπων από την αμαρτία. Έτσι λοιπόν αυτή η αγιαστική δύναμη την οποία πήρε από τον ίδιο το Θεό, από τον ίδιο το Χριστό ο Σταυρός, είναι αυτό το αντίδοτο που δίδει ο Θεός στους ανθρώπους. Ο Σταυρός λοιπόν δίνει την πραγματική χαρά αλλά και τη χάρη στους ανθρώπους. Και έτσι οφείλουμε να τον έχουμε όχι απλά ως ένα σύμβολο αλλά καταφυγή, διότι είναι καταφυγή, είναι η δύναμη των χριστιανών, μια δύναμη που αντλεί από τον Χριστό, και θα λέγαμε ότι έχει και ηθική σημασία, γιατί ο πιστός, φέρνει τον προσωπικό του σταυρό στη ζωή του.
0: Βέβαια, ναι.
1: Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είπε ότι εκείνος που επιθυμεί να τον ακολουθήσει και να γίνει πραγματικός μαθητής του, οφείλει να σηκώσει το δικό του σταυρό. Ως τις θέλει ο πίσω μελθεί, να απαρνηθάς τον εαυτό, να απαρνηθεί τον εαυτό του, δηλαδή τον παλιό εαυτό του, να απαρνηθεί τα πάθη του, τα λάθη του, και με αυτόν τον τρόπο, διότι είναι δύσκολο ο άνθρωπος να απαρνηθεί τον εαυτό του. Είναι δύσκολο να απαρνηθεί τα λάθη της ζωής του, τα πάθη του. Όμως μόνο με αυτόν τον τρόπο οδηγείται στην Ανάσταση.
0: Ναι.
1: Η θέα λοιπόν του Σταυρού οδηγεί στην Ανάσταση.
0: Μάλιστα. Είπατε δύσκολο να απαρνηθεί τον εαυτό του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σταυρώνει τον παλαιό εαυτό.
1: Σταυρώνει τον
0: για
1: παλαιό,
0: να απαρνηθεί τον εαυτό, τι εννοούμε.
1: Τον παλαιό εαυτό του. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος έχει μία ροπή προς την αμαρτία.
0: Ναι.
1: Και αυτή η ροπή είναι γλυκιά.
0: Ναι.
1: Άρα, δυσκολεύεται ο άνθρωπος. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα όμως. Να δει την αλήθεια. Μια αλήθεια που προσφέρεται από τον ίδιο τον Χριστό. Mm. Όταν απαρνηθεί τον εαυτό του, όταν αφήσει τον παλαιό εαυτό του και ενδυθεί το νέο, που είναι η πραγματική, η φυσική ζωή του ανθρώπου, διότι ο άνθρωπος πλάστηκε από τον Θεό για να είναι αθάνατος, αλλά ήταν και εκτός της αμαρτίας. Η αμαρτία εισήλθε στον άνθρωπο αργότερα. Αυτή λοιπόν την αμαρτία μας βοηθά ο Σταυρός και η δύναμή του, που είναι ουράνια δύναμη, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, να φωτιστούμε και να οδηγηθούμε εκεί που ο Θεός επιθυμεί για το δικό μας καλό, να ζήσουμε πραγματικά και ουσιαστικά. Νομίζω ότι η δύναμη του Σταυρού είναι τόσο ισχυρή, γιατί είναι το, όπως είπαμε προηγουμένως, το ιερότερο σύμβολο, το σύμβολο που θανατώθηκε πάνω ο Θεός, αλλά εντός εισαγωγικών θανατώθηκε. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο έδωσε την πραγματική ζωή και μας χάρισε και την δική του Ανάσταση. Βλέπουμε και στις εικόνες,
0: ναι,
1: ότι στις ορθόδοξες εικόνες της Αναστάσεως δεν αναφέρεται η Ανάσταση του Χριστού, αλλά απλώς η Ανάσταση, για να δείξει ότι σώζει ο Θεός όλο το γένος των ανθρώπων με τη δική του Ανάσταση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά και στη συνέχεια. Κύριε Φουκαδάκη, εμείς ξέρουμε τις λέξεις Γολγοθάς. Ανέβηκε το Γολγοθά, πήρε το Σταυρό, τον βοήθησε ένα πρόσωπο την ώρα που ανέβαινε τον Κύριο. Η Σταύρωση πού έγινε ακριβώς και γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία αυτό το μέρος όπου σταυρώθηκε?
2: Να πούμε ότι είναι ο θρίαμβος της αγάπης του Θεού επάνω στο Σταυρό. Είναι κάτι το αδιανόητο, γι' αυτό χαρακτηρίστηκε ως σκάνδαλο για τους Ιουδαίους και μορία, κάτι το ανόητο δηλαδή για τους Έλληνες, πως ο Θεός μπαίνει στην ανθρώπινη ιστορία και σταυρώνεται. Ο Γολγοθάς λοιπόν είναι το μέρος στο οποίο οδηγείται και άρει το βαρύ σταυρό, γιατί είναι ο σταυρός των αμαρτιών όλου του ανθρώπινου γένους. Οδηγείται λοιπόν εκεί, κοντά στον Πανάγιο Τάφο. Σήμερα όλα αυτά έχουν αποκαλυφθεί. Έχει βρεθεί το σημείο που ήταν από την Αγία Ελένη. Από το 326 μετά Χριστόν έχει βρεθεί το σημείο που έγινε η Σταύρωση του Κυρίου μας. Βρέθηκαν τότε και οι άλλοι δύο σταυροί. Αναγνωρίστηκε από τη θαυματουργία του, την άμεση θαυματουργία, την ευωδία ανάμεσα σε βασιλικούς. Και έτσι αναγνωρίζεται και σήμερα. Είναι λοιπόν το σημείο στο οποίο ο Κύριος εταπείνωσε τον εαυτό του, γινόμενος υπήκοος έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Και είναι το σημείο το οποίο δημιουργεί μια μεγάλη μεταστροφή στην ανθρώπινη κοινωνία. Ο άνθρωπος μπορεί να ελπίζει. Ιδού γάρ ήρθε, λέμε, δια του σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Έρχεται η χαρά γιατί νικέται ο θάνατος. Είναι πράγματι το φοβερότερο γεγονός της ανθρώπινης ύπαρξης μαζί με το γεγονός της Ανάστασης. Ο Άδης νενέκρωται, ανοίγουν οι πύλες του Παραδείσου και ο θάνατος νικέται. Οπότε είναι όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν πάνω στο Γολγοθά. Είναι κοντά στο
0: ύψωμα, ένας λόφος.
2: Είναι ένας λόφος που ο βράχος σκίζεται εκείνη τη στιγμή από το μεγάλο σεισμό, όταν ο Κύριος παραδίδει το πνεύμα του. Είναι, βιώνει μια μοναξιά, γιατί λίγοι τον ακολουθούν, ο Ιωάννης, η Παναγία μας και οι Μυροφόρες. Βιώνει αυτή την μοναξιά, αλλά βιώνει την μετάνοια ενός ληστή, δηλαδή ανάμεσα σε αυτό το γεγονός. Είναι ένα σημαντικό γεγονός και γίνεται ο πρώτος ο οποίος μπαίνει στο παράδεισο, ανοίγει η πύλη του παραδείσου. Έτσι λοιπόν γίνονται συγκλονιστικά γεγονότα και εκείνη τη στιγμή. Γεγονότα τα οποία είχαν προτυπωθεί στην Παλαιά Διαθήκη. Αν μπορούσαμε να πούμε, αν θέλετε να πούμε κάτι για τις προτυπώσεις. Δηλαδή είναι το ξύλο της ζωής στον παράδεισο. Είναι η ράβδος με την οποία ο Μωυσής χαράζει το σημείο του σταυρού, γι' αυτό λέμε «Σταυρών χαράξας Μωυσής», επευθείας ράβδο, ναι, την Ερυθρά, ανοίγοντας την Ερυθρά θάλασσα. Είναι ο σταυρός ο οποίος νικά και βλέπουμε στη μάχη με τους Αμαλικίτες. Είναι ο Μωυσής, όταν τα χέρια του είναι σε σημείο σταυρού, βλέπουμε να νικάει ο λαός και γι' αυτό αναγκάζονται δύο, ο Αρών και ο Όρ, να στέκονται και να του κρατάνε τα χέρια, να νικήσει τελικά ο λαός. Επομένως βλέπουμε ότι με το Σταυρό υπάρχει αυτή η ευωδία και γι' αυτό αργότερα, θα το συνεχίσουμε μετά, βλέπουμε ότι είναι σημαντικό στον άνθρωπο να έχει επάνω το Σταυρό. Όλα μέσα στην Εκκλησία είναι σταυροαναστάσιμα. Το κυρίαρχο σε όλη την πορεία και των Αγίων και της Παναγίας μας που βιώνει κάτω από το Σταυρό αυτό το μαρτύριο, αυτή τη ρομφαία,
0: Ναι.
2: Με τη Σταύρωση το κυρίαρχο είναι ο Σταυρός μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Και γι' αυτό λέγεται ότι και η ίδια προτυπώνει το σημείο του Σταυρού όταν επιστρέφει από την Ορεινή, όταν μετά από 3 μήνες παραμονής, προτυπώνει βάζοντας το χέρι της στο μέτωπο, στο χώρο της κοιλίας που είναι σαρκωμένος ο Ιησούς, και ζητάει δεξιά και αριστερά τη βεβαιότητα των Αγίων Αγγέλων για τη μαρτυρία ότι πρόκειται για το σαρκωμένο Λόγο του Θεού. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν τη δύναμη του Σταυρού, την ωραιότητα της Εκκλησίας. Είναι η σοφία για τον κόσμο, αυτή η μορία του κόσμου γίνεται σοφία μέσα στην Εκκλησία, η ωραιότητα της Εκκλησίας. Και γι' αυτό βλέπουμε και ο Απόστολος Παύλος δεν καυχαίεται για κάτι άλλο, για τη θαυματουργία του, για τον αγώνα, λέει καυχαίμαι για το Σταυρό. Αυτό είναι το σημείο της καύχησης.
1: Οφείλουμε να πούμε, επειδή βρισκόμαστε και την περίοδο αυτή που είναι η νηστεία, βρισκόμαστε στην περίοδο της νηστείας, ότι κατά τον χρόνο της νηστείας, μάλλον να το πω καλύτερα, η Εκκλησία προβάλλει το Σταυρό αυτή την περίοδο, την περίοδο της νηστείας, γιατί μπορεί να εμφανιστεί στους πιστούς ανθρώπους κόπωση σωματική, νοχέλια ψυχική, και ο Σταυρός είναι εκείνο το μέσον που απελευθερώνει τον άνθρωπο και του δίνει δύναμη. Είναι, για να δώσω ένα παράδειγμα, όπως όταν ένας άνθρωπος ανεβαίνει πάνω σε ένα βουνό και φτάνει στο τέρμα, εμείς, ποιο είναι το δικό μας το τέρμα, είναι η Ανάσταση.
0: Ναι.
1: Κοντοφθάνουμε την Ανάσταση. Έτσι λοιπόν του δίνει δύναμη, αντλεί δύναμη ο πιστός άνθρωπος όταν ατενίζει το Σταυρό, και γι' αυτό τον λόγο και η Εκκλησία τον προβάλλει και τον τοποθετεί στο μέσον του ναού. Γνωρίζουμε ότι την περίοδο αυτή είναι και η Κυριακή της Σταυροπροσκύνησης.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτή λοιπόν την ημέρα οι πιστοί άνθρωποι λαμβάνουν χάρη, αντλούν χάρη από τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού, και γι' αυτό η Εκκλησία τον δίνει, τον χαρίζει θα λέγαμε στους ανθρώπους ως δωρεά, για να ατενίσουν την Ανάσταση την οποία ποθούν και επιζητούν.
0: Ναι, κύριε Φουκαδάκη, να ρωτήσω, ο Χριστός έπρεπε οπωσδήποτε να σταυρωθεί? Δεν μπορούσε να πεθάνει με έναν άλλο τρόπο? Γιατί πρέπει να υπάρχει ο Σταυρός? Και μέσα από εκείνο βέβαια το έχουμε και εμείς στη ζωή μας όταν λέμε σταυρική θυσία.
2: Θα λέγαμε ότι ο ίδιος ο Κύριος επέλεξε ως το σημείο του να είναι ο Σταυρός.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα αν ανατρέξουμε το τι ήταν αυτό το ξύλο του Σταυρού, είναι, σύμφωνα με την ιστορία του, είναι ένα ξύλο το οποίο το άφησαν οι άγγελοι που επισκέφτηκαν, οι τρεις άγγελοι που επισκέφτηκαν τον Αβραάμ.
0: Τον Αβραάμ.
2: Άφησε λοιπόν αυτό το ξύλο. Αυτό το ξύλο δόθηκε στη συνέχεια στο Λότ, στον αδελφό του, ο οποίος μετά από μια μεγάλη αμαρτία θέλησε να δει αν συγχωρεθεί από το Θεό.
0: Ναι.
2: Και του δίνει ο Αβραάμ αυτό το ξύλο, το οποίο είχαν αφήσει οι άγγελοι, και του λέει να το ποτίζεις, και αν πραγματικά αυτό βλαστήσει, ένα ξερό ξύλο, τότε θα δεις ότι ο Κύριος θα συγχωρέσει. Γιατί είναι βέβαιο ότι ο Κύριος θα συγχωρέσει, ασχέτως ότι είχε κάνει κάποια μεγάλη αμαρτία. Είναι από κέδρο, κυπαρίσι και πεύκο. Mm. Και αυτό λοιπόν το ξύλο έγινε δέντρο, βλάστησε, και αργότερα το έκοψαν όταν χτιζόταν ο ναός του Σολομώντα. Θέλησε λοιπόν, μάζεψαν διάφορα ξύλα, και ανάμεσα αυτά ήταν αυτό το μεγάλο ξύλο για να το χρησιμοποιήσουν για τον ναό. Οπότε επιχείρησαν να το χρησιμοποιήσουν, αλλά όπως και να το έβαζαν δεν χώραγε. Mm. Και το παραπέταξαν αυτό το ξύλο. Αυτό λοιπόν αργότερα, αυτό το παραπεταμένο ξύλο, ζητάει ο Καϊάφας να φτιάξει το Σταυρό του Κυρίου μας.
0: Α, μάλιστα.
2: Και έτσι λοιπόν αυτή είναι η ιστορία. Δηλαδή από ένα ξύλο το οποίο ήταν παραπεταμένο γίνεται ακρογωνιαίος λίθος για την Εκκλησία, και μάλιστα παίρνει μεγάλη ευλογία, γιατί η ευλογία, όπως είπε ο πατέρας Δημήτριος, δίνεται από το ότι ποτίστηκε από το αίμα του Κυρίου μας πάνω στο Σταυρό. Και αποκτά την ευωδία αυτή, τη χάρη, τη θαυματουργία. Να πούμε ότι αναγνωρίζεται αυτό το ξύλο, το αρχικό ξύλο του Αβραάμ θα λέγαμε, αναγνωρίζεται από το ότι και ένα μικρό κομματάκι να είναι, βλέπουμε ότι βουλιάζει μέσα στο νερό. Ακολουθεί δηλαδή αντίθετο νόμο από την βαρύτητα. Όταν το βάλουν, το έχουν πολλές φορές βάλει στο νερό και βουλιάζει.
0: Έχει φωτιστεί
2: με το αίμα του Κυρίου. Έχουμε το μεγαλύτερο κομμάτι τιμίου ξύλου, το οποίο βρίσκεται στη Μονή Ξυροποτάμου του Αγίου Όρους και έχει σημάδια από το καρφί και από το αίμα του Κυρίου. Και έτσι λοιπόν έχει μοιραστεί αυτό το ξύλο, το οποίο διάλεξε ο ίδιος ο Κύριος να είναι μια ευλογία και να σηματοδοτήσει το σημείο του Σταυρού αργότερα. Γι' αυτό και εμείς κάνουμε το Σταυρό μας σε κάθε περίπτωση.
0: Ναι, ναι.
2: Παντού να γίνεται ο Σταυρός με σωστό τρόπο για να πάρει κανένας την ευλογία από αυτό το αρχικό ξύλο, το οποίο τελικά μεταποιήθηκε, θα λέγαμε, με την παρουσία του Κυρίου.
0: Τις προτυπώσεις που αναφέρατε, της Παλαιάς Διαθήκης, τις αναφέρατε για να πούμε τι, ότι από πολύ παλιά, αιώνες νωρίτερα, είχαν δει το Σταυρό οι προφήτες, ή και αυτοί σήκωσαν ένα Σταυρό ανάλογο? Ναι.
2: Είναι το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Δηλαδή ο Κύριος προγνωρίζει και έχει προσχεδιάσει το ποια θα είναι η πορεία της ιστορίας έως τα έσκατα, έως το τέλος. Και σε αυτή την πορεία λοιπόν αυτές προτύπωσαν το μυστήριο του Σταυρού, ότι θα ακολουθούσε ο Σταυρός.
0: Μάλιστα.
1: Να μην ξεχνάμε ποτέ, βέβαια, γιατί μιλάμε πάντοτε για το Σταυρό, να μην ξεχνάμε όμως ποτέ ότι δια του Σταυρού ήλθε η Ανάσταση στον κόσμο. Συνδέεται ο Σταυρός με την Ανάσταση. Και αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχουν τόσα πολλά τροπάρια μέσα στην Εκκλησία μας που μιλούν για την σημασία και για τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού.
0: Ναι.
1: Είναι σωστό όταν ομιλούμε για το Σταυρό να μην λέμε απλά ο Σταυρός. Είναι ο Τίμιος Σταυρός. Είναι ο Ζωοποιός Σταυρός. Είναι, το, όπως είπε ο Κύριος Καθηγητής, το ξύλον της ζωής. Είναι δηλαδή εκείνο το ιερό σύμβολο το οποίο δίνει την πραγματική ζωή στους ανθρώπους δια της δυνάμεως του Ιησού Χριστού. Είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και από την εποχή εκείνη οι πιστοί άνθρωποι τιμούν αυτό το ιερό σύμβολο της χριστιανοσύνης. Άρα, δίχως Σταυρό, Ανάσταση δεν υπάρχει. Δίχως αλλαγή, Ανάσταση δεν γίνεται. Δίχως μετάνοια, δεν μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί. Μας καλεί λοιπόν ξανά σε μετάνοια. Αυτή είναι η δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Μας οδηγεί στην πραγματική ζωή. Και η πραγματική ζωή είναι εκείνη που βάδισε ο ίδιος ο Χριστός.
0: Αναφέρατε στην σταυροπροσκύνηση.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε το σταυρό στο κέντρο, είπατε,
1: στο
0: αν δεν
1: κέντρο,
0: κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Αυτό γιατί συμβαίνει? Να δείξουμε τι?
1: Ο σταυρός είναι το κέντρο της ζωής του ανθρώπου. Μπορούμε να αναφέρουμε βέβαια εδώ ότι υπάρχει και άλλη μία εορτή που ύψωση του Τιμίου Σταυρού, η οποία είναι παλαιότερη.
0: Παλαιότερη
1: από την εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως. Γνωρίζουμε ότι τον 4ο αιώνα βρέθηκε ο Τίμιος Σταυρός από την Αγία Ελένη.
0: Μάλιστα.
1: Και ουσιαστικά είναι, θα λέγαμε, ένα παράδειγμα, όπως τότε υψώθηκε από τον Πατριάρχη στα Ιεροσόλυμα για να τον δουν οι άνθρωποι και να λάβουν την ευλογία. Είναι μια προτύπωση, μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, υψώνεται ο Σταυρός για να φανεί στους ανθρώπους, για να προσκυνήσουν, για να τον δουν όλοι, για να τον ατενίσουν, για να λάβουν αυτή τη χαρά. Γιατί ο Σταυρός για εμάς τους χριστιανούς δεν δείχνει το θάνατο.
0: Ναι.
1: Αλλά φανερώνει τη ζωή. Είπα στην αρχή ότι δεν είναι ένα όπλο εναντίον των ανθρώπων, εναντίον της ζωής των ανθρώπων, αλλά είναι το αίτητο τρόπαιο, είναι το αίτητο όπλο κατά των δυνάμεων των δαιμόνων, κατά της δύναμης του κακού. Ουσιαστικά απελευθερώνει. Είναι ένα όπλο το οποίο απελευθερώνει τους πιστούς ανθρώπους και γενικότερα την ανθρωπότητα.
0: Μάλιστα. Κύριε Φουκαδάκη, πολλοί άνθρωποι λένε ότι σηκώνουν ένα σταυρό και έχουν το σταυρό τους. Πολλές φορές όμως, μόνο και μια δυσκολία, τη λέμε σταυρό, ενώ μπορεί να μην είναι τελικά σταυρό. Η Εκκλησία με ποιο γνώμονα κάτι το ονομάζει πραγματικά σταυρό και όχι κάτι άλλο που ήρθε δευτερευόντως στη ζωή μας.
2: Ναι, ότι ποικίλουν οι προσωπικοί σταυροί. Δηλαδή, ο Θεός και άλλον επιτρέπει ένα βαρύτερο σταυρό. Ο ίδιος, ο Κύριος σήκωσε, είπαμε, τον αβάσταχτο σταυρό των αμαρτιών των ανθρώπων. Επομένως, σε άλλον, για δικούς του προσωπικούς λόγους, θα λέγαμε, άβυσσου τα κρίματα του Θεού, το γιατί επιτρέπει σε ένα πιο ελαφρύ σταυρό, σε ένα άλλο ένα βαρύτερο. Μπορεί να είναι ο σταυρός μια αποτυχία στη ζωή, να είναι η ασθένεια ή ο πόνος, μια οικονομική δυσκολία, οικογενειακή. Δεν ξέρουμε λοιπόν γιατί ο Θεός επιτρέπει, πέρα από τις προσωπικές επιλογές μας,
0: ναι,
2: που μπορεί μια λάθος επιλογή να φέρει ένα σταυρό, που δεν είναι, θα λέγαμε, ο σταυρός που στέλνει ο Κύριος. Επομένως, ο καθένας πρέπει να γνωρίσει ποιος είναι ο δικός του σταυρός, να τον σηκώσει αγόγγιστα και να προχωρήσει. Για άλλον παράδειγμα είναι ο σταυρός του μοναχισμού.
0: Του μοναχισμού.
2: Του μοναχισμού. Είναι ένα σταυρός.
0: Να γίνει μοναχός και οι δυσκολίες που περνάει εκεί. Ναι.
2: Όσοι θέλει ο πίσω μου ελθεί, απανησάς το εαυτόν και αρά το σταυρόν αυτού. Είναι ένα σταυρός που σηκώνει ο μοναχός, ένα σταυρός μέσα στην οικογένεια. Να αναγνωρίσει ο καθένας ποιος είναι ο δικός του και να, αν τον ακολουθήσει αγόγιστα, θα ωφεληθεί πολύ και θα οδηγηθεί στο ζητούμενο που είναι να φτάσει στην σωτηρία, στην πίστη και την υπέρβαση του θανάτου.
0: Μάλιστα. Να πείτε,
1: ναι. Ο σταυρός είναι ένα μυστήριο. Και αυτό το μυστήριο θα λέγαμε ότι φανερώνει τη θεϊκή μεγαλειότητα. Ξέρετε ότι αυτό το οποίο έκανε ο άνθρωπος να σταυρώσει τον Ιησού Χριστό είναι μια αθλειότητα, να μου επιτρέψετε να πω. Ο άνθρωπος ήθελε να θανατώσει τον Θεό. Αυτό είναι μια αθλειότητα. Όμως μέσα από αυτήν την αθλειότητα του ανθρώπου φανερώνεται η θεϊκή μεγαλειότητα. Γι' αυτό δίδεται και η συγχώρηση. Μπορούμε να πούμε ότι ο τόπος του Σταυρού, δηλαδή το σημείο του Σταυρού, συνάπτει τον χρόνο με την αιωνιότητα.
0: Τον χρόνο, την αιωνιότητα. Να πείτε, κύριε Φωτεινή.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε και το εξής, ότι πέρα από τον ατομικό σταυρό, έχουμε και κάτι ιδιαίτερο μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Οι Άγιοι σηκώνουν δικούς τους μεγάλους σταυρούς. Παράδειγμα, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Προφύριος με πλήθους ασθενειών και ζήταγαν και το σταυρό των άλλων. Καταλάβαιναν ότι ορισμένοι άνθρωποι δεν μπορούσαν να σηκώσουν μέσα στην οικογένειά τους το δικό του σταυρό της ασθένειας,
1: της
2: δυσκολίας και ζήταγαν και τους δικούς του σταυρού. Και μάλιστα βλέπουμε και από πολύ νωρίς, δηλαδή και ο Άγιος Προφύριος από πολύ νωρίς στο Άγιο Όρος έφηβος ζητάει για να κατανοήσει το σταυρό του Κυρίου να του δώσει ο Κύριος μια ασθένεια.
1: Αυτή είναι και η μεγαλοπρέπεια των Αγίων Ανθρώπων του Θεού.
0: Δηλαδή, ζητάει και το σταυρό του άλλου,
1: και το σταυρό των άλλων ανθρώπων, τις δυσκολίες. Αυτό δείχνει και το ήθος όχι μόνο εκείνων των ανθρώπων, των Αγίων Ανθρώπων του Θεού, αλλά γενικά το ήθος του κάθε χριστιανού, του κάθε πιστού. Γιατί τι είναι οι πιστοί οι άνθρωποι? Εμείς δηλαδή που λέμε και ισχυριζόμαστε ότι πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, στον Θεό, να πάρουμε και το βάρος των άλλων, να δεχθούμε αυτές τις δυσκολίες των ανθρώπων. Δηλαδή η μεγάλη αγάπη που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, η αυταπάρνηση,
0: ναι, για να ζητήσει το σταυρό του αλλονού, μεγάλη αγάπηση.
1: Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ερμηνευθεί.
2: Ναι, να μην αφαιθεί κανένας μόνος
1: δεν μπορεί
2: σε αυτό το σταυρό.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Οι άνθρωποι της σύγχρονης εποχής αυτό δεν μπορούν να το δεχτούν.
0: Ναι, γιατί ο καθένας και τον εαυτό του και τη δική του ευμάρεια καλοπέραση. Έχουμε τηλεφωνικά κοντά μας. Είναι ο πατέρας Θεμιστοκλής Χριστοδούλου. Ο πατέρας Θεμιστοκλής είναι προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών στην Αθήνα. Πατέρα Θεμιστοκλή, την ευχή σας. Καλησπέρα από την Κρήτη.
3: Κυρίου, να είστε καλά. Οι αδελφοί μας, οι κριτικοί, να είναι πάντα καλά όλοι τους.
0: Βέβαια, συζητούμε εδώ μαζί με τον πατέρα Δημήτριο και τον κύριο Φωκαδάκη, θεολόγο συγγραφέα. Μιλούμε για το Σταυρό. Ο τίτλος της εκπομπής μας είναι «Η ευλογία του Σταυρού στη ζωή μας». να μας πείτε πώς μπορεί να γίνει ευλογία ένα σταυρός, ένα βάσανο σήμερα.
3: Κοιτάξτε, ταπεινά φρονώ δεν άκουσα όλη τη συζήτηση που έγινε μεταξύ σας, αλλά θα ήθελα να μεταφέρω στην αγάπη ο σταυρός είναι η μίμηση του Χριστού μας. Ναι. Δηλαδή, εάν δεν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε δοκιμασία στη ζωή μας, περιπέτεια, ασθένεια, θάνατο, οτιδήποτε απασχολεί τον άνθρωπο μέσα από το πρίσμα του Χριστού, νομίζω ότι εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, ασυνέπεια στην πίστη. Γι' αυτό και ο Σταυρός βιώνεται μόνον στην προοπτική του Χριστού, δηλαδή να έχουμε μπροστά μας το παράδειγμα του Χριστού μας, για να μπορούμε να σηκώσουμε όλα όσα αντιμετωπίζουμε ως άνθρωποι επάνω σε αυτή τη γη. Διότι χωρίς το Σταυρό δεν θα μπορούμε να φτάσουμε οπωσδήποτε και στην Ανάσταση, διότι ο Σταυρός έχει μία προοπτική. Είναι να φτάσουμε στην Ανάσταση του Χριστού μας. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να περάσουμε μέσα από το Σταυρό.
0: Ναι, αυτή η αλήθεια τονίστηκε και από τους συνομιλητές μας, ότι οδηγεί στην Ανάσταση, αλλά πρέπει να περάσουμε από το Σταυρό. Ήθελα να σας ρωτήσω μία σταυρική κατάσταση σήμερα. Την προκαλούμε εμείς χωρίς να το καταλαβαίνουμε ή έρχεται από μόνη της?
3: Κοιτάξτε να δείτε, πολλές φορές ο άνθρωπος δεν μπορεί να μεταφράσει αυτό που έρχεται στη ζωή. Είτε από την ευλογία του Θεού μας, είτε από τη χάρη του Θεού, είτε ως να μας δοκιμάσει ο ίδιος ο Κύριός μας, είτε από τις ίδιες τις αμαρτίες μας. Ποιος μπορεί να τα διακρίνει όλα αυτά τα πράγματα? Δεν είναι εύκολη η προσέγγιση όλων των πραγμάτων να δίνουμε εύκολες απαντήσεις. Δεν είμαστε και ορθολογιστές. Ναι. Είμαστε, όταν πιστεύει ο άνθρωπος, τα δέχεται όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη ζωή του ως μια παρουσία σταυρική στη ζωή του. Δεν προσπαθεί να εξιχνιάσει, δηλαδή μπορεί να κάνει κάποια περισυλλογή, να σκέπτεται ότι μπορεί να δυσαρέστησε τον Θεό μας, μπορεί πολλά πράγματα έτσι να βάζει στο μυαλό του, μόνο έτσι την προοπτική της μετάνοιας. Και νομίζω ότι ωφελείται πάρα πολύ ο άνθρωπος. Πώς λέγανε οι ασκητές, ας πούμε, αυτό που διαβάζουμε μέσα στα γεροντικά, δώσε πόνο, ας πούμε, έλεγαν στο Θεό. Ενώ πονούσαν, ζητούσαν ακόμη να βιώσουν ακόμη περισσότερο πόνο. Πώς θα μπορούμε σήμερα να πούμε, ας πούμε, σε παιδιά, σε νέους ανθρώπους που μας ενδιαφέρει οπωσδήποτε η διδασκαλία του Χριστού να γίνεται ένα βίωμα και πράξη στην ουσία στους νέους ανθρώπους, όταν δεν τους διδάξουμε τη ζωή? Δεν έχει μόνο επιτυχίες, έχει και αποτυχίες. Και όλα αυτά πρέπει να τα βρίσκουμε σε αυτήν την διάσταση, να σκεφτόμαστε ότι είναι ένα σταυρός, μια περιπέτεια στη ζωή μας, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να βγούμε νικητές. Που έλεγε ένα παιδί, ας πούμε, λέει, έχω μια καλή εμπειρία από τον πατέρα μου. Λέω, ποια είναι αυτή, παιδί μου, η εμπειρία σου? Λέει, μας έμαθε ο πατέρας μας να προχωρούμε μπροστά, ατενίζοντας πάντα στη μορφή του Χριστού, και όταν, λέει, πέφτουμε, κληρονόμαστε ή, ας πούμε, αποτυχάνουμε στη ζωή μας σε κάποιο στόχο που έχουμε βάλει, λέει, να ξανασηκωνόμεθα, να πλαινόμεθα και να προχωράμε μπροστά. Εάν η ζωή είναι μόνο επιτυχίες, τότε ποιο το όφελος? Εάν η ζωή είναι και μόνο αποτυχίες, ποιο το όφελος της ζωής? Υπάρχει αυτή η πάντοτε, θα έλεγαμε, μια αναλλαγή στη ζωή μας. Από κάποτε κλαίμε, κάποτε γελάμε, κάποτε έχουμε λιακάδα, κάποτε έχουμε οπωσδήποτε συννεφιά. Όλο αυτό είναι μια πορεία ζωής που δεν πρέπει οπωσδήποτε ο άνθρωπος, ιδιαίτερα αυτός που προσεγγίζει και είναι κοντά στο Θεό, δεν πρέπει να χάνει αυτήν την ελπίδα που δίνει ο Χριστός.
0: Είπατε μία φράση πολύ σημαντική, πώς μπορούμε να διδάξουμε τους νέους, αν δεν σηκώσουμε εμείς το σταυρό το δικό μας ή δεν τους δείξουμε πώς σηκώνουμε το σταυρό. Ίσως είναι η καλύτερη διδαχή για τους νέους αυτό.
3: Κοιτάξτε το παράδειγμα. Το παράδειγμα της οικογένειας, πολύ σημαντικό. Τώρα μιλάμε για μια διαλυμένη οικογένεια σήμερα, 2026 έτη μετά Χριστόν. Για ποια οικογένεια μιλάμε? Ποιος θεσμός της κοινωνίας στηρίζει αυτήν την διάσταση της οικογένειας στην χριστιανική έτσι, πορεία, όπως την έχουμε διδαχθεί? Όλα είναι υποδιάλυση. Δηλαδή πολλοί άνθρωποι και νέοι που μας πλησιάζουν δεν έχουν την αίσθηση τι είναι πραγματικά η οικογένεια. Βλέπουν μια σχάση μεταξύ των σχέσεων των γονέων. Βλέπουν μια σχάση μεταξύ των παππούδων, των γιαγιάδων τους, με τους γονείς τους. Βλέπουν, ας πούμε, με τα συγγενικά τους πρόσωπα δεν υπάρχει κάτι ενοποιητικό. Ναι. Ζούμε δηλαδή σε μια διαφορετική διάσταση από αυτό που εμείς μέσα στην Εκκλησία θεωρούμε ως οικογένεια, ως θεσμό. Σήμερα όλα αυτά είναι, θα έλεγα, πρωτόγνωρα για έναν άνθρωπο. Πρέπει οπωσδήποτε να καθίσουμε να εξηγήσουμε και δώσουμε το παράδειγμά μας. Όταν λοιπόν απουσιάζει όλο αυτό το πράγμα, και μάλιστα στη διάσταση που ακόμη και στα σχολεία δεν υπάρχει αυτό ως θεσμός να συζητείτε και να επικροτείτε, αλλά μιλάμε για μονομέρειες, μιλάμε για προσδιορισμούς διαφορετικούς από τους γνωστούς. Τι ελπίδα θα δώσουμε σε αυτά τα παιδιά? Ποια είναι η πορεία που πρέπει να αντιμετωπίσουν ένα σταυρό στη ζωή τους?
0: Ναι.
3: Νομίζω έχει χαθεί και αυτή η σταυρική πορεία.
0: Το λέτε πολύ συγκεκριμένα, και ειδικά ο σταυρός ίσως είναι ο πιο δυνατός τρόπος να τους διδάξουμε. Μία ασθένεια, πώς πρέπει να την αντιμετωπίσουμε κατά τη γνώμη σας σήμερα ειδικά?
3: Κοιτάξτε, σήμερα ο άνθρωπος δεν αντέχει. Δηλαδή, ακούμε δηλαδή από ανθρώπους οι οποίοι είναι χρόνια μέσα στην Εκκλησία και μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Δεν ξέρω αν σας κάνει και εσάς αυτό που θα τοποθετηθώ. Είναι ότι λένε, ας πούμε, αν σε περίπτωση αρρωστήσω και είναι να γονγίσω, καλύτερα είναι με μια ενεσούλα να τελειώνω. Δηλαδή προσεγγίζει ο άνθρωπος και την ασθένεια. Δεν την παίρνει σαν ένα παράδειγμα που θα μπορέσει μέσα από αυτό να καλλιεργήσει τη μετάνοια ή να κάνει την αυτοπερισυλλογή του, να μετανοήσει προφανώς για πράξεις, αμαρτήματα που έχει κάνει και να πλησιάσει το Θεό. Είναι μια άλλη ιδέα. Δεν αντέχουμε τον πόνο.
0: Ναι,
3: βλέπω,
0: ναι,
3: ας πούμε, ανθρώπους έξω από τα χειρουργεία που κάθονται και κάθονται ή κλαίνε. Ή, ας πούμε, λέω, πάρτε ένα κουμποσκήνι, κάντε μια προσευχούλα, διαβάστε μια παράκληση στην Παναγία, διαβάστε χαιρετισμούς. Βλέπω γονείς που κάθονται έξω, ας πούμε, παράδειγμα, από σχολεία που περιμένουν να γράψουν τα παιδιά στις πανελλαδικές εξετάσεις και φυσούν και ξεφυσούν. Πάρτε, κάντε μια προσευχή, ελάτε στην εκκλησία, προσευχηθείτε μέχρι να τελειώσει τα παιδιά σας. Η ασθένεια πώς θα προσεγγιστεί όταν δεν είναι σωστά τοποθετημένο, εξ υπαρχής δηλαδή, εξαπαλών ο νύχων να καταλάβει ότι μέσα στη ζωή θα υπάρξει οπωσδήποτε και η υγεία, για την οποία ευχόμαστε μέσα στην Εκκλησία στις προσευχές και ιδιαίτερα πέρα της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, υπερευκρασίας αέρων, που όλο έχουν σχέση για να περάσει καλά ο άνθρωπος, αλλά υπάρχει και τον ασθενούντο.
0: Βέβαια.
3: Υπέρ των ασθενείς κατακειμένων προσευχόμαστε, που είναι μέσα στη ζωή αυτή η διάσταση. Όταν μια οικογένεια, λέω ένα πολύ απλό παράδειγμα να πω στην αγάπη σας,
0: ναι,
3: δεν πάει τα παιδιά τους έναν ασθενή, συγγενή, στον παππού, στη γιαγιά, δεν πάει σε κάποιον συγγενικό περιβάλλον. Όταν τα παιδιά τα αποξενώνουμε ακόμα και από αυτόν τον ίδιο τον θάνατο, δεν φέρνουμε τα εγγονάκια, ας πούμε, στον παππού, που μέχρι εκείνη τη στιγμή ο παππούς τα έπαιρνε σοκολάτες, τα βγάζε βόλτες, τα πήγαινε από εδώ, τα πήγαινε από εκεί, τα στήριζε. Όταν αυτό αποκόπτουμε και θέλουμε να είναι σε μια ιδεατή έτσι κοινωνία τα πράγματα, ότι όλα πάνε καλά, όλα είναι αγαπητικά, όλα είναι έφορα, όμορφα, πώς αυτά τα παιδιά θα μεγαλώσουν χωρίς την ύπαρξη και τις έννοιες της ασθένειας?
0: Ναι, βέβαια. Πατέρα Θεμιστοκλή, ο πατέρας Δημήτρης θέλει να πει κάτι, είναι μαζί μας.
1: Γέροντα, ευλογείτε.
3: Την ευχή σας, πατέρα Δημήτρη.
1: Τη δική σας ευχή. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Είπατε πολύ σωστά ότι έχει χαθεί αυτή η ενότητα. Έχει χαθεί αυτή η δύναμη στους ανθρώπους. Είπατε προηγουμένως για την οικογένεια.
0: Ναι, ναι.
1: Η οικογένεια τώρα είναι διχασμένη. Η κοινωνία είναι διχασμένη. Όλοι οι τομείς. Έχει χαθεί αυτή η δύναμη των ανθρώπων να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες. Και ουσιαστικά έχει χαθεί το σταυρικό ήθος. Δυστυχώς.
3: Δεν θέλουμε, πατέρα Δημήτρη, δυσκολίες στη ζωή. Μαθαίνουμε τα παιδιά μας ότι όλα θα είναι ρόδινα στη ζωή τους. Δεν βγάζουμε τα παιδιά μας να επικοινωνήσουν. Να σας πω ένα μικρό παράδειγμα.
0: Ναι.
3: Όταν ήμασταν μικρά παιδιά, εγώ είμαι από την επαρχία πάνω από την Ορεστιάδα του Εύρου. Τώρα φυσικά επί 30 χρόνια είμαι κληρικός εδώ στην Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών. Όταν ήμουν όμως μικρό παιδί, η μητέρα μου μας ετοίμαζε μαζί με την αδελφή μου. Μας έδινε υλικό και πηγαίναμε, επισκεπτόμασταν τις Κυριακές μετά τη θηλητουργία στο νοσοκομείο του Δηδημοτήχου, που ήταν 20 χιλιόμετρα κιλόμετρα μακριά από την Ορεστιάδα. Παίρναμε λεωφορείο, δύο παιδάκια, και πηγαίναμε να επισκεφτούμε τους ασθενείς και να τους δώσουμε μία χαρά, να τους δώσουμε μία ελπίδα. Ήρθαμε να σας δούμε. Είμαστε από την Ορεστιάδα, σας φέραμε ένα φυλάδιο εκκλησιαστικό να διαβάσετε. Να έχετε ελπίδα στο Θεό. Ξέρετε τι δύναμη παίρναμε κι εμείς σαν παιδιά, και διδασκόμασταν ότι δεν πρέπει να αφήνουμε και αυτό το κομμάτι των ανθρώπων που είναι ασθενείς. Το ίδιο κάναμε και παίρναμε, ας πούμε, από τους ανθρώπους. Αντί να τους στηρίξουμε, οι άνθρωποι χαιρόταν τόσο πολύ που μας στηρίζαν, λένε, να είστε καλά παιδιά που ήρθατε, μας είδα. Πού είναι αυτή η πράξη των γονέων, αυτό το παράδειγμα?
0: Ναι.
3: Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει αυτό σήμερα. Εδώ δεν πάνε οι οικογένειες, είναι τόσο διχασμένες, που ο παππούς και η γιαγιά δεν μπορεί να τους σηκώσει η οικογένεια σήμερα. Τους πετάμε στο γηροκομείο, τους πετάμε σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Δεν έχουν τα παιδιά καμία επαφή με το συγγενικό τους ολόκληρο σόι. Γιατί μιλάμε σήμερα? Αυτή είναι η απογοήτευση των πραγμάτων.
0: Ναι, πατέρ Θεμιστοκλή, όπως το λέτε, καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι παλιότερα σήκωναν με μεγαλύτερη χαρά το σταυρό τους, ή είχαν λιγότερα προβλήματα τότε?
3: Όχι, πάντοτε ήταν τα προβλήματα, διότι υπήρχαν πάντοτε προβλήματα, αλλά οι άνθρωποι είχαν ένα διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης, διότι είχαν ως προμετωπίδα την παρουσία του Χριστού στη ζωή τους. Σήμερα ο Χριστός βρίσκεται στο τσεπάκι, όποτε θέλουμε θα τον βγάλουμε.
0: Ναι,
3: δεν
0: ναι,
3: μας βολεύει να είναι πάντοτε ο Θεός φανερός στη ζωή μας. Τον θέλουμε κρυφό, και όταν θα το χρειαστούμε θα ενεργοποιήσουμε τη δράση του. Θα πούμε, βγες από το τσεπάκι τώρα να μας κάνεις καλά που είμαστε ασθενείς. Ή τι Θεός είσαι που δεν μας κάνεις καλά? Ναι, αν προηγουμένως όμως δεν πάτησες το πόδι σου στην εκκλησία, προηγουμένως δεν ήρθες ποτέ από ανάγκη να εξομολογηθείς, δεν ήρθες από ανάγκη να δηλώσεις τη μετάνοιά σου.
1: Ναι. Ο καθένας έχει τον δικό του Θεό και το δικό του Χριστό.
3: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι. Είναι μαζί μας και ο κύριος Φουκαδάκης. Αν θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Φουκαδάκη, με μεγάλη χαρά. Νομίζω κάτι θέλετε πριν.
2: Σίγουρα, εντάξει, υπάρχουν οι εξαιρέσεις σε αυτή την πορεία. Υπάρχουν άνθρωποι, να βλέπουμε έτσι λίγο θετικά, θεϊκά. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν το δικό τους αγώνα, είναι στήριγμα, είναι ελπίδα για όλους μας. Να μην βλέπουμε μόνο το αρνητικό, το άσχημο, να βλέπουμε ανθρώπους που αγωνίζονται αθόρυβα. Πολλές φορές φαίνεται το αρνητικό το οποίο κάνει θόρυβο, και ειδικά στην εποχή μας μέσω της ειδησιογραφίας φαίνεται. Εμείς σας μένουμε στη μαγιά που υπάρχει, και δεν πρέπει να μας απογοητεύει ποτέ αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Θέλω να μας προβληματίζει.
0: Μας προβληματίζει η πραγματικότητα.
1: Πρέπει να μας προβληματίζει, γιατί αυτή, όλα όσα είπε ο πατήρ Θεμιστοκλής, είναι η πραγματικότητα της σύγχρονης κοινωνίας. Και οφείλουμε να μην κλείνουμε τα μάτια μας σε αυτές τις καταστάσεις. Οφείλουμε να γίνουμε κι εμείς τρόπον την επαναστάτες.
0: Μάλιστα.
1: Για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Και οι πατέρες της Εκκλησίας μας ήταν επαναστάτες. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν κυνηγήθηκαν για ιδέες, αλλά ουσιαστικά κυνηγήθηκαν για την σωστή πίστη, για την αλήθεια, την οποία εξέφρασαν πολλές φορές και με δυναμικό τρόπο. Αυτός ήταν ο δικός τους ο σταυρός. Ασφαλώς, ό,τι μας είπε ο κύριος καθηγητής, είναι, μπορώ να πω, να βλέπουμε την Ανάσταση, το καλό, και τα είπε πολύ σωστά.
2: Δηλαδή, το παράδειγμα μας, δηλαδή,
1: Να μην απογοητευτούμε, οφείλουμε να μην
2: απογοητευτούμε. Η προσευχή, η δύναμη της Εκκλησίας είναι η προσευχή της. Λέμε πάντα αλλάζουν, υπάρχουν...
1: Λέμε πολλές φορές να κάνουμε τον καλό λογισμό.
0: Ναι.
1: Και λέω κι εγώ σε εκείνους που μου το λένε, να κάνουμε τον καλό λογισμό, αλλά να βλέπουμε και την πραγματικότητα.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Διότι αν δεν βλέπουμε την πραγματικότητα,
0: οδηγούμε
1: σε άλλους δρόμους.
0: Ναι. Να, πατέρα, ναι, να πείτε, ναι, ναι,
3: βεβαίως. Αν μου επιτρέπετε, να πω και το εξής.
0: Ναι.
3: Τώρα μιλάμε για μια σταυρική πορεία. Ο κόσμος, νομίζω, ταπεινά, εγώ το λέω από το μετερίζι του πνευματικού, του εξομολόγου, που βλέπουμε εκατοντάδες ανθρώπους. Εμείς, ξέρετε, τώρα πριν ακριβώς χτυπήσει το τηλέφωνο για να συζητήσουμε, για να μπω στη συζήτησή σας, από το πρωί είμαστε στην εξομολόγηση, πολλοί άνθρωποι. Πιάνουμε τον παλμό και το σφιγμό των ανθρώπων. Δεν είναι ότι μιλάμε εξ κατέντρα. Είμαστε δηλαδή μέσα στον κόσμο. Ναι. Οι πνευματικοί πατέρες πρέπει να μιλήσουν. Δηλαδή βλέπω τώρα η σταυρική πορεία της Εκκλησίας μας, που πραγματικά η Εκκλησία παραγωνίζεται κάθε μέρα από όλο το επιστητό. Βλέπετε, υπάρχει το θέμα τώρα του μαθήματος των θρησκευτικών, που αντί να διδάξουμε στα παιδιά μας αυτή τη σταυρική πορεία με το γεγονός της Αναστάσεως που θα ακολουθήσει, ας πούμε τώρα έχουμε το μάθημα της ηθικής, το οποίο προσπαθεί να αντικαταστήσει το μάθημα των θρησκευτικών. Βλέπετε, έχουμε μια κοινωνία που κατεβάζει τις εικόνες, το σταυρό. Έχουμε κοινωνία που θέλει την Εκκλησία στο περιθώριο. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν ιερατικές κλήσεις. Και ιδιαίτερα και στην Κρήτη που το παρακολουθώ, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες ιερατικές κλήσεις μέσω από το Υπουργείο που εκπροσωπώ την Εκκλησία της Ελλάδος. Δηλαδή βλέπουμε ότι ποιος θα μας διαδεχτεί. Και λέω, αν σε περίπτωση σήμερα μας απασχολεί ως Εκκλησία, τι θα γίνει ας πούμε στα σχολεία το μάθημα των θρησκευτικών, δεν μας κάνει εντύπωση ότι δεν έχουμε παιδιά και εμείς κάνουμε τώρα ας πούμε ένα θόρυβο να επικρατήσει το μάθημα των θρησκευτικών? Πού είναι τα παιδιά που θα ακολουθήσουν, οι χριστιανικές οικογένειες, οι οποίες δεν κάνουν παιδιά? Έχουμε ανύπανδρους πάρα πολλούς ανθρώπους. Θα αγωνιστούμε δηλαδή για το μάθημα των θρησκευτικών, να ποιοι το διδαχθούν?
0: Ναι, έτσι είναι, έχετε δίκιο, απόλυτο δίκιο.
3: Βλέπετε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε θέματα πολύ σοβαρά. Ο εφησυχασμός, νομίζω ταπεινά, σε αυτήν την εποχή που ζούμε, βεβαίως θα πρέπει η προσευχή είναι πολύ δυνατή και πάντοτε αυτό δεν θα εκλείψει, διότι εάν δεν υπάρχουν προσευχόμενοι άνθρωποι δεν ελπίζουμε σε τίποτα. Αλλά συναθηνά και χειρακίνη, πρέπει κάτι οπωσδήποτε να γίνει. Ο Σταυρός υφίσταται. Η Εκκλησία είναι το Σταυρό. Κάτι ποτέ δεν κατέβηκε από το Σταυρό η Εκκλησία. Πάντοτε είναι σταυρωμένη. Αλλά αγωνιζομένη η Εκκλησία είναι. Και ο κάθε ένας από το μετερίζει του δίνει τη μαρτυρία του Χριστού. Και όλοι οι άνθρωποι, και οι καθηγητές μας, και οι μαθητές μας και τα λοιπά, οι οποίοι αγαπούν το δρόμο του Θεού, αντιλαμβάνονται και το Σταυρό ο καθένας διαφορετικά στη ζωή του. Έτσι νομίζω ότι ταπεινά συγχωρήσουμε.
0: Το λέτε πολύ ωραία και πρακτικά. Εμείς να σας αποδεσμεύσουμε στο σημείο αυτό. Θέλαμε τη γνώμη σας και για το λόγο που είπατε πολύ ωραία. Πρακτικά βλέπετε τα θέματα ως πνευματικός καθημερινά και θέλαμε να είχαμε τη μαρτυρία σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την ευχή σας από την Κρήτη.
3: Τον πατέρα Δημήτρη, τον κύριο καθηγητή από εσάς. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο της Αγίας Τεσσαρακοστής. Μπροστά μας ο Σταυρός να μας δώσει δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε την πορεία μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, την ευχή σας.
3: Κυρίου, χαίρετε.
0: Να πείτε.
1: Όδος τροτήρας ο πατήρ Θεμιστοκλής. Ναι, ναι.
0: Να πω λίγο κάτι, να ρωτήσω πρακτικό. Ναι, ναι, ναι. Και μαθητές του Χριστού σταυρώθηκαν μετά. Να πούμε λίγα παραδείγματα, γιατί νομίζουμε ότι μόνο ο Χριστός ανέβηκε στο Σταυρό.
2: Με εξαίρεση τον Ιωάννη, ο οποίος βίωσε το γεγονός του Σταυρού κάτω από το Σταυρό του Κυρίου, όλοι οι άλλοι μαθητές είχαν θάνατο μαρτυρικό.
0: Όλοι, δηλαδή, όλοι ανέβηκαν στο
2: Σταυρό. Μαρτυρικό θάνατο. Τώρα, ως προς το προηγούμενο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι και μέσα στην ιστορία βλέπουμε είναι φάσεις στην ανθρώπινη ιστορία. Δηλαδή, φάσεις που είναι πιο δύσκολες και για την Εκκλησία και άλλες φάσεις που είναι. Αρχίζει η αντίστροφη πορεία. Παράδειγμα, λένε το 1963, όταν εορτάστηκαν τα 1000 χρόνια του Αγίου Όρους, πήγαν και είπαν ότι θα κάνουμε το μνημόσυνο του Αγίου Όρους. Δεν πήγαιναν μοναχοί.
0: Θα κλείσει.
2: Δεν υπήρχαν ιερείς και μετά
0: έγινε η άμφιση.
2: Μια μεγάλη στροφή.
0: Ναι.
2: Δηλαδή,
0: έχετε, έχουμε, όχι,
2: ποτέ να μην είναι κανένα.
0: Εμείς το είπαμε με την έννοια. Και ότι είναι πάρα πολύ
2: κατεργάζεται
0: πρακτικό όπως το είδε. Ναι, ναι. Αλλά όμως μας ενδιαφέρει, έχετε δει και το Αναστάσιμο.
2: Ναι,
0: και η φράση που είπατε,
2: Εκκλησία.
0: Η μαγιά, υπάρχει μια μαγιά, ησύχως που αγωνίζεται. Ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη επανάσταση. Εγώ να ρωτήσω, γιατί έχουμε ένα λεπτό, ενάμιση για να κλείσουμε. Τον πατέρα Δημήτριο, ως πνευματικό σήμερα, τους ανθρώπους τους βλέπετε ότι λιγότερο είναι αγωνιζόμενοι να σηκώσουν το σταυρό τους σε σχέση με την παλιά εποχή? Τους βλέπετε το ίδιο με παλιά, ή ότι υπάρχει όντως η διάθεση, γιατί η εποχή μας σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολη?
1: Κοιτάξτε, πάντοτε υπάρχει διάθεση.
0: Πάντοτε υπάρχει διάθεση, μάλιστα.
1: Άλλα προβλήματα τότε, άλλα προβλήματα σήμερα. Η κάθε εποχή έχει και τα δικά της προβλήματα. Έχει και κοινά προβλήματα. Μπορώ να πω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος είναι ο εαυτός του.
0: Να καταλάβει τον εαυτό του.
1: Είναι να καταλάβει τον εαυτό του. Συνήθως ρίχνουμε πάντοτε, πάντοτε. Ρίχνουμε τις ευθύνες στους άλλους.
0: Ναι, ναι. Ενώ δεν βλέπουμε τον εαυτό μας.
1: Ενώ δεν κοιτάζουμε τον εαυτό μας. Αντί να σταυρώσουμε τον εαυτό μας, σταυρώνουμε τους άλλους. Άρα το πρόβλημα στο σύγχρονο άνθρωπο είναι ο εαυτός του.
0: Μάλιστα.
1: Εάν δεν υπάρξει κένωση του εαυτού του, ο άνθρωπος δεν μπορεί να αλλάξει, άρα δεν μπορεί να σωθεί. Αυτή την κένωση δίδει ο Σταυρός. Mm. Αυτή την αλλαγή δίνει ο Σταυρός.
0: Γιατί εκεί ταπεινώνεσαι πλήρως.
1: Άρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ασφαλώς, μην το πάω στα άκρα, αλλά το πρόβλημα του σύγχρονου ανθρώπου είναι αυτός του.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η μοναξιά του.
2: Γι' αυτό τονίζεται το απαρνησά στο εαυτό.
1: Απαρνησά στο εαυτό είναι.
2: Δηλαδή να αρνηθεί τον εαυτό του και να εισχωρήσει ο Κύριος, το πνεύμα της θυσίας.
0: Κάπου εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή σήμερα. Να σας ευχαριστήσω θερμά τον πατέρα Θεμιστοκλή για αυτά τα τόσο πρακτικά που μας είπε, τον κύριο Φουκαδάκη. Πατέρα Δημήτρη, θερμές ευχαριστίες.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Για τα τόσο πρακτικά. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για την ευλογία του Σταυρού στη ζωή μας. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς, την Κρήτη TV. Και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.

Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης.

0: Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.
1: Κεφάλαιο δεύτερο. Η ελευθερία από τη σκλαβιά της φυλαυτίας.

Σκοπός της ασκήσεως, η απέκδυση από τον παλαιό μας άνθρωπο. Πώς γέροντα θα ξεπεράσω τη φυλαυτία? Οι σωματικές μου δυνάμεις είναι λίγες και δυσκολεύομαι στην αυταπάρνηση και στη θυσία. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Δεν ξεπερνάς τη φυλαυτία σου με το να σηκώνεις τον βαρύ τουρβά του άλλου. Αυτό δεν θα το ζητήσει από σένα ο Θεός, αφού δεν έχει σωματικές δυνάμεις. Αλλά αν ταπεινώνεσαι και σηκώνεις μια κουβέντα, μια αδικία, και αν προστεθεί και λίγο σωματικός κόπος από αγάπη και καλοσύνη, ξέρεις πώς βοηθάει μετά ο Θεός? Γέροντα, ο σωματικός κόπος και η άσκηση τι σχέση έχουν με την εκοπή των παθών? Ο σωματικός κόπος υποτάσσει το σώμα στο πνεύμα, και η νηστεία και η αγρυπνία και κάθε άσκηση, όταν γίνονται για την αγάπη,

αγάπη του Χριστού παράλληλα με τον αγώνα για την εκοπή των ψυχικών παθών βοηθούν. Γιατί αν δεν κάνει κανείς αγώνα για να ξεριζώσει τα ψυχικά πάθη, την υπερηφάνεια, τη ζήλια, τον θυμό και κάνει μόνο μια ξερή σωματική άσκηση, θα θρέψει τα πάθη του με την υπερηφάνεια. Τα ψυχικά πάθη μας κάνουν μεγαλύτερο κακό από ότι το πάχος του σώματος. Αυτό είναι καλοήθης όγκος, ενώ τα ψυχικά πάθη είναι κακοήθης όγκος. Δεν λέω να μην κάνει κανείς άσκηση, αλλά να μπει στο νόημα της ασκήσεως που σκοπός της είναι η απέκδυση από τον παλαιό μας άνθρωπο. Πώς πρέπει, γέροντα, να αγωνίζεται κανείς στην εγκράτεια? Ο αγώνας πρέπει να γίνεται ως εξής. Ό,τι έχει ανάγκη ο οργανισμός, να του το δίνει κανείς. Ύπνο, φαγητό κλπ. Μετά θα έχει στόχο να κόβει τα ψυχικά πάθη, τις επιθυμίες του, τον εγωισμό του, τη ζήλια του κλπ. Και μετά να κάνει εγκράτεια στο φαγητό, στον ύπνο. Τότε θα έχει νόημα η σωματική άσκηση. Γέροντα, πώς θα διακρίνει κανείς μέχρι πού φτάνουν τα όρια της αντοχής του και από πού ξεκινάει η φυλαυτία? Πρέπει να παρακολουθεί τον εαυτό του και να δοκιμάζει. Δοκιμάζοντας θα βρει τα δικά του μέτρα. Και ο μπακάλι στην αρχή που είναι άπειρος, όταν ζυγίζει, άλλοτε βάζει λίγο και άλλοτε πολύ. Όταν μετά αποκτήσει πείρα, βάζει όσο χρειάζεται. Πάντως, όταν είναι νέος κανείς, μπορεί να κάνει περισσότερη άσκηση. Όσο περνάει η ηλικία, οι δυνάμεις κάμπτονται και δεν μπορεί να ζωρίσει πολύ τον εαυτό του. Αν τον ζωρίσει παραπάνω, μπορεί να βλάψει και την υγεία του. Γι' αυτό κατά καιρούς χρειάζεται να κάνει μια αναθεώρηση των δυνάμεών του και να προσαρμόζεται ανάλογα με τη νέα κατάστασή του. Καμιά φορά, γέροντα, όταν αισθάνομαι μία εξάντληση, με πιάνει μία δειλία και δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Μήπως είναι φυλαυτία? Όταν αισθάνεσαι εξάντληση, να εξετάζεις εάν είναι από αρρώστια. Εάν δεν είναι από αρρώστια, δες μήπως σου λείπει ύπνος ή μήπως χρειαζόταν να φας ή να ξεκουραστείς λίγο παραπάνω. Αν τίποτε από αυτά δεν συμβαίνει, τότε είναι του πειρασμού. Σήκω, άρχισε τη δουλειά σου και νικάς τον πειρασμό. Πόσο πρέπει να επιμείνω, γέροντας, τον κόπο? Μήπως με το να οικονομάω τον εαυτό μου διώχνω την χάρη του Θεού? Όχι, ευλογημένη. Θέλει να προσέχεις και να σταματάς πριν φτάσεις να μην μπορείς. Όμως, γέροντα, αισθάνομαι ότι ποτέ δεν εφάρμοσα αυτό που λένε οι πατέρες, δώσε αίμα για να λάβεις πνεύμα. Τι αίμα να δώσεις εσύ αφού σου λείπει αίμα? Εσύ έχεις ανάγκη να σου δώσουν αίμα. Τα ψυχικά πάθη να προσέξεις.

Όταν γέροντα λέω, τόσο μπορώ να δουλέψω, αυτή είναι η αντοχή μου. Από φιλαυτία το λέω. Όσο κάθεται κανείς, τόσο χαλαρώνει. Όσο δουλεύει, τόσο δυναμώνει. Εκτός που διώχνει τη μούχλα με τη δουλειά, βοηθιέται και πνευματικά. Ο σκοπός είναι να φτάσει να χαίρεται ο άνθρωπος περισσότερο από την κακοπάθεια παρά από την καλοπέραση. Αν ξέρατε πως ζουν μερικά γεροντάκια εκεί στο Άγιον Όρος, αλλά και τι χαρά νιώθουν. Να, ένα γεροντάκι που έμενε μόνο του, ένα χιλιόμετρο πιο πέρα από το καλύβι μου, τι αυταπάρνηση είχε. Το καλύβι του ήταν ψηλά, σε ένα πολύ απότομο μέρος, και το καημένο αρκουδώντας κατέβαινε από το μονοπάτι για να πάει σε ένα άλλο γεροντάκι πιο κάτω, όταν χρειαζόταν κάτι. Ήθελαν να το πάρουν, να το γεροκομίσουν, αλλά δεν δεχόταν. Και όλοι μετά έλεγαν, αυτός είναι πλανεμένος, γιατί καθόταν μόνος του εκεί. Μια μέρα που ήρθε στο καλύβι, μου είπε για ποιο λόγο δεν ήθελε να φύγει. Όταν ζούσε ο γεροντάς του, το καλύβι τους δεν είχε ναό, και εκείνος παρακαλούσε το γεροντά του να κάνουν ναό. «Ας κάνουμε ναό», του είπε τελικά ο γεροντάς του, «αλλά μετά δεν πρέπει ποτέ να φύγεις από εδώ, γιατί θα μένει στο ιερό ο φύλακας άγγελος και δεν κάνει να τον αφήσεις μόνον». Τότε αυτός του υποσχέθηκε ότι θα μείνει για πάντα στο καλύβι, και έτσι έκαναν το ναό. Τελευταία είχε γκρεμιστεί και το κελί του και έμενε μέσα στην εκκλησία. Κοιμόταν σε ένα στασίδι. Τέτοια αυταπάρνηση. Είχα φροντίσει να έχει μερικά ρούχα για να αλλάζει τουλάχιστον, γιατί υπέφερε από τα έντερα και είχε κοψίματα. Μια μέρα έστειλα έναν γνωστό γιατρό να πάει να τον δει. Πήγε με έναν άλλον. Χτυπούν, ξαναχτυπούν, τίποτε. Όταν άνοιξαν, τον βρήκαν πεθαμένο στο στασίδι που έμενε, σκεπασμένο με μια κουβέρτα. Εκεί ανεπάφθη εν κυρίω. Η σκληρότητα στη ζωή μας για την αγάπη του Χριστού φέρνει στην καρδιά την τρυφεράδα του Χριστού. Οι θείες ειδονές γεννιούνται από τις σωματικές οδύνες. Οι πατέρες έδωσαν αίμα και έλαβαν πνεύμα. Με υδρότα και κόπο πήραν την χάρη. Πέταξαν τον εαυτό τους και τον βρήκαν στα χέρια του Θεού. Πολύ με συγκίνησε το συναξάρι των Αγίων Ασκητών του Σινά. 5.000 ασκητές έζησαν στο Σινά και πόσοι άλλοι στο Άγιον Όρος. 1.000 χρόνια πόσοι πατέρες αγίασαν. Αλλά και οι ομολογητές και οι μάρτυρες τι τράβηξαν. Και εμείς γκρινιάζουμε για την παραμικρή ταλαιπωρία. Ζητάμε να αποκτήσουμε χωρίς κόπο την αγιότητα. Σπανίζει η αυταπάρνηση. Ούτε εμείς οι μοναχοί δεν καταλάβουμε ότι τα καλά κόπισκτονται και έχουμε την επιείκεια στον εαυτό μας, δικαιολογούμε τον εαυτό μας και βρίσκουμε ελαφρυντικά για το κάθε τι. Από εκεί ξεκινάει το κακό. Και ο διάβολος βρίσκει δικαιολογίες για τον κάθε άνθρωπο, αλλά τα χρόνια περνάνε. Γι' αυτό να μην ξεχνιόμαστε. Να θυμόμαστε και λίγο ότι υπάρχει και θάνατος. Μια που θα πεθάνουμε, να μην προσέχουμε και τόσο πολύ το σώμα. Όχι να μην προσέχουμε και να παθαίνουμε ζημιές, αλλά να μην προσκυνούμε την ανάπαυση.

Τι τον κρατάς τον εαυτό σου για τον εαυτό σου? Γέροντα, έχω το λογισμό. Μήπως δεν φταίει η λίγη αντοχή μου που κουράζομαι εύκολα, αλλά κάτι άλλο? Ναι, αν υπήρχε η θεία φλόγα μέσα σου, τότε όλα θα ήταν διαφορετικά. Γέροντα, πώς θα αποκτήσω αυτήν τη θεία φλόγα? Αν ξεχνάς τον εαυτό σου και σκέφτεσαι τους άλλους. Μου φαίνεται δύσκολο να το κάνω πάντοτε αυτό. Τουλάχιστον προσπάθησε να σκέφτεσαι και να φροντίζεις τους άλλους όπως σκέφτεσαι και φροντίζεις τον εαυτό σου. Έτσι σιγά σιγά θα φτάσεις να διαφορείς για τον εαυτό σου με την καλή έννοια και να σκέφτεσαι πάντα τους άλλους. Και τότε βέβαια θα σε σκέφτεται και ο Θεός. Θα σε σκέφτονται και οι άλλοι. Μόνο να μην το κάνεις για να σε σκέφτονται οι άλλοι. Τελικά γέροντα, αυτό που με βασανίζει είναι ο εαυτός μου. Ναι βρε παιδί, πέταξε τον εαυτό σου. Αν πετάξεις τον εαυτό σου, μετά θα πετάς. Τι τον κρατάς τον εαυτό σου για τον εαυτό σου? Το κομμάτι της αγάπης που κρατάς για τον εαυτό σου το αφαιρείς από την ολοκληρωτική αγάπη που πρέπει να έχεις για τους άλλους. Γέροντα, πώς θα πετάξω τον εαυτό μου? Όσο μπορείς να βγάζεις τον εαυτό σου έξω από τις ενέργειές σου και να βάζεις μέσα σου τους άλλους. Προσπάθησε αυτό που θέλεις για τον εαυτό σου να το δίνεις στους άλλους. Να δίνεις. Να δίνεις χωρίς να υπολογίζεις τον εαυτό σου. Όσο θα δίνεις, τόσο θα παίρνεις. Γιατί ο Θεός θα σου δίνει άφθονη τη χάρη Του και την αγάπη Του. Θα σε αγαπάει πολύ, καθώς και εσύ πολύ θα τον αγαπάς. Γιατί θα πάψεις να αγαπάς τον εαυτό σου, ο οποίος σου ζητάει να τρέφεσαι από τον εγωισμό και την υπερηφάνεια και όχι από τη χάρη του Θεού που δίνει όλες τις βιταμίνες στην ψυχή και την θεία αλλίωση στη σάρκα και κάνει τον άνθρωπο να ακτινοβολεί. Θα εύχομαι πολύ γρήγορα να τα νιώσεις όλα αυτά για να απαλλαγείς από το βάσανο της φιλαυτίας. Μπορεί γέροντα να αγωνίζομαι να απαλλαγώ από τη φιλαυτία μου και πάλι να έχω τον εαυτό μου σε ό,τι κάνω? Πώς αγωνίζεσαι? Τον πετάς τον εαυτό σου? Ότι είναι συχαμερό το πετάει κανείς. Πρέπει όμως να καταλάβει ότι είναι συχαμερό. Άμα δεν το συχαθεί, δεν το πετάει. Θέλω να πω, και τον παλαιό σου άνθρωπο, για να τον πετάξεις, πρέπει να τον συχαθείς. Με μουδιασμένα πράγματα δεν γίνεται προκοπή.

Όταν υπάρχει αυταπάρνηση, δίνει ο Θεός τη χάρη Του. Γέροντα, με πειράζει η συνείδηση όταν οικονομάω τον εαυτό μου. Σκέφτομαι πώς οι Άγιοι βίαζαν τον εαυτό τους. Όταν ο άνθρωπος ξεπερνά τα όρια της αντοχής του, αγωνιζόμενος ταπεινά, με φιλότιμο, τότε έρχεται σε αυτόν θεία δύναμη, υπερφυσική. Γέροντα, ο Αββάς Βαρσανούφιος λέει: «Μη ζητήσεις σωματικήν ανάπαυσιν, εάν μη δόησι αυτήν ο Κύριος». Τι εννοεί? Θέλει να πει να μην κοιτάζει κανείς το χουζούρι του, το βολεμά του. Αυταπάρνηση χρειάζεται πρώτα και ύστερα έρχονται πολλές θείες δυνάμεις. Γιατί όταν υπάρχει αυταπάρνηση, τότε ο Θεός δίνει στον άνθρωπο την χάρη Του. Αν ο άνθρωπος έχει το πνεύμα της θυσίας, τότε δέχεται την Θεία Βοήθεια. Τον οικονομάει ο Θεός. Ανάλογη με τη θυσία και με την προσευχή που κάνει κανείς για τον συνάνθρωπό του, είναι και η βοήθεια που λαμβάνει από τον Θεό. Μια φορά που πήγαινα αργά το απόγευμα από τη Μονή Σταυρονικήτα στο καλύβι του Παπατήχωνα, το ετοίμαζα τότε για να μείνω εκεί, με σταμάτησε στο δρόμο κάποιος που είχε πολλά προβλήματα. Στάθηκα όρθιος, φορτωμένος με τον τουρβά, γεμάτο πράγματα, και τον άκουγα. Ψυχάλιζε κιόλας. Νύχτωσε και εκείνος έλεγε συνέχεια. Ψυχάλα, είχαμε γίνει μουσχεμα. Κάποια στιγμή μου ήρθε λογισμός. Πώς θα βρω το καλύβι? Νύχτα, λάσπη, το μονοπάτι δύσκολο, δεν έχω και φακό. Αλλά πώς να τον διακόψω? Τον ρώτησα πού θα μείνει. Μου είπε σε ένα κοντινό κελί. Σταθήκαμε λοιπόν εκεί μέχρι τα μεσάνυχτα. Μόλις χωρίσαμε και πήρα το μονοπάτι, γλίστρησα και έπεσα μέσα στα βάτα. Τα παπούτσια έφυγαν κάτω. Ο τουρβάς πιάστηκε στα κλαδιά. Το ζωστικό μαζεύτηκε στο λαιμό. Δεν έβλεπα τίποτε. Οπότε είπα: «Καλύτερα ας μείνω εδώ και ας αρχίσω το αποδειπνό. Θα κάνω και το μεσονυχτικό και τον όρθρο. Θα φωτίσει και θα βρω το κελί μου». Άραγε αυτός ο καημένος θα βρει το δρόμο του? Μόλις έφτασα στο «Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελεόσου», ξαφνικά ένα φως σαν προβολέας φώτισε όλον το λάκκο της Καλιάγρας. Βρήκα τα παπούτσια και ξεκίνησα. Όλο το μονοπάτι ήταν μέσα στο φως. Έφτασα στο καλύβι, βρήκα και το κλειδί από το λουκέτο που ήταν τόσο μικρό και το είχα βάλει σε τέτοιο μέρος που και μέρα να ήταν δύσκολα θα το έβρισκα. Μπήκα μέσα, άναψα τα κανδύλια στο κλεισάκι και τότε χάθηκε εκείνο το φως. Δεν χρειαζόταν άλλο.

ας φροντίσουμε να γεμίσουμε τα αγγεία μας με έλεον, εφόσον η ψυχή μας ευρίσκεται στο σώμα. Πρέπει να φέγγει η λαμπάδα μας. Πρέπει να είναι αναμένη σε όλη μας τη ζωή. Να είναι αναμένη προτού κλείσουν τα μάτια μας. Συνεχώς να είναι αναμένη η λαμπάδα μας. Τα αγγεία είναι ενδυνάμεις της ψυχής που δέχονται τα σαρετά. Το δε έλεον που πρέπει να ρίπτουμε εις τα αγγεία είναι η πρακτική εφαρμογή όλων των αρετών. Η λαμπάδα που φέγγει συμβολίζει τον νου, ο οποίος μπορεί να δεχθεί την θείαν χάρη. Η ψυχή που θα γίνει φωτοφόρος θα εισέλθει μαζί με τον Ιησούν Χριστόν εις την Βασιλεία των Ουρανών. Το επαναλαμβάνω αυτό. Η ψυχή που θα έχει αναμένη τη λαμπάδα όπως σε πέντε παρθένοι και θα έρθει η ώρα του θανάτου και η λαμπάδα θα είναι αναμένη, θα εισέλθει μετά του Ιησού Χριστού εις την Βασιλεία των Ουρανών. Η ψυχή όμως που είναι σκοτισμένη και αμετανόητη από την εργασία των αμαρτωλών έργων να λέγει «Κύριε, συγχώρησόν με». Επίσης πρέπει να βλέπεις ως Αγίους όλους τους άλλους και μόνον τον εαυτόν σου, μόνον τον εαυτόν σου θα βλέπεις αμαρτωλών και κατώτερων από όλους. Άσχετα αν οι άλλοι άνθρωποι μπορεί να είναι αμαρτωλοί, δεν έχουμε δικαίωμα να τους βλέπουμε εμείς ως αμαρτωλούς. Δεν έχουμε δικαίωμα να τους κρίνουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε εις βάρος εναντίον ενός αμαρτωλού. Μόνον τον εαυτό μας θα βλέπουμε αμαρτωλών και κατώτερων από όλους.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Άλλη μια εκπομπή, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στο κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, που επιγράφεται διάφορα κεφάλαια περί θεολογίας, οικονομίας, αρετής και κακίας, τέταρτη εκατοντάδα. Οι κακοτράχαλοι δρόμοι, δηλαδή οι αθέλητες συμφορές, θα γίνουν ομαλοί και μάλιστα όταν ο νους, νιώθοντας χαρά και ευφροσύνη, δέχεται ευχαρίστως τις ασθένειες, τις λήψεις και τις ανάγκες, εξουδετερώνοντας με τις αθέλητες συμφορές όλη την εξουσία των εκουσίων παθών. Γιατί κακοτράχαλους δρόμους ονομάζει τις αθέλητες συμφορές, που όμως μεταβάλλονται σε ομαλούς με την υπομονή και την ευχαριστία. Εκείνος που επιθυμεί την αληθινή ζωή, επειδή γνωρίζει ότι κάθε πόνος είναι θεληματικός, είτε αθέλητος γίνεται ο θάνατος της μητέρας του θανάτου, της ειδονής, θα δεχτεί με πολύ χαρά όλες τις σκληρές συμφορές των αθέλητων πειρασμών. Με την υπομονή του μετατρέπει τις θλίψεις σε δρόμους εύκολους και ομαλούς που τον οδηγούν αλάθευτα στο βραβείο της ουράνιας κλίσεως, όταν κάνει με ευσέβεια τη θεία πορεία σε αυτούς. Γιατί βέβαια μητέρα του θανάτου είναι η ειδονή, αλλά θάνατος της ειδονής είναι ο πόνος και ο προαιρετικός και ο αθέλητος. Καθένας λοιπόν που με την εγκράτεια διέλυσε την πολύστροφη και πολύπλοκη ειδονή, η οποία είναι πλεγμένη με όλα γενικώς τα αισθητά, αυτός έκανε τα στραβά ίσια. Και εκείνος που με την υπομονή καταπάτησε τη δύσβατη και τραχιά επιφορά των πόνων, αυτός τους κακοτράχαλους δρόμους τους έκανε ίσιους. Γι' αυτό σαν βραβείο της αρετής και των κόπων για αυτή, επειδή αγωνίστηκε νόμιμα και σωστά και νίκησε την ειδονή με τον πόθο της αρετής, ενώ καταπάτησε την οδύνη με τον έρωτα της γνώσεως και διεξήγαγε και στα δύο παιδεία με γενναιότητα τους θείους αγώνες, αυτός θα δει, όπως λέει η Γραφή, τη σωτηρία του Θεού. Εκείνος που αγαπά την αρετή κατευνάζει θεληματικά το καμίνι των ειδονών. Εκείνος που ο νους του έχει διαποτιστεί από τη γνώση της αλήθειας δεν εμποδίζεται από τους αθέλητους πόνους στην αϊκινησία της επιθυμίας του που τον οδηγεί προς τον Θεό. Εκείνος που με την εγκράτεια ίσιοσε τη στρεβλότητα των θεληματικών παθών, δηλαδή τα κινήματα της ειδονής, και με την υπομονή εξομάλυνε την τραχύτητα των συμφορών των αθέλητων πειρασμών, δηλαδή τις διάφορες περιπτώσεις της οδύνης, και τις έκανε δρόμους λίους, αυτός εύλογα θα δει τη σωτηρία που στέλνει ο Θεός, γιατί έγινε καθαρό στην καρδιά. Μ' αυτή, μέσω των αρετών και των ευσεβών θεωριών, βλέπει το Θεός το τέλος των αγώνων, σύμφωνα με το Λόγο. Μακάρι όσοι είναι καθαροί στην καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν τον Θεό. Για τους κόπους του υπέρ της αρετής έλαβε τη χάρη της απάθειας, περισσότερο από την οποία τίποτε άλλο δεν φανερώνει το Θεό σ' όσους την έχουν. Λάκους ονομάζει η Γραφή τις καρδιές που είναι κατάλληλες να δέχονται τα ουράνια χαρίσματα της Αγίας Γνώσεως, καρδιές που είναι πελεκημένες με τον δυνατό λόγο των εντολών και έχουν αφαιρέσει σαν πετρωμένο πουρί τη φιλιδονία προς τα πάθη και τη σχέση της φύσεως προς τα αισθητά και γεμίζουν από την πνευματική γνώση που έρχεται από ψηλά και καθαρίζει τα πάθη και ζωοποιεί και τρέφει τις αρετές. Ο Κύριος ανοίγει λάκους στην έρημο. Θέλω να πω στον κόσμο και στην ανθρώπινη φύση, βγάζοντας το χώμα από τις καρδιές των αξίων και καθαρίζοντάς τες από το υλικό βάρος και φρόνημα και κάνοντάς τες ευρύχωρες, ώστε να δέχονται τις θείες βροχές της σοφίας και της γνώσεως και να ποτίζουν τα χτίνη του Χριστού, δηλαδή εκείνους που λόγω νηπιότητας της ψυχής έχουν ανάγκη από ηθική διδασκαλία. Ορεινή ονομάζει η Γραφή την υψηλή πνευματική θεωρία της φύσεως, την οποία καλλιεργούν εκείνοι που νεκρώθηκαν ως προς τις φαντασίες των αισθητών και πέρασαν διαμέσου των αρετών στους νοητούς λόγους τους. Ο νους, όσο καιρό διατηρεί μέσα του ζωντανή τη μνήμη του Θεού, ζητεί μέσω της θεωρίας με επιμονή τον Κύριο, όχι έτσι απλώς αλλά με φόβο Κυρίου, δηλαδή με την εργασία των εντολών. Εκείνος που ζητεί με τη θεωρία μόνο τον Κύριο χωρίς εργασία των εντολών δεν τον βρίσκει, γιατί δεν ζήτησε τον Κύριο με φόβο Κυρίου για να τον βοηθήσει ο Κύριος. Γιατί στον καθένα που συνδυάζει τη γνώση με την πράξη, ο Κύριος ανοίγει το δρόμο διδάσκοντας αυτόν τους τρόπους των εντολών
και αποκαλύπτοντας τους αληθινούς λόγους των όντων. Ο υψηλός λόγος περί της θεότητος είναι πύργος της ψυχής οχυρωμένος με την εργασία των εντολών. Και αυτό είναι που λέει η Γραφή ότι ο Οζίας έκτισε πύργο στην Ιερουσαλήμ. Γιατί εκείνος που προχωρεί καλά στην επίμονη αναζήτηση του Κυρίου μέσω της θεωρίας με τον πρέποντα φόβο, δηλαδή με την εργασία των εντολών, αυτός οικοδομεί πύργο στην Ιερουσαλήμ. Με άλλα λόγια, ανυψώνει τους περιθεότητος λόγους επάνω στην απλή και ήρεμη κατάσταση της ψυχής. Οι μερικοί λόγοι όταν προχωρούν προς τους καθολικούς επιφέρουν την ένωση των διαιρεμένων, γιατί οι καθολικότεροι λόγοι περικλείουν συνοπτικά και τους πιο μερικούς και σε αυτούς αναφέρονται φυσικώς τα επιμέρους. Αλλά υπάρχει και κάποιος πνευματικός λόγος που συσχετίζει το νου με την αίσθηση, τον ουρανό με τη γη, τα αισθητά με τα νοητά, τη φύση με το λόγο και ο οποίος τα ενώνει μεταξύ τους. Εκείνος που μπόρεσε να απαγκιστρώσει τις αισθήσεις από τα πάθη και να αποσυνδέσει την ψυχή από τη σχέση προς τις αισθήσεις, κατόρθωσε να αποκλείσει την είσοδο του διαβόλου στο νου που γίνεται διαμέσου των αισθήσεων. Γι' αυτό και μέσα στην έρημο, εννοώ τη φυσική θεωρία, οικοδόμησε σαν πύργους απόρθητους τις ευσεβείς αντιλήψεις περί των όντων. Όποιος καταφεύγει σε αυτές δεν φοβάται τους δαίμονες που ληστεύουν σε αυτή την έρημο, δηλαδή τη φύση των ορατών και πλανούν το νου με την αίσθηση σέρνοντάς τον στο σκοτάδι της άγνοιας. Έτσι και αυτός που λέγαμε δεν φοβάται τους δαίμονες που πλανούν τους ανθρώπους μέσω των ορατών. Κάθε νους που έχει δύναμη θεωρίας είναι αληθινός γεωργός και με τη φροντίδα και την επιμέλειά του φυλάει καθαρά από ζυζάνια τα θεία σπέρματα των αγαθών όσο τον συγκρατεί η μνήμη του Θεού, λέει η Γραφή. Και ζητούσε επίμονα τον Κύριο στον καιρό του Ζαχαρία με φόβο Κυρίου. Γνωρίζομαι ότι Ζαχαρία στην ελληνική γλώσσα μεταφράζεται μνήμη Θεού. Γι' αυτό ας παρακαλέσουμε τον Κύριο να διατηρείται πάντοτε μέσα μας η σωτήρια μνήμη Του, για να μην διαφθαρεί η ψυχή από τα κατορθώματά της και αποτολμήσει από υπερηφάνεια να κάνει πράγματα πάνω από τη φύση της όπως ο Οζίας. Η χωρίς πλάνη θεωρία των όντων χρειάζεται ψυχή απαλλαγμένη από τα πάθη. Μια τέτοια ψυχή λέγεται Ιερουσαλήμ, τόσο για την ολοκληρωμένη αρετή της, όσο και για την άειλη γνώση της, η οποία έρχεται όχι με την απουσία των παθών μόνο, αλλά ακόμη και των φαντασιών των αισθητών. Χωρίς πίστη, ελπίδα και αγάπη, ούτε κανένα κακό καταργείται εντελώς, ούτε κανένα καλό κατορθώνεται. Η πίστη πείθει το νου που πολεμείται να προσφεύγει στο Θεό και του ετοιμάζει όλα τα πνευματικά όπλα για θάρροχη ενίσχυση. Η ελπίδα του γίνεται αψευδής εγγυητής της Θείας Βοήθειας και του υπόσχεται την κατανίκηση των δαιμονικών δυνάμεων. Η αγάπη τον κάνει δυσκολομετακίνητο ή μάλλον τελείως ακίνητο από την στοργή του Θεού και όταν πολεμείται, προσιλώνοντας το Θείο Πόθο όλη του τη φυσική δύναμη. Η πίστη παρηγορεί τον νου που πολεμείται, δυναμώνοντάς τον με την ελπίδα της Θείας Βοήθειας. Η ελπίδα φέρνοντας μπροστά του τη βοήθεια που πίστεψε αποκρούει την επίθεση των εχθρών. Η αγάπη νεκρώνει για τον νου που αγαπά το Θεό την επίθεση των εχθρών, η οποία εξασθενίζει τελείως από τη μεγάλη επιθυμία του Θεού. Πρώτο και μοναδικό γέννημα της Θείας Όντος Μερίδας, δηλαδή της αληθινής γνώσεως είναι ο λόγος της Θείας Αναστάσεως μέσα μας μέσω της πίστεως, που μαζί με την απαραίτητη οικονομία της προαιρέσεως, δηλαδή τη διάκριση, εξουδετερώνει με επιτυχία τις επαναστάσεις των εκουσίων και ακουσίων πειρασμών. Γιατί η πίστη που οικονομείται σωστά με τα έργα των εντολών αποτελεί την πρώτη ανάσταση μέσα μας του Θεού, που με την άγνοια είχε νεκρωθεί σε εμάς.

Η στροφή προς το Θεό φανερώνει καθαρά την πλήρη ελπίδα σε Αυτόν, χωρίς την οποία δεν μπορεί κανένας με κανένα τρόπο να συγκατατεθεί σε οτιδήποτε στο Θεό. Γιατί η ελπίδα έχει ιδίωμα να φέρνει μπροστά τα μέλλοντα ως παρόντα και να πείθει ότι εκείνους που πολεμούνται από τις δαιμονικές δυνάμεις καθόλου δεν τους αφήνει ο Θεός που τους υπερασπίζεται, αφού για χάρη αυτού και εξαιτίας αυτού γίνεται ο πόλεμος των Αγίων. Χωρίς προσδοκία ή ευχάριστη ή δυσάρεστη δεν γίνεται ποτέ στροφή προς το καλό. Πράγματι, τίποτε άλλο εκτός από την αγάπη δεν μαζεύει τους διασκορπισμένους και δεν δημιουργεί μια γνώμη μεταξύ τους που συγκρατείται με τη σύμπνοια. Γνωρισμά της είναι το κάλος του να απονέμει κανείς την ίδια τιμή σε όλους. Αλλά και η αγάπη είναι γέννημα της συγκεντρώσεως και ενώσεως γύρω από τα θεία των ψυχικών δυνάμεων, δηλαδή της λογικής, της θυμικής και της επιθυμητικής. Στην κατάσταση αυτή, όσοι έλαβαν ήδη μέσω της χάρης το να θεωρούν όλους ίσους απέναντι του Θεού, χαράζουν στη μνήμη το κάλος της θείας ωραιότητας και δεν λησμονούν ποτέ την επιθυμία της θείας αγάπης, η οποία γράφει και εντυπώνει αυτό το καθαρό κάλος στο νου, το ηγεμονικό μέρος της ψυχής. Καθενός που έχει περιβληθεί θεία εξουσία, κατέχει σαν συμβούλους και άρχοντες τη λογική δύναμη, την επιθυμητική και τη θυμική. Από την πρώτη γεννιέται η πίστη με γνώση, από την οποία ο νους διδάσκεται ανέκφραστα ότι ο Θεός είναι πάντοτε παρόν και ενώνεται μέσω της ελπίδας με τα μέλλοντα σαν να είναι παρόντα. Από τη δεύτερη δύναμη συγκροτείται η Θεία Αγάπη, με την οποία ο νους, προσιλωμένος θεληματικά στον πόθο της άχραντης θεότητας, έχει εκατάπαυστη την επιθυμία του ποθούμενου. Με την τρίτη κρατά αχώριστα τη Θεία Ειρήνη και διαγείρει προς το Θείο Έρωτα την κίνηση της επιθυμίας. Αυτές τις δυνάμεις τις έχει κάθε νους και τον βοηθούν στην εξουδετερώση της κακίας και στην απόκτηση και διατήρηση της αρετής. Χωρίς τη λογική δύναμη δεν υπάρχει ακριβής γνώση και χωρίς γνώση δεν υπάρχει πίστη από την οποία προέρχεται το καλό γέννημα, η ελπίδα, με την οποία ενώνεται ο πιστός με τα μέλλοντα σαν να είναι παρόντα. Χωρίς τη δύναμη της επιθυμίας δεν υπάρχει πόθος, τέλος του οποίου είναι η αγάπη. Γιατί το να έχει κανείς έρωτα για κάτι είναι ιδίωμα της επιθυμίας. Και χωρίς τη θυμική δύναμη η οποία δυναμώνει την επιθυμία στο να ενωθεί με ό,τι την ευχαριστεί, δεν μπορεί καθόλου να γίνει ειρήνη, αν βέβαια η ειρήνη είναι αληθινά η ανενόχλητη και τέλεια κατοχή του επιθυμητού. Εκείνος που δεν καθαρίστηκε πρωτύτερα από τα πάθη δεν πρέπει να εγγίζει τη φυσική θεωρία, γιατί μπορεί οι εικόνες των αισθητών να κινήσουν σε πάθος το νου εκείνου που δεν ελευθερώθηκε τελείως από τα πάθη. Γιατί ο νους που με τη φαντασία μένει στην εξωτερική όψη των ορατών εξαιτίας της αισθήσεως γίνεται δημιουργός ακάθαρτων παθών, αδυνατώντας να διαβεί με τη θεωρία προς τα συγγενή νοητά. Εκείνος ο οποίος κατά τον καιρό της εξεγέρσεως των παθών έκλεισε με ανδρεία τις αισθήσεις και έδιωξε τελείως τη φαντασία και τη μνήμη των αισθητών, περιόρισε τελείως τις φυσικές κινήσεις του νου σχετικά με την έρευνα των εξωτερικών πραγμάτων. Αυτός ταπείνωσε την πονηρή και τυραννική δύναμη που επαναστάτησε εναντίον του και την νίκησε με το χέρι του Θεού. Όταν το λογικό καταντήσει χωρίς νου και ο θυμός ακράτητος και παράλογη η επιθυμία και κυριαρχούν στην ψυχή άγνοια, η τυραννική διάθεση και η ακολασία, τότε η έξι της κακίας γίνεται ενεργητική, καθώς ενώθηκε με τη βλαβερή ειδονή των αισθήσεων. Πρέπει ο νους που ξέρει να διαλύει με γνώση τις αόρατες συμπλοκές των δαιμόνων, μήτε τη φυσική θεωρία να ασκεί, μήτε άλλο τίποτε να κάνει στον καιρό της επιθέσεως των πονηρών δυνάμεων, μόνο να προσεύχεται, να δαμάζει με κόπους το σώμα και με όλο το ζήλο του να ταπεινώνει το χωρικό φρόνημα και να φυλάει τα τείχη της πόλεως, δηλαδή τις αρετές που είναι φρουροί της ψυχής και τις μεθόδους που φυλάγουν τις αρετές, εννοώ την εγκράτεια και την υπομονή. Αλλιώς μπορεί ο διάβολος, ο οποίος θολώνει και ανατρέπει την ψυχή, να τον απατήσει από τα δεξιά και να του υποκλέψει την επιθυμία, απομακρύνοντάς την από το Θεό και με αυτά που θεωρούνται καλά να παρασύρει προς τα χειρότερα τη διάνοια που ζητεί τα καλά. Εκείνος ο οποίος αποφασιστικά με τη μετρημένη και γενική εγκράτεια και υπομονή έκλεισε τις αισθήσεις του και απόκλεισε με τις ψυχικές του δυνάμεις την είσοδο στο νου των αισθητών σχημάτων, καταστρέφει εύκολα τις πονηρές μηχανές του διαβόλου και τον στέλνει ντροπιασμένο πίσω από εκεί που ήρθε. Και δρόμος από όπου έρχεται ο διάβολος είναι τα υλικά πράγματα
που νομίζομαι ότι χρειάζονται για την ύπαρξη του σώματος. Ο νους που ένωσε με τον εαυτό του κατά φύση διαμέσου του λογικού την αίσθηση πορίζεται την αληθινή γνώση από τη φυσική θεωρία. Οι πηγές έξω από την πόλη, δηλαδή την ψυχή της οποίας φράζει ο Εζεκίας, είναι όλα τα αισθητά. Τα νερά των πηγών αυτών είναι τα νοήματα των αισθητών. Ποταμός που περνά από το μέσο της πόλεως είναι η γνώση που συνάγεται με τη φυσική θεωρία από τα νοήματα των αισθητών και που περνάει από το μέσο της ψυχής, αφού αυτή είναι η μεθόριος ανάμεσα στο νου και την αίσθηση. Γιατί η γνώση των αισθητών ούτε εντελώς ξένη είναι από την οαιρή δύναμη, ούτε ανήκει εξ ολοκλήρου στην ενέργεια της αισθήσεως, αλλά επειδή συμβαίνει να είναι το ενδιάμεσο σημείο όπου συναντιέται ο νους με την αίσθηση και η αίσθηση με το νου, γίνεται το μέσο που φέρνει σε συνάφεια μεταξύ τους αυτά τα δύο. Από την πλευρά της αισθήσεως, με το να εντυπώνεται με τα σχήματα των αισθητών από την πλευρά του νου, με το να αναγάγει σε λόγους τους τύπους των σχημάτων. Γι' αυτό η γνώση των ορατών εύλογα ονομάστηκε ποταμός που περνά μέσα από την πόλη, επειδή είναι στο μετέχμιο των άκρων, δηλαδή του νου και της αισθήσεως. Εκείνος ο οποίος κατά τον καιρό της εξεγέρσεως των παθών απέχει από τη φυσική θεωρία, είναι όμως προσιλωμένος στην προσευχή με συγκέντρωση του νου του από όλα τα πράγματα προς τον εαυτό του μόνο και το Θεό, αυτό σκοτώνει την έξι που προκαλεί την κακία και διώχνει πίσω ντροπιασμένο τον διάβολο που υποβάλλει την έξι που είπαμε και που σε αυτήν βασιζόμενος ήρθε με τη γνωστή του αζωνία στην ψυχή μέσω των υπερήφανων λογισμών, υψηλοφρονώντας απέναντι στην αλήθεια. Αυτό φαίνεται αφού έμαθε και έπαθε και έπραξε ο Μέγας Δαβίδ που είχε μεγάλη πείρα από την τακτική των νοητών πολέμων, λέει: «Όσο είχα να αντιμετωπίσω τον αμαρτωλό, γινόμουν σαν κοφάλαλος, ταπεινωνόμουν και σιγούσα ακόμη και για τα καλά». Και ο θείος Ιερεμίας έκανε το ίδιο με αυτόν, προστάζοντας το λαό να μην βγουν από την πόλη, γιατί το σπαθί των εχθρών είναι κρυμμένο παντού γύρω.

Αν λοιπόν και ο Μακάριος Σάβελ φυλαγόταν και δεν έβγαινε μαζί με τον Γκάι στην πεδιάδα, δηλαδή στο πλάτος της φυσικής θεωρίας, πριν αποκτήσει την απάθεια, δεν θα το σκότωνε ορμώντας πάνω του. Ο νόμος της σάρκας, που είναι και λέγεται Κάιν, ξεγελώντας τον μεδόλο πρωτύτερα από τα δεξιά, με τη θεωρία δηλαδή των όντων πριν από την τέλεια έξι της αρετής. Ομοίως και η Δίνα, η κόρη του μεγάλου Ιακώβ, αν δεν έβγαινε έξω μαζί με τις κόρες των εντοπίων, δηλαδή με τις αισθητές φαντασίες, δεν θα την έβλεπε ο Σιχέμ, ο γιος του Εμόρ, και δεν θα την ατίμαζε. Καλό είναι πριν από την τέλεια έξι της αρετής να μην επιχειρούμε τη φυσική θεωρία και να μην μαζέψουμε πάθη χωρίς να το καταλάβουμε, ενώ ζητούμε λόγους πνευματικούς από τα βλεπόμενα χτίσματα. Γιατί στους ατελείς τα εξωτερικά σχήματα των ορατών έχουν μεγαλύτερη ισχύ πάνω στην αίσθηση από ό,τι έχουν πάνω στην ψυχή οι λόγοι των χτισμάτων, οι κρυμμένοι στα σχήματα. Εκείνοι λοιπόν που έδεσαν τη διάνοιά τους με ιουδαϊκό τρόπο μόνο στο γράμμα, περιμένουν στον τωρινό αιώνα τις υποσχέσεις των θείων αγαθών και δεν γνωρίζουν ποια είναι τα αγαθά, τα σύμφωνα με τη φύση της ψυχής. Εκείνος που φόρεσε την εικόνα του επουρανίου προσπαθεί με όλα τα μέσα να ακολουθεί το πνεύμα της Αγίας Γραφής, μέσα στο οποίο επιτυγχάνεται η συντήρηση της ψυχής με την αρετή και τη γνώση. Ενώ εκείνος που φορεί την εικόνα του χωρικού προσέχει μόνο στο γράμμα και έτσι οδηγείται στην υπηρεσία του σώματος μέσω της αισθήσεως η οποία δημιουργεί τα πάθη. Δύναμη Θεού είναι η αρετή που αφανίζει τα πάθη και περιφρουρεί τους ευσεβείς λογισμούς. Την αρετή γεννά η εργασία των εντολών, με την οποία καταστρέφουμε τις πονηρές δυνάμεις που εναντιώνονται στο αγαθό με τη βοήθεια του Θεού, ή μάλλον με μόνη τη δύναμη του Θεού. Ύψος του Θεού είναι η γνώση της αλήθειας, την οποία γεννά ο κόπος για χάρη της θεωρίας των δημιουργημάτων και οι ιδρώτες της εργασίας των αρετών, οι οποίοι έγιναν πατέρες αυτού του κόπου. Με τη γνώση αυτή εξαφανίζομαι τελείως τη δύναμη του ψεύδους που είναι αντίθετη στην αλήθεια, ταπεινώνοντας και καταβάλλοντας κάθε έπαρση των πονηρών πνευμάτων που ξεσηκώνονται κατά τις γνώσεις του Θεού. Γιατί όπως η πράξη γεννά την αρετή, έτσι και η θεωρία γεννά τη γνώση. Η ανεξάλληπτη γνώση της οποίας η νοερή κίνηση γύρω από την απειρία του Θεού είναι χωρίς όρια και πάνω από την νόηση, εικονίζει με την απεριοριστία της την υπεράπειρη δόξα της αλήθειας. Η αυτοπροαίρετη μίμηση της σοφής αγαθότητας που έχει η πρόνοια του Θεού έχει ως βραβείο την ολοφάνερη εξομοίωση κατά τη διάθεση του νου με το Θεό όσο αυτό είναι δυνατό. Η γλώσσα είναι το σύμβολο της γνωστικής δυνάμεως της ψυχής. Ο λάριγκας είναι σημάδι της φυσικής φιλίας προς το σώμα. Εκείνος λοιπόν που αξιοκατηγόρητα κόλλησε αυτά μεταξύ τους δεν μπορεί να θυμηθεί την ειρηνική κατάσταση της αρετής και της γνώσεως, γιατί ευχαριστείται με πολλή προθυμία στη σύγχυση των σωματικών παθών. Η καταφύση, οι ορέξεις και οι δονές που είναι αδιάβλητες είναι αναγκαίο παρακολούθημα της φυσικής ορέξεως. Γιατί η εκφύσεως προκαλεί η δονή ακόμη και χωρίς να θέλουμε και η όποια τροφή που ικανοποιεί τη σχετική ανάγκη και το νερό που απομακρύνει την ενόχληση της δίψας και ο ύπνος που ανανεώνει τις δυνάμεις που ξοδεύονται κατά την εγρήγορση. Το ίδιο και σε όσα άλλα τυχαίνει να είναι φυσικές μας κλίσεις, τα οποία είναι αναγκαία για τη σύσταση της φύσεώς μας και χρήσιμα στους αγωνιστές προς απόκτηση της αρετής. Αυτά τα υπερβαίνει κάθε νους κατά την έξοδό του από τη σύγχυση της αμαρτίας για να μην μείνει εξαιτίας τους υποδουλωμένος στα διαβλητά και παραφύσει πάθη, τα εξαρτώμενα από εμάς που δεν έχουν μέσα μας άλλη από την κίνηση των καταφύσει παθών και τα οποία εξάλλου ούτε έχουν στη φύση τους να μας ακολουθούν στην αθάνατη και αιώνια ζωή. Οι λόγοι του Θεού όταν προφέρονται μόνο ως γυμνά λόγια δεν ακούγονται γιατί δεν έχουν ως ήχο την πράξη αυτών που τους λένε. Αν όμως λέγονται με τη φωνή της πράξης των εντολών, τότε κάνουν και τους δαίμονες να λιώνουν με τη φωνή αυτή και τους ανθρώπους να οικοδομούν πρόθυμα το θείο ναό της καρδιάς με την προκοπή στα έργα της δικαιοσύνης. Όπως ο Θεός δεν υπόκειται σε γνώση της ουσίας του, έτσι ούτε ο λόγος του περιλαμβάνεται στην ανθρώπινη γνώση, γιατί ο λόγος της Αγίας Γραφής, αν και δέχεται περιορισμό κατά το γράμμα, αφού τελειώνει και αυτός μαζί με το χρόνο των γεγονότων που εξιστορεί, κατά το πνεύμα όμως, όσον αφορά τις θεωρίες των νοημάτων, μένει παντοτινά απεριόριστος.
Εκείνος που με γνώση νοεί την Αγία Γραφή κατά Χριστόν εφαρμόζοντας το νόημα στην ψυχή, πρέπει να εξαρχηθεί φιλόπονα και στην ερμηνεία των ονομάτων, γιατί έτσι μπορεί να διασαφηνίσει όλη την έννοια των γραφωμένων, αν πράγματι φροντίζει για την ακριβή κατανόηση της γραφής. Όχι με τρόπο Ιουδαϊκό να κατεβάζει στη γη και στο σώμα το ύψος του πνεύματος και τις θείες και αψευδείς υποσχέσεις για τα νοητά αγαθά να τις περιορίζει μέσα στη φθορά των περαστικών πραγμάτων. Όπως ευχή είναι η υπόσχεση των αγαθών που προσφέρουν οι άνθρωποι στο Θεό, έτσι προσευχή είναι η αίτηση των αγαθών που χορηγούνται από το Θεό στους ανθρώπους για τη σωτηρία τους, ως ανταμοιβή της καλής διαθέσεως που έχουν. Βοή είναι στον καιρό της επιδρομής των πονηρών δαιμόνων η επίταση και επαύξηση των πρακτικών τρόπων της αρετής και των γνωστικών συλλήψεων της θεωρίας. Αυτή τη βοή προπαντός ακούει φυσικά ο Θεός σαν δυνατή φωνή από όλους εκείνους που επιμελούνται την κατάσταση της αρετής και της γνώσεως. Η κακή και η ολέθρια βασιλεία του διαβόλου που συμβολίζεται με τη βασιλεία των Ασσυρίων, αφού ξεσήκωσε πόλεμο εναντίον της αρετής και της γνώσεως, μηχανεύεται να κατατροπώσει την ψυχή με τις έμφυτες δυνάμεις της. Ερεθίζει πρώτα την επιθυμία να ωρέγεται τα παραφύση και προσπαθεί να την πείσει να προτιμά τα αισθητά από τα νοητά. Διεγείρει έπειτα το θυμό να αγωνίζεται να κατακτήσει το αισθητό που διάλεξε η επιθυμία και τέλος διδάχει το λογικό να επινοεί τρόπους απολαύσεως των ειδονών της αισθήσεως. Της άκρας αγαθότητας ιδίωμα δεν είναι μόνο το να κάνει τις θείες και ασώματες ουσίες των νοητών απεικονίσεις της ανέκφραστης θείας δόξας που να δέχονται όσο επιτρέπεται ανάλογα με τη δυνατότητά τους όλη την ακατάληπτη ωραιότητα του απλησίας του θείου κάλους. Είναι και τούτο, μέσα στα αισθητά που είναι πολύ κατώτερα από τις νοητές ουσίες, να αναμίξει αντανακλάσεις της θείας μεγαλειότητας, οι οποίες όταν χρησιμοποιούνται σαν όχημα από τον ανθρώπινο νου, μπορούν να τον μεταφέρουν κατευθείαν στο Θεό, ξεπερνώντας όλα τα ορατά και φτάνοντας στην άκρα μακαριότητα. Κάθε νου στεφανωμένος με αρετή και γνώση που του δόθηκε όπως τον Μέγα Εζεκία να βασιλεύει στην Ιερουσαλήμ, η οποία σημαίνει την έξι που βλέπει μόνο την ειρήνη, δηλαδή την κατάσταση από όπου λείπει κάθε πάθος, επειδή η Ιερουσαλήμ ερμηνεύεται δράση ειρήνης, έχει όλη τη χτίση υποχείριά του μέσω των μορφών που τη γεμίζουν. Έτσι η χτίση προσφέρει μέσω του νου σαν δώρα στο Θεό τους πνευματικούς λόγους της γνώσεως που βρίσκονται σε αυτήν, ενώ στο νου παρέχει σαν εισφορές τους τρόπους που κατά το φυσικό νόμο υπάρχουν μέσα της και που οδηγούν στην αρετή. Και με αυτά τα δύο τιμά εκείνον που μπορεί με πολύ δύναμη να ευδοκιμεί και στα δύο. Εννοώ τον φιλόσοφο νου, ο οποίος μέσω της πράξεως και της θεωρίας έφτασε στην τελειότητα κατά το λόγο και το βίο. Εκείνος που κατόρθωσε με την πράξη και τη θεωρία να φτάσει στην κορυφή της αρετής και της γνώσεως, εύλογα υψώνεται πάνω από κάθε σαρκικό και διαβλητό πάθος. Γιατί με την πρακτική αρετή του έφτασε παραπάνω και από τα φυσικά λεγόμενα σώματα, δηλαδή από τα όντα που υπόκεινται σε γένεση και φθορά. Και γενικά, για να μιλήσω συνοπτικά, αυτός, αφού κατά τη θεωρία όλων των αισθητών ειδών ξεπέρασε με τη γνώση όλους τους λόγους που αυτά περιέχουν, ανύψωσε το νου του προς τα συγγενικά με αυτόν και θεία. Εκείνος που με τους κόπους της πρακτικής αρετής έλαβε το να κατοικεί στην απάθεια, σαν σε κάποια Ιερουσαλήμ και έχει απαλλαχθεί από κάθε ενόχληση της αμαρτίας και μόνο την ειρήνη και πράττει και λέει και ακούει και συλλογίζεται, αυτός, αφού δεχτεί δια της φυσικής θεωρίας τη φύση των ορατών να προσκομίζει διαμέσου του σαν δώρα στον Κύριο τους πιο θείους λόγους που αυτή έχει και στον ίδιο να προσφέρει σαν εισφορές σε βασιλιά τους νόμους που υπάρχουν σε αυτήν, υψώνεται μπροστά σε όλα τα έθνη. Γιατί τότε έχει υπερβεί τα πάντα. Με την πράξη έχει υπερβεί τα πάθη της σάρκας και τα φυσικά σώματα, ενώ με τη θεωρία όλα τα αισθητά είδη ξεπερνώντας τους πνευματικούς λόγους και τρόπους που κρύβονται σε αυτά. Η πρακτική φιλοσοφία ανεβάζει τον πρακτικό πάνω από τα πάθη. Η θεωρία οδηγεί τον γνωστικό πάνω από τα ορατά, ανεβάζοντας το νου στα συγγενή νοητά.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Γάλλων. Εκεί πλέον διαπορεύονται δράκων όπως ο Νέπλας μπέζει αυτή. Πάντα προς έπρος διεκώσει, δούνε την τροφή αυτών εις έφτυρον, δόντος αυτή σε λέξουση. Ανοίξε τόσο τη χείρα της η μεταπληστής του Χριστότητος. Αψηλέψτε τους στο πρόσωπο, ανταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψει και

0: Επίσημον, Κύριε, δόξα σου.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άλλος εν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμευστε θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστικούν των εναυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ πλεών των οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Κατουρίστηνε ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Σπαναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

Φως ηλαρών Αγίας Δόξου, Θανάτου Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντος επί την ηλίου δύση, δόξου φως τους περινών, ημνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, αεξούς εν πάση κυρίς, ημές φωνές ασίες, ιέ Θεού ζωών, δόξου διοκόσμος οδοξάζει.

0: Καταξιώσον Κύριε τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτύρους διδαχθούν ημάς. Ευλογητός Κύριε Θεός των Πατέρων ημών, γενετών και ευδοξισμένο το όνομά Σου της αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε τέλος ημάς, καθά περιποίησιμεν ψε. Ευλογητός Κύριε, δίδαξόν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέντησόν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν το δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τέρα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένω, συ πρέπει ήμουν, συ δόξα πρέπει. Το Πατήρ και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσουμε την εσπερινή δέησιν ημών το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό

0: Την απολύ στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου είναι ειρήνη ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριό σου. Ο ετοίμασας κατά πρόσωπο πάντων των λαών. Φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Λάστρε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε της θησανίας ημών. Ένικεν το όνομα σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου. Ως μου ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιού σου, δώσ' ημίν σήμερον. Και άφεσι μην τα αφλήματα ημών, ως και εμείς αφέμετους φυλέτες ημών. Και μη εις ενέκεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσ' μας που του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: λέω μετά σου υπάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Λέω μετά υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Λέω μετά υπέρ του επισκόπου ημών ευγενείου και πάσιν Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Λέω μετά υπέρ ελέου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού. Πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπιδημούν των εντυπώνητα αυτή των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπερπάντων των προαναβαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβοσκημένων και απαντακού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Λέω μετά υπέρ των θεμοφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων ναού του το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκτεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό, το Αγίο Πνεύμα την νίκαια είναι εις τους αιώνας των αιώνων. Σοφία ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και μόνη των πίστων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών εις την Αγία Εκκλησία ταύτη εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
3: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σε ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμενων σωμάτων και σίες, Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφημών Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Ιεραρχού Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας ενδόξου και πανεφήμου εφημίας, εις τη μνήμη επιτελούμε και πάν των Αγίων ελεήσει και σώσει ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημών.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Ο Σύλλογος Αλατσατιανών Ηρακλείου ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας μεγάλης παρέας που κρατά ζωντανή την παράδοση και τον πολιτισμό. Παραδοσιακοί χοροί, θεατρικές ομάδες και θεατρικό παιχνίδι για παιδιά, χοροδία και μουσικά όργανα, γυναίκες σε κίνηση, παραδοσιακή κουζίνα, κέντημα και πλέξιμο, ρομποτική και πολλές ακόμη δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Οι εγγραφές ξεκινούν στις 14 Σεπτεμβρίου. Κλείστε εγκαίρως τη θέση σας, καλώντας μας στο 6953-02-0916 από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 9 το απόγευμα. Τα μαθήματα ξεκινούν από 1 Οκτωβρίου.
2: Την 5η, 17 Σεπτεμβρίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Σοφίας και των θυγατέρων αυτής πίστεως, ελπίδος και αγάπης, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός στο Κορακοβούνι Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.
3: Την 5η, 17 Σεπτεμβρίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Σοφίας και των θυγατέρων αυτής πίστεως, ελπίδος και αγάπης, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός στην Κνωσό Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
4: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
5: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, εορτή του εν Αγίης Πατρός Σιμών Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της ενορίας φορτέτσας Ηρακλείου, οδός Ναβαρίνου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 17 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του πανοσιολογιωτάτου αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου στο Κετσιφάπι Φορτέτσας, προεξάρχοντος του πανοσιολογιωτάτου αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χαρασού Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.

0: υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.
1: Πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Σταυρός του κόσμου φύλακας, της εκκλησιάς στολίδι, των βασιλιάδων δύναμη, στήριγμα των ανθρώπων. Σταυρός αγγέλων δοξασμούς και των δαιμόνων τραύμα.

Χριστέ μου, που υψώθηκες εις το σταυρό επάνω με τη δική σου θέληση, παράκληση σου κάνω στη νέα πολιτεία σου που έχει το όνομά σου. Το έλεο σου χάρισε και φύλαε τα παιδιά σου. Και στους πιστούς μας άρχοντες την Άγια δύναμή σου, δίδε για να νικήσουνε εχθρούς σαν πολεμήσουν. Ας έχουνε εσένανε σύμμαχο στο πλευρό τους, ειρήνης όπλο ανίκητο και Άγιο τροπαιό τους.

0: σαν σήμερα.
1: 1. Σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 15 Σεπτεμβρίου, Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας, Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη. Σαν σήμερα, το 1254, γεννιέται ο Μάρκο Πόλο, Βενετός έμπορος εξερευνητής, τα ταξίδια του οποίου καταγράφηκαν στο βιβλίο «Τα ταξίδια του Μάρκο Πόλο», όπου περιγράφονται από τον ίδιο όλα όσα είδε και έζησε κατά τη διάρκεια των ταξιδίων του στην Κεντρική Ασία και την Κίνα.
1: Το 668 μετά Χριστόν, ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Κώνστας Δεύτερος ή Κωνσταντίνος Πογονάτος δολοφονείται στο λουτρό του στις Σιρακούσες.
0: Το 1811 οι Τούρκοι απαγχωνίζουν στη Νέα Έφεσο τον νεομάρτυρα Ιωάννη από την Κρήτη.
1: Σαν σήμερα, το 1890, γεννιέται η Άγκαθα Κρίστη, Αγγλίδα συγγραφέας, γνωστή κυρίως για τα αστυνομικά έργα της.
0: Το 1916, ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης συγκροτούν προσωρινή κυβέρνηση στην Κρήτη, με κύριο σκοπό την έξοδο της Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων της Αντάντ.
1: Το 1928 ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη.
0: Το 1938 πεθαίνει ο Γιαννούλης Χαλεπάς, διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο.
1: Το 1949 αναγγέλλεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό Ελεύθερη Ελλάδα η λήξη του εμφυλίου πολέμου.
0: Σαν σήμερα το 2000 γίνεται η τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή Φλόγα ανάβει εκπρόσωπος των Ιθαγενών της Αυστραλίας, Κάθι Φρίμαν. Η Βόρεια και η Νότια Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία. Ο Νίκος Κακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως σημειοφόρος της ελληνικής αποστολής. Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Χαίρετε αγαπητοί φίλοι ακροατές. Την ημέρα της 14ης Σεπτεμβρίου έχουμε τη μεγάλη γιορτή του Τιμίου Σταυρού. Εορτάζομαι δηλαδή το πανηγύρι του Σταυρού και όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας καταφωτίζεται. Εορτάζομαι το πανηγύρι του Σταυρού και όλη η οικουμένη φωταγωγείται και γεμίζει με ακτίνες θεϊκής χαράς. Εορτάζομαι το πανηγύρι του Σταυρού, δια του οποίου το σκοτάδι της αμαρτίας διώχτηκε και ήλθε το φως της αρετής. Γιορτάζομαι το πανηγύρι του Σταυρού και υψούμεθα πνευματικώς μαζί με τον σαρκοθέντα σωτήρα μας, αφήνοντας κάτω τη γη και την αμαρτία για να κερδίσουμε τα άνω αγαθά. Αλλά το να βλέπει κανείς τον τύπο του Σταυρού πόσο μεγάλο πράγμα είναι, διότι εκείνος που βλέπει το Σταυρό γεμίζει ανδρεία και διώχνει τη δειλία. Τόσο μεγάλο πράγμα είναι ο Σταυρός, αγαπητοί φίλοι, και αυτός που τον κάνει κτήμα του θα έχει αποκτήσει ένα θησαυρό. Ίσως να νομίζει κανείς ότι ονομάζομαι θησαυρό το χρυσάφι ή τα μαργαριτάρια ή τους βαρύτιμους λίθους, δια των οποίων χαίρονται οι σαρκικοί άνθρωποι, οι οποίοι ασχολούνται με τα μικρά και ανάξια λόγου πράγματα. Όμως εμείς εδώ ονομάζομαι θησαυρό, και δικαίως βέβαια, εκείνο το ωραιότατο και πολύτιμο πράγμα και όνομα πάνω στο οποίο του και δια του οποίου επετεύχθη όλη η υπόθεση της σωτηρίας μας. Διότι αν δεν υπήρχε ο Σταυρός, ο Χριστός δεν θα εσταυρώνετο. Εάν δεν υπήρχε ο Σταυρός, ο Χριστός, η αληθινή ζωή, δεν θα εκαρφώνετο πάνω του στο ξύλο αυτό. Και αν δεν εκαρφώνετο, δεν θα ανέβλιζαν από την πλευρά οι βρύσες της αυθαρσίας, το αίμα και το ίδωρ, τα οποία εστάθησαν καθάρσια, καθαρτικά όλου του κόσμου. Δεν θα εσχίζεται το σειρόγραφο της αμαρτίας. Δεν θα είχαμε την πνευματική ελευθερία μας. Ούτε θα επαναλαμβάναμε το ξύλο της ζωής. Ο παράδεισος δεν θα ανοιγόταν. Η στρεφωμένη φλογίνη ρομφαία δεν θα άφηνε ελεύθερη την είσοδο προς την Εδέμ. Ούτε ο ληστής θα έμπαινε μέσα στον παράδεισο, και μάλιστα ο πρώτος που απέκτησε τον παράδεισο. Γιατί τα λέμε αυτά? Εάν δεν ήταν ο Σταυρός, δεν θα ερχόταν ο Χριστός πάνω στη γη. Και αν ο Χριστός δεν ήρθε, δεν θα υπήρχε η Παρθένος. Και αν δεν υπήρχε η Παρθένος, ούτε γέννηση Χριστού δεύτερη θα υπήρχε. Δεν θα συνενεστρέφεται ο Θεός ανάμεσα στους ανθρώπους, δεν θα υπήρχε γέννηση, ούτε φάτνη, ούτε σπάργανα, ούτε οκταήμερος περιτομή, ούτε υποταγή στους γονείς του, ούτε αύξηση ηλικίας, ούτε αύξηση σώματος, ούτε φανέρωσης αυτού, ούτε βάπτισμα, ούτε θαύματα, ούτε ο προδότης Ιούδας, ούτε η δίκη του Πιλάτου, ούτε το θράσος των Ιουδαίων που ζητούσαν επιμένως να σταυρώσουν τον αθώο. Και αν δεν υπήρχε ο Σταυρός, δεν θα συνετρίβεται ο θάνατος, δεν θα εζυμνούτο ο Άδης, δεν θα ενεκρώνεται το πονηρό φίδι ο διάβολος. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλο και τίμιο πράγμα ο Σταυρός. Μεγάλο, διότι πάρα πολλά αγαθά και ευεργεσίες έγιναν μέσον αυτού. Τόσο πολλά, καθώς και τα θαύματα και τα πάθη του Χριστού υπερνικούν κάθε δύναμη λόγου και εκφράσεως. Είναι τίμιον επίσης, διότι ο Σταυρός σημαίνει θείον πάθος και τρόπεον. Πάθος λόγω του ότι ο απαθής Χριστός εκουσίως υπέστη σταυρικών θάνατων. Τρόπεον δε διότι ο διάβολος τραυματίστηκε μέσω του Σταυρού και μαζί του νικήθηκε και ο θάνατος. Συνετρίβησαν επίσης οι πύλες του Άδου και τέλος ο Σταυρός έγινε για όλο τον κόσμο κοινή σωτηρία.
Η ελπίση των χριστιανών, αγαπητοί μου, είναι ο Σταυρός. Είναι ο σωτήρ των απεγνωσμένων. Είναι λιμάνι για αυτούς που βρίσκονται σε δύσκολες βιωτικές περιστάσεις. Είναι ο γιατρός για τους ασθενείς. Ο Σταυρός είναι όπλο κατά των εχθρών. Πνευματική ράβδος για τους άρχοντες. Το κάλος του βασιλικού στέγματος. Τύπος που έχει ένα βαθύτερο πνευματικό νόημα. Ράβδος δυνάμεως. Είναι το στήριγμα της πίστεως. Πνευματική βακτηρία για τα γερατιά. Οδηγός των τυφλών. Φως για τους σκοτισμένους. Παιδαγωγός για τους άφρονες. Δάσκαλος για τα νήπια. Συντριβή της αμαρτίας. Φανέρωση μετανοίας. Αποτελεί δηλαδή εν τέλει εγγύηση αρετής και δικαιοσύνης. Ο Σταυρός, φίλοι μου, είναι η σκάλα που ανεβάζει προς τους ουρανούς τους ανθρώπους. Είναι ο οδός που οδηγεί προς την αρετή. Είναι πρόξενο ζωής πνευματικής. Είναι κατάργηση του θανάτου. Είναι απαλλαγή από τη φθορά. Ο Σταυρός είναι φύλαξ κατά τη νύχτα, πύργος κατά την ημέρα, χειραγωγός μέσα στο σκοτάδι, χαλινάρι σε περιπτώσεις υπερβολικής χαράς, ψυχαγωγός σε περιστάσεις θλίψεων, συντελεί σε συμφιλίωση. Είναι παρακλητικός, φιλικός, υπερασπιστής, μας προφυλάσσει και μας βοηθεί. Ο Σταυρός είναι βοηθός στους πειρασμούς μας, σωτήρας στους κινδύνους, παρήγορος στις θλίψεις μας, βοηθός στις ανάγκες μας, κυβερνήτης της θάλασσας, ανακούφιση στις συμπεριφορές μας. Ο Σταυρός φυλάσσει αυτούς που αναπαύονται τη νύχτα, αγρυπνεί με τους αγρυπνούντας, βοηθάει τους κουρασμένους. Ο Σταυρός είναι ενδυνάμωση των εξαντλημένων και αδυνάτων. Είναι ανάπαυση των κοπιόντων. Είναι τροφή των πεινασμένων. Είναι ισχύς των νηστευόντων. Εκπαιδευτής των αγωνιστών.

είναι επίσης φύλακας των πόλεων, ασφάλεια των σπιτιών, σύνδεσμος της φιλίας, οχύρωμα κατά των εχθρών, αντίπαλος των πολεμίων, διώκτης των παθών, σκόνταμα και εμπόδιο των βαρβάρων. Βραβευτής της ειρήνης, συμφιλίωσης του κόσμου, κατάργησης των ορίων, παροχή και εξασφάλιση της αγάπης, ύψος του ουρανού, βάθος της γης, σύνθεση όλης της κτήσεως του μήκους αυτής που βλέπουμε και του πλάτους της οικουμένης. Ο Σταυρός είναι το κεφάλαιο των αχράντων παθών του Χριστού και η κορυφή των θαυμάτων που έγιναν για μας. Ονομάζεται επίσης δόξα Χριστού και ύψος Χριστού, ομοίως νοείται ως ποτήριον επιθυμητών και συμπέρασμα των παθών του Χριστού, τα οποία ο Κύριος υπέμεινε δια τη σωτηρία μας. Ότι δε ο Σταυρός είναι δόξα Χριστού, ας ακούσουμε τον ίδιο να το λέγει. Νυν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου και ο Θεός εδοξάστη εν αυτό. Λίγο πρώτου Σταυρού τα λόγια αυτά. Και πάλι προς τον Πατέρα προσευχόμενος. Δόξα σον μεσή Πάτερ παρά σε αυτό τη δόξη ή ήχον προτού των κόσμων είναι παρασύ. Και πάλιν, Πάτερ δόξα σώσου το όνομα. Ήλθε νουν φωνή εκ του ουρανού και εδόξασα και πάλιν δοξάσω. Δόξα δε εδώ λέγει τις μεταβολές και την συμπάθεια των στοιχείων της φύσεως που συνέβησαν κατά την ώρα της σταυρώσεως του Κυρίου, διότι έπρεπε και αυτά τα κτίσματα να συμμετάσχουν στο πάθος του κτίστου. Ότι δε ο Σταυρός είναι και ύψος Χριστού, ας ακούσουμε τι μας λέει ο ίδιος. «Καγώ εάν υψωθώ εκ της γης, πάντας ελκύσω προς ημαυτόν». Το ίδιο λέγει και σε άλλο σημείο. Και καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφην εν διερήμο, ούτω υψωθήνε δί των ιών του ανθρώπου. Γιατί? Είναι απάς, λέγει ο ίδιος, ο πιστεύων σε αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Σταυρός είναι δόξα και ύψος Χριστού. Θέλουμε δε να μάθουμε ότι όπου ύψος, εκεί ακολουθεί και η δόξα. Ας ακούσουμε τον Δαβίδ να μας λέγει «Υψώθητε επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γην η δόξα σου». Και στον Ισαΐα να μας λέγει ο μεγάλος προφήτης «Ως εκ προσώπου του Χριστού νυν αναστήσομαι», λέγει Κύριος, «νυν δοξαστήσομαι, νυν υψωθήσομαι». Επειδή λοιπόν ο Σταυρός είναι ύψος του Χριστού, υψούται δε σήμερα ο Σταυρός την ημέρα της εορτής του και ακόλουθον είναι να δοξάζει τον Χριστός. Σήμερα λοιπόν υψώνεται ο Σταυρός για να δοξαστεί ο Χριστός. Δεν υψώνεται ο Χριστός για να δοξαστεί ο Σταυρός, αλλά υψώνεται ο Σταυρός για να δοξαστεί ο Χριστός. Δοξάζεται δε ο Χριστός για να υψώσει και μας μαζί με τον εαυτό του. Υψώνεται λοιπόν ο Σταυρός και μαζί υψώνει και το φρόνημα των ευσεβών χριστιανών. Δοξάζεται ο Χριστός και μαζί δοξάζει και αυτούς που τον δόξασαν και τον δοξάζουν. Υψώνεται ο Σταυρός και συντρίβει την υπερηφάνεια των δαιμόνων. Δοξάζεται ο Χριστός και ντροπιάζονται ο διάβολος και οι συνεργοί του. Υψώνεται ο Σταυρός και ανορθώνει εκείνους που καταπίπτουν. Δοξάζεται ο Χριστός και διαλύει την τροπή εκείνων που έπεσαν στην αμαρτία. Υψώνεται ο Σταυρός και γκρεμίζονται τα είδωλα. Δοξάζεται ο Χριστός και τραυματίζεται ο διάβολος. Υψώνεται ο Σταυρός όχι μόνο γιατί υψώθηκε ο Χριστός πάνω σε αυτόν, αλλά γιατί με την φανέρωσή του ήλεξε την τρέλα, την μορία δηλαδή, και την υπερηφάνεια των Ιουδαίων. Από πού φανερώθηκε? Από τα έγκατα της γης. Πότε φανερώθηκε? Στην εποχή των βασιλέων που επίστευσαν στο Χριστό.

και όπως μερικοί έπλασαν τάχα με τη φαντασία τους, εξαπατώντας τους πολλούς με πιθανολογίες, αλλά και με μια θεία και απλή δύναμη, με μια όντως επινόηση σταθερής πίστεως, διότι επρόκειτο για θεϊκό κοιμήλιον. Μετά δηλαδή το σταυρικό θάνατο, ο Κύριος της ζωής και του θανάτου ανέστη τριήμερος. Οι Ιουδαίοι λοιπόν γεμάτοι φθόνων και φοβούμενοι μήπως κάτι από το σεπτόν και μακάριον πάθος διασωθεί και γίνει για μέν τους ιδίους Ιουδαίους έλεγχος και τιμωρία, για δε τους πιστεύοντας εις τον Χριστόν φυλακτήριον, έθαψαν μέσα στη γη τον θησαυρό, ενώ τον σταυρό και όλα τα σχετικά με αυτόν, τους ύλους, την λόγχη, των τίτλων, τον οποίο ο Πιλάτος έγραψε και τοποθέτησε στο σταυρό. Έπειτα όταν ο Θεός ανέθεσε τη βασιλεία και όλη τη ρωμιοσύνη εις τους χριστιανούς, ευδόκησε τότε να μας ευεργετήσει μέσω μιας βασιλίδος ευσεβούς γυναικός που είχε πράγματι βασιλικό φρόνημα όταν ο Υιός της ήταν βασιλιάς των χριστιανών. Η βασιλομήτωρα αυτή, με θεία σοφία, άλλοτε με βασιλική σοβαρότητα, άλλοτε με κολακίες, εις όλα όμως με βασιλική συμπεριφορά, κατόρθωσε να κάμψει τη σκληρή καρδιά των Ιουδαίων. Έτσι με αυτή την αναζήτηση και σχεδόν χωρίς σκόπο φανερώθηκε ο κοινός αυτός θησαυρός που γρήγορα ο Θεός ως δώρον έδωκε προς την Αγία αυτή γυναίκα. Λέγει κανείς τον Τίμιο Σταυρό, ο οποίος σήμερα υψώνεται σε όλο τον κόσμο, μαζί με όλα που συνετέλεσαν στην οικονομία του μακαρίου και σωτηρίου δια των κόσμων θείου πάθους. Αυτό λοιπόν γιορτάζομαι σήμερα. Γι' αυτό πανηγυρίζομαι. Για το ότι φανερώθηκε σήμερα το Άγιο εκείνο ξύλο που από παλιά εκρύπτετο, για το ότι ο κρυμμένος θησαυρός έλαμψε σαν άλλος χρυσός μέσα από τα σπλάχνα της γης. Για το ότι αποκαλύφθη το μέχρι τώρα θαμμένο επίσημο λάβαρο της χριστιανοσύνης. Για το ότι η αλαζονία και η έπαρση των δαιμόνων ηρέμησε. Για τη φανέρωση του Σταυρού. Για το ότι αυτό που είναι από τη φύση του ξύφος κατά των εχθρών φανερώθηκε μέσα από τη γη. Για το ότι η Εκκλησία έλαβε πάλι το στολισμό της. Για το ότι τη δραχμή που έχασε την βρήκαν οι βασιλιάδες. Από τότε που έχουμε το Σταυρό, ο Χριστός προσκυνείται. Από τότε που έχουμε το Σταυρό, ο Υιός του Θεού γνωρίστηκε και επιστεύθη. Από τότε που έχουμε το Σταυρό, η Ιουδαϊκή θρησκεία καταργήθηκε. Η ειδωλολατρία έσβησε, η χριστιανική πίστη και η ζωή ανέτειλε και επεκράτησε. Ο αέρας αγιάστηκε, ελευθερωθήκαμε από τις ειδωλολατρικές θυσίες, γευθήκαμε και γευόμεθα την ανέμακτο λατρεία. Από τότε που έχουμε το Σταυρό έχουμε απαλλαγή από τις δαιμονικές αναθυμιάσεις. Αντίθετα μπορούμε να μετέχουμε πλέον της πνευματικής ευωδίας του καινοθέντος μύρου. Από τότε που έχουμε το Σταυρό, οι γεννήσεις και καταγωγές των ψευδοθεών της μυθολογίας εξαφανίστησαν. Από τότε που έχουμε το Σταυρό, εγνωρίσαμε το μυστήριο της Θείας Πίστεώς μας. Από τότε που έχουμε το Σταυρό, εμάθαμε ότι η υπέρμαχος αρχή, δηλαδή ο Θεός Λόγος, προήλθε από την προάναρχο αρχή, δηλαδή τον Θεό Πατέρα, αχρόνος και θεοπρεπός. Από τότε που έχουμε το Σταυρό, έχουμε διδαχθεί την πίστη στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα και απαλλαχθήκαμε από την καταστροφική φθορά της ειδωλολατρικής ματαιολογίας και φλιαρίας. Από τότε που έχουμε το Σταυρό, απορρίψαμε τις σκιές των τυπικών συμβόλων και φωτιστήκαμε με το φως της αλήθειας,
δια της Θείας Χάριτος. Από τότε που έχουμε το Σταυρό, ο θάνατος έχει καταφρονηθεί. Οι δαίμονες έχουν σαστίσει. Τα είδωλα συνετρίβησαν. Οι θυσίες των ζώων έχουν εκλείψει. Τα ειδωλεία έχουν καταστραφεί. Παντού υπάρχουν εκκλησίες, ιεράθυσια αστήρια, ψαλμωδίες, αγρυπνίες, θεολογικές διδασκαλίες, βαπτίσματα, συμφιλιώσεις των πιστών, θεία μελέτη και γνώση των Αγίων Γραφών, περιφρόνηση των Ζιήνων, κτίσεις των ουρανίων, ένωση με τον Θεόν. Από τότε που έχουμε το Σταυρό, οι άνθρωποι συμπολιτεύονται με τους αγγέλους και αυτός ο ουρανός είναι πλέον προσιτός δια τους επιγείους. Ο δε Θεός δια της Θείας Χάριτος και ενεργίας του γίνεται πλέον μεθεκτός από τους ανθρώπους. Αλλά τίμιε σταυρέ μας, το πολυδοξασμένο καύσιμα του Κυρίου μας, ξύλων ένδοξων πάνω στο οποίο ο Χριστός ετεντώθη, φυτό που ξασφαλίζει την Αθανασία, από το οποίο ο Χριστός, ο αληθινός βότρης, ανέβλησε για μας ποτό που δίνει αληθινή ζωή. Τίμιε σταυρέ μας, δια του οποίου εσχίστη το χειρόγραφο της αμαρτίας και έτσι έγινε αιτία αναγραφή το σύμβολο της ελευθερίας. Τίμια σταυρέ μας, θησαυρέα πύρων αγαθών, πρόξενε του παραδείσου, κάτοχε της βασιλείας των ουρανών, σύ που ελευθερώνεις από τα αμαρτήματα και δίδεις τα κατορθώματα. Σένα ο Χριστός με τη σταύρωσή του ανέδειξε ξύλων Αθανασίας. Εσένα ο Χριστός με το να προσιλωθεί πάνω σου ετοποθέτησε σαν άλλη σκάλα που οδηγεί προς τους ουρανούς. Εσένα ο Χριστός με το να κρεμαστεί επάνω σου ανέδειξε πρόξενον ευλογίας. Εσένα ο Χριστός με το τάνισμά του κατέστησε ικανό να ελευθερώσεις από τα δεσμά της αμαρτίας αυτούς που είναι δέσμοι σε αυτήν. Με το να υψωθεί ο Χριστός με τη θέλησή του επάνω στο ικρίωμά σου, ύψωσε μαζί του όλον τον κόσμο. Με το να υψωθεί σε σένα ο Χριστός για χάρη δική μας, αχρίστευσε τον υψωθέντα χάλκινον όφη. Δεν υπάρχει πια στο δρόμο φίδι που να δαγκώνει και να κεντά την πτέρνα. Δεν υπάρχει πλέον ο χαλκούς όφης, ο οποίος όταν ευλέπετο εθεράπευσε τα δαγκώματα των φιδιών. Δεν υπάρχει πλέον το επικατάρατος πας ο κρεμάμενος επί ξύλου. Αγαπητοί φίλοι, τούτος ο Σταυρός του Κυρίου μας έφερε όλα τα καλά. Τούτος ο Σταυρός του Δεσπότου έχει πολλά ονόματα. Σταυρός ονομάζεται Ιράβδος Ευθύτητας Βασιλείας Δυνάμεως και Κληρονομίας. Ο θρόνος σου, ο Θεός, εις τον αιώνα του αιώνος, Ράβδος Ευθύτητας, η Ράβδος της Βασιλείας σου. Ελυτρός ο Ράβδον Κληρονομίας σου, Ράβδον Δυνάμεως εξ αποστελής Κύριος Εξιών. Ονομάζεται επίσης Βακτηρία, η Ράδος σου και η Βακτηρία σου, άφτε με παρεκάλεσαν. Ονομάζεται και Ξύλων Ζωής. Ξύλων ζωής εστί πάση της αντιχωμένης αυτού και της επεριδομένης επ' αυτών ως επί Κύριον ασφαλής. Είναι ξύλων πεφυτευμένων, καθώς αναφέρει κάπου ο Δαβίδ, παρά τας διεξόδους των υδάτων. Ποιον υδάτων? Των θεοπνεύστων γραφών. Αυτό το σταυρό υποδηλώνει συμβολικά και προημήνιε ο Πατριάρχης Ιακώβ, τοποθετώντας τα χέρια του εναλλάξια σταυροειδώς πάνω στα εγγόνια του για ευλογία. Αυτό το σταυρό πάλι προτυπώνει ο ίδιος. Προσεκίνησε στο άκρο τη ράβδο του Ιού του Ιωσήφ. Προτύπωση επίσης του σταυρού είναι η ράβδος του ίδιου Πατριάρχου Ιακώβ όταν επέρασε τον ποταμό Ιορδάνη, διότι λέγει «Εν τη ράβδο μου ταύτη διεύειν τον Ιορδάνην». Και λίγο πιο πριν εφανερώνεται στον Αβραάμ
με σημείο του Σταυρού, προτυπούμενο ανάμεσα στα κέρατα του κρυού, όπου επρόσφερε την τυπική θυσία του προβάτου, η οποία ήταν μια μυστική προτύπωση του Σταυροθέντος Χριστού. Προτύπωση Σταυρού ήταν ο Ισαάκ, αγαπητοί μου, ο οποίος φορτώθηκε τα ξύλα της θυσίας και ακολουθώντας τον πατέρα του Δρομαίος, ο οποίος βιαζόταν να κάνει τη θυσία. Σταυρού δύναμη είχε επίσης η ράβδος του Μωυσέως, η οποία μετευλήθη εις μεγάλον όφιν και μεταμόρφωσε τις ράβδους των Αιγυπτίων. Και άλλας από αυτάς κατέπινε, άλλοτε πάλι μετέβαλε το νερό του ποταμού σε αίμα, για να μην μπορούν να πίνουν νερό. Και άλλοτε μεν έβγαζε από τα νερά βατράχους, άλλοτε δε έριπτε ακρίδας, σκνήπας και σκοτάδι βαθύ. Και όλας δηλαδή εκείνες τις τιμωρίες των Αιγυπτίων. Προτύπωση Σταυρού ήταν και η ίδια αυτή η ράβδος του Μωυσέως, όταν εσχίζεται η ερυθρά θάλασσα σε δύο μέρη και δημιουργούνται τα ύδατα εκείνα τύχη για να περάσει ο λαός του Θεού. Προτύπωση του Σταυρού επίσης ήταν η στήλη του πυρός και ο στήλος της Νεφέλης, δια τον οποίον οδηγούσε ο Θεός τους περιπλανωμένους Ιουδαίους όταν έφυγαν από την Αίγυπτο. Προτύπωση Σταυρού έκανε και αυτός ο ίδιος ο Μωυσής επάνω στο όρος, έχοντας υψωμένα τα χέρια, όταν ο Ιησούς του Ναβού επολεμούσε τους αλόφιλους Αμαλικίτες, και ο μεν Μωυσής εστηρίζεται από του Ααρών και του Ορ, οι δε Ισραηλίτε νικούσαν. Προτύπωση Σταυρού ήταν και η ράβδος που εκτύπησε την πέτρα στην έρημο και ανέδειξε την ξηρά γη γεμάτη από τρεχούμενο νερό. Αλλά και η ράβδος που ευλάστησε, τι εδήλωνε, δεν προεικόνιζε φανερά το Σταυρό. Αλλά και ο Ισαΐας, ο οποίος επριονίστη με ξύλο πριόνι, δεν προετύπωνε το Σταυρό. Πράγματι λοιπόν, ο Σταυρός είναι κάτι πολύ μεγάλο και σε πολλά μέρη της Αγίας Γραφής μαρτυρείται ή προτυπούται και πολλά θαύματα γίνονται καθημερινά με την δύναμή του. Πρέπει να προσκυνούμε λοιπόν το Σταυρό, γιατί μέσω αυτού γνωρίσαμε τον Κύριο. Πρέπει να προσκυνούμε το Σταυρό, διότι μέσω αυτού δοξάζουμε τον Χριστό. Πρέπει να προσκυνούμε το Σταυρό, γιατί μέσω αυτού λάβαμε την ευλογία και ελευθερωθήκαμε από την κατάρα. Προσκυνούμε το Σταυρό, διότι μέσω αυτού εξεμέσαμε την πικρή γεύση του ξύλου της παρακοής και γευθήκαμε την γλυκύτητα της σωτηρίας. Ευλογημένο αυτό το ξύλο, δια του οποίου ευλογήθηκαν όλα τα έθνη. Είναι ευλογημένο αυτό το ξύλο επάνω στο οποίο ο Θεός Λόγος σωματικό σταυρώθηκε. Ποιο πράγμα θα μπορούσε να είναι πιο θαυμαστό και παράδοξο? Να βλέπεις δηλαδή ένα Θεό να σταυρώνεται και μάλιστα μαζί με ληστές. Είναι ευλογημένο το ξύλο μέσω του οποίου ο ληστής μπήκε στον παράδεισο και η γεύση του ξύλου αυτού απεμάκρυνε την πικρή γεύση της παρακοής και της αμαρτίας. Ποιο πράγμα θα μπορούσε να είναι πιο θαυμαστό από αυτό? Διότι τον παράδεισον τον οποίο έκλεισε ο Αδάμ με την πτώση του, τον άνοιξε ο ληστής με τη μετάνοιά του, και από εκεί εξοραίστηκε εκείνος. Εκείνος ενεγράφει μόνιμος κάτοικος. Πολύ καλή, επιτυχημένη και θαυμασία εναλλαγή. Εξήλθε ο ένας κλέπτης και εισήλθε ο άλλος κλέπτης. Ο πρώτος δηλαδή έκαμε παράβαση, ο Αδάμ. Ο δεύτερος επειδή μετανόησε, ο ληστής. Ο ένας επειδή υποτάγηκε στον διάβολο, ο άλλος επειδή σταυρώθηκε μαζί με τον κτίστη. Είναι ευλογημένο το ξύλο του Σταυρού, από το οποίο κατασκευάστηκε η νοητή κυβωτός της Εκκλησίας, και η οποία έχει την δύναμη να διασώζει τον κόσμο από τον κατακλυσμό της αμαρτίας. Είναι ευλογημένο το ξύλο από το οποίο έφαγε ο ληστής και ηξιώθηκε του παραδείσου της τρυφής.
Ευλογημένο είναι το ξύλο από το οποίο, επειδή δεν έφαγε προηγουμένως ο Αδάμ, αντίλαξε τη ζωή με τον θάνατον, προσκολληθείς προς το ξύλο της γνώσεως με την αυθάδη εκείνη γεύση. Έπειτα, αφού έφαγε, αντιλήφθηκε τον πλούτον του και έβρε την αποκατάστασή του. Είναι ευλογημένο το ξύλο, δια του οποίου οι άρχοντες νικούν τους εχθρούς και οι στρατηγοί προσφέρουν τα λάβυρα που κέρδισαν και πλήθη στα τριετών στυλαμβάνουν τους βαρβάρους εχμαλώτους. Είναι ευλογημένο το ξύλο, δια του οποίου καταστρέφονται τα τόξα και οι ασπίδες, γίνονται παρανάλωμα της φωτιάς. Είναι ευλογημένο το ξύλο, δια του οποίου οι υπερήφανοι εχθροί λυγίζουν, υποκύπτουν και υποχωρούν, τρέφονται σε φυγή οι βάρβαροι και φεύγουν οι σκήθες πανικόβλητε, μηδενός διώκοντος. Λοιπόν, ας υψώσαμε, αγαπητοί φίλοι, σήμερα όλη την φωνή και ας απευθυνθούμε μαζί με την Αγία Γραφή τα λόγια της προς τον θησαυρό του Σταυρού. Και θησαυρό του Σταυρού ονομάζομαι τον Υιόν του Θεού, τον Χριστό, προς τον οποίο πρέπει να απευθύνουμε τα λόγια μας λέγοντες: «Πάντα τα έθνη, όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσουσιν ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια σύ ήθε ως μόνος. Εις αυτόν ανήκει η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Μετά από όλα αυτά, αγαπητοί μου, ευχόμεθα από καρδιάς, αδελφικός και πατρικός, μακάρι να κατανοήσουμε το βαθύτερο νόημα του Θεού και να γίνει ο οδοδείκτης που θα οδηγεί τη ζωή μας βεβαίως προς τον Γολγοθά, αλλά δια του Γολγοθά στην Ανάσταση. Να είστε καλά, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Παντελή μου, να είσαι καλά.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου είναι ξανά εδώ για δεύτερη χρονιά στον πολύ φιλόξενο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το Διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού Πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, καθώς και τον Υποδιευθυντή Πατέρα Ιωάννη Νικολάου για την ευκαιρία που μας δίνουν σε μας, στους μαθητές μας και στους απόφοιτους, όπως θα δείτε στη συνέχεια, να έχουμε αυτό το βήμα και να παρουσιάζουμε τη δουλειά μας και να επικοινωνούμε μαζί σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που και φέτος θα φροντίζει τον ήχο και θα είναι μαζί μας. Σήμερα λοιπόν που είναι η πρώτη εκπομπή της φετινής χρονιάς, έχουμε έτσι μεγάλη χαρά, πολύ ιδιαίτερη χαρά, γιατί εγγενιάζουμε αυτό το καινούριο κύκλο με δύο αποφύτους μας. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον Κωνσταντίνο Μπουτσόλη και τον Λευτέρη Μπουτσόλη, απόφοιτοι και οι δύο του σχολείου μας. Ο Κωνσταντίνος είναι φοιτητής τώρα στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ο Λευτέρης από φέτος, είναι πιο φρέσκος απόφοιτος, είναι φοιτητής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Και επειδή στο Μουσικό Σχολείο έχουμε έτσι ως αρχή μας ότι η μουσική είναι μία, θα αρχίσουμε αυτή την εκπομπή με ένα πάντρεμα της παραδοσιακής μουσικής με κλασικά όργανα. Όπως ακούσετε, θα μιλήσουμε και στη συνέχεια. Ο Λευτέρης παίζει κοντραμπάσο και ο Κωνσταντίνος παίζει πνευστά. Στο κομμάτι που θα ακούσουμε αμέσως παρακάτω θα μας παίξει φλογέρα. Στη συνέχεια θα παίξει κλαρινέτο. Ακούμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τον Ερωτόκριτο για φλογέρα που θα μας παίξει ο Κωνσταντίνος και κοντραμπάσο που θα μας παίξει ο Λευτέρης.

0: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Και μετά από αυτό το όμορφο απόσπασμα που ακούσαμε, να μιλήσουμε τώρα λίγο, ας μιλήσουμε πρώτα με τον Λευτέρη. Να μας πεις, Λευτέρη, έτσι αυτό το όργανο που ακούσαμε, γιατί οι ακροατές τώρα ακούν, δεν το βλέπουν. Εμείς εδώ που το βλέπουμε, βλέπουμε ότι έχει έτσι ένα όγκο, είναι μεγάλο και γι' αυτό έχει και αυτό τον πάρα πολύ ωραίο βαθύ ήχο. Πες μας λίγο για αυτό το όργανο και γιατί το διάλεξες.
1: Βεβαίως. Είναι ένα όργανο το οποίο ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 15ο αιώνα περίπου σε αυτή τη μορφή. Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές με 5 χορδές ή 3 χορδές.
0: Είναι το κοντραμπάσο, βεβαίως. Να πούμε και ποιο είναι το κοντραμπάσο.
1: Σήμερα έχει παραμείνει με 4 χορδές η συνθέστερη περίπτωση. Έχει όντως βαθύ ήχο, είναι το βαθύτερο έχορδο της οικογένειας του γιολιού.
0: Έχει πολύ μπάσο ήχο, έτσι, πολύ βαθύ.
1: Ναι.
0: Παίζεται και με δοξάρι
1: και με τα δάχτυλα.
0: Χρησιμοποιούνταν
1: αρχικά για συνοδευτικούς λόγους, αλλά με το πέρασμα του χρόνου και των αιώνων και των συνθετών, αυτό άλλαξε και πλέον είναι και σολιστικό όργανο.
0: Είναι και σολιστικό.
1: Πέρα από συνοδευτικό.
0: Ωραία. Θα ήθελες να μας παίξεις κάτι, έτσι, να ακούσουμε το όργανο αυτό μόνο του, σόλο που λέμε?
1: Βεβαίως.
0: Και να μας πεις, πριν να μας παίξεις, να μας πεις τι σε παρακίνησε να μάθεις αυτό το όργανο που δεν είναι έτσι πολύ συνηθισμένο, είναι λίγο σπάνιο. Το άκουσες και σου άρεσε?
1: Εγώ αυτό το όργανο το ξεκίνησα όταν μου δόθηκε η ευκαιρία από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου να παρακολουθήσω κάποια μαθήματα κοντραμπάσου στο Δύο Δήμου Ηρακλείου. Οπότε και από εκεί υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα όργανα και εγώ επέλεξα αυτό.
0: Το αγάπησες,
1: ναι.
0: Σου άρεσε. Ωραία. Αν δεν θέλεις να μας πεις κάτι άλλο για το όργανο, μήπως θέλεις να μας παίξεις?
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Ναι. Και θα μας παίξεις, ένα απόσπασμα από μία σονάτα ενός συνθέτη της εποχής μπαρόκ που λέγεται Τζον Έκλς.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Πάμε να το ακούσουμε. Ευχαριστούμε.

0: Ευχαριστούμε πολύ, Λευτέρη. Πάρα πολύ ωραία το έπαιξες. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και σε όλους άρεσε πάρα πολύ. Και πολύ ωραία μουσική. Είναι αυτό που λέμε κλασική μουσική, να το πούμε τώρα έτσι, κι ας μην είναι πολύ σωστός ο όρος, γιατί στην αρχή παίξατε τον Ερωτόκριτο. Τώρα έπαιξες ένα κομμάτι κλασικής μουσικής, γιατί η μουσική είναι μία. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, έτσι αγκαλιάζουμε όλα τα είδη της μουσικής, με την ίδια σοβαρότητα, με την ίδια αγάπη. Και με την ίδια αγάπη αγκαλιάζουμε και όλα μας τα παιδιά, είτε είναι στο σχολείο είτε έχουν αποφοιτήσει. Θα μας πεις τώρα λίγο για τα όνειρά σου και τα σχέδιά σου από εδώ και πέρα που φεύγεις από την αγκαλιά του σχολείου και αρχίζεις τη φοιτητική σου ζωή, Λευτέρη. Πέρασες λοιπόν στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Συγχαρτήρια. Και πριν να μας πεις για τις σπουδές και τι ονειρεύεσαι, πες μας και κάτι για το σχολείο που αφήνεις έτσι, κάτι που σου έχει μείνει, κάτι που θα ήθελες να πεις για το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, στο οποίο θα λείψεις πολύ, έχω να σου πω.
1: Αυτό το σχολείο είναι πραγματικά μοναδικό και έχει μοναδικές ευκαιρίες για τους μαθητές του, τόσο στο να συμμετέχουν σε σύνολα πολλών διαφορετικών ειδών μουσικής, όσο το να συνεργάζονται με άλλους μουσικούς, τους δασκάλους τους που είναι επαγγελματίες ή τους μαθητές τους. Γενικότερα στο σχολείο υπάρχει μια προσπάθεια αλληλεπίδρασης των μαθητών με μουσικά γεγονότα, όπως ας πούμε επαγγελματίες μουσικούς οι οποίοι έρχονται στο σχολείο για να μιλήσω στα παιδιά, να παίξουμε κάτι μαζί και διάφορα τέτοια.
0: Και αυτό δίνει στα παιδιά έτσι ερεθίσματα και τους ανοίγει τους ορίζοντες, τους δίνει όθηση να σκεφτούν, να ψάξουν και άλλα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι μια θετική εμπειρία λοιπόν, πολύ αυτή που έχεις εμπειρία αποκομίσει από το σχολείο.
1: Είναι πολύ θετικό αυτό για όλους τους μαθητές του.
0: Και τώρα?
1: Και τώρα σκέφτομαι να ασχοληθώ με το κοντραμπάσο επαγγελματικά, να πάρω δίπλωμα στο 2 όπου συνεχίζω και αργότερα ίσως κάποιο μεταπτυχιακό στο εξωτερικό.
0: Παράλληλα με τις σπουδές στο πανεπιστήμιο εννοείς, θα κάνεις και το πτυχίο,
1: ναι,
0: στο,
1: ναι,
0: πανεπιστήμιο,
1: το πτυχίο στο πανεπιστήμιο,
0: θα κάνεις και το δίπλωμα στο όργανο στο 2 και μετά κάποιο μεταπτυχιακό
1: στο εξωτερικό, ίσως πάνω στο όργανο. Και μετά υπάρχουν διάφοροι χώροι όπου χρησιμοποιείται αυτό το όργανο. Τόσο στη κλασική μουσική, στην τζαζ, ακόμη και στην παραδοσιακή όπως είδατε.
0: Οπότε σου ευχόμαστε να έχεις υγεία και να κάνεις όλους τους στόχους, να τους ακολουθήσεις έτσι με την ίδια συνέπεια και με την ίδια έμπνευση και το ταλέντο σου αυτό. Και όταν θα γίνεις διάσημος θα μας φέρεις μια πρόσκληση και θα έρθουμε εδώ με τον κύριο Παντελή πρώτη σειρά να σε ακούσουμε. Εντάξει?
1: Βέβαια, βέβαια. Σας
0: ευχαριστούμε πολύ, Λευτέρη. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Και να βάλουμε τώρα στο παιχνίδι και τον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος είναι ο αδερφός του Λευτέρη. Είναι ο μεγαλύτερος αδερφός. Απόφυτός μας επίσης, λίγο πιο παλιός.
2: Χαίρετε.
0: Και πριν να μας μιλήσει ο Κωνσταντίνος, μήπως να παίξετε κάτι μαζί,
2: ωραία,
0: για να ακούσουν έτσι και τον ήχο. Εσύ τώρα δεν θα μας παίξεις φλογέρα, θα μας παίξεις κλαρινέτο. Ωραία. Να παίξετε πρώτα και μετά να μιλήσεις εσύ. Ωραία. Ευχαριστούμε.

0: Μείναμε στο ίδιο κλίμα μουσικής. Ακούσαμε μία άρια του Σκαρλάτη με αυτό τον έτσι πολύ πρωτότυπο συνδυασμό των οργάνων, κλαρινέτο και κοντραμπάσο. Κωνσταντίνε, θα μας πεις λίγο κλαρινέτο, κλαρίνο, ναι. Τι είναι αυτό το όργανο?
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό το όργανο έχει ως πρόγονο το σαλιμό, που ήταν ένα όργανο σαν τη φλογέρα, με το επιστόμιο όμως του κλαρινού. Ο ήχος του ήταν ουσιαστικά η αντίστοιχη έκταση της χαμηλής περιοχής του κλαρίνου, κλαρινέτου σήμερα. Απλά αυτό εξελίχθηκε και διευρύνθηκε το εύρος που μπορεί να παίξει το όργανο σε οκτάβες. Δηλαδή μπορεί να παίξει 4 οκτάβες αυτή τη στιγμή. Τότε παίζαμε γύρω στη 1,5, δηλαδή πολύ λίγο.
0: Αυτό είναι το κλαρινέτο που το ξέρουμε ως όργανο αυτό της κλασικής μουσικής, ας πούμε.
1: Ανάλογα από πού το ξέρουμε. Γιατί αν το ξέρουμε από την ορχήστρα,
0: ναι,
1: της ευρωπαϊκής μουσικής, το ξέρουμε ως κλαρινέτο. Γιατί αυτό το όργανο δημιουργήθηκε εκεί η Γαλλία-Γερμανία, από εκεί ξεκίνησε. Αλλά μετά με τις μπάντρες, τις στρατιωτικές και με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και όλα αυτά, το όργανο ταξίδεψε. Οπότε όταν έφτασε στην ελληνική παραδοσιακή μουσική, χρησιμοποιήθηκε με άλλες τεχνικές, mm-hmm, και πολύ μικρές διαφορές στην κατασκευή, ανάλογα από πού ερχόταν, οι οποίες ακούγονται και στον ήχο φυσικά, και ανάλογα από πού το ξέρει ο καθένας, το λέει κλαρίνο, αν είναι της παραδοσιακής μουσικής ας πούμε, και κλαρινέτο αν είναι της ευρωπαϊκής.
0: Αλλά το όργανο είναι το ίδιο, έτσι. Με κάποιες διαφορές.
1: Κατασκευαστικές διαφορές, ναι, που έχουν να κάνουν πιο πολύ με τη χώρα προέλευσης, Γαλλία-Γερμανία, ναι, παρά με το όργανο καθ' αυτό. Ότι επειδή παίζει την παραδοσιακή είναι έτσι. Απλά παραδοσιακά, π.χ. στη Γερμανία χρησιμοποιούν γερμανικό κλαρινέτο στην ευρωπαϊκή τους μουσική. Mm-hmm. Το οποίο είναι όμως πιο κοντά στο παραδοσιακό. Ναι. Το δικό μας. Δηλαδή είναι λίγο μπλεγμένη η
0: ιστορία. Πολύ ενδιαφέρον όμως, και εγώ νομίζω ότι με την ίδια αγάπη εσύ παίζεις και κλαρίνο, ναι, και κλαρινέτο, έτσι. Και,
1: ναι, ναι.
0: Τώρα μας έπαιξες κλαρινέτο.
1: Εμείς κάνουμε τη μουσική, ο Σωλήνας είναι αυτός που είναι.
0: Ακριβώς. Πολύ ωραία. Το κλαρινέτο το έμαθες στο σχολείο, το μουσικό σχολείο σου έδωσε το ερέθισμα και σένα. Είσαι απόφοιτος του 2018,
1: του 18,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Όλα τα χρόνια ήσουν και εσύ στο σχολείο. Είσαι λίγο πιο παλιός από το Λευτέρη,
1: ναι. Έχουμε μια διαφορά. Εγώ στο σχολείο δυστυχώς τα πρώτα 3 χρόνια δεν έκανα καθόλου μάθημα, γιατί δεν υπήρχε καθηγητής.
0: Δεν είχαμε δάσκαλο, ναι,
1: ναι. Στην πρώτη ηλικίου ήρθε ένας καθηγητής, ο οποίος έκανε ταμπουρά, αλλά επειδή ήταν από τη Βόρεια Ελλάδα, έκανε και κλαρίνο, ο κύριος Σανουρής,
0: ναι, ναι.
1: Με τον οποίο έκανα μαθήματα κλαρίνου στην πρώτη και στην τρίτη ηλικίου μισή χρονιά, και μετά δυστυχώς σε οδείο. Δηλαδή στο σχολείο είναι ίσως το μοναδικό πράγμα που δεν πήρα, τα μαθήματα κλαρινέτου.
0: Ναι. Τι πήρες όμως?
1: Την αγάπη για τη μουσική, πήρα τη μουσική στη ζωή και στην καθημερινότητα ως κάτι απολύτως φυσιολογικό και φυσικό. Πήρα τα σύνολα επίσης, που είναι
0: τα μουσικά σύνολα,
1: τα μουσικά σύνολα, ναι, που είναι μάθημα στο σχολείο και είναι ίσως το καλύτερο πράγμα που μπορείς να πάρεις.
0: Το μας έλεγε και ο Λευτέρης, την εμπειρία να παίζει μαζί με άλλους, ναι, σε συναυλίες,
1: απλά
0: εκδηλώσεις.
1: Εγώ το βλέπω και μετά από 5 χρόνια, το βλέπω από συμμαθητές μου, αλλά και από πιο μεγάλους από αυτούς από μένα, που είναι τα παιδιά 27 χρόνων, 26, ότι ακόμη και σήμερα έχουν τη μουσική στη ζωή τους, αν όχι επαγγελματικά, σε ένα επίπεδο ερασιτεχνικό ή μη επαγγελματικό, ότι απολαμβάνουν αυτό το πράγμα, mm-hmm, συμμετέχουν σε ομάδες, παίζουν σε μαγαζιά και το κυνηγάνε, όχι όμως πιέζοντάς το,
0: επειδή το αγαπούν, το θέλουν.
1: Είναι η φύση μας, ναι, δηλαδή είναι η φύση μας.
0: Είναι υπέροχο. Αυτό που λες είναι νομίζω η μεγαλύτερη επιτυχία του σχολείου,
1: ναι,
0: αυτό ότι σας εμφυσίθηκε αυτή η αγάπη για τη μουσική,
1: αυτό,
0: και η μουσική είναι ένας τρόπος ζωής για σας.
1: Και ειδικά για ένα μαθητή ο οποίος διαλέγει ένα όργανο πιο συνηθισμένο, που υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο,
0: ναι,
1: και ειδικά πλέον η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη.
0: Τώρα είναι, ναι.
1: Έχει πολλούς καθηγητές παραπάνω από την αρχή της χρονιάς.
0: Ναι, τώρα σχεδόν έχει όλες τις ειδικότητες.
1: Ένας τέτοιος μαθητής πραγματικά μπορεί να έχει μια πάρα πολύ καλή εμπειρία ποιοτικά, και μετά αν θέλει να πάει να σπουδάσει πάνω, mm-hmm, στη μουσική, μπορεί να έχει ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
0: Έχει ένα καλό υπόβαθρο και ξεκινάει, ναι, με σταθερές βάσεις. Πολύ ωραία. Να μας παίξετε και κάτι ακόμα. Βεβαίως. Και μιας και είπαμε και κλαρίνο και κλαρινέτο, να παίξουμε, αφού αρχίσαμε έτσι με παραδοσιακή μελωδία, να τελειώσουμε και με παραδοσιακή μελωδία. Πολύ πρόσφατα σε μια εκδήλωση που έγινε, που ήταν αφιερωμένη στο ολοκαύτωμα της Βιάννου, εκεί που είχα τη χαρά να σας συνοδεύσω εγώ.
1: Εμείς
0: και τους δύο, παίξατε ένα απόσπασμα από την παραδοσιακή μελωδία «Χίτλερ να μην το καυχηθείς».
1: Ναι.
0: Θέλετε να μας παίξετε τώρα αυτό και να κάνεις ίσως και ένα αυτοσχεδιασμό, να το ακούσουμε
1: εννοείται.
0: Κλαρίνο.
1: Ναι. Κλαρίνο στην Κρήτη.
0: Κλαρίνο στην Κρήτη. Κλαρίνο στην Κρήτη. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε «Χίτλερ να μην το καυχηθείς». Τι λέει μετά ο στίχος? Την Κρήτη πώς θα πάρεις.
1: Πώς πάτησες στην Κρήτη.
0: «Χίτλερ να μην το καυχηθείς, πώς πάτησες στην Κρήτη». Ωραία. Πάμε να το ακούσουμε.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, κύριοι συνάδελφοι δηλαδή, για την ακρίβεια, για την αγάπη και για τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζετε τη μουσική. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή σήμερα, η πρώτη εκπομπή της φετινής χρονιάς, πολύ ιδιαίτερη, με τους αποφύτους μας, τον Κωνσταντίνο Μπουτσόλη και τον Λευτέρη Μπουτσόλη. Τους ευχόμαστε τα καλύτερα. Ευχαριστούμε ξανά τον πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη και τον πατέρα Ιωάννη Νικολάου για την ευκαιρία που μας δίνουν να έχουμε αυτό το βήμα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φρόντισε τον ήχο. Στο μικρόφωνο ήταν η Λίλη Δάκα για το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου. Σας αποχαιρετούμε, να είστε όλες και όλοι καλά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα.

Τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλη την όμορφη ομάδα. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Τάκη τον Αλεξανδράκη. Ένας άνθρωπος που θα σας παρουσιάσω σε λίγο. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κατορθώσει πολλά μέσα από ένα πρόβλημα που βίωσε και θα σας τα πει ο ίδιος. Εγώ δεν μπορώ να προσθέσω λέξη. Εμείς λοιπόν σαν Ινστιτούτο θα είμαστε κοντά και σε μια άλλη ομάδα ευπαθών ανθρώπων της χώρας μας. Ο CSI ανοίγει τα φτερά του για να δώσει φτερά και σε άλλους ανθρώπους. Για να δώσει κουράγιο και παρηγοριά και σε άλλους ανθρώπους όταν κάποιοι τους έχουν στο περιθώριο. Εμείς τι κάνουμε, αναδεικνύουμε θέματα, βγάζουμε θέματα στον αέρα, όπως ξέρετε, και δεν θέλω να πλατιάσουμε το τι έχουμε αποκαλύψει και αποκαλύπτουμε καθημερινά, και είμαστε δίπλα σε ανθρώπους, σε ευπαθείς ομάδες και πάνω απ' όλα είμαστε δίπλα στην κοινωνία. Ο απόψινός τίτλος, «Να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω Λάδι», έρχεται να κάνει με κάτι που θα πούμε παρακάτω. Θα σχολιάσουμε και θα καταλάβετε μόνοι σας για ποιο θέμα μιλάω και θα μιλήσω απόψε. Έτσι λοιπόν, εμείς είμαστε κοντά στο συμπολίτη, είμαστε κοντά στους συμπολίτες μας, γι' αυτό το λόγο και τα ζωντανά μας, γι' αυτό το λόγο και το CSI μας είναι μπροστά, τους εκτιμάμε και τους αγαπάμε όλους και πάνω απ' όλα επικροτούμε το καλύτερο. Έτσι λοιπόν, απόψε εδώ από αυτή την εκπομπή μας, θα κάνουμε μία έκκληση στον κύριο Πιερακάκη, έναν υπουργό ο οποίος έχει αποδείξει ότι εργάζεται και δεν είναι τυχαία ο πρώτος υπουργός στην τάξη και δεν είναι τυχαία ο άνθρωπος ο οποίος μας έχει κάνει μία χώρα με αυτοματισμούς, έχει κάνει μία χώρα η οποία πριν 2 χρόνια δεν μπορώ να πω τίποτα, πώς ήταν και πώς έγινε. Το πώς έγινε μπορώ να πω, το πώς ήταν δεν θέλω να πω και να σχολιάσω. Έτσι λοιπόν, εμείς το CSI, μετά από τις αποκαλύψεις που έχει κάνει, μετά από τα πράγματα που έχει βγάλει στον αέρα και από τις απάτες που έχουμε, τις ηλεκτρονικές απάτες, γιατί το θέμα μας είναι η τεχνολογία και το διαδίκτυο, αυτά που έχουμε βγάλει στον αέρα, ερχόμαστε σήμερα να κουμπίσουμε μία ομάδα ευπαθών ανθρώπων της κοινωνίας μας που οφείλουμε

0: μπορεί μέσα από την τεχνολογία, μπορεί μέσα από την ψηφιοποίηση να τους κάνει να αισθάνονται πιο βολικά και όχι άβολα. Για φανταστείτε τώρα που μιλάμε, χτύπα ξύλο μακριά από εμάς, να γίνει ένας σεισμός στη χώρα μας. Για φανταστείτε, όπως μιλάμε, να γίνει ένας καταποντισμός με πλημμύρες σε κάποιο μέρος της χώρας μας. Ποιος θα ενδιαφερθεί για αυτούς τους ανθρώπους? Ποιος ξέρει πού είναι τώρα αυτοί οι άνθρωποι, εκείνη τη στιγμή τη δεδομένη? Ποιος θα ξέρει αυτοί οι άνθρωποι πού θα είναι τώρα? Δηλαδή γίνεται ένα καταστροφικό γεγονός, πολιτική προστασία. Γίνεται ένα σεισμός, όπως είπαμε. Πού ξέρει η πολιτεία πού ήταν τη στιγμή του σεισμού αυτοί οι άνθρωποι? Θα πάνε ως πρόβατο επισφαγή και θα χαθούνε. Θα χαθούνε μέσα σε ένα αχανές περιβάλλον, σε ένα πανικό, σε ένα φαινόμενο σεισμού. Και ενώ εμείς οι οποίοι μπορούμε να φύγουμε, θα βρούμε φυγή να τρέξουμε, αυτοί οι άνθρωποι πού θα πάνε, πού θα τρέξουνε, τι θα κάνουνε, ποιος θα ξέρει πού είναι και τι κάνουνε και τι είναι? Έτσι λοιπόν, εγώ στο κομμάτι αυτό σταματάω και δίνω το λόγο στον Τάκη Αλεξανδράκη, σε έναν άνθρωπο με κάποια προβλήματα που ο ίδιος θα σας πει, και πάνω απ' όλα του δίνω το λόγο για να μας δώσει αυτός το μέγεθος του προβλήματος και των προβλημάτων που ήδη έχουν και αντιμετωπίζουν. Τάκη μου, έχεις το λόγο.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη τιμή που μου δίνει το CSI απόψε για να μιλήσω για πολύ σημαντικά θέματα, κάνοντας μια εισαγωγή σε αυτά όλα που θα πούμε, για να μπορέσουμε να δώσουμε στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν τα πρώτα στοιχεία να αρχίσουν να σκέπτονται με τον τρόπο που και εμείς δουλεύουμε και το πώς μπορούμε να λύσουμε ζητήματα της καθημερινότητας, τα οποία δυστυχώς κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει όλες του τις αισθήσεις και όλες του τις κινητικές δυνατότητες δεν μπορεί καν να συλλάβει ότι υπάρχουν. Καμιά φορά όταν συμβαίνει ένα παροδικό ευτυχώς ατύχημα σε κάποιον άνθρωπο και αναγκάζεται να κινείται με τα δεκανίκια, με τις πατερίτσες του, με δυσκολία, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε άνθρωπος με αναπηρία στην καθημερινότητά του, όλη του τη ζωή, ενώ είναι για ένα μικρό χρονικό διάστημα, πραγματικά αγανακτεί, γιατί καταλαβαίνει πόσα ζητήματα υπάρχουν μπροστά του, πόσα προβλήματα μέσα στην καθημερινότητα της σύγχρονης και πολιτισμένης πόλης, της σύγχρονης και του σύγχρονου πολιτισμένου αστικού περιβάλλοντος, το οποίο όμως δυστυχώς δεν είναι φιλικό προς όλους. Κάθε σπίτι δε, να τονίσουμε στη χώρα, περίπου, να μην είμαστε και τόσο ακριβείς και λεπτομεριακή ώστε να πούμε ότι κάθε σπίτι οπωσδήποτε έχει έναν άνθρωπο με αναπηρία, έχει έναν άνθρωπο που αντιμετωπίζει μια δυσκολία στην καθημερινότητά του. Μπορεί να είναι και λόγω της ηλικίας. Μια δυσκολία στην μετακίνηση, μια εισιτηριακή δυσκολία, μια δυσκολία στην επικοινωνία, και πάρα πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται σε μια δυσμενή για την εποχή, ειδικά τώρα και με τον κορονοϊό, θέση της μοναξιάς, της μοναχικότητας, που πρέπει να περιορίσουν ακόμη περισσότερο τις λιγοστές επαφές που είχαν με κάποιους γείτονες, κάποιους μακρινούς συγγενείς, λόγω του ότι φοβούνται και λόγω του κορονοϊού. Για αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους που έχω την διάθεση και τη μεγάλη θέληση να βοηθώ, όχι γιατί είμαι ένας πολύ καλός άνθρωπος, αλλά γιατί βιώνω και εγώ μια σοβαρή αναπηρία ξαφνικά από τα 14 χρόνια της ζωής μου. Μετά από μια αποτυχημένη, θα έλεγα, προσέγγιση μιας ιατρικής επέμβασης που πραγματοποιήθηκε στον εγκέφαλο, πέρυσι ενός καλού ήθους όγκου, είναι το ζήτημα της πρότητάς μου. Έχω το απώλεια όρασης. Δόξα του και όμως έχω μια πολύ καλή λειτουργία του εγκεφάλου και του μυαλού μου και μπορώ να λειτουργώ, γι' αυτό και Με τη βοήθεια και τη οικογένεια συνέχισα τη ζωή μου. Κατάφερα να ολοκληρώσω τις σπουδές μου στο σχολείο.

0: πανεπιστημιακές μου σπουδές αρχικά στη φυσικοθεραπεία και έπειτα στη νομική Αθηνών και να μπορώ με πολύ μεγάλη διάθεση προσφοράς να δώσω το χέρι βοηθείας στον συνάνθρωπό μου που αντιμετωπίζει μια δυσκολία, είτε αυτή οφείλεται σε ζητήματα αναπηρίας, είτε προέρχεται από μια άλλη κοινωνική ομάδα που όπως θα ήθελα και στο CSI να χρησιμοποιούμε ίσως σαν έναν όρο, που είναι άνθρωποι που ζουν υποπίεση. Αυτό νομίζω είναι και το καθοριστικότερο στοιχείο που μπορεί να περιγράψει καλύτερα όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουν πάρα πολλοί άνθρωποι που αντιμετωπίζουν μια δυσκολία στη ζωή τους σοβαρή, είτε ξεκινά από κοινωνικούς, είτε από οικονομικούς, είτε από λόγους αναπηρίας και καταλήγει να προβληματίζει την καθημερινότητα του καθενός. Έχω την μεγάλη χαρά και τιμή να γνωριστώ με το στρατηγό σε πολύ ωραίες συνθήκες φιλικής επικοινωνίας και εκτιμώντας τις δυνατότητες του, τις ικανότητες...
1: Κάκη μου, να πάμε τώρα επί του προκειμένου. Mm-hmm.
0: Ναι, και την υλοποίηση που έχει δυνατότητα να καταφέρει. Συζητήσαμε περαιτέρω ως προς το πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε συγκεκριμένα τους ανθρώπους που βρίσκονται σε μια επικίνδυνη κατάσταση όταν εξελιχθεί μια έκτακτη ανάγκη που δυστυχώς δεν γνωρίζει κανείς πότε θα έρθει και ποιες θα είναι οι συνέπειες που θα αφήσει. Όταν λοιπόν συμβεί, όπως ανέφερε πολύ ωραία ο στρατηγός, ένας σεισμός σε ένα πολύ όροφο κτίριο της πόλης, όλοι κοιτάζουν πώς θα προσπαθήσουν να κατεβούν το ταχύτερο σε έναν ανοιχτό χώρο για να ξεφύγουν. Άνθρωποι όμως με κινητική αναπηρία, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω αναπηρίας, βρίσκονται εγκλωβισμένοι μέσα στο κτίριο. Και κανείς, μπορώ να πω, ειδικά αν είναι και μοναχικοί άνθρωποι και δεν ζουν με κάποιους οικείους, δεν γνωρίζει καν που βρίσκονται. Εδώ λοιπόν έρχεται μια προσπάθεια να μπει σε μια ράγα και να ξεκινήσει μια μεθοδευμένη προσπάθεια με όλες τις παραμέτρους να υπολογιστούν σωστά για να μπορέσουμε να προσφέρουμε τη βοήθεια που χρειάζεται την κρίσιμη εκείνη στιγμή. Ακούγομαι?
1: Σε ακούω καλά, Ταγκή. Μιλάς κανονικά, συνεχίζεις. Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Αλεξανδράκη, τον Τάκη. Ακούσατε έναν άνθρωπο πονεμένο, έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά έχει προβλήματα, σαν άνθρωπος με ειδικά προβλήματα έχει προβλήματα. Ακούσατε έναν άνθρωπο ο οποίος αυτή τη στιγμή κάνει έκκληση βοήθειας, γιατί και αυτός κινείται, έχει μάθει και κινείται στους χώρους, έχει μάθει και κινείται στις πόλεις, πηγαίνει σε διάφορα μέρη, έχει μια κοινωνικότητα. Και αυτό που τον απασχολεί είναι ένα. Όταν γίνει κάτι, ποιος θα με βρει εμένα, ποιος θα βρει τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα? Όλοι ξέρουμε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Όλοι ξέρουμε ανθρώπους που έχουν διάφορα προβλήματα. Εμείς λοιπόν απόψε το CSI εγκαινιάζει ένα νέο hub, ένα νέο κομμάτι υποστήριξης και βοήθειας των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες. Αυτό θα ξέρετε ότι εμείς θα βοηθήσουμε μέσα από την καρδιά μας τους ανθρώπους αυτούς, μέσα από ειδικά προγράμματα, μέσα από τη βοήθεια του κράτους, μέσα από τη βοήθεια του κυρίου Πιερακάκη που έχει όλη την όρεξη να βοηθήσει. Θα δώσουμε χέρι βοηθείας στους ανθρώπους να αισθάνονται ασφαλείς μέσα σε μια κοινωνία. Αυτή τη στιγμή, πιστέψτε με, νιώθουν ανασφάλεια, γιατί αν γίνει ένα γεγονός, δεν ξέρουν ποιος θα βρει ποιον και ποιος θα πάει πού. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φανταστείτε λίγο τον εαυτό σας σε ένα πανικό και να μην βλέπετε. Τι θα κάνετε? Εμείς με τα μάτια και χανόμαστε. Φανταστείτε έναν τυφλό τι έχει να αντιμετωπίσει. Που πηγαίνει το δρόμο του, με τον μπαστούνάκι του και ξαφνικά γίνεται σεισμός και όλα παραλύουν. Ποιος θα βρει αυτόν τον άνθρωπο? Κάντε το λίγο δικό σας. Φανταστείτε αυτούς τους ανθρώπους τι προβλήματα έχουν να αντιμετωπίσουν και τι αντιμετωπίζουν καθημερινά. Έτσι λοιπόν εμείς βάζουμε σήμερα ένα θεμέλιο στο κομμάτι αυτό. Βάζουμε σήμερα ένα θεμέλιο στο κομμάτι που λέγεται άτομα με ειδικές ανάγκες και άτομα τα οποία θέλουν βοήθεια να βάλουμε στη ζωή τους την τεχνολογία. Έτσι λοιπόν, το κομμάτι αυτό από απόψε ξεκινάμε και ήδη από αύριο θα αρχίσουν οι διαδικασίες εκείνες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε, όπως τόσο έχουμε υλοποιήσει, ακόμα ένα στόχο μας. Ποιος είναι ο στόχος μας? Να γίνει ένα σύστημα τέτοιο, τόσο όσο, για να μπορέσουν και αυτοί οι άνθρωποι να νιώθουν ασφάλεια. Υπάρχουν τεχνικές, υπάρχει πρόβλεψη, υπάρχει το σχέδιο, υπάρχουν όλα εκείνα τα εχέγγυα για να αισθάνονται και οι άνθρωποι μας, οι συνάνθρωποι μας, ασφάλεια μέσα στο περιβάλλον που ζούμε. Τελειώνοντας απόψε, θέλω να σας δώσω ένα κομμάτι από τα προβλήματα του κόσμου. Το ξέρετε, το έχουμε αναδείξει και το αναδεικνύουμε καθημερινά. Ποιο είναι αυτό το κομμάτι? Είναι οι απάτες της καθημερινότητας, οι απάτες εκείνες οι οποίες έχουν να κάνουν με τους απλούς πολίτες, τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας που κάποιοι προσπαθούν να τους πάρουν αυτά που τους έχουν μείνει. Κάποιοι προσπαθούν να τους πάρουν αυτά τα οποία έχουν στην άκρη. Και δεν είναι άλλοι από τους ηλεκτρονικούς απαταιώνες, οι οποίοι εδώ και 8 μήνες, 9, τους έχουμε βγάλει στη σέντρα. Είμαστε οι πρώτοι που αναδείξαμε το θέμα, είμαστε οι πρώτοι που φωνάξαμε. Προτριμήνου ο κύριος Υπουργός Προστασίας του Πολίτου, προς τιμή του, έβγαλε στη σέντρα τις τράπεζες. Και τι εννοώ τις τράπεζες? Εννοώ βγήκε και είπε ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Τι κάνουμε εδώ πέρα? Τι κάνουμε εδώ και τώρα? 40 εκατομμύρια το πρώτο 8μήνο, 9μήνο του 2021 κάνανε φτερά. Δεν είναι μόνο αυτά, είναι κι άλλα. Είναι κι άλλα. Ακόμα δεν έγινε καταμέτρηση και αυτοί οι άνθρωποι με τα 40 εκατομμύρια χάνουν καθημερινά χρήματα. Αυτοί οι άνθρωποι με τα 40 εκατομμύρια ποιοι είναι? Είναι άνθρωποι που έχασαν 5, 10, 15, 2, 3, 5, 7, 9, 11 χιλιάδες ευρώ. Είναι αυτοί οι άνθρωποι. Και τώρα δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Και ακούμε διαφημίσεις, προσέχετε, οι τράπεζες δεν παίρνουν τηλέφωνο, οι τράπεζες δεν στέλνουν link, οι τράπεζες δεν το ένα, οι τράπεζες δεν το άλλο. Εμείς τι πιστεύουμε? Εμείς πιστεύουμε αντί των διαφημίσεων να γίνει κάτι άλλο. Προτείνει το CSI να βρεθεί τρόπος, που υπάρχει τρόπος. Εμείς τους τρόπους αυτούς τους έχουμε ήδη προαναγγείλει προμηνών και θα τους καταθέσουμε και στην ελληνική δικαιοσύνη. Ο πρώτος τρόπος είναι όταν ο πολίτης παίρνει τηλέφωνο τη στιγμή που του γίνεται η απάτη, την εξυπηρέτηση των πελατών, να μπορεί να πιάνει γραμμή άμεσα, γιατί εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Και το δεύτερο και πιο βασικό απ' όλα, αφήνω τα τηλέφωνα, είναι να υπάρχει χρονοκαθυστέρηση στα εμβάσματα. Το έχω πει, έχω φωνάξει, το έχω ξαναπεί, όπως οι τράπεζες, οι κανονικές λένε χρονοκαθυστέρηση, κύριε Ληστά μου, δεν μπορώ να έχω πάνω από 3.000, γιατί το ταμείο είναι με χρονοκαθυστέρηση και θέλει μία ώρα για να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Ακριβώς το ίδιο σύστημα να μπει και στα εμβάσματα. Να σου λέει ότι το έμβασμα θέλει 4 ώρες να φύγει. Εάν υπήρχε αυτό εδώ που λέμε 8 μήνες, θα είχαν σωθεί άλλα 40 εκατομμύρια ευρώ. Μυαλό θέλει. Χρονοκαθυστέρηση στα εμβάσματα. Το έχω φωνάξει, το έχω πει. Τώρα θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Όλοι χάνουν τα λεφτά τους μέσα στο πρώτο 20λεπτό, μισάωρο, που δεν μπορούν να πιάσουν. Τι λέμε εμείς? Μην πάρετε υπαλλήλους, μην ξοδευτείτε. Κάντε χρονοκαθυστέρηση. 4 ώρες να πάει το έμασμα. Όποιος θέλει με δική του ευθύνη να υπογράφει ότι θέλει να φεύγει το έβασμα στο δευτερόλεπτο. Θα είναι υπεύθυνος. Βάλτε σε όλους τετράωρο ή βάλτε ρύθμιση χρονοκαθυστέρησης. Να μπούμε εμείς οι πελάτες να βάλουμε τη χρονοκαθυστέρηση. Κάντε κάτι. Ο κόσμος κάθε μέρα χάνει τα χρήματά του. SOS έκκληση. Να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω λάδι. Τι να κάνω τώρα από τη διαφήμιση. Τι να κάνω τώρα από τη διαφήμιση. Εγώ θέλω να σωθεί ο κόσμος. Θέλω πρακτικά πράγματα. Απλά τι λέμε, το αυτονόητο λέμε. Φωνάζουμε για το αυτονόητο. Και αν κάνουμε λάθος, να μας το πει κάποιος. Να βγει ευθαρσός να μας το πει. Λέτε λάθος. Βρείτε εσείς τη λύση. Η λύση είναι μία, κυρίες και κύριοι. Χρονοκαθυστέρηση. Όπως σοφά σκέφτηκαν οι τραπεζίτες και έκαναν χρονοκαθυστέρηση στο χρηματοκιβώτιο, έτσι σοφά να σκεφτούν να βάλουν χρονοκαθυστέρηση στα εμβάσματα. Και αν νιώθουν ότι τα εμβάσματα θα καθυστερούν, να γίνεται χρονοκαθυστέρηση με υπαιτιότητα του πελάτη. Εγώ, πελάτης, λαμπώ και να ρυθμίζω, θέλω μετά από 6 ώρες να φέρνει το έβασμα. Οκ. Η τράπεζα θέλει να είναι alert, να είναι ευθεία γραμμή. Να μου δώσει όμως το δικαίωμα και εμένα να μπαίνω μέσα να ρυθμίζω ότι από τη στιγμή που κάνω το έβασμα θέλω να φεύγει μετά από 6 ώρες. Πρέπει κάτι να γίνει. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που είπαμε ότι οι τράπεζες δεν φέρνουν καμία ευθύνη. Οι τράπεζες φυλάσσουν πολύ καλά τα λεφτά μας. Το έχω πει και το ξαναλέω. Όμως, που είναι ευθύνη? Η ευθύνη είναι μία. Μία είναι ευθύνη. Δεν παίρνουν μέτρα για να σωθεί του κόσμου το χρήμα. Τα δικαστήρια σύντομα θα αποφασίσουν. Είναι εκατοντάδες οι αγωγές που έχουν γίνει. Εκεί λοιπόν θα δούμε το τι θα γίνει. Ένα θα σας πω. Ότι λέμε το αυτονόητο. Θυμηθείτε απόψε αυτό που λέμε για χρονοκαθυστέρηση, ότι σύντομα θα είναι πράκτης μέσα στο ιμπάνι. Είναι αδιανόητο να μην μπει χρονοκαθυστέρηση. Είναι αδιανόητο να μην μπουν φραγμοί στην ροή του βρώμικου χρήματος. Γιατί όταν το χρήμα στο κλέβουν είναι βρώμικο χρήμα. Και το βασικότερο ποιο είναι, το πιο βασικό απ' όλα, ποιο είναι? Ότι όταν πιάσει η τράπεζα τον κλέφτη, έγινε προημερών. Πήραν τα χρήματα του κυρίου Γιώργου από τη Σπάρτη, του τα μετέφερα σε ένα λογαριασμό Παρασκευή προς Σάββατο. Το Σάββατο δεν πήγαν τα χρήματα, ήταν μέσα σε αναμονή. Και η τράπεζα τι λέει? Πρέπει να ρωτήσω τον κλέφτη, τον Κώστα, χύψη Δέλτα, εάν θέλει να στείλει πίσω τα χρήματα στον κύριο Γιώργο. Μα είναι δυνατόν να ρωτήσεις τον κλέφτη? Είναι δυνατόν να ρωτάμε τον κλέφτη αν θέλει να επιστρέψει τα χρήματα? Πιάσαμε τον κλέφτη με τη γύρα στην πλάτη και λέμε να ρωτήσουμε, κύριε κλέφτη, μήπως θέλεις τη γύρα να τη γυρίσεις πίσω? Αν είναι δυνατόν. Και εμείς καθόμαστε εδώ και κάνουμε διαφημίσεις. Σκορπάμε διαφημίσεις, μην πατάτε το link. Αντί να πιάσουμε τον κλέφτη με τη γύρα να τη γυρίσουμε πίσω. Τι κάνουμε? Διαφημίσεις κάνουμε. Αυτοί είμαστε. Αντί να σκεφτούμε λογικά και πρακτικά, να κάνουμε τι? Να σταματήσει το έβασμα. Δεν μπορεί η τράπεζα. Ορθά λέει η τράπεζα. Εγώ, κύριε, δεν μπορώ να πάρω πίσω τα χρήματα. Ακούστε που φτάσαμε. Βλέπει τον κλέφτη, το χρήμα είναι στην αναμονή να μπει στον κουμπαρά του κλέφτη και δεν μπορεί η τράπεζα να το πάρει, να το γυρίσει πίσω στο φωκαρά τον Γιώργο που έχασε τα χρήματά του. Η τράπεζα περιμένει. Το παίρνει ο κλέφτης και φεύγει την επόμενη μέρα. Ενώ βλέπει το χρήμα στην αναμονή, δεν το παίρνει να το γυρίσει πίσω. Γιατί ρωτάει τον κλέφτη και λέει ο κλέφτης, όχι, το χρήμα θα το πάρω εγώ. Και ακούει η τράπεζα τον κλέφτη, παίρνει το χρήμα, το εκταμιεύει από το ATM. Γεια σας και χαρά σας. Καλό βράδυ.

Τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

Δευτερονόμιον κεφάλαιο 5. Οι 10 εντολές. Ο Μωυσής κάλεσε όλους τους Ισραηλίτες και τους είπε: «Άκου λαέ του Ισραήλ, τους νόμους και τις εντολές που εγώ σας δίνω σήμερα. Φροντίστε να τους μάθετε και να τους εφαρμόζετε. Ο Κύριος ο Θεός μας έκανε με μας διαθήκη στο όρος Χορίβ. Δεν την έκανε μόνο με τους προγόνους μας, αλλά και με όλους εμάς που βρισκόμαστε σήμερα εδώ ζωντανοί. Εκεί στο βουνό ο Κύριος μίλησε μαζί σας πρόσωπο με πρόσωπο μέσα από τη φωτιά. Εγώ στεκόμουν ανάμεσα σε εκείνον και σε εσάς για να σας μεταδίδω τα λόγια του, γιατί φοβόσασταν τη φωτιά και δεν ανεβήκατε στο βουνό. Τα λόγια ήταν τα εξής. Πρώτο, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου που σε έβγαλα από την Αίγυπτο, τον τόπο της δουλείας. Δεν θα υπάρχουν για σένα άλλοι θεοί εκτός από μένα. Δεν θα κατασκευάσεις για σένα είδωλα και κανενός είδους ομοίωμα που να αντιπροσωπεύει οτιδήποτε βρίσκεται ψηλά στον ουρανό ή εδώ κάτω στη γη ή μέσα στα νερά κάτω από τη γη. Δεν θα τα προσκυνάς ούτε θα τα λατρεύεις, γιατί εγώ ο Κύριος ο Θεός σου είμαι Θεός που απαιτώ αποκλειστικότητα. Για την αμαρτία των πατέρων που μου αντιστέκονται, τιμωρώ τα παιδιά ακόμα και ως την τρίτη και την τέταρτη γενιά. Δείχνω όμως την αγάπη μου σε χιλιάδες γενιές αυτών που με αγαπούν και τηρούν τις εντολές μου. Δεύτερο, δεν θα προφέρεις καταχρηστικά το όνομα του Κυρίου του Θεού σου, γιατί εγώ ο Κύριος δεν θα θώσω κανέναν που προφέρει το όνομά μου καταχρηστικά. Τρίτο, να τηρείς την ημέρα του Σαββάτου, να την ξεχωρίζεις και να την αφιερώνεις σε μένα τον Κύριο το Θεό σου, όπως εγώ σε έχω διατάξει. 6 μέρες θα εργάζεσαι και θα κάνεις όλες τις εργασίες σου. Αλλά η 7η μέρα είναι μέρα ανάπαυσης, αφιερωμένη σε μένα τον Κύριο το Θεό σου. Την ημέρα αυτή δεν επιτρέπεται να κάνεις καμιά εργασία, ούτε εσύ, ούτε ο γιος σου ή η κόρη σου, ο δούλος σου, η δούλη σου, το βόδι σου, το γαϊδούρι σου και γενικά κανένα ζώο σου ή ο ξένος που κατοικεί στις πόλεις σου. Ο δούλος σου και η δούλη σου πρέπει να αναπαύονται όπως εσύ. Μην ξεχνάς ότι είσαι δούλος στην Αίγυπτο, αλλά εγώ ο Κύριος ο Θεός σου σε έβγαλα από εκεί με το δυνατό μου χέρι, με την ακαταμάχητη δύναμή μου. Γι' αυτό σε διέταξα να τηρείς τη μέρα του Σαββάτου. Τέταρτο, να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου όπως έχω διατάξει εγώ ο Κύριος ο Θεός σου, για να ζήσεις πολλά χρόνια και να ευτυχήσεις τη χώρα που σου δίνω. Πέμπτο, δεν θα φωνεύσεις. Έκτο, δεν θα μιχεύσεις. Έβδομο, δεν θα κλέψεις. Όγδο, δεν θα καταθέσεις ψεύτικη μαρτυρία ενάντια στον συνάνθρωπό σου. Ένατο, δεν θα επιθυμήσεις τη γυναίκα του συνανθρώπου σου. Δέκατο, δεν θα επιθυμήσεις το σπίτι ενός άλλου ή τα χωράφια του, το δούλο του, τη δούλη του, το βόδι του, το υποζύγιο του, οτιδήποτε ανήκει σε αυτόν. Αυτά τα λόγια είπε ο Κύριος στην κοινότητά σας στο βουνό μέσα από τη φωτιά, το σύννεφο και τη σκοτεινιά με φωνή δυνατή. Δεν πρόσθεσε τίποτα άλλο. Τα έγραψε σε 2 πέτρινες πλάκες και μου τις παρέδωσε. Ο φόβος του λαού. Όταν ακούσατε τη φωνή μέσα στο σκοτάδι, ενώ το βουνό ήταν τυλιγμένο στις φωτιές, με πλησιάσατε όλοι οι άρχοντες των φυλών σας και οι πρεσβύτεροί σας και μου είπατε: «Ο Κύριος ο Θεός μας μας έδειξε τη δόξα Του και το μεγαλείο Του και ακούσαμε τη φωνή Του μέσα από τη φωτιά. Σήμερα είδαμε ότι είναι δυνατόν ο Θεός να μιλάει με τον άνθρωπο και ο άνθρωπος να εξακολουθεί να ζει. Τώρα όμως γιατί να πεθάνουμε? Θα μας εξαφανίσει αυτή η μεγάλη φωτιά. Αν συνεχίσουμε να ακούμε τη φωνή του Κυρίου του Θεού μας, είναι βέβαιο ότι θα πεθάνουμε.
Ποια ανθρώπινη ύπαρξη άκουσε τη φωνή του αληθινού Θεού να μιλάει μέσα από τη φωτιά όπως εμείς και έζησε? Πλησίασε εσύ να ακούσεις αυτά που θα σου πει ο Κύριος ο Θεός μας και θα μας τα επαναλάβεις. Εμείς θα τα ακούσουμε και θα τα εφαρμόσουμε. Όταν άκουσε ο Κύριος αυτά που λέγατε, μου είπε: «Άκουσα τα όσα σου είπε αυτός ο λαός. Καλά έκαναν και σου τα είπαν. Μακάρι να μπορούσε η καρδιά τους να είναι πάντα έτσι, να με σέβονται και να τηρούν τις εντολές μου, για να ευτυχούν για πάντα αυτοί και τα παιδιά τους. Πήγαινε και πες τους να γυρίσουν στις σκηνές τους. Εσύ όμως στάσου εδώ κοντά μου και θα σου ανακοινώσω όλες τις εντολές, τους νόμους και τα προστάγματα που θα τους διδάξεις, για να τα έχουν να τα εφαρμόζουν στη χώρα που εγώ θα τους δώσω για ιδιοκτησία τους». «Προσέξτε λοιπόν», συνέχισε ο Μωυσής, «να κάνετε απαρέγκλιτα όπως σας διέταξε ο Κύριος ο Θεός σας. Να βαδίζετε πάντα στο δρόμο που αυτό σας έδειξε, για να ζήσετε και η ζωή σας να είναι μακρόχρονη και ευτυχισμένη στη χώρα που πηγαίνετε να την κατακτήσετε». Δευτερονόμιον, κεφάλαιο έκτο. Η μεγάλη εντολή. Αυτές είναι οι εντολές, οι νόμοι και τα προστάγματα που με διέταξε ο Κύριος ο Θεός σας να σας διδάξω. Φροντίστε να τα εφαρμόζετε στη χώρα που πάτε να κυριεύσετε. Να σέβεστε τον Κύριο το Θεό σας, εσείς και οι απόγονοί σας. Σ' όλη σας τη ζωή να υπακούτε όλους τους νόμους και τις εντολές του που εγώ σας δίνω, για να ζήσετε πολλά χρόνια. Άκου λοιπόν, λαέ του Ισραήλ, και φρόντιζε να εφαρμόζεις τους νόμους, για να ευτυχίσετε στη χώρα που ρέει γάλα και μέλι και να αποκτήσετε πάρα πολλούς απογόνους, όπως σας υποσχέθηκε ο Κύριος, ο Θεός των προγόνων σας. Άκου, λαέ του Ισραήλ, ο Κύριος είναι ο Θεός μας, μόνον ο Κύριος. Να αγαπάς λοιπόν τον Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου και με όλη τη δύναμή σου. Να μείνουν στην καρδιά σου οι εντολές αυτές που εγώ σήμερα σου δίνω. Να τις διδάσκεις στα παιδιά σου και να μιλάς για αυτές όταν κάθεσαι στο σπίτι σου και όταν βαδίζεις στο δρόμο, όταν ξαπλώνεις για ύπνο και όταν σηκώνεσαι. Να τις δέσεις σαν σημάδι στο χέρι σου και να τις έχεις σαν έμβλημα στο μέτωπό σου ανάμεσα στα μάτια σου. Να τις γράψεις στις παραστάδες της πόρτας του σπιτιού σου και στις πύλες της πόλης σου. Προειδοποιήσεις για την περίπτωση ανυπακοής. Ο Κύριος ο Θεός σας θα σας φέρει στη χώρα που υποσχέθηκε με όρκο στους προγόνους σας, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ να σας δώσει. Είναι μια χώρα με πόλεις μεγάλες και ωραίες, που δεν τις οικοδομήσατε εσείς, με σπίτια γεμάτα από όλα τα αγαθά που δεν τα φέρατε εσείς, με δεξαμενές έτοιμες που δεν τις κάψατε εσείς, με αμπέλια και λιοστάσια που δεν τα φυτέψατε εσείς. Αφού λοιπόν φάτε και χορτάσετε, προσέξτε μήπως ξεχάσετε τον Κύριο που σας έβγαλε από την Αίγυπτο, τον τόπο της δουλείας. Να σέβεστε τον Κύριο το Θεό σας. Αυτόν να λατρεύετε και στο όνομά Του να ορκίζεστε. Μην παραδοθείτε στη λατρεία άλλων θεών, αυτών των γύρων σας λαών, για να μην ξεσπάσει εναντίον σας ο θυμός του Κυρίου του Θεού σας που είναι ανάμεσά σας και σας εξαφανίσει από τη γη. Γιατί ο Κύριος είναι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Μην Τον προκαλέσετε όπως Τον προκαλέσατε στη Μασά. Τηρήστε πιστά τις εντολές Του, τις οδηγίες Του και τους νόμους που σας έχει δώσει. Να κάνετε το σωστό και το καλό ενώπιον του Κυρίου, για να ευτυχίσετε και να πάτε να πάρετε ιδιοκτησία σας στην έφορη χώρα που υποσχέθηκε με όρκο ο Κύριος στους προγόνους σας. Θα διώξετε από μπροστά σας όλους τους εχθρούς σας σύμφωνα με την υπόσχεσή Του. Όταν στο μέλλον θα σας ρωτάνε τα παιδιά σας ποια σημασία έχουν οι οδηγίες, οι νόμοι και τα προστάγματα που σας έδωσε ο Κύριος ο Θεός σας,
Εσείς θα τους απαντάτε. Ήμασταν κάποτε δούλοι στο Φαραώ, στην Αίγυπτο, και ο Κύριος μας έβγαλε από εκεί με τη μεγάλη του δύναμη. Έκανε μεγάλα και φοβερά σημεία και θαύματα ενάντια στους Αιγύπτιους, στο Φαραώ και σε όλη του την οικογένεια μπροστά στα μάτια μας. Έτσι μας έβγαλε από την Αίγυπτο και μας έφερε για να μας δώσει τη χώρα που είχε υποσχεθεί με όρκο στους προγόνους μας. Και μας διέταξε ο Κύριος ο Θεός μας να εφαρμόζουμε όλους αυτούς τους νόμους και να τον σεβόμαστε, για να είμαστε πάντα ευτυχισμένοι και μακροήμεροι, όπως συμβαίνει σήμερα. Αν φροντίζουμε να εφαρμόζουμε όλες αυτές τις εντολές ενώπιόν του όπως μας διέταξε, τότε κι αυτός θα είναι δίκαιος απέναντί μας. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 7. Λαός ξεχωρισμένος για τον Κύριο. Όταν ο Κύριος ο Θεός σας φέρει στη χώρα που τώρα πάτε να την κατακτήσετε, θα διώξετε στο πέρασμά σας πολλά έθνη, τους Χεταίους, τους Γεργεσαίους, τους Αμοραίους, τους Χαναναίους, τους Φερεζαίους, τους Εβαίους και τους Ιεβουσαίους, 7 έθνη μεγαλύτερα και ισχυρότερα από σας. Θα τους παραδώσει ο Κύριος ο Θεός σας την εξουσία σας για να τους νικήσετε και να τους εξοντώσετε πλήρως. Δεν πρέπει να κάνετε με αυτούς καμιά συνθήκη, ούτε να τους λυπηθείτε. Δεν θα έρθετε σε επιμιξία μαζί τους. Δεν θα δώσετε τα κορίτσια σας στους γιους τους, ούτε θα πάρετε τις θυγατέρες τους γυναίκες για τους γιους σας. Γιατί θα απομακρύνουν τα παιδιά σας από τον Κύριο και θα λατρεύσουν άλλους θεούς. Και θα ξεσπάσει ο θυμός του Κυρίου εναντίον σας και θα σας εξολοθρεύσει αμέσως. Αντίθετα, θα τους κάνετε τα εξής. Θα καταστρέψετε τα θυσιαστήριά τους. Θα συντρίψετε τις πέτρινες και τις ξύλινες λατρευτικές τους στήλες και θα κάψετε τα είδωλά τους. Εσείς είστε λαός αφιερωμένος στον Κύριο το Θεό σας. Αυτός σας διάλεξε μέσα από όλους τους λαούς της γης για να είστε λαός δικός του. Σας αγάπησε και σας διάλεξε από τους άλλους λαούς, όχι επειδή είσαστε οι πιο πολυάριθμοι, αφού στην πραγματικότητα είσαστε οι πιο ολιγάριθμοι από όλους τους λαούς. Σας διάλεξε όμως από αγάπη για σας και για να κρατήσει την υπόσχεση που έδωσε με όρκο στους προγόνους σας. Σας έβγαλε ο Κύριος με τη μεγάλη του δύναμη και σας λύτρωσε από τον τόπο της δουλείας, από τα χέρια του Φαραώ, του βασιλιά της Αιγύπτου. Να ξέρετε λοιπόν ότι ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι ο μόνος αληθινός Θεός, Θεός αξιόπιστος, που τηρεί τη διαθήκη του και δείχνει την αγάπη του σε χίλιες γενιές για αυτούς που τον αγαπούν και φυλάνε τις εντολές του, αλλά τιμωρεί με καταστροφή αμέσως και χωρίς καμιά καθυστέρηση αυτούς που τον μισούν. Γι' αυτό πρέπει να ακολουθείτε τις εντολές, τους νόμους και τα προστάγματα που εγώ σας διατάζω σήμερα να εφαρμόζετε. Ευλογίες που προέρχονται από την υπακοή. Αν προσέχετε να τηρείτε αυτές τις εντολές και να τις εφαρμόζετε, τότε και ο Κύριος ο Θεός σας θα μείνει πιστός στη διαθήκη του και στην ευσπλαχνία που υποσχέθηκε με όρκο στους προγόνους σας. Θα σας αγαπάει, θα σας ευλογεί και θα σας κάνει πολυάριθμους. Θα πολλαπλασιάσει τα παιδιά σας και τον καρπό της γης σας, το στάρι σας, το κρασί σας και το λάδι σας, τα γελάδια σας και τα πρόβατά σας εκεί στη χώρα την οποία υποσχέθηκε με όρκο στους προγόνους σας να σας δώσει. Εσείς θα είστε ευλογημένοι περισσότερο από όλους τους άλλους λαούς. Κανείς σας δεν θα είναι στήρος, ούτε άντρας, ούτε γυναίκα, ούτε κανένα ζώο σας. Ο Κύριος θα διώξει μακριά σας όλες τις αρρώστιες και δεν θα φέρει εναντίον σας καμία από εκείνες τις πληγές των Αιγυπτίων που τις έχετε γνωρίσει. Θα τις στείλει σε όλους εκείνους που σας μισούν. Πρέπει να εξολοθρεύσετε όλους τους λαούς που θα παραδώσει στην εξουσία σας ο Κύριος ο Θεός σας. Δεν θα τους λυπηθείτε, ούτε θα λατρεύσετε τους θεούς τους, γιατί αυτό θα αποτελέσει παγίδα για σας. Ο λαός του Ισραήλ και τα γύρω έθνη. Μη σκεφτείτε πως τα έθνη εκείνα είναι πολυαριθμότερα από σας και δεν θα μπορέσετε να τα διώξετε.
μην τα φοβηθείτε. Να θυμάστε καλά τα όσα έκανε ο Κύριος ο Θεός σας στο Φαραώ και στους Αιγυπτίους. Έχετε δει με τα μάτια σας τις σκληρές δοκιμασίες, τα σημεία, τα θαύματα, τη μεγάλη και ακαταμάχητη δύναμη με τα οποία ο Κύριος ο Θεός σας σας ελευθέρωσε. Τα ίδια θα κάνει και σε όλους τους λαούς που εσείς φοβάστε. Ακόμη και σφίκες θα στείλει εναντίον τους, ωστότου καταστραφούν όσοι θα έχουν γλιτώσει και θα κρύβονται από σας. Μη σας τρομάζουν όλοι αυτοί, γιατί ο Κύριος ο Θεός σας θα είναι μαζί σας, που είναι Θεός μεγάλος και φοβερός. Αυτός θα διώξει σιγά σιγά όλα αυτά τα έθνη από μπροστά σας. Δεν θα μπορέσετε να τα εξοντώσετε μόνο μιας, γιατί έτσι θα πλήθαιναν τα άγρια θηρία εναντίον σας. Αλλά ο Κύριος ο Θεός σας θα τους υποτάξει σε εσάς. Θα τους προκαλέσει μεγάλο πανικό που θα τους οδηγήσει στην καταστροφή. Θα παραδώσει την εξουσία σας στους βασιλιάδες τους και θα εξαφανίσετε το όνομά τους από την οικουμένη. Κανένας τους δεν θα μπορέσει να σας αντισταθεί. Θα τους εξοντώσετε όλους. Θα κάψετε τα είδωλα των θεών τους. Δεν θα επιθυμήσετε το ασήμι και το χρυσάφι που είναι πάνω σε αυτά, ούτε θα το πάρετε δικό σας, για να μην προκαλέσετε τη δυστυχία σας. Κάθε τι που έχει σχέση με τα είδωλα είναι μισητό στον Κύριο. Δεν θα φέρετε στα σπίτια σας κανένα από αυτά τα είδωλα, γιατί θα καταστραφείτε κι εσείς μαζί τους. Τέτοια πράγματα πρέπει να καταστρέφονται. Θα τα αποστρέφεστε τελείως και θα τα μισείτε. Δευτερονόμιον κεφάλαιο 8. Η έφορη χώρα που πρόκειται να κατακτηθεί. Φροντίστε να εκτελείτε όλες τις εντολές που εγώ σας δίνω σήμερα, για να ζήσετε και να πολλαπλασιαστείτε και να μπείτε να κατακτήσετε τη χώρα που υποσχέθηκε με όρκο ο Κύριος στους προγόνους σας. Να θυμάστε όλη την πορεία στην οποία ο Κύριος ο Θεός σας σας οδήγησε αυτά τα 40 χρόνια μέσα από την έρημο, για να σας ταπεινώσει, να σας δοκιμάσει και να διαγνώσει τα βάθη της καρδιάς σας, αν θα τηρήσετε τις εντολές του ή όχι. Σας ταπείνωσε και σας άφησε να πεινάσετε. Σας έδωσε να φάτε το μάνα που ούτε εσείς το γνωρίζατε, ούτε οι πρόγονοί σας, με σκοπό να σας διδάξει ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά και με ό,τι ο Κύριος προστάζει. Τα ρούχα σας δεν έλειωσαν πάνω σας και τα πόδια σας δεν πρίστηκαν όλα αυτά τα 40 χρόνια. Πρέπει να καταλάβετε καλά ότι όπως εκπαιδεύει ένας το παιδί του, έτσι σας εκπαίδευσε ο Κύριος ο Θεός σας. Να τηρείτε λοιπόν τις εντολές του για να ακολουθείτε το δρόμο του και να τον σέβεστε. Η καινούργια χώρα, δώρο του Θεού. Η χώρα που σας φέρνει ο Κύριος ο Θεός σας είναι χώρα έφορη με ποτάμια και πηγές και υπόγεια νερά που αναβλίζουν από κοιλάδες και βουνά. Είναι χώρα με άφθονα σιτάρια και κριθάρια, με αμπέλια, σικές και ροδιές, ελιές και μέλι. Σε εκείνη τη χώρα δεν θα υπάρχει φτώχεια και δεν θα έχετε τίποτα να στερηθείτε. Οι βράχοι της έχουν σίδερο και από τα βουνά της θα βγάζετε χαλκό. Εκεί θα φάτε και θα χορτάσετε και θα δοξολογήσετε τον Κύριο τον Θεό σας για την πλούσια χώρα που σας έδωσε. Ο κίνδυνος να λησμονηθεί ο Κύριος. Προσέξτε όμως να μην ξεχάσετε τον Κύριο τον Θεό σας, παραβαίνοντας τις εντολές του, τα προστάγματά του και τους νόμους του που εγώ σας δίνω σήμερα. Θα φάτε και θα χορτάσετε, θα χτίσετε ωραία σπίτια και θα εγκατασταθείτε σε αυτά. Θα πολλαπλασιαστούν τα βόδια σας και τα πρόβατά σας και θα αυξηθεί το ασήμι σας, το χρυσάφι σας και όλα σας τα υπάρχοντα. Προσέξτε όμως τότε να μην υπερηφανευτείτε και ξεχάσετε τον Κύριο τον Θεό σας. Γιατί αυτός είναι που σας έβγαλε από την Αίγυπτο, τον τόπο της δουλείας. Αυτός σας οδήγησε μέσα από τη μεγάλη και φοβερή έρημο όπου υπήρχαν φίδια και φαρμακεροί σκορπιοί και άνυδρα μέρη και έβγαλε νερό για σας από το βράχο το σκληρό. Ο Κύριος σας έθρεψε στην έρημο με το μάνα που δεν το είχαν γνωρίσει οι προγονείς σας για να σας ταπεινώσει και να σας δοκιμάσει και τέλος να σας χαρίσει τις ευλογίες του. Προσέξτε λοιπόν μήπως σκεφτείτε πως η δική σας υπεροχή και η δύναμή σας έφερε όλον αυτό τον πλούτο. Να θυμάστε τον Κύριο το Θεό σας, γιατί αυτό σας δίνει τη δύναμη να αποκτάτε τον πλούτο.
Έτσι επιβεβαιώνει ότι ακόμη μέχρι σήμερα είναι πιστός στη Διαθήκη Του που την υποσχέθηκε με όρκο στους προγόνους σας. Αν πράγματι ξεχάσετε τον Κύριο το Θεό σας και ακολουθήσετε άλλους θεούς, τους λατρέψετε και τους προσκυνήσετε, σας βεβαιώνω σήμερα ότι εξάπαντος θα καταστραφείτε. Όπως θα καταστρέψει ο Κύριος ο Θεός σας τα έθνη στο περασμά σας, έτσι θα καταστραφείτε κι εσείς, αν δεν υπακούτε σε Αυτόν. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 9. Η αναξιότητα του λαού Ισραήλ. Ακούτε, Ισραηλίτες, σήμερα εσείς θα περάσετε τον Ιορδάνη για να πάτε να κυριεύσετε έθνη μεγαλύτερα και ισχυρότερα από σας. Πόλεις μεγάλες και οχυρωμένες με τείχη που φτάνουν ως τον ουρανό και έναν λαό μεγάλο και γιγαντόσωμο, τους Ανακίμ που τους έχετε γνωρίσει και ακούσατε να λένε για αυτούς ότι κανείς δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι στους απογόνους του Ανάκ. Σήμερα λοιπόν θα μάθετε ότι ο Κύριος ο Θεός σας προπορεύεται μπροστά σας και είναι φωτιά καταλυτική. Αυτός θα τους συντρίψει και θα τους υποτάξει σε εσάς. Και εσείς θα τους διώξετε και θα τους εξοντώσετε στη στιγμή όπως σας το υποσχέθηκε. Όταν όμως ο Κύριος ο Θεός σας θα τους έχει πια διώξει από μπροστά σας, μη σκεφτείτε ότι επειδή είστε δίκαιοι και ακέραιοι σας έφερε στη χώρα εκείνη να την κατακτήσετε και να εγκατασταθείτε εκεί. Στην πραγματικότητα, επειδή τα άλλα έθνη είναι ασεβή, γι' αυτό ο Κύριος θα τα διώξει από μπροστά σας. Επιπλέον, θέλει να πραγματοποιήσει την υπόσχεση που με όρκο έδωσε στους προγόνους σας τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Να ξέρετε λοιπόν ότι ο Κύριος ο Θεός σας θα σας δώσει εκείνη την έφορη χώρα να την πάρει τη διοκτησία σας, αλλά όχι εξαιτίας της δικαιοσύνης σας. Γιατί εσείς στην πραγματικότητα είστε λαός ισχυρογνωμών. Η ανυπακοή του λαού προς το Θεό. Θυμηθείτε πόσο έχετε εξοργήσει τον Κύριο το Θεό σας στην έρημο. Μην ξεχνάτε ότι από τη μέρα που βγήκατε από την Αίγυπτο ως τότε που φτάσατε στον τόπο αυτό, συνεχώς επαναστατούσατε εναντίον του. Στο όρος Χορίβ εξοργήσατε τον Κύριο και εκείνος θύμωσε εναντίον σας τόσο πολύ που ήθελε να σας εξοντώσει. Εγώ είχα τότε ανέβει στο βουνό για να πάρω τις πέτρινες πλάκες της Διαθήκης, την οποία ο Κύριος έκανε μαζί σας, και έμεινα στο βουνό 40 μερόνυχτα χωρίς τίποτε να φάω ή να πιω. Μου έδωσε τις δύο πέτρινες πλάκες που πάνω τους ήταν γραμμένα από τον ίδιο το Θεό όλα τα λόγια που σας είχε πει μέσα από τη φωτιά τη μέρα που είχατε συγκεντρωθεί στο βουνό. Αφού λοιπόν πέρασαν τα 40 εκείνα μερόνυχτα, ο Κύριος μου έδωσε τις δύο πέτρινες πλάκες της Διαθήκης και μου είπε: «Σήκω, κατέβα γρήγορα, γιατί ο λαός σου, αυτός που τον έβγαλες από την Αίγυπτο, διαφθάρει κιόλας. Ξεστράτησαν από το δρόμο που τους έχω καθορίσει και έφτιαξαν ένα είδωλο από χυτό μέταλλο». Μου είπε ακόμα ο Κύριος: «Βλέπω πως αυτός ο λαός είναι λαός πεισματάρης. Άφησέ με να τους εξοντώσω και να τους εξαφανίσω από την οικουμένη. Και σένα θα σε κάνω έθνος δυνατότερο και πολύ αριθμότερο από αυτούς». Τότε πήρα το δρόμο και κατέβηκα από το βουνό, ενώ αυτό ήταν τυλιγμένο στις φλόγες. Κρατούσα και τις δύο πλάκες της Διαθήκης στα χέρια μου. Τότε είδα ότι πράγματι είχατε αμαρτήσει στον Κύριο το Θεό σας. Είχατε κατασκευάσει ένα χυτό μοσχάρι. Βιαστήκατε να ξεστρατήσετε από το δρόμο που σας είχε ορίσει ο Κύριος. Τότε έπιασα τις δύο πλάκες και τις πέταξα κάτω με τα χέρια μου και τις έσπασα μπροστά στα μάτια σας. Έπειτα έπεσα στη γη ενώπιον του Κύριου και έμεινα όπως την πρώτη φορά, 40 μερόνυχτα χωρίς τίποτε να φάω ή να πιω, εξαιτίας των αμαρτιών σας. Είχατε διαπράξει το κακό ενώπιον του Κύριου και τον εξοργήσατε. Κι εγώ φοβήθηκα αυτή την οργή και το θυμό του Κυρίου εναντίον σας, ο οποίος είχε φτάσει στο σημείο να θέλει να σας εξοντώσει. Αλλά και τη φορά αυτή με άκουσε. Ήταν πάρα πολύ οργισμένος ο Κύριος και εναντίον του Ααρών, που τόσο ήθελε να τον εξοντώσει. Τότε προσευχήθηκα και για τον Ααρών. Πήρα λοιπόν το έργο της αμαρτίας σας, το μοσχάρι που είχατε κατασκευάσει, και το έριξα στη φωτιά. Το κοπάνισα τόσο που έγινε λεπτή σκόνη, και τη σκόνη του αυτή την έριξα στο χύμαρο που κατεβαίνει από το βουνό. Αλλά και στην ταβερά
και στη Μασά και στην Κυβρόθατα Αβά εξοργήσατε τον Κύριο. Επίσης στην Κάδης Βαρνή, όταν ο Κύριος ο Θεός σας σας έστειλε με την εντολή να επιτεθείτε και να κατακτήσετε τη χώρα που σας έδωσε, εσείς αντισταθήκατε στη διαταγή του. Δεν του δείξατε εμπιστοσύνη και δεν δώσατε σημασία στα λόγια του. Ανέκαθεν στασιάζατε εναντίον του Κυρίου από τη μέρα που σας γνώρισα. Μεσολάβηση του Μωυσή υπέρ του λαού. Εκείνα τα 40 μερόνυχτα λοιπόν έπεσα στη γη ενώπιον του Κυρίου, γιατί είχε πει ότι σκόπευε να σας εξοντώσει και τον παρακαλούσε. Κύριε Θεέ, μην καταστρέψεις το λαό σου που σου ανήκει, που τον λύτρωσες με τη μεγαλοσύνη σου και τον έβγαλες από την Αίγυπτο με τη μεγάλη σου δύναμη. Θυμήσου τους δούλους σου, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Μη λάβεις υπόψη σου το πείσμα του λαού αυτού, την ασέβειά του και την αμαρτία του. Οι κάτοικοι της χώρας από την οποία μας έβγαλες θα πούν ότι δεν μπορούσες να φέρεις το λαό σου στη χώρα που του υποσχέθηκες και τον ελευθέρωσες μόνο και μόνο για να τον θανατώσεις στην έρημο επειδή τον μισούσες. Αυτοί όμως είναι λαό σου και σου ανήκουν. Είναι αυτοί που τους ελευθέρωσες με τη μεγάλη, την ακαταμάχητη δύναμή σου. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 10. Οι δεύτερες λίθινες πλάκες. Τότε μου είπε ο Κύριος, κόψε δύο πέτρινες πλάκες σαν τις προηγούμενες και ανέβα να με βρεις στο βουνό. Φτιάξε και μια ξύλινη κυβωτό. Εγώ θα γράψω πάνω στις πλάκες τα λόγια που υπήρχαν στις πρώτες πλάκες που έσπασες και εσύ θα τις βάλεις μέσα στην κυβωτό. Έφτιαξα λοιπόν μια κυβωτό από ξύλα ακακίας. Έκοψα και δύο πέτρινες πλάκες σαν τις πρώτες και ανέβηκα στο βουνό κρατώντας τις πλάκες. Ο Κύριος έγραψε πάνω στις πλάκες με την ίδια γραφή όπως την πρώτη φορά τις 10 εντολές που σας τις είχε πει στο βουνό μέσα από την φωτιά όταν είχατε συγκεντρωθεί εκεί και μου τις παρέδωσε. Κατέβηκα πάλι από το βουνό και έβαλα τις πλάκες στην κυβωτό που είχα φτιάξει και έμειναν εκεί όπως μου το είχε διατάξει ο Κύριος. Θάνατος του Ααρών και τα καθήκοντα των Λεβιτών. Οι Ισραηλίτες αναχώρησαν από τη Βηρώθ Βενέη Αακάν και πήγαν στη Μοσερώθ. Τότε πέθανε και ο Ααρών και θαύτηκε εκεί. Ιερέας στη θέση του έγινε ο γιος του Ελεάζαρ. Από τη Μοσερώθ έφυγαν και πήγαν στη Γουδγοθά και από εκεί στην Ιωτβαθά, περιοχή με τρεχούμενα νερά. Τότε ξεχώρισε ο Κύριος τη φυλή Λεβί για να σηκώνουν την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου, να στέκονται ενώπιον του Κυρίου, να τον υπηρετούν και να ευλογούν στο όνομα του. Αυτά είναι τα καθήκοντά τους μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και δεν δόθηκε στους Λεβίτες κληρονομικό μερίδιο γης ανάμεσα στους άλλους Ισραηλίτες. Ο Κύριος ο Θεός σας είναι το μερίδιό τους, σύμφωνα με την υπόσχεσή του. Έμεινα στο βουνό όπως την πρώτη φορά 40 μερόνυχτα. Και αυτή τη φορά με άκουσε πάλι ο Κύριος και δεν επέμεινε να σας καταστρέψει. Σήκω αμέσως, μου είπε, και πήγαινε επικεφαλής του λαού για να μπουν στη χώρα που υποσχέθηκα με όρκο στους προγόνους τους να τους δώσω και να την πάρουν ιδιοκτησία τους. Οι απαιτήσεις του Θεού. Και τώρα, Ισραηλίτες, τι άλλο σας ζητάει ο Κύριος ο Θεός σας παρά να τον σέβεστε, να βαδίζετε σύμφωνα με τις εντολές του, να τον αγαπάτε και να τον λατρεύετε με όλη την καρδιά σας και με όλη την ψυχή σας, να τηρείτε τις εντολές του και τους νόμους του που εγώ σας έδωσα σήμερα για να ευτυχίσετε. Στον Κύριο ανήκουν οι ουρανοί ως το απότατο σημείο τους, η γη και όλα όσα υπάρχουν σε αυτήν. Κι όμως ο Κύριος προτίμησε μόνο τους προγόνους σας. Αυτούς αγάπησε και μετά από αυτούς διάλεξε όπως βλέπετε από όλους τους άλλους λαούς εσάς που είστε οι απόγονοι εκείνου. Γι' αυτό να υπακούετε με την καρδιά σας τον Κύριο και να μην είστε ισχυρογνώμονες. Γιατί ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι ο Θεός των Θεών και ο Κύριος των Κυρίων. Ο μεγάλος Θεός, ο ισχυρός και φοβερός, που δεν μεροληπτεί για κανέναν
και δεν εξαγοράζεται με δώρα. Είναι εκείνος που αποδίδει στον ορφανό και στη χείρα το δίκιο τους, που αγαπάει τον ξένο και του δίνει ψωμί και ρούχα. Να αγαπάτε λοιπόν τους ξένους, γιατί κι εσείς ήσασταν ξένοι στην Αίγυπτο. Να σέβεστε τον Κύριο το Θεό σας. Αυτόν να λατρεύετε και σε Αυτόν να είστε αφοσιωμένοι και στο όνομά Του να ορκίζεστε. Αυτός είναι το καύχημά σας και αυτός είναι ο Θεός σας, που έκανε για σας τα μεγάλα και φοβερά εκείνα έργα που τα είδατε με τα ίδια σας τα μάτια. 70 άτομα ήταν οι προγονείς σας όταν κατέβηκαν στην έρημο και τώρα ο Κύριος, ο Θεός σας, σας έκανε έναν πολυάριθμο λαό σαν τα αστέρια του ουρανού.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιο παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σχήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένα και το όνομα σου, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμό να δαρίσει μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνε ημέρα των κυκτοπονηρών ενώπιόν σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσεσαν το κρίνες θέσε. Ιδού γάραν ανομία συνελήφθεν και ένα αμαρτήσει και εσείς έμει μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθην η γάψη στα άδειδα και τα κρύφη της σοφίας σου διδοσάσμη. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πλενείς με και υπερχιών να λευκανθήσω με. Ακουτείς με γαλλίεσιν και φροσύνη να γαλλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στάς ανομίες με εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψε με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη εντενέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σεβείς σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει σα θυσία να το κάνω, το καυτόματα ούτε ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεό σου ούτε εξουδενώσει. Αγάθινο κύριε, τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί του τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και το καυτόματα, τότε ανίσου συνεπεί το θυσιαστήριο σου μόσχου.
0: Ο Θεό ει την βοήθειά μου πρόσχε, κύριε, ει το βοηθήσε με σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν στα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι οι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παρευτήκα εσχυνόμενοι λέγονται εσμι εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριον σου. Εγώ δε πτωχός ημι και πένης ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή με τα λυθία σου. Εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου, παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στου νεκρού αιώνα, χέρι και δίε εν επιμέ το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη αίρη σου, εν πείμε των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ έντα χείρα μου, η ψυχή μου ζει ανιδρώσει. Ταχύ ακουσών μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν στην Ισδάκων. Ακουστών πίσων μη το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον μη κύριε εδώ νενή πορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξεδούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένα και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέησου εξοδοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ημρούμεν σε ευλογούμεν σε προσκυνούμεν σε δοξολογούμεν σε ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσεκατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά εσύ πηγή ζωή σου εν το φωτίσου ψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεο σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σι πρέπει ένος, σι πρέπει ύμνος. Σι δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω σε ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και ουράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατήρι Διού τα πάντα γένετον. Τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταύρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας οι νεκρούς ούτης βασιλείας σου πέστε τέλος. Και στο

0: Όν και βλέπον εν μήτρε σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστε με κραυγάζουν σι, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσε των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφουσι η πόλη σου Θεοτόκια. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζουσι, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελο πρώτο στάτη ουρανόθεν επέμφθη, πίντη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκια.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, πίντη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, πίντη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή σωματουμενών σεν θεωρών, κύριε. Εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαιρεδίσει χαρά εκλάμψη, χαιρεδίσει αρά εκλείψη. Χαιρε του πεσόντος αδεάμει ανάκλησης, χαιρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαιρε ύψος δυσανάβα των ανθρωπίνης λογισμής, χαιρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαιρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαιρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαιρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαιρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαιρε δις νεουργείται η κτήσης, χαιρε δις βρεφουργείται ο κτίστης. Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτον μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνα, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγών αγνώνιών, πώς εσύ τεχθήν αδυνατόν, λέγξομοι. Προσύνο κοινοσεύσε φόρο πλην κραυγάζον ούτο. Χαιρε βουλή απορή του μίστη, χαιρε σύγγυη δεωμένων πίστη. Χαιρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαιρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαιρε κλίμα ξεπουράνιε δι κατέβει ο Θεό. Χαιρε γέφυρα μετάγουσα του εξ γη προ ουρανών. Χαιρε το των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα. Χαιρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαιρε το φω αρήτω γεννήσεσα. Χαιρε το πώ μηδέ να διδάξω. Χαιρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαιρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσήλυψην τη επίρρογά μου και την εύκαρπον ταύτη νιδίν. Ω αγρόν υπέδειξε νιδίν άπαση τη θέλουση θερίζειν, σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπερθένο τριμήτρα να ανέδραμε προ την Ελισάβετ, το δε βρέφουσε ευκίνη ευθύ. Επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμα είναι ο σάσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαιρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαιρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαιρε γεωργών, γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαιρε φιτουργών τη ζωή μον φίουσα. Χαιρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτήρμων, χαιρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλεσμών. Χαιρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαιρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαιρε δεκτών πρεσβεία θυμία μα, χαιρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαιρε Θεού προ θνητού ευδοχία, χαιρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλινε ενδοθεν έχων λογισμών αφιβόλων ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε. Μαθώντε σου την εισήλυψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων οι νούνου την έσαργο Χριστού παρουσία και δραμώντες ότους προσποιμένα θεωρούσι του των σαμνών άμαμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσχηθέντα είναι οι νούντες είπων χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ χαίρε αυγή λογικών προβάτων χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής χαίρε των Αποστόλων των Σύγητων στόμα χαίρε των Αθλοφόρων των Νίκη των Θάρσους χαίρε στερών τη πίστη ω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδη, χαίρε δι σε ενεδίθιμε δόξα, χαίρε νύμφια νύμφια.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τι μάγοι, τη τούτο οικοδούθη ανέγγλι, και ω γύχνο κρατούν τη αυτών δι αυτού ηρεύνου κρατεών άνακτα, και φτάσαν τη στον άφτα στον εχάρισαν αυτό πόντε αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων πέδε χαρδένε χερσί τη παρθένου των πλάσαν τα χέρι του ανθρώπου. Και δεσπότε νοούντε αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφή να έσπευσαν τι δόρε θεραπεύσει και βοήθησε διευδογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμινο βέσα, χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτίζουσαν. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσε τη

0: ψυχής. Χαίρε Κύριε φιλάνθρωπον επιδείξα σαν Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρωμένη θρησκείε, χαίρε του βορβόρου ρεωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαδάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφε φθέ.
0: Κύριε και στεοφόρη γεγονότη οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε στον Ηρόδινο Λυρόδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία, εδίωξα στου ψέδου το σκότο, τα γάριδο, τα ταύτη, σωτήρι, μη ενέγκατά σου την συν πέπτοκεν, και τούτον δε διστέντε σε βόν προ την Θεοτόκον, χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων, χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων, των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντε στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατή τέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη τη επαγγελία, χαίρε εξή ρε μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλον του σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό αδεγνώστη, τούτο και θεό τέλειο. Διόπερε εξεπλάγη σου την άρετον σοφία κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια, ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσα, ο κτίστη ημίν τη είπε αυτού γενωμένη εξ ασπόρου βλαστήσα γαστρό και φυλάξε τα αυθινό περίν άφθορων. Είναι το θαύμα βλέποντε, συμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσε, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Και δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστή, χαίρε ξύλων ευχιόφιλων υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε αιχιοφορούσα οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσα λυτρότερη εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίωδη όπιση, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένων το ακονιδώντε, ξενεθόμεν του κόσμου, των ουνου ισορρώνων μεταθέντε, δια του το γάρο υψηλό Θεό, επί γη σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόοντα. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλο είναι εν τη κάτω και τον ανουδόλο απεινό περίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρ θεϊκίου, μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου θεολύπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε ήχημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα. Χαίρε η παρθενίαν και ελοχίαν ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης. Χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού βασιλείας. Χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις συνανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γαρος θεών θεώρη πάση πρόση των άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου, ορώμενε πισί Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώ, και παρθένο μένει και τέκιν ίσχυ σα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν. Άνθησαν ή των μύθων πείτε. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα. Χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάστων θελώντων σωθήνε. Χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ω Θεό δήμα σε φάνη καθημά άνθρωπο. Ομοίω γάρ το όμοιον καλέσα. Ω Θεό ακούει αλληλούια.
0: Αλληλούια. Τείχος ήταν ο Παρθέν, Θεωτό και Παρθένη και πάντων των εισαπροσερχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασε σε ποιητής άχραντη, οικίσεις εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας, χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ετής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, Χαίρε σίγαρα γέννησα στου ηλιθέντε εσκρό, χαίρε σίγαρα νουθέτησα στου ηλιθέντε τον νουν. Χαίρε τον θωρέα των θερνών καταργούσα, χαίρε τον σφορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υφέσου, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρου τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλια αγίων, χαίρε νύμφια νύμφια.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ήμνου άπαση τάτε συνεκτίνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών νυκτιρμών σου. Ει ρίθμου γάρτη ψάμο δάσαν προσφέρω μέση βασιλεύ άγιε ουδέντε δουμενάξιον νον δέδο κασιμίν τη ηβόσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόφνα τα πάντα τη εν σκότη φανή σαν ορό με την Αγία Παρθένων. Το γάρα έλειωνα από του σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή νάπαντα. Αυγή των νου φωτίζουσα κραυγείται τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοή του ηλίου, χαίρε βολή στο δι του φέγγου. Χαίρε αστραπίτε ψυχά καταδάμπουσα, χαίρε βροντί του ψυχρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύ φωτών ανατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύ ρητούν αναβλίζει ποταμών. Χαίρε τη κολυβήθα γραφούσα των τύπων. Χαίρε τη αμαρτία συνερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρε εκπλήνου συνείδηση, χαίρε κρατήρη κυρνών αγαλίαση, χαίρε ουσμή τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χάρη δούνε θελήσα ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδη ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάρη του, και εσύ είσαι στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόκο να υμνούμενε σε πάντε, ω έμψυχονών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σα γαστρίου συνέχων πάντα τη χειρή κύριο υγεία, εν εδόξα εν εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύμα, τη χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε καύσιμα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το πόρθι των τείχο. Χαίρε δι σε γύρωντε τρόπαια, χαίρε δι σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφια.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Δεξαμένη την ύλη προσφορά από πάση ρίση συμφορά άπαντα και τη μελού ηλίτρο εκολάσσο του ύβοντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγότα, νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλω έχωσα το κράτο απροσμάχητων εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζω σε χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσουν ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσουν ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσουν ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγισε ημάς εις πειρασμόν, να λαρίσει ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αείμαι θυμών κατά την συνεπίκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο παρτήρων σου ως πορφύραν και βίσω τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισεμένη δι' αυτών βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτριμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη τη πολιτεία σου δώρησε και δες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξο Πατρί και Υιώχη Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ούκ έστι πόνος, ού λύπη ού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κυρία Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επιγείς προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τας ενδουλάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμενοι στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον. Δόξου Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
0: Αμήν. Κύριε Δέησον. Και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε, άσπιδα μόλυντε άφθορε άχραντε αγνή Παρθένε θεόνυφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου και εις ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου σημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνοι ελπίσχε των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προσερχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βελήξει με των αμαρτωλών των εναγείδων εσχρήτων λογισμής και λόγης και πράξης συνόδων με αυτών αχριώσαντα, και τη τον ιδνό του βίου αρθυμία γνώμης δούνων γενόμενων. Αδός του φιλανθρώπου Θεουμήτερ, φιλανθρώπους πλαχνίστητε επί μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιών και ημών δεσπότη και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα τα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παρεδόν τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψε με προς μετάνοια, και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ήλιο σε δεήμο και συμπαθή και φυλάγαθο, εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον εφόδο αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλήν μου ψυχή περέπουσα, και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρου αυτή απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου ιού και θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Η ισχυτήσιμη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτό και διατησή μεσητεία και αντιλήψεω, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού του κυρίου και Θεού και σωτήρο ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρίου και του Παναγίου και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσεν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το χερό της προσευχής εστηριγμένους εν δες εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίσχυον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξα υπάρθην ευδογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών και αίτηση να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη Μήτρε του Θεού, φύλαξα όμοι από τη σκέπη σου.
1: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η χρήση αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε να έχει παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγον εν οπροαιώνων υπάρχον Θεός ημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγκαστέρα παλατητέραν ουρανών απειργάσε του, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η χρήση δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αυθιές μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν μη δέα πως της απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύση μου δί κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον τις αυθιές και παρημένης ηρός μου και οδήγησον μη σωδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξες και επαστής της αυθιές μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέραν. Σέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με που βάζει εμπειρία του δικημένου, ή να μην την αμαρτήμα την παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε περαι μου προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλοντας αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών. Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξεων υπανεφήμων Αποστόλων, του Ασίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του μετανοείται και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστό ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόν, υπέρ των εν ασθενίες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης. Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Σταυρός του κόσμου φύλακας, της εκκλησιάς στολίδι, των βασιλιάδων δύναμη, στήριγμα των ανθρώπων. Σταυρός αγγέλων δοξασμούς και των δαιμόνων τραύμα.

Χριστέ μου, που υψώθηκες εις το σταυρό επάνω με τη δική σου θέληση, παράκληση σου κάνω στη νέα πολιτεία σου που έχει το όνομά σου. Το έλεο σου χάρισε και φύλαε τα παιδιά σου. Και στους πιστούς μας άρχοντες την Άγια δύναμή σου, δίδε για να νικήσουνε εχθρούς σαν πολεμήσουν. Ας έχουνε εσένανε σύμμαχο στο πλευρό τους, ειρήνης όπλο ανίκητο και Άγιο τροπαιό τους.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: την 5η 17 Σεπτεμβρίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Σοφίας και των θυγατέρων αυτής πίστεως, ελπίδος και αγάπης, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός στο Κορακοβούνι Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.
1: Την 5η 17 Σεπτεμβρίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Σοφίας και των θυγατέρων αυτής πίστεως, ελπίδος και αγάπης, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός στην Κνωσό Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
2: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, εορτή του εν Αγίης Πατρόσιμων Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου, οδός Ναβαρίνου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 17 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου στο Κετσιφάπι Φορτέτσας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χαρασού Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.

0: υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.
1: Πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844, από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487, από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

0: Μετά τους νικηφόρους βαλκανικούς πολέμους, το ελληνικό κράτος διπλασίασε σχεδόν την έκτασή του, περικλείοντας τα σύνορά του πολλές από τις αλίτρωτες περιοχές. Η Ελλάδα ήταν ισχυρή πλέον, με κυρίαρχη ηγετική φυσιογνωμία τον Έλληνα πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο.
1: Μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων, η Ελλάδα βέβαια είχε νικήσει και είχε διπλασιαστεί, αλλά ο περίγυρος ήταν εξαιρετικά εχθρικός. Στην ουσία η χώρα ζούσε κάτω από ένα καθεστώς ασφιχτικής περικύκλωσης. Η μεν Τουρκία αμφισβητούσε τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και επεδίωκε να τα πάρει πίσω, η δε Βουλγαρία διεκδικούσε την Ανατολική Μακεδονία. Η Ελλάδα αντιμετώπιζε επομένως δύο εχθρικές χώρες που αμφισβητούσαν την εδαφική της ακεραιότητα.
0: Στις 10 Αυγούστου του 1913 υπογράφτηκε η Συνθήκη του Βουκουρεστίου. Συνθήκη η οποία προσδιορίζε τα νέα σύνορα, με την Ελλάδα να αποκτά μεγάλο τμήμα της Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένη της Καβάλας, την Νότια Ήπειρο και την Κρήτη. Η διεύρυνση αυτή αποτέλεσε ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση της πραγμάτωσης της μεγάλης ιδέας. Η νέα βαλκανική ισορροπία ήταν αντίθετη προς τα συμφέροντα της Τουρκίας, της Βουλγαρίας, της Αυστρίας και της Ιταλίας. Η επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων υπέρ της κατακύρωσης των νησιών στην Ελλάδα, με ταυτόχρονη αποχώρηση του ελληνικού στρατού από τη Βόρειο Ήπειρο, δεν έγινε αποδεκτή από την Τουρκία. Οι Τούρκοι τότε προέβαλαν για πρώτη φορά τον ισχυρισμό ότι τα νησιά αποτελούν προέκταση του μικρασιατικού χώρου και κατά συνέπεια αυτός που κυριαρχεί πρέπει να έχει και την κυριαρχία των νησιών. Θέλοντας να αποφύγει τη ρήξη, πρότεινε για τα νησιά ένα είδος αυτονομίας με Οθωμανική επικυριαρχία και ελληνικό διοικητικό έλεγχο, κάτι το οποίο απέρριψε η Τουρκία, ενώ παράλληλα άρχισε τους διωγμούς του ελληνικού στοιχείου σε Ανατολική Θράκη και Μικρά Ασία. Το Μάιο του 1914, οι δύο χώρες βρίσκονται στα πρόθυρα νέου πολέμου.
1: Η έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου προσέφερε στο Βενιζέλο μια τεράστια ευκαιρία να ενταχθεί στο Δυτικό Συνασπισμό, στην Αντάντ δηλαδή τους Αγγλογάλους, προκειμένου ακριβώς να προστατεύσει την εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Και γι' αυτό επεδίωξε σχεδόν με την έναρξη του Παγκοσμίου Πολέμου τη συμμαχία με τους Αγγλογάλους και ήταν μόνιμος στόχος του μέχρι τη λήξη του Παγκόσμιου Πολέμου. Βεβαίως, δεν ήταν μόνον η απειλή κατά της εδαφικής ακυρότητας της χώρας. Όταν οι Τούρκοι ήγηραν αξιώσεις στα νησιά του Αιγαίου για να εκβιάσουν την Ελλάδα, είχαν εξαπολύσει ένα κύμα μεγάλων διωγμών κατά των Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης και των παραλίων της Μικράς Ασίας. Χιλιάδες πρόσφυγες κατέφευγαν συνεχώς στην ελεύθερη Ελλάδα ή στη διάρκεια του Παγκοσμίου Πολέμου είχαν συλληφθεί και είχαν οδηγηθεί στα κάτεργα της Ανατολίας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες και όταν τελείωσε ο Παγκόσμιος Πόλεμος, για τον Βενιζέλο υπήρξε ένα πολύ μεγάλο δίλημα. Τι έπρεπε να κάνει, πώς έπρεπε να ενεργήσει. Να διαφορήσει για τους χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες που είχαν διωχθεί από το νεοτουρκικό καθεστώς. Να κλείσει τα μάτια σε όσα φρικτά γεγονότα είχαν προηγηθεί και είχαν στη συγχύσει τη ζωή σε χιλιάδες Έλληνες

0: Ήταν 30 Απριλίου όταν ξεκίνησε μεγάλη νιοπομπή με τον ελληνικό στρατό. Την επόμενη μέρα γυροβόλησε στη Μυτιλίνη. Μαΐου στην Αγία Φωτεινή, τη Μεγάλη Εκκλησία της Σμύρνης, πρόκριτοι και λαός έμαθαν από το Μητροπολίτη Χρυσόστομο ότι θα αποβιβαστεί ελληνικό στρατός στη Σμύρνη.
1: Αδελφοί, το πλήρωμα του χρόνου επέστη. Οι πόθη των αιώνων εκπληρούνται. Οι έκτακτοι χρόνοι ίγγισαν. Μεγάλε ελπίδες του γένους μας, ο ανίστακτος, ο σφοδρός, ο μύχιος, ο θερμός, ο καίων και φλογύριζων, ως ο πεπειρακτωμένος σίδηρος, τα σπλάχνα μας πόθος προς ένωση μετά της μητρός μας Ελλάδος. Ιδού, κατά τη σήμερον ιστορική και αξιομνημόνευτον ημέρων της 1ης Μαΐου γίνεται πράγμα και γεγονός τετελεσμένων. Η αποβίβαση των ελληνικών μεραρχιών εις τα μακρασιατικά παράλια Ήρξατο. Το εξωτερικό φρούριο της Σμύρνης κατελήφθη υπό των ελληνικών στρατευμάτων. Αύριο οι ελευθερωτές μας εισέρχονται.
0: Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος κατέληξε λέγοντας:
1: «Ζήτω η μεγάλη μας πατρίς Ελλάς, ζήτω η ελληνική Σμύρνη, ζήτω ο Βενιζέλος, ζήτω ο ναύαρχός μας Ηλίας Μαυρουδής, ζήτω η ένωσής μας μετά της Μητρός Ελλάδος».
0: Το ξημέρωμα της επόμενης ημέρας ο ελληνικός πληθυσμός της Σμύρνης είχε κατέβει στο λιμάνι περιμένοντας να υποδεχτεί τα ελληνικά στρατεύματα. Ο ενθουσιασμός και οι πανηγυρισμοί των Ελλήνων δεν έλεγαν να κοπάσουν.
2: Η εντολή ήταν από τις μεγάλες δυνάμεις ο ελληνικός στρατός να παίξει τον ρόλο της ειρηνευτικής δύναμης και να προστατεύσει τους πληθυσμούς τόσο από τις τουρκικές επιδρομές όσο όμως και από τις βεντέτες που πιθανόν θα προέκυπταν μεταξύ των ντόπιων.
0: Μέσα σε κλίμα γιορτής, οι Σμυρνοί είχαν περικυκλώσει τα ελληνικά στρατιωτικά τμήματα και τα συνόδευαν στην παρέλασή τους προς τις συνοικίες της Σμύρνης. Μέτρα περιφρούρησης δεν είχαν ληφθεί και 2 ώρες μετά την αποβίβαση του πρώτου ελληνικού συντάγματος, την πανηγυρική ατμόσφαιρα της απελευθέρωσης αντικατέστησε η πολεμική εικόνα συγκρούσεων μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων.
3: Υπάρχουν αντίθετες απόψεις που ισχυρίζονται ότι κακός ο Βενιζέλος επέλεξε την Μικρά Ασία για να πάει, διότι υπήρχαν επιχειρήματα τα οποία ήταν αντίθετα προς την άποψη αυτή. Και τα επιχειρήματα αυτά κυρίως τα είχε προβάλει ο Μεταξάς, ο οποίος έλεγε ότι δεν μπορούσε να επιβιώσει και οικονομικά μια περιοχή όταν η ενδοχώρα ήταν από ένα, κατεχόταν από έναν εχθρικά διακείμενο λαό. Και επίσης ότι τα φυσικά σύνορα της εντολής που πήρε ο Βενιζέλος δεν είχαν τοποθεσίες οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν περιοχή για αποτελεσματική άμυνα από ένα επιτιθέμενο εχθρισμό προς Ανατολάς. Και οι ποταμοί ακόμα, οι οποίοι κυλούν οριζόντια εχθρισμό προς Ανατολάς, είναι πύλες, είναι δίωδοι επιτιθέμενου προς την κατεύθυνση εξ Ανατολών προς εμάς. Και θα δυσκόλευε οπωσδήποτε τον αμυνόμενο στην περιοχή αυτή που δεν είχε μία αμυντική τοποθεσία συγκεκριμένη για να αμυνθεί. Αυτά είναι τα αρνητικά επιχειρήματα. Ο Βενιζέλος όμως, ζώντας το κλίμα της εποχής και γνωρίζοντας πλέον ότι τα εθνικά κράτη είναι μια πραγματικότητα, ότι οι αυτοκρατορίες πλέον είχαν διαλυθεί και ότι οι πολυεθνικές αυτοκρατορίες πλέον αποτελούσαν παρελθόν, είχαν αναβιώσει τα εθνικά κράτη, διέβλεπε ότι δεν θα μπορούσε να παραμείνει ελληνισμός στην Μικρά Ασία από τη στιγμή που οι Τούρκοι, οι νεότουρκοι δηλαδή, θα καταλάμβαναν πάλι το χώρο. Και στο επιχείρημα αυτό δεν υπάρχει αντίλογος. Δηλαδή, εάν ο Βενιζέλος δεν έστελνε στρατό στη Σμύρνη, ήταν σίγουρο ότι μετά από κάποιο διάστημα θα εξοντωνόταν ο ελληνισμός, ο μικρασιατικός ελληνισμός. Γιατί όμως το δέχτηκε και πήγε εύκολα θα έλεγα. Πήγε διότι εκεί στον χώρο αυτό, στη Μικρά Ασία την εποχή εκείνη, δεν υπήρχε εμφανής αντίπαλος ο οποίος να μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα ελληνικό στρατό. Η Τουρκία ήταν ηττημένη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν διαλυμένη οικονομικά και στρατιωτικά και δεν υπήρχε ένα εμφανής αντίπαλος. Πολύ αργότερα εμφανίστηκε ο Κεμάλ σαν αξιόλογη δύναμη, η οποία θα μπορούσε να αντιταχθεί σε ένα ελληνικό στρατό. Δεύτερον, προβλεπότανε η δημιουργία της μεγάλης Αρμενίας στα ανατολικά σύνορα του Οθωμανικού κράτους, η οποία εν δυνάμει θα ήταν σύμμαχος των Ελλήνων στην προσπάθεια αυτή. Και τρίτον, ότι είχε ήδη δημιουργηθεί η κοινωνία των εθνών, η ΧΤΕΗ, η κοινωνία των εθνών, η οποία θα κατοχύρωνε τις αποφάσεις της ειρήνης και θα επέβαλε το διεθνές δίκαιο. Και τέταρτο και τελευταίο, ότι νομίζω ότι και πολύ πιο ισχυρό από όλα τα προηγούμενα, ήταν ότι ο Βενιζέλος και η Ελλάς δεν πήγε στη Μικρά Ασία μόνη της. Πήγε ως εντολοδόχος, πήγε με εντολή. Πήγε ως εντολοδόχος μιας συμμαχίας μεγάλων δυνάμεων, η οποία ήταν νικήτριες ενός πολέμου και η οποία, ας πούμε, πήγε εκεί για, με την υποστήριξη, την ενεργό υποστήριξη οικονομική και στρατιωτική των συμμάχων. Δεν θα αποτολμούσε ποτέ ο Βενιζέλος ή οποιοδήποτε άλλος να πάει στη Μικρά Ασία, εάν δεν είχε τη στήριξη της συμμαχίας. Αυτοί λοιπόν οι λόγοι συνηγορούν στο ότι ο Βενιζέλος καλώς πήγε, δεν μπορούσε να μην πάει διότι θα καταστρεφόταν ο ελληνισμός. Τώρα, αν αργότερα μετεβλήθησαν οι προϋποθέσεις με τις οποίες ο Βενιζέλος ανέλαβε το εγχείρημα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία η οποία αναφέρεται στις πολιτικές εξελίξεις της επόμενης περίοδου.
2: Ο Βενιζέλος είχε ένα όραμα ευρύτερο. Έβλεπε την παρουσία της Ελλάδας στη Μικρά Ασία ως ένα παράγοντα πολιτισμού, ένα παράγοντα συμφιλίωσης και ειρηνικής συμβίωσης μεταξύ διαφορετικών φυλών και ατόμων με διαφορετικά θρησκευτικά πιστεύω. Έδωσε βάρος και στην ανάπτυξη από την εισαγωγή Τραχτέρ πουλαιολόγος μέχρι την ευάθυση στον τομέα της παιδείας. Μία από τις βαρισίμαντες επιλογές του ήταν η ίδρυση του Ιωνικού Πανεπιστημίου στη Σμύρνη με προτεργάτη τον διάσημο τότε καθηγητή του Πανεπιστημίου του Βερολίνου, τον Κωνσταντίνο Καρθοδωρής, τον οποίον ανέθεσε τη δημιουργία αυτού του Πανεπιστημίου. Και ακριβώς η προοπτική ήταν να δημιουργηθεί ένα πνευματικό ίδρυμα με απήχηση σε ολόκληρη την Ανατολή. Δυστυχώς, ενώ είχε προχωρήσει και μάλιστα με ταχύτατα βήματα η δημιουργία αυτού του Πανεπιστημίου, δεν έγινε τελικώς, διότι μεσολάβησε η μικρασιατική καταστροφή.

0: Μεγάλη πίκρα. Όλοι ήταν γαντζωμένοι στην ελπίδα, μα το κλειδί της ελευθερίας δεν υπήρχε πουθενά. Όταν διαβάζω και βλέπω αφηγήσεις προσφύγων, η καρδιά μου παγώνει. Τι σκάρωνε η μοίρα για τόσους χιλιάδες Έλληνες? Δεν μπορώ να αντισταθώ στην ερώτηση για τις ευθύνες και τη στάση που είχε ο Αριστίδης Τεργιάδης. Η διοίκησή του στους πολίτες, την ηγεσία στρατού και κλήρου κατακρίνεται. Γιατί ο Βενιζέλος εμπιστεύτηκε αυτή τη σημαντική για ολόκληρο τον ελληνισμό διοικητική θέση σε μια τέτοια προβληματική προσωπικότητα? Γιατί δεν τον αντικατέστησε?
1: Ο Βενιζέλος επέλεξε τον Αριστίδη Στεργιάδη, ως είπα το αρμοστή, στην περιοχή της Μήνης. Τον επέλεξε διότι του είχε εμπιστοσύνη, διότι τον θεωρούσε ικανό άνθρωπο, γνώστη του μουσουλμανικού δικαίου, άνθρωπο ο οποίος είχε σταθεί από την εποχή της Επανάστασης του Θερίσου στο πλάι του Βενιζέλου και είχε διατηλέσει και διοικητής στην Ήπειρο, όπου είχε αφήσει πάρα πολύ καλό όνομα. Σε εκείνη τη φάση όπου θα έπρεπε η Ελλάδα να δείξει ένα πρόσωπο πολιτισμού στις ευρωπαϊκές δυνάμεις, οι οποίες ζητούσαν από την Ελλάδα να επαναφέρει την τάξη και την ειρήνη στη Σμύρνη και στην ευρύτερη περιοχή, η επιλογή του Στεργιάδη ήταν καλύτερη.
2: Γιατί ο Βενιζέλος τον κράτησε? Είχε τη συμπάθεια των συμμάχων, οι οποίοι ήταν ευχαριστημένοι από την διοίκησή του, επειδή δεν έκανε, όχι απλώς δεν έκανε διάκριση, αλλά ευνοούσε τους Τούρκους και τα άλλα στοιχεία εναντίον των Ελλήνων. Και ο Βενιζέλος θεωρούσε ότι θα δυσαρεστούσε τους συμμάχους η απομάκρυνσή του.
3: Δεν υπάρχουν λόγια να πει κανείς ούτε για τον Γρηγόριο Κηδονιόν, και όμως δεν τον ήθελε καθόλου ο Στεργιάδης. Όπως δεν ήθελε και τον Γρηγόριο Κηδονιόν και δεν ήθελε κανένα ιερέα. Και δεν μιλάω για αυτούς που δεν τηρούσαν το καθήκον, γιατί πάντα υπάρχουν και τέτοιοι. Μιλάω για κορυφαίους της Εκκλησίας, για κορυφαίους εκπροσώπους της Εκκλησίας. Αλλά μήπως με τον Χρυσόστομο? Ποιος ανάγκασε σε παρέτηση τον Παρασκευόπουλο, τον αρχιστράτηγο? Ο Στεργιάδης. Ποιος ανάγκασε έμεσα τον Παππούλα να παραιτηθεί? Ο Στεργιάδης. Και ποιους δεν τιμώρησε και ποιους δεν χαστούκησε? Αξιωματικούς, ανώτερους αξιωματικούς.
2: Αυτή η αντιπάθεια προς τον μικρασιατικό ελληνισμό, προς τον οποίο είχε μία φοβία, διότι φοβόταν ότι θα τον δολοφονήσουν. Και μάλιστα το εξέφραζε σε πολλές φορές σε στενούς του ανθρώπους, ότι φοβόταν ότι θα τον δολοφονήσουν, πως τον δολοφονήσουν. Έστειλε τηλεγράφημα στα επαρχία της περιοχής να μην κυκλοφορήσει, όταν τους είπε ότι θα πάρουν τα αρχεία να φύγουν, να μην κυκλοφορήσει η φήμη ότι φεύγουν και ότι μάζεται να φύγουν οι αρχές. Τέτοιο πράγμα, τέτοια δηλαδή μυστικότητα, για να μείνουν και να μην μπορέσουν να φύγουν. Και όταν έφευγε, πήγε στην Προκυμαία, τον περίμενε ο ευενζινάκατος του Βρετανικού Θωρηχτού, τον σωματοφύλακά του, τον πιστό του σωματοφύλακα, ο οποίος τον ακολουθούσε, δεν γύρισε καν να τον χαιρετήσει. Πήρε τη βαλίστα του και μπήκε στη Μεζινάκατο και έφυγε. Ο αρχιεπίσκοπος Σμύρνης, ο Χρυσόστομος, θεωρεί ότι ένα από τα σφάλματα του Βενιζέλου ήταν αυτό, ένα από τα σφάλματα. Το δεύτερο σφάλμα του καταλογίζει ήταν οι εκλογές, και το δεύτερο σφάλμα ήταν η τοποθέτηση ενός ανθρώπου παράφρονα και εγωιστή, έτσι τον χαρακτηρίζει, του ταυτόν, παράφρονα και εγωιστή, τον χαρακτηρίζει ο Χρυσόστομος.

γενέτειρά του, την Τρίγλια. Μετά την εκδημία του Μητροπολίτη Σμύρνης Βασιλείου, η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εκλέγει το Χρυσόστομο Παμψηφί για Μητροπολίτη Σμύρνης. 1 Μαΐου του 1910 πήγε στη Σμύρνη με κατεύθυνση το Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Φωτεινής. Το ναό που 12 χρόνια μετά τέλεσε και την τελευταία του λειτουργία λίγο πριν από το μαρτυρικό του θάνατο.

Μαΐου του 1919, πρώτος ο Χρυσόστομος δέχτηκε την είδηση ότι τα ελληνικά πλοία κατέπλεαν για τη Σμύρνη. Με δάκρυα στα μάτια, κατέβηκε στην προκυμαία και ευλόγησε τις ελληνικές σημαίες.

Η Μικρασιατική Άμυνα ήταν ένας οργανισμός ο οποίος δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του, του Μητροπολίτη της Σμύρνης, του Χρυσόστομου, του Αγίου Χρυσόστομου, ο οποίος διέβλεπε ότι τα πράγματα μετά από το Σαγκάριο και το τέλμα στο οποίο είχε περιέλθει η στρατιά και οι πολιτικές συζητήσεις μετά την αποτυχία της Συνόδου του Παρισίου το Φεβρουάριο του 1921, διέβλεπε ότι ίσως κάποια στιγμή έφευγε ο ελληνικός στρατός και ότι θα μπορούσε να εξευρεθεί κάποια λύση, ένα άλλο μοντέλο που να μπορούσε να προστατευτεί ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας. Κατέφυγα λοιπόν στη δημιουργία ενός οργανισμού, τον οποίο τον ονόμασαν Μικρασιατική Άμυνα, για τη δημιουργία ενός ιωνικού κράτους, το οποίο θα ήταν αυτόνομο, αλλά υπό την επικυριαρχία του Σουλτάνου, και το οποίο θα σχημάτιζε ένα στρατό από 60.000 άτομα, κυρίως Μικρασιάτες, με αξιωματικούς από την Εθνική Άμυνα της Κωνσταντινούπολης, που ήταν μια άλλη οργάνωση, με βενιζελικούς αξιωματικούς, οι οποίοι είχαν καταφύγει εκεί. Και αυτή η δύναμη θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τις τουρκικές δυνάμεις και να έχει αυτή την αυτονομία. Με τη στήριξη βέβαια των Βρετανών, θεωρούσε ότι θα ήταν απαραίτητη η υποστήριξη των Βρετανών. Ο Στεργιάδης ήταν αντίθετος. Έβλεπε το σχέδιο αυτό ως μη ρεαλιστικό. Ο Βενιζέλος το έβλεπε ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο εάν είχε την υποστήριξη των Βρετανών. Ο Παππούλας, ο Αριστράτηγος ο Παππούλας, το υποστήριξε και ανέλαβε και προσωπικά, ας πούμε, να το οργανώσει. Όταν έγινε η πρόταση στους Βρετανούς για να υποστηρίξουν την προσπάθεια, οι Βρετανοί το θεώρησαν ως μη ρεαλιστικό και το απέρριψαν. Επίσης, όταν ο Παππούλας εκτίθηκε στην Ελλάδα και υπέβαλε την παραίτησή του από αρχιστράτηγος, παραιτήθηκε και αυτός, επήρε εντολή να μην ασχοληθεί και έτσι κατέρευσε η προσπάθεια για τη δημιουργία αυτού του οργανισμού, αυτής της οργάνωσης, η οποία θα μπορούσε να έχει κάποιο αποτέλεσμα. Και κατά την άποψή μου, θεωρώ ότι δεν υπήρχαν πιθανότητες επιτυχίας από τη στιγμή που δεν υπήρχε στήριξη εξωτερική, στήριξη

Ήταν Σάββατο 27 Αυγούστου όταν ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος, κάτοχρος από νηστεία και αϋπνία, πήγε στο Μητροπολιτικό Ναό να προσευχηθεί. Ο ναός δεν άργησε να κατακλειστεί από χριστιανούς. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, τουρκική φρουρά οδήγησε το Χρυσόστομο στο φρούραρχο της πόλης Νουρεντίν Πασά, με την κατηγορία της έσχατης προδοσίας.

Μόλις πήγαν τον Χρυσόστομο στον Νουρεντίν Πασά, τον εξύβρισε με αισχρό τρόπο. Τον κατηγόρησε για τη φιλελληνική του στάση και τον παρέδωσε στον εξαγριωμένο τουρκικό όχλο. Μετά από εξευτιλιστική μεταχείριση και βασανιστήρια, τον έσερναν στους δρόμους της Σμύρνης μέχρι την επόμενη ημέρα. Του ξερίζωσαν τα γένια, τον μαχαίρωσαν, του έκοψαν τη μύτη και τα αυτιά. Το πρόσωπό του ήταν μια τεράστια πληγή. Διψασμένοι για αίμα, δεν σταματούσαν να τον ξυλοκοπούν και να τον πετσοκόβουν. Εκεί που δεν μπορούσε πια να βαδίσει, τον έσερναν μέχρι την ώρα που σωριάστηκε, αφήνοντας την έσχατη πνοή του αναφωνή.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

σε. Τι γίνεστε, παιδιά, καλά? Μπράβο, μπράβο, καλά είστε. Αφού έχουμε εδώ πέρα τον Τίμιο Σταυρό και παίρνουμε δύναμη, έχουμε τόσες και τόσες ευκαιρίες που μας δίνει η Αγία μας Εκκλησία, δεν έχουμε λόγο να μην είμαστε καλά. Και σκεφτόμουν έτσι να πούμε κάτι, μιας και γιορτάσαμε την ύψος του Τιμίου Σταυρού, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε πρώτα λίγο από το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής. Εκεί αναφέρει λοιπόν στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή τα εξής: «Ο λόγος του Σταυρού της μεν απολυμένης μορία εστί, της δε σωζωμένης ημίν δύναμις Θεού εστί». Για αυτούς, λέει, που βαδίζουν το δρόμο της απώλειας, ο λόγος του Σταυρού είναι ανοησία, μορία, κουταμάρα, δεν τον καταλαβαίνουν. Για σας όμως, για μας, λέει, που βαδίζουμε το δρόμο της σωτηρίας, γι' αυτό λέει της δε σωζωμένης ημίν, είναι δύναμη του Θεού, ο Σταυρός. Να δούμε και λίγο παρακάτω. «Γέγραπτε γάρ», έχει γραφτεί, «απολώ την σοφία των σοφών και τη σύνεση των συνετών αθετήσω». Θα εξαφανίσω, θα χαθεί η σοφία των σοφών και η σύνεση των σοφών θα την αθετήσω, λέει ο Θεός. «Πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου». Πού είναι, λέει, οι σοφοί, οι γραμματιζούμενοι θα λέγαμε, αυτοί που φιλοσοφούν με το μυαλό τους και συζητάνε για τα πράγματα αυτού του κόσμου. «Ουχή εμόρανεν ο Θεός τη σοφία του κόσμου». Δεν έκανε όλη τη σοφία του κόσμου ο Θεός να φαίνεται ανόητη? «Επειδή γάρ εν τη σοφία του Θεού ουκ έγνω ο κόσμος δια τη σοφίας των Θεών, ευδόκησον ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος σώσε τους πιστεύοντας». Επειδή, λέει, με τη σοφία του Θεού ο Θεός δεν κατάλαβε, δεν γνώρισε, ο κόσμος δεν γνώρισε το Θεό μέσα από τη σοφία την ανθρώπινη και αυτά, έτσι εν τη σοφία του ο Θεός τι έκανε, τα έφερε έτσι τα πράγματα, ευδόκησε μέσα από την μορία του κηρύγματος του, από τη φαινομενική ανοησία του κηρύγματος, να σώσει αυτούς που τον πιστεύουν. «Επειδή και τις και Ιουδαίοι σημείων ετούσι και Έλληνες σοφίαν ζητούσι, εμείς, λέει, κηρύσουμε Χριστό εσταυρωμένο, ο οποίος για τους μεν Ιουδαίους που θέλουν σημείο είναι σκάνδαλο», δεν μπορούν να κατανοήσουν το σημείο του Σταυρού, δεν μπορούν αυτοί που θέλουν έναν Θεό δυνατό που θα δώσει σημεία και τέρατα να καταλάβουν ότι ένας που σταυρώνεται πάνω σε ένα σταυρό, σε ένα ξύλο, είναι Θεός, άρα είναι σκάνδαλο για αυτούς. Για τους δε Έλληνες που ψάχνουν με τη φιλοσοφία που μέχρι τότε είχε αναπτυχθεί και τον περιμένουν έτσι μέσα από τη σκέψη, από τη διανόηση και τη φιλοσοφική αναζήτηση να το βρουν, είναι ανοησία. Γι' αυτό και όταν ήρθε ο Απόστολος Παύλος και μίλησε και εδώ στην Αθήνα και τους είπε για τον Χριστό που ενανθρώπισε ο Θεός, που έπαθε, που σταυρώθηκε, που αναστήθηκε, τι του είπαν? «Ακουσόμεθά σου πάλιν». Θα τα ξαναπούμε, εντάξει, θα έρθουμε άλλη φορά να μιλήσουμε. Και κάποιοι λίγοι τον πίστευσαν. «Αυτής δε της κλητής Ιουδαίστε και έλυση», σε αυτούς που έχουν καλεστεί από το Θεό να το γνωρίσουν, και τους Ιουδαίους και τους Έλληνες, «Χριστόν Θεού δύναμην και Θεού σοφίαν». Αυτόν κηρύσουμε, το Χριστό που είναι η σοφία του Θεού και η δύναμη του Θεού. «Γιατί το μωρό του Θεού», το ανόητο του Θεού δηλαδή, «σοφότερον των ανθρώπων εστί», είναι πιο σοφό από τους ανθρώπους, «και το ασθενές του Θεού
ισχυρότερον των ανθρώπων εστί. Και εδώ ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτή τη μορία και αυτό το σκάνδαλο του Σταυρού. Τώρα εμείς αν θέλουμε να είμαστε με τη μεριά των Ιουδαίων ή των Ελλήνων ως προς την αναζήτηση, είναι δικό μας θέμα. Και σήμερα οι άνθρωποι θέλουν δύναμη. Γιατί επιτρέπει ο Θεός να γίνει τούτο, γιατί δεν επεμβαίνει, γιατί δεν κάνει αυτό, γιατί δεν κάνει εκείνο. Πεθαίνουν τα παιδάκια από την πείνα, πεθαίνουν από αρρώστιες, να τα σώσει. Σημείο, τώρα, εδώ και τώρα, μπροστά σε όλους, να τα σώσει. Γιατί επιτρέπει να πέφτουν βόμβες, να πέφτουν, ξέρω εγώ, ντρόνους εκεί πάνω στην Ουκρανία, στη Ρωσία, παρακάτω στην Παλαιστίνη, από εδώ, από εκεί, να παρέμβει ο Θεός. Πολύ κουβαλάμε έναν Ιουδαίο που θέλει επίγεια λύση. Και πάρα πολύ, επειδή δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το σχέδιο του Θεού για τα πράγματα, τι κάνουμε? Λίγο πολύ ψαχνόμαστε, γιατί λέμε δεν με ικανοποιεί. Τι δεν ικανοποιεί? Το μυαλό μου. Ένα υπερφύαλο μυαλό, το οποίο θέλει να εξηγήσει αυτό που είναι δημιούργημα τον δημιουργό. Υπάρχει πιο ανόητο πράγμα από αυτό? Σαν να πούμε ότι αυτός που φτιάξε την καρέκλα θα ερμηνευθεί και θα εξηγηθεί από την καρέκλα. Είναι ακριβώς το ίδιο. Κι όμως μας φαίνεται ανόητο το σχέδιο του Θεού, δεν το καταλαβαίνουμε και προσπαθούμε να βγάλουμε αυτό ότι είναι ανόητο και βάζουμε μπροστά την εξυπνάδα μας. Και στη μία και στην άλλη κατηγορία είμαστε εμείς. Και έρχονται τώρα από το πουθενά κάποιοι άνθρωποι που ακολούθησαν τον Χριστό, που εκήρυξαν τον Χριστό, Ιησούν Χριστόν λέει, και τούτον εσταυρωμένον, και έρχονται και αναδεικνύονται και σοφότεροι και ισχυρότεροι από τη σοφία και την ισχύ του κόσμου τούτου. Κάπου εκεί πέρα είναι η Αγία Σοφία και οι θυγατέρες της. Πίστης, ελπής και αγάπη. Τρία κοριτσάκια και η μαμά τους. Τι κάνουνε? Σταυρώνονται ουσιαστικά. Αφήνονται στην κακία και στη μανία των διοκτών και τις εξαφανίζει. Ανθρωπίνως αυτό βλέπουμε, τη σκοτώνει. Ξεμπέρδεψαν οι διώκτες με τη Σοφία και τις κόρες της. Ελάτε που δεν ξεμπέρδεψαν. Και τις βάζουν στη γη πεθαμένες, αλλά ουσιαστικά είναι ζωντανές. Και έχουν και Σοφία, γιατί αφέθηκαν στο θέλημα του Θεού και δεν προέβαλαν λογικές ενστάσεις. Και έχουν και δύναμη. Γιατί? Γιατί είναι ικανές να μας δίνουν σε εμάς δύναμη αυτή τη στιγμή. Και με τις μεσητείες τους, τις πρεσβείες τους προς το Θεό, αλλά και με το παράδειγμά τους. Και σαν την Αγία Σοφία και τις θυγατέρες, αν ψάξουμε γύρω-γύρω θα βρούμε πάρα πολλούς Αγίους και μέσα στις εκκλησίες αγιογραφημένους και στα συναξάρια. Βλέπουμε ασθενείς ανθρώπους, ανίσχυρους και ούτε πολύ σοφούς και πολύ φιλόσοφους ενδεχομένως. Έχουμε και φιλοσόφους που πιάσαν όμως τη σοφία του Θεού. Βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους να μωραίνουν τη σοφία του κόσμου τούτου και να συντρίβουν τη δύναμη του κόσμου τούτου. Και ερχόμαστε εμείς οι χριστιανοί του σήμερα και βρισκόμαστε σε ένα δίλημα. Θα διαλέξουμε τον τρόπο των Ιουδαίων και των, Ιουδαίων και των Ελλήνων προ Χριστού, που θα ψάχνουμε έναν υπερήρωα Θεό που θα έρθει εδώ πέρα να λύσει τις υποθέσεις μας
ή θα ψάχνουμε κάποιον πολύ σοφό που θα μας γεμίσει με τη σοφία του και θα γίνουμε κι εμείς μύστες όπως και εκείνος ας πούμε και τα λοιπά, ή θα περάσουμε στην μετά τον εσταυρωμένο εποχή και θα ακολουθήσουμε τον πολύ σοφό και πολύ δυνατό δρόμο της εναστενία ισχύος, της εναστενία δυνάμεως. Θα μπορέσουμε να ανακαλύψουμε μέσα στην αδυναμία μας τη δύναμη που ο Θεός μπορεί να μας δώσει. Θα μπορέσουμε να ανακαλύψουμε μέσα στην φαινομενική μας ανοησία, τη φαινομενική μας μορία, τη σοφία του Θεού. Αν σήμερα βγείτε παρά έξω και πείτε εγώ ακολουθώ τις εντολές του Θεού, τι θα σας πούνε? Καλά είσαι, κολλημένος, είσαι ανόητος, δεν έχεις μυαλό, η επιστήμη έχει προχωρήσει. Έτσι τέτοια πράγματα δεν θα ακούσουμε. Και εσύ κάθεσαι και ακούς τώρα τις εντολές της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και το τι κάναν οι Άγιοι Πατέρες και οι Άγιες Μητέρες. Άστε αυτά τώρα, αυτά είναι ξεπερασμένα. Εδώ έχουμε AI. Λοιπόν, έχουμε 1000 πράγματα και μπορεί να αποκτήσουμε και άλλα. Και εσύ κολλάς εκεί. Εδώ μπορούμε να ανακαλύψουμε τι θέλει ο Χριστός μέσα από εφαρμογή. Ask Jesus. Ρώτα, λέει, το Χριστό κατευθείαν και εσύ διαβάζεις τι κάναν οι Άγιοι. Έτσι θα μας πούνε ότι είμαστε μωροί. Μέσα σε αυτή τη μωρία έρχεται να αποκαλυφθεί η δόξα του Θεού. Γιατί και τον Άγιο Παΐσιο μωρό τον είχαν. Και τον Άγιο Πορφύριο μωρό τον είχαν. Και την Αγία Γαβριηλία που πήγαινε στις Ινδίες μόνη της να διακονήσει τον άγνωστο άνθρωπο και έκανε την προσευχή της και έπαιρνε δύναμη από την προσευχή της, για μωρή την είχαν, για ανόητη. Ήταν ανίσχυρη, δεν είχε κονδύλια, δεν είχε ανθρώπους από πίσω. Μια φορά τη ρωτήσανε, της λένε, δεν σκεφτήκατε ποτέ να ενταχθείτε σε ένα ρωμαιοκαθολικό τάγμα, λέει, ιεραποστόλων γυναικών που είχαν, λέει, οργάνωση, είχαν στήριξη. Εσείς μία γυναίκα μόνη της, αν αρρωστήσετε ποιος θα σας προσέξει, ποιος θα σας βοηθήσει? Και υπάρχει το ντοκουμέντο, είναι ηχητικό. Όχι, όχι, όχι, όχι, ποτέ δεν το σκέφτηκα, λέει, γιατί ο Θεός ήταν μαζί μου. Αυτό το «ο Θεός είναι μαζί μου», που για μας ελπίζω να είναι οικείο, αυτό το «έχει ο Θεός», αυτό το «Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει», που ελπίζω, επαναλαμβάνω, να είναι οικεία για μας, αν τα πείτε παρά έξω, θα πούνε «δώστε του μια ένεση αλουπεριντίν», είναι οι πολύ δυνατές, όταν πας με σχιζοφρένεια στο Δαφνί, αυτοί σου κάνουν και μετά κρέμεσαι ολόκληρος. Δεν έχεις εξάρσεις σχιζοφρένειας. Θα μας περάσουν για σχιζοφρενείς. Κι όμως, εμείς πρέπει, αν θέλουμε να ακολουθήσουμε το δρόμο του Χριστού και των Αγίων, να σηκώσουμε αυτό τον ονειδισμό. Να σηκώσουμε το βάρος της επιλογής του να είμαστε με τον Παντοδύναμο, που έδειξε την παντοδυναμία του τη στιγμή της πλήρους αδυναμίας. Τη στιγμή που λέει αυτό το «τετέλεστε» επί του Σταυρού, εκεί ποιεί τα πάντα κενά. Κάνει τα πάντα καινούργια. Πρέπει όμως να διαλέξουμε. Εκείνος το έκανε. Οι Άγιοι το έκαναν. Εγώ τι θα κάνω? Θα επιμένω δυνατά με τη δύναμή μου, των χεριών μου, της σωματικής μου ρώμης να διεκδικήσω τη Βασιλεία του Θεού έτσι? Θα επιμείνω με το μυαλό μου, το τετραπέρατο, το πολύ οξύ,
να διεισδύσω στα μυστήρια του Θεού ή θα αποδεχθώ την αδυναμία μου και την ασοφία μου. Γιατί εάν λίγο σκύψουμε παραμέσα και δούμε τον εαυτό μας σε πρώτη φάση, θα δούμε ότι δεν είμαστε και τόσο έξυπνοι. Τι λέτε, είμαστε πολύ έξυπνοι? Κάθε φορά που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τον τρόπο που τρώμε. Απλά πράγματα σας λέω. Δεν πρέπει να τρώμε ό,τι βρεθεί μπροστά μας και εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε χαλινάρι. Θέλει λίγο μυαλό, έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί το μυαλό μας όμως το δυνατό, το πανέξυπνο, που μας το εκθιάζουν από μικρά παιδιά, τι έξυπνοι που είμαστε, να επιβληθεί σε αυτή την επιθυμία, να εκλογικεύσει τα πράγματα και να πει, ρε παιδάκι μου, κάτι που το είχε πει ο Κρήτης, ο Ειρηναίος, ο πρώην Κρήτης. Δεν ζούμε, λέει, για να τρώμε. Τρώμε για να ζούμε. Το έλεγε σε μια ομιλία που ήμασταν και μας έλεγε η γερόντιση από το μοναστήρι, άντε θα κρυώσει το φαγητό. Όχι, κάντε και άλλες ερωτήσεις, έλεγε. Και το είπε 2-3 φορές. Αυτό το πολύ απλό, δεν μπορούμε με το μυαλό μας να το επιβάλλουμε στην ύπαρξή μας. Κάθε φορά που έρχεται το μυαλό μας και δεν μπορεί να ελέγξει την επιθυμία της σάρκας που μας οδηγεί από την κακή στη χειρότερη επιλογή τις περισσότερες φορές. Που ζούμε μια εποχή που είναι χύμα όλα και έρωτα δεν έχουμε. Ούτε αγάπη έχουμε, ούτε ικανοποιημένοι είμαστε. Πού είναι η σοφία μας, πού είναι η εξυπνάδα μας? Ας κοιτάξουμε λίγο μέσα μας. Πού είναι η δύναμή μας? Έχουμε θέλημα, είμαστε θεληματάριδες όλοι, έτσι δεν είναι? Και πείσμονες πολλές φορές και θα περάσει το δικό μου όταν βρούμε κανέναν ανθρωπάκο σαν και εμάς γύρω γύρω. Με το θηρίο το μεγάλο που είμαι εγώ, δεν μπορώ να τα βάλω. Πού είναι η θέλησή μου να μπορέσω να ελέγξω αυτό το θηρίο? Ζούμε στην εποχή που είμαστε εξαρτημένοι όλοι από κάτι. Το έχετε αναλογιστεί αυτό? Λέμε εξαρτημένοι από τα ναρκωτικά. Αν ήταν μόνο αυτοί, καλά θα ήταν τα πράγματα. Εξαρτημένοι από το αλκοόλ, εξαρτημένοι από το χρήμα. Όχι χρησιμοποιούμε το χρήμα, χρήμα εκ του χρώμε. Είναι αυτό που το χρησιμοποιώ για κάτι. Εξαρτημένος πρέπει να έχω μέσα, άμα δεν έχω, δεν είμαι καλά. Εξαρτημένη από τη φασαρία. Για κλείστε λίγο τηλεοράσεις, κλείστε ραδιόφωνα, κλείστε κινητά, κλείστε και τα φώτα στο σπίτι, το βράδυ που θα πάτε να πέσετε για ύπνο και προσπαθήστε να αφαιθείτε έτσι λίγο πριν τον ύπνο έτσι, με λίγη ησυχία, να δείτε πόσο εξαρτημένοι είμαστε από το θόρυβο. Θα αρχίσουμε να κάνουμε θόρυβο για να ακούμε κάτι. Μια φορά πήγα σε ένα σπίτι και έπαιζαν τρεις τηλεοράσεις ταυτόχρονα. Ένας ήταν ο κάτοικος του σπιτιού. Και έπρεπε να πω, κλείσε αν θέλεις την τηλεόραση για να κάνουμε αυτόν τον ευλογημένο τον αγιασμό. Δεν μπορώ με τρεις τηλεοράσεις να κάνω αγιασμό. Α, ναι, πάτερ. Δεν είναι ότι το έκανε επίτηδες. Αλλά ήταν τόσο συνηθισμένη αυτή η ψυχή να ακούει τρεις τηλεοράσεις που δεν πέρασε καν από το μυαλό της ότι έπρεπε να κλείσουν για να κάνει τον αγιασμό. Εξαρτημένη από 1000 πράγματα. Πού είναι λοιπόν η δύναμή μας? Πού είναι η σοφία μας? Να πάμε λίγο παραέξω, να δούμε πως είμαστε ως σύνολο. Πού είναι η δύναμή μας όταν έρχεται και μας επιβάλλει το κάθε λογής σύστημα επιλογές ενάντιες σε αυτά που θέλουμε και δεν μπορεί κανείς από μας να αντισταθεί? Πού είναι η δύναμή μας όταν κυριαρχεί η αδικία και δεν μπορούμε με τη δύναμή μας να επιβάλλουμε δικαιοσύνη? Πού είναι η σοφία μας όταν όχι μόνο δεν διορθώνουμε τα λάθη ως κοινωνία πανανθρώπινη που γίνονται, αλλά δημιουργούμε τις προϋποθέσεις να γίνουν ακόμη περισσότερα λάθη. Πριν από λίγες μέρες είδατε
κάποιον εκεί στην Αμερική, εγώ δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Μόλις έφαγε τη σφαίρα τον έμαθα. Του ρίξαν μια σφαίρα. Και ο σοφός σύγχρονος άνθρωπος και ο δυνατός σύγχρονος άνθρωπος που μπορεί να σηκώσει και το όπλο και να ρίξει μια σφαίρα, χωρίστηκε στη μέση. Κάποιοι λέγαν, ήταν ρατσιστής. Ήταν ο λόγος του οξύς. Ήταν ακραίος. Κάποιοι άλλοι λένε, καλά τα έλεγε και είναι μάρτυρας, κύριε αυτό. Καλά, ό,τι κι αν ήτανε. Έχει κανείς το δικαίωμα να σηκώνει το όπλο, έτσι μπαμ, εν ψυχρό, να σκοτώνει έναν άνθρωπο επειδή λέει τις απόψεις του? Και φανταστείτε το, απ' την άλλη μεριά, να σηκωνότανε εκείνος και να πήγαινε σε ένα πανεπιστήμιο που κάναν μια εκδήλωση, ας πούμε, και διαδήλωναν το δικαίωμα της γυναίκας στις εκτρώσεις. Ένα από τα θέματα που συζητούσε ήταν αυτό. Και όταν θα μίλαγε μια γυναίκα εκεί πέρα υπέρ αυτής της άποψης, να σήκωνε το όπλο, μπαμ, και να τη σκότωνε. Δικαιολογείται? Όχι. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Κι όμως, ο σοφός άνθρωπος του 2025 διχάζεται και γι' αυτό το πράγμα. Έχει οργιάσει το διαδίκτυο. Από εδώ μεν, από εκεί άλλοι, και ο καθένας βγάζει τα αποθυμένα του μέσα από τα social media. Πού είναι η σοφία μας λοιπόν και η δύναμή μας ως κοινωνίας? Μήπως πρέπει κάτι να αλλάξουμε? Μήπως πρέπει να ακούσουμε αυτό το «ως τη στέλη ο πίσω μελθύν, απαρνησάς το εαυτόν»? Ξέρετε, όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας, προχωρώντας στις επιλογές τους, στη ζωή τους, αλλά με το Χριστό, συνειδητοποιούσαν και την αδυναμία τους, αλλά και την μορία τους. Και το παραδέχονταν. Και λέγαν, «Θεέ μου, δεν τα καταφέρνω. Ούτε το μυαλό μου είναι αρκετό, ούτε η δύναμή μου είναι αρκετή. Έλα εσύ». Και φτάσαν να λένε ότι χωρίς εσένα δεν μπορώ τίποτε. Κάτι που μας το έχει πληροφορήσει ο Χριστός. Δεν είναι ούτε καν και αυτό δική μας ανακάλυψη. Μας λέει στο Ευαγγέλιο, «Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν». Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Και ενώ μας το λέει, πρέπει να τα ανακαλύψουμε αφού έχουμε φάει τα μούτρα μας 500 φορές. Θέλω να πετύχω αυτό, κοπανιέμαι, εκείνο, τ' άλλο, αυτά. Με τη δική μου έτσι δύναμη, με τη δική μου θέληση, με το δικό μου το μυαλό, δεν πετυχαίνω τίποτε. Λέω, «Θεέ μου, βόηθα», και ανοίγουν οι δρόμοι. Δεν το έχετε δει ποτέ σας? Τι σας κάνει και είστε εδώ πέρα? Το έχετε δει? Το ξέρω, μου το έχετε πει στην εξομολόγηση. Κι όμως, επιμένουμε. Οι Άγιοι ανακαλύπτουν που είναι εσταυρωμένοι. Στα βήματα του εσταυρωμένου Χριστού είναι και οι Άγιοι. Και εσταυρώθηκαν κι αυτοί. Ανακαλύπτουν ότι είναι αδύναμοι, ότι είναι ανίσχυροι, ότι δεν έχουν αρκετή σοφία. Και ζητάνε από τη σοφία του Θεού. Και ζητάνε από τη δύναμη του Θεού, και τότε μεγαλύνονται. Γίνονται τεράστιοι, γίνονται απρόσιτοι, και μόνο να σκεφτούμε πώς κατάφεραν κάποια πράγματα. Τι να σας πω, ποιο να πρωτοπιάσω και να φέρω ως παράδειγμα? Πραγματικά θα αδικήσω αυτούς που δεν θα πω, και είναι πάρα πολλοί. Έχουμε δει Αγίους να ενεργούν σαν παγκόσμιοι, να μεταβάλουν όλο τον κόσμο. Δείτε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, έτσι να σας πω. Τι ήταν αυτός ο άνθρωπος? Τι ήταν αυτός ο άνθρωπος? Ένας άνθρωπος που ήθελε να ζήσει, λέει, μόνος του με το Θεό. Ήθελε ασκητική ζωή. Τον αγκαρεύουνε να γίνει παπάς και λέει, «Θα γίνω, άντε, θα γίνω». Και γίνεται παπάς και γίνεται και δεσπότης και τον κάνουν και πατριάρχη. Και τι δεν κάνει? Φιλανθρωπία, κηρύγματα, έχουμε 150 τόμους του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Από τα κηρύγματά του και μόνο. Έχει ερμηνεύσει όλη τη γραφή. Όλη τη γραφή. Δεν φτάνει μια ζωή να το κάνεις. Εκείνος το έκανε. Έστειλε ιεραποστολές. Τον εδίωξαν, τον κατασυκοφάντησαν. Έφυγε εξορίες.
υπέστη αδικία, διωγμό, συκοφαντία, το σήκωσε και φεύγει από τη ζωή, δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν. Με αυτή τη φράση μπορεί κάποιος να πει ότι αυτός δεν είναι δυνατός. Μπορεί κάποιος να πει ότι αυτός είναι ανοήτως, που μπορούσε όταν τον διώξαν από την Κωνσταντινούπολη, ήταν τέτοια η δύναμη του λόγου του, γι' αυτό τον είπαν Χρυσόστομο, με ένα του νεύμα να αιματοκυλήσει την Κωνσταντινούπολη. Αν έλεγε στους υποστηρικτές του, φάτε τους τους αντιπάλους, στασιάστε, επαναστατήστε, δεν ξέρω τι, θα είχαμε αιματηρά επεισόδια. Και δεν το κάνει. Ζητάει το δίκιο για την τιμή των όπλων που λέμε, αλλά μένει μέχρι εκεί. Και συμβουλεύει τους μαθητές του να είναι ειρηνικοί. Να μην συμφωνούν με την αδικία, να μην συμφωνούν με το ψέμα, αλλά από την άλλη μεριά να μην δημιουργούν περαιτέρω αδικία με το να μπουν σε βίαιες καταστάσεις. Μέγας. Γι' αυτό τον διαβάζουμε και θα τον διαβάζουμε και θα τον διαβάζουμε και συνέχεια θα βρίσκουμε πράγματα μέσα. Τον έχουν πιάσει και τον έχουν κάνει φίλο και φτερό σύγχρονοι παιδαγωγοί, ψυχολόγοι και πάντα βρίσκουν και φτιάχνουν διαρκώς διατριβές και μεταπτυχιακά πάνω στα λόγια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ήταν πεπαιδευμένος, θα πει κάποιος, ναι, αλλά είχε και τη σοφία του Θεού. Δεν είχε μόνο τη σοφία των ανθρώπων. Γιατί τα λέμε λοιπόν τώρα όλα αυτά? Γιατί πρέπει να διαλέξουμε. Θα σηκώσω το σταυρό μου. Θα απαρνηθώ τον εαυτό μου για να ακολουθήσω τον Χριστό με το σταυρό στο νόμο. Τι σημαίνει θα απαρνηθώ τον εαυτό μου? Θα πετάξω από πάνω μου όλη αυτή την ψευδαίσθηση της σοφίας και της δυνάμεως που έχω, ουσιαστικά αυτό είναι. Τα πάθη μας, θα μπορούσα να πω, θα πετάξω από πάνω τα πάθη μας, δεν είναι τίποτε άλλο από τα γεννήματα αυτής της ψευδαίσθησης. Νομίζω ότι ξέρω, νομίζω ότι μπορώ και κάνω τη μία κουταμάρα μετά την άλλη. Θα παραδεχθώ ότι και δεν ξέρω και δεν μπορώ. Αυτό σημαίνει να απαρνηθώ τον εαυτό μου. Αυτό τον πλασματικό εαυτό, αυτό το είδωλο που έχουμε φτιάξει και να βάλω μπροστά μου ως πρότυπο τον Θεάνθρωπο Χριστό και να τον ακολουθήσω σηκώνοντας αυτόν τον σταυρό της επιλογής. Τι σημαίνει να σηκώσω σταυρό? Να επιλέξω καταρχήν. Φοβάμαι ότι δεν επιλέγουμε. Φοβάμαι ότι απλά κυλάει η ζωή και θα πάμε στις συναντήσεις εδώ στον Άγιο Νικόλα, στην παρέα της Τρίτης. Και μόλις θα βγω έξω, αν η πολλή παρέα πάει κάπου αλλού, που δεν είναι και τόσο σύμφωνο με τον Χριστό, αφού πάνε πολλοί, ας πάω κι εγώ. Δεν θα επιλέξω. Και συμβαίνει αυτό. Λέει ένας μεγάλος Ρώσος Άγιος, ο Άγιος Ιγνάτιος ο Μπραντσιανίνοφ, πρίγκιπας, έχει τελειώσει στρατιωτική ακαδημία, έχει τελειώσει θεολογία και τα έχει αφήσει όλα στο Θεό και κάνει ασκητική ζωή και τον κάνουν και επίσκοπο. Και λέει το εξής, το να βαστάζει κανείς το σταυρό του με υπομονή. Αυτό σημαίνει ότι βλέπει σωστά και έχει επίγνωση της αμαρτωλότητάς του. Σε αυτή την επίγνωση δεν υπάρχει κανένα στοιχείο αυταπάτης. Εκείνος που παραδέχεται ότι είναι αμαρτωλός και ταυτόχρονα γογγίζει και φωνάζει για το σταυρό του, πόσες φορές λέμε «Δεν αντέχω, δεν αντέχω και δεν μπορώ και εκείνο και τ' άλλο και γιατί σε μένα Θεέ μου», όλα αυτά, δείχνει ότι με την επιπόλαιη επίγνωση της αμαρτίας, είμαι αμαρτωλός, πιο αμαρτωλός από μένα δεν υπάρχει, αλλά δεν το νιώθω, δεν συγκλονίζομαι από αυτό, τι κάνει? Απλώς κολακεύει τον εαυτό του και αυταπατάται. Το να βαστάζει λοιπόν κανείς το σταυρό του με υπομονή, αυτό σημαίνει αληθινή μετάνοια.
και μας κάνει κάτι προτάσεις. Ενώ είσαι καρφωμένος στο σταυρό, εξομολογήσου στον Κύριο. Πρόλαβε την κρίση του Θεού και κατηγόρησε εσύ τον εαυτό σου και έτσι θα νιώσεις την άφεση των αμαρτιών σου. Δύσκολο φαίνεται. Δεν είναι. Το πιο εύκολο είναι. Γιατί αν κατηγορήσω εγώ τον εαυτό μου, δεν με νοιάζει μη με ανακαλύψετε εσείς τι παλιά άνθρωπος είμαι. Το ξέρω εγώ πολύ καλά. Και μόλις μου πείτε 5 στραβά που έχω κάνει, θα έρθω και θα σας πω ξεχάστε άλλα 5. Είναι και τούτο και εκείνο και τ' άλλο. Γιατί ξέρω ποιος είμαι. Αλλά για να το κάνεις αυτό, είσαι καρφωμένος στο σταυρό. Γιατί πονάει αυτή η διαδικασία. Πονάει πραγματικά.

πλειοψηφία για να το κάνεις. Και αν το κάνεις αυτό, λέει, θα σου ανοιχθούν οι πύλες του παραδείσου. Ενώ είσαι καρφωμένος στο σταυρό, από αυτό το ύψος του σταυρού, δοξολόγησε το Χριστό, διώχνοντας μακριά σου κάθε σκέψη γογγισμού και πικρίας, θεωρώντας τον γογγισμό, την αγανάκτηση, την πικρία, ως έγκλημα και βλασφημία που σε βαραίνει. Από το σταυρό σου ευχαρίστησε τον Κύριο για το ανεκτίμητο δώρο, για το σταυρό, για τη μεγάλη ευλογία να γίνεις μιμητής του πάθους του Χριστού. Λένε στον παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, τον Άγιο Εφραίμ. Κείνο τ' άλλο πονάμε, έχουμε πειρασμούς, έχουμε πόνους ψυχικούς στον αγώνα μας και λέει, τίνος είμαστε οπαδοί του εσταυρωμένου, του μεγάλου πονεμένου, εκείνου που πληγώθηκε. Εμείς τι θέλουμε να έχουμε? Κοιτάξτε πως το βλέπει ο Άγιος του Θεού. Το ίδιο μας λέει και ο Ιγνάτιος. Μας δίνει την ευλογία ο Σταυρός να είμαστε μιμητές του Χριστού. Από το Σταυρό θεολόγησε. Ο Σταυρός είναι το αληθινό και μοναδικό σχολείο, το φυλακτήριο και ο θρόνος της αληθινής θεολογίας. Χωρίς Σταυρό δεν υπάρχει ζώσα γνώση του Χριστού. Εδώ και αν είναι κουβέντα. Για δείτε ποιοι είναι οι θεολόγοι για την Εκκλησία μας. Οι κουστούμαρισμένοι που βγήκαν από τα πανεπιστήμια. Μπορεί να είναι και κάποιοι από αυτούς. Αλλά αυτοί που είναι από αυτούς έχουν κάτι που είχαν και αυτοί που δεν βγήκαν σόνι και καλά από τα πανεπιστήμια. Τι είναι σταυρωμένοι? Οι ασκητές. Αυτοί που πολέμησαν τον παλαιό άνθρωπο που κουβαλάνε. Αυτοί πήραν το χάρισμα της θεολογίας. Αυτοί μπορούν απλανώς να θεολογούν χωρίς πλάνη. Γιατί? Γιατί δεν έχει θεριέψει το εγώ τους. Το χαμηλώνουν το εγώ, το κοπανάνε. Γιατί δεν κυριαρχεί το θέλημά τους. Είναι οι άνθρωποι που λένε «Ουχ, ως εγώ θέλω, αλλώς σύ Κύριε», ακολουθώντας το παράδειγμα του Χριστού. Είναι οι άνθρωποι που δεν λένε «Έτσι το σκέφτηκα, έτσι το πιστεύω, έτσι είναι», αλλά και όταν είναι σίγουροι για κάτι, ρωτάνε και έναν και δυο και τρεις και πέντε με ταπείνωση. Και αν ακούσουν κάτι που τους διορθώνει, μπορούν να το ακούσουν. Ποιος από μας δέχεται διόρθωση? Από το ύψος του Σταυρού λοιπόν θεολόγησε. Μη ζητάς τη χριστιανική τελειότητα στις ανθρώπινες αρετές. Η χριστιανική τελειότητα είναι κρυμμένη στο Σταυρό του Χριστού. Αυτό φαίνεται απλό. Είναι πολύ βαθύ. Πολλοί λένε. Ξέρω ανθρώπους έξω από την Εκκλησία, άγιοι άνθρωποι. Άγιοι άνθρωποι, ευγενείς, με αγάπη στον συνάνθρωπο. Κείνο, τ' άλλο, αυτά, δίκαιοι, έντιμοι, δεν κλέβουν το κράτος, δεν φοροδιαφεύγουν, δεν. Και πλανόμαστε όταν λέμε αυτά. Γιατί αυτό δεν έχει σταυρό. Αυτό έχει μία επέκταση του εγώ μου που θέλει να φαίνεται καλό. Και πώς θα δείτε αν όντως έχουν αρετή χριστιανική αυτοί οι άνθρωποι? Πατήστε τους λίγο τον καλό, αδικήστε τους λίγο, σπάστε αυτή την τελειότητα που έχουν και τότε θα δείτε πραγματικά τι γίνεται. Γι' αυτό και κάποτε είχα πει, συγγνώμη που λέω ότι εγώ το είχα πει, αλλά αφού το είχα πει πρέπει να έχω και το βάρος της ευθύνης, ότι φέρτε μου τον καλύτερο άνθρωπο εκτός Εκκλησίας, για μένα είναι χειρότερος από τον χειρότερο αμαρτωλό που είναι μέσα στην Εκκλησία. Γιατί αυτός που είναι μέσα στην Εκκλησία ξέρει ότι είναι παλιάνθρωπος, αν είναι όντως μέσα στην Εκκλησία, και ελπίζει στη μετάνοια, στην αγάπη του Χριστού που αποτυπώθηκε πάνω στο Σταυρό και λέει «Χριστέ μου, σώσε με».

Ενώ ο καλός, ο καλύτερος που είναι έξω, ξέρετε το πολύ πολύ τι θα πει, ότι είπε ο Φαρισαίος, σε ευχαριστώ που είμαι καλύτερος από όλους τους άλλους. Δεν ξέρει τη συγγνώμη. Δεν μπορεί να μάθει την ταπείνωση. Δεν μπορεί να σταυρωθεί εύκολα. Εκτός αν αρχίσει μέσα του να αχνοφέγγει το φως του Χριστού. Εκτός αν αρχίσει μέσα του να τον ελκύει η ευωδία του Σταυρού και του Πάθους. Γιατί πραγματικά ο Σταυρός και το Πάθος που ακούγονται τόσο αποκρουστικά στον καθένα από μας, γιατί είμαστε φυγόπονοι, είναι γλυκύτατα, είναι πανεύωσμα, είναι γεμάτα από Θεία Χάρη και από παρηγορία και από χαρά. Τι λέμε στο Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, η Δούγαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Το έχετε ακούσει? Πώς γίνεται από το Σταυρό να έρχεται χαρά? Κι όμως γίνεται. Πώς, δεν ξέρω, πρέπει να πούμε, με τη χάρη του Θεού. Και σε όποιον αρέσει αυτή η απάντηση. Να λέτε δεν ξέρω, είναι πολύ καλό. Αλλά ο Θεός ξέρει. Καταλάβατε? Μη θέλετε να το εξηγήσετε πώς θα γευτείτε τη χαρά μέσα από το Σταυρό. Δεν θα πάει το μυαλό σας εύκολα. Αλλά μπορείτε να το εξιχνιάσετε, να το ανιχνεύσετε μέσα από τις ζωές των εσταυρωμένων. Για δείτε έναν άνθρωπο να λιώνει από τον καρκίνο και να έχει χαρά και να δίνει χαρά και στους γύρω του. Για δείτε έναν άνθρωπο αδικημένο και καταφρονεμένο και να έχει αντί για ταραχή, να έχει ειρήνη μέσα του. Για δείτε έναν άνθρωπο να τσαλακώνεται η εικόνα του η εξωτερική και να μην παθαίνει κρίση πανικού, αλλά να χαίρεται και να δοξάζει τον Θεό και να λέει εντάξει δεν ήμουν και τέλειος ποτέ, τι έγινε, φάνηκε λίγο η ατέλειά μου, και να το ξεπερνάει εύκολα. Αυτός είναι ο σταυρωμένος άνθρωπος. Αυτός είναι αυτός που έχει κάνει φίλο του τον πόνο και ξέρει να διασκεδάζει τον πόνο, αλλά όχι τον οποιοδήποτε πόνο, τον πόνο της άρσης του Σταυρού του Χριστού. Τον πόνο του Σταυρού που τον σηκώνουμε για χάρη του Χριστού, ακολουθώντας το παράδειγμά του. Δεν είμαστε μαζοχιστές να ζητάμε τον πόνο για τον πόνο, αλλά όταν έρχεται θα λέμε Θεέ μου βοήθα και θα προχωράμε. Μας αναλογεί αυτός ο πόνος ή ήρθε στη ζωή μας? Μα τον επέτρεψε ο Θεός, μα τον φέραν οι άνθρωποι, μα χίλια δυο. Θα σηκώσουμε το βάρος του Σταυρού, γιατί αυτό μας αναλογεί για τη θεραπεία μας. Πόσες φορές είδαμε τον εαυτό μας πραγματικά όταν τα είχαμε όλα έτοιμα στρωμένα και πλούσια? Συνήθως εκεί δεν βλέπεις τίποτε. Μόλις ήρθαν τα σκούρα στη ζωή του καθενός ή έρθουν τα σκούρα, τότε αρχίζεις και λες πω πω τι γίνεται, ωραία καλά παθαίνω. Και αν δεν το λες στους άλλους, το λες μέσα σου, γιατί ξέρεις βαθιά μέσα σου ότι εσύ είπες με την στάση σου, με τη ζωή σου, ότι είμαι άρρωστος. Και έρχεται ο γιατρός και σου λέει παιδί μου τώρα ξεκινάει η θεραπεία. Αυτός είναι ο Σταυρός που φέρνει χαρά. Ο Σταυρός που τον σηκώνουμε στο όνομα του Χριστού. Ο Σταυρός σου μεταβάλλεται σε Σταυρό του Χριστού όταν εσύ που τον βαστάζεις με πραγματική επίγνωση της αμαρτωλότητάς σου βλέπεις το χέρι του Θεού που έρχεται να σε θεραπεύσει και τον δοξολογείς και τον ευχαριστείς. Εκείνος που ακολουθεί τον Χριστό στις πιο σκληρές δοκιμασίες δοκιμάζει μόνο ευχαρίστηση. Μας φέρει ένα παράδειγμα ο Άγιος Ιγνάτιος ο Μπραντσιανίνοφ. Τον Άγιο Τιμόθεο και την Αγία Μαύρα. Είναι στα μαρτύρια ο Τιμόθεος, υπομένει φρικτά βασανιστήρια και της λέει της Αγίας Μαύρας, έλα κι εσύ που είσαι χριστιανή, τώρα είναι η ευκαιρία. Φοβάμαι, του λέει αδελφέ μου, μην τυχόν και δηλιάσω.
όταν θα δω τα βασανιστήρια και τον ηγεμόνα να θυμώνει και να διατάσσει τους βασανιστές. Μήπως λόγω της ηλικίας μου δεν αντέξω και δεν υπομείνω. Και τι της λέει ο μάρτυρας, ο Τιμόθεος? Έλπισε στον Χριστό μας και τα βασανιστήρια για σένα θα γίνουν λαδάκι που θα λύφει το σώμα σου και δροσερό αεράκι που θα ανακουφίσει όλους τους πόνους της ψυχής και του σώματος. Έτσι βίωναν τα βασανιστήρια και το σταυρό οι Άγιοι. Γιατί τα βλέπαν ως την απαραίτητη θεραπεία. Ο σταυρός λοιπόν είναι η δύναμη και η δόξα όλων των απαιώνων Αγίων. Ο σταυρός είναι ο ιατρός των παθών μας και ο όλεθρος των δαιμόνων. Ξέρετε, ο διάβολος δεν αντέχει να μας βλέπει να σταυρωνόμαστε. Δεν αντέχει. Και να μην γογγίζουμε και να δοξάζουμε και το Θεό. Καίγεται, γιατί αυτός ως διάβολος, που διαβάλλει δηλαδή, περιμένει μέσα στη δυσκολία να έρθει κοντά και να μας πει: «Κοίτα ρε παιδί μου τι τραβάς, μα πού είναι αυτός ο Θεός, έχει εγκαταλείψει, μα τι θα γίνει, μα τούτο και εκείνο και τ' άλλο», να σου φέρει την απλεπισία, να σε πάει και στην αυτοκτονία. Αυτό θέλει ο διάβολος. Όταν εσύ λες: «Τι τραβάω και λίγα μου είναι», πιο πολλά χρειάζεται για να θεραπευτεί ο βόθρος που έχω μέσα μου. Να δείτε που φεύγει ο διάβολος. Δεν το αντέχει, γιατί είναι κάτι που ο ίδιος δεν μπόρεσε ποτέ να το πει. Αυτό που είπε ο εκ δεξιών ληστής: «Εμείς άξια ον επράξαμεν πάσχομεν». Εμείς παθαίνουμε αυτά που μας αξίζουν. Και σώθηκε ο ληστής ο εκ δεξιών. Ο άλλος που έλεγε: «Κάνε κάτι να μας βγάλεις από το σταυρό, εσύ είσαι, λες ότι είσαι βασιλιάς, άντε δείξε μας τη δύναμή σου», δεν είδε Θεού πρόσωπο. Έτσι λοιπόν ο σταυρός είναι θανατηφόρος για αυτούς που δεν το μεταβάλλουν σε σταυρό, που το σηκώνουν στο όνομα του Χριστού, που γογγίζουν, που βλασφημούν, που απελπίζονται, απογοητεύονται, αυτοκαταστρέφονται με αυτόν τον τρόπο. Αυτοί ποτέ δεν θα αισθανθούν τη δόξα και τη χαρά του σταυρού. Όσοι όμως κάνουν τα άλλα που είπαμε, εκείνοι θα ανυψωθούν από τη γη. Θα είναι στη γη και ταυτόχρονα θα είναι στον ουρανό. Θα είναι αυτό που λέει και η θεολογία και η υμνολογία της Εκκλησίας: «Επίγειοι άγγελοι και ουράνιοι άνθρωποι». Θα μπορέσουν να ενώσουν στην ύπαρξή τους τον ουρανό και τη γη. Και θα ζουν και στη γη, αλλά ταυτόχρονα θα τρέφονται από ουράνια τροφή και θα ζουν και στον ουρανό. Και έτσι λοιπόν, με αυτά τα λόγια του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, ήθελα να μας βάλω σε έναν προβληματισμό. Του Αγίου Ιγνατίου, όχι του Θεοφόρου, του Μπραντσιανίνοφ, έκανα λάθος. Να μας βάλω σε έναν προβληματισμό. Θα επιλέξω το σταυρό ή θα αφήσω τα πράγματα να πηγαίνουν μόνα τους, να σταυρώνομαι κιόλας και να μην έχω και αποτέλεσμα? Γιατί από την άλλη μεριά, αυτοί που δεν επιλέγουν να σηκώσουν σταυρό, πάλι σηκώνουν σταυρό. Άλλους σταυρούς, ατελέσφορους, που δεν βγάζουν πουθενά, που δεν έχουν ανάσταση. Για δείτε ρε παιδιά, αυτούς που αφήνουν τον εαυτό τους μακριά από τις εντολές του Θεού, δεν μπαίνουν στη διαδικασία να πολεμήσουν τα πάθη τους, τι καλό βλέπουνε? Τι καλό βλέπουνε? Μαύρη απελπισία. Κάποιοι αυτοκτονούν γιατί όντως δεν καταλαβαίνουν τίποτε και δεν έχουν νόημα. Κάποιοι άλλοι αυτοκτονούν τμηματικά. Πλακώνονται στα χάπια, στις κόκκες, στα χασίσια, στις ηρωίνες, δεν ξέρω κι εγώ τι, για να ζήσουν υποτίθεται, ουσιαστικά για να επιβιώσουν. Οργανικά, βιολογικά, μέχρι να πεθάνουν. Όχι να περάσουν στην αιωνιότητα. Θα περάσουν αλλά ως πεθαμένοι από εδώ. Θα έχουν πεθάνει πνευματικά. Και το βλέπουμε. Δείτε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αφήνονται ανεξέλεγκτοι και που έρχονται και μας προβάλλονται ως πρότυπα στην εποχή μας. Αφήνουν τη σάρκα να τους καθορίζει τη ζωή. Αφήνουν το χρήμα να τους καθορίζει τη ζωή. Αφήνουν την αναγνώριση, τη δόξα,
την δημοφιλία να τους καθορίζει τη ζωή. Τι γίνονται? Χειρότεροι δούλοι από τους δούλους των πρώτων αιώνων. Εξαρτώνται από ένα like, από ένα σχόλιο. Και είναι ικανοί να γίνονται χαμελέοντες, να αλλάζουν διαρκώς πράγματα για να πάρουν αυτό που το θεωρούν ότι το έχουν τόσο ανάγκη. Και μόλις το πάρουν δεν χορταίνουν. Τα είπαμε αυτά για να πάρουμε την ευθύνη, να σηκώσουμε το σταυρό μας στο όνομα του Χριστού. Και βασική, πρακτική πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση είναι να θέλουμε και αυτό να είναι ο στόχος μας, ο καθημερινός, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να γίνει σε μένα, έτσι θα λέτε, το θέλημα του Θεού. Να μην θέλω εγώ, να θέλει ο Θεός. Τι θέλει ο Θεός? Να κάνω αυτό. Αυτό να αγωνίζομαι να κάνω. Δεν θα το πετυχαίνω πάντοτε, αλλά να αγωνίζομαι προς αυτή την κατεύθυνση. Και αν δεν τα καταφέρνω, θα ζητάω συγγνώμη και θα προχωράω. Να μην κάνω αυτά που μου φαίνονται εμένα εύκολα, που μου φαίνονται εμένα καλά, που μου φαίνονται εμένα βολικά. Αυτά τα βολικά μας θάβουν πιο πολύ απ' όλα. Να κάνω αυτά που θέλει ο Χριστός. Και αυτό είναι συνειδητή επιλογή του να έχω όντως το Χριστό για Θεό στη ζωή μου. Αλλιώς τον έχουμε για πασπάλισμα. Έτσι, είμαστε και ολίγων χριστιανοί. Είτε Ορθόδοξοι, είτε Παπικοί, είτε Προτεστάντες, είτε και λίγο Βουδιστές, είτε και λίγο Μουσουλμάνοι. Έχω και λίγο Θεό. Αλλά δεν κάνει καμία διαφορά. Θέλουμε να ζήσουμε τη χαρά και την χάρη, αυτή τη δρόσο και αυτή την ευωδία του Σταυρού που την στέλνει ο ίδιος ο Σταυρωμένος, θα κάνουμε αυτή την επιλογή. Δεν θέλουμε, είμαστε ελεύθεροι να μην θέλουμε, αλλά θα έχουμε και τις συνέπειες. Εύχομαι λοιπόν όλοι να κάνουμε τη σωστή επιλογή. Αυτά. Ο Θεός να σας ευλογεί.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί μου, συνεχίζοντας το διπορικό μας στην Αγία Γη, μέσα από την εκπομπή μας «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου, βρισκόμαστε στην ιστορική Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου. Ανατολικά της Ιεριχούς βρίσκεται η Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, που είναι από τις παλαιότερες μονές της Παλαιστίνης. Παλαιότερα, πολύ κοντά στη Μονή του Αγίου Γερασίμου, βρισκόταν η Μονή Καλαμόνος, στην οποία, κατά τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού, υπήρχε μικρή εκκλησία στο όνομα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Από τις αρχές του 13ου αιώνα όμως, η Μονή Καλαμόνος συναυτίζεται με την Μονή του Αβά Γερασίμου. Η Μονή χτίστηκε το 455 μετά Χριστόν από τον Άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη. Ο Άγιος Γεράσιμος ανέδειξε την Μονή σε λαύρα που διακρινόταν για τον πρωτότυπο τρόπο ζωής των μοναχών. Συνδύαζε την κοινοβιακή ζωή με την ερημητική και ασκητική. Στην λαύρα υπήρχε κοινόβιο για τους αρχάριους μοναχούς και γύρω υπήρχαν κελιά για τους ασκητές, οι οποίοι ονομάζονταν τέλειοι. Τα κελιά των τελείων ήταν 70 και χτισμένα σε απόσταση το ένα από το άλλο. Για να γίνει κανείς ερημίτης έπρεπε να ζήσει αρκετό χρόνο στο κοινόβιο και να δοκιμαστεί σκληρά. Οι ασκητές μόνο το Σαββατοκύριακο πήγαιναν στο μοναστήρι για την Θεία Λειτουργία. Ο Άγιος Γεράσιμος, όπως και πολλοί άλλοι πατέρες, όλη την Σαρακοστή δεν έτρωγε, ούτε έπινε τίποτα. Συντηρούνταν μόνο με την Θεία Κοινωνία. Σήμερα, κάτω από τον κυρίως ναό της Μονής του Αβά Γερασίμου, βρίσκεται το σπήλαιο της φιλοξενίας της Αγίας Οικογένειας. Μπαίνοντας ο προσκυνητής από την κεντρική είσοδο της Ιεράς Μονής, αντικρίζει

Το καθολικό της μονής είναι τρίκλητη βασιλική μετρούλο και έχει ωραίες τοιχογραφίες. Έχει δύο παρεκκλήσια. Το δεξιό είναι του Αγίου Ευθυμίου και το αριστερό είναι των Αγίων Ζωσιμά και Μαρίας της Αιγυπτίας. Η φυγή στην Αίγυπτο. Μετά την αναχώρηση των μάγων, άγγελος εμφανίστηκε εκ νέου στον Άγιο Ιωσήφ. Του αποκάλυψε ότι ο βασιλιάς Ηρώδης επρόκειτο σύντομα να στείλει στρατιώτες στην περιοχή για να βρουν και να θανατώσουν το βρέφος και τον συμβούλευσε να σπεύσει να φύγει. Δίχως να χάσει καιρό, ο Ιωσήφ μάζευσε τα λιγοστά τους υπάρχοντα, κάθισε την Παναγία και το βρέφος στην ράχη Όνου και μέσα στη νύχτα η Αγία Οικογένεια ξεκίνησε ένα μακρύ και κοπιαστικό ταξίδι προς την Αίγυπτο, χώρα που από παλιά αποτελούσε καταφύγιο των Εβραίων που διώκονταν. Εκεί βρήκε καταφύγιο και ο Ιεροβοάμ. Να σημειώσουμε επίσης ότι εκείνη την εποχή στην Αίγυπτο ζούσαν περίπου 1 εκατομμύριο Εβραίοι. Σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ο Χριστός κατά την φυγή ήταν 18 μηνών. Βέβαια, ως Θεός, ο Σωτήρ ημών, δεν φοβόταν ούτε τους στρατιώτες του Ηρώδη, ούτε καμιά άλλη δύναμη του κόσμου τούτου. Έχοντας όμως φορέσει την ανθρώπινη φύση με την ενανθρώπισή του, επιθυμούσε να κρατήσει κρυφή την εξουσία του μέχρι να αρχίσει να κηρύττει στο λαό την ημέρα της βαπτίσεώς του από τον Ιωάννη. Πρότυπο ταπεινώσεως και υποταγής, ο ποιητής ουρανού και γης, στην αγκαλιά της Παναγίας αναγκάζεται να φύγει ενώπιον του κινδύνου, να υποστεί την ζέστη και την κούραση του ταξιδιού για να καταδείξει σε όλους ότι είναι αληθώς άνθρωπος και όχι κατά φαντασία όπως ισχυρίζονται οι αιρετικοί, δοκιτές. Έγινε όμως και πρότυπο στους μέλλοντες μαθητές του, διδάσκοντάς τους να αντιμετωπίζουν με χαρά τις θλίψεις που θα συναντούν στο δρόμο τους. Επέλεξε λοιπόν ως καταφύγιο την Αίγυπτο, που είναι σύμβολο των παθών και της αμαρτίας, πατρίδα του Φαραώ, της εικόνας του δαίμονα, λίκνο της ηδαιμονίας και ειδωλολατρίας, για να προαναγγείλει με τρόπο έμεσο ότι ήρθε στον κόσμο για να θέσει τέλος στην ειδωλατρία και να φέρει τους ανθρώπους σε επίγνωση της αληθείας. Φεύγοντας από τη Βηθλεέμ για την Αίγυπτο, η Αγία Οικογένεια σταμάτησε πρώτα στο σπήλαιο που σήμερα βρίσκεται η μονή του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτη. Η περιοχή αυτή λέγεται και περιοχή της Πέρδικας. Πήρε το όνομα από την Παναγία. Όταν οι ντόπιοι την έβλεπαν να περνά, έλεγαν ότι έμοιαζε να περπατά σαν Πέρδικα. Μάλιστα κάποιος είπε, αυτή η γυναίκα είναι τόσο όμορφη. Αν υπήρχε μητέρα του Θεού, αυτή πρέπει να ήταν. Αφού ξεκουράστηκαν στο σπήλαιο, συνέχισαν τον δρόμο τους προς την Αίγυπτο. Υπάρχει η παράδοση ότι η Αγία Οικογένεια πέρασε τον Ιορδάνη ποταμό στο σημείο που οι Εβραίοι πέρασαν όταν ήρθαν από την Αίγυπτο, εκεί που ο προφήτης Ηλίας έσκησε με τη μιλωτή του τα νερά του Ιορδάνη και εκεί που ο Χριστός βαπτίστηκε από τον Ιωάννη. Από το βιβλίο της αδελφής και χαριτωμένης με τίτλο «Πού πηγαίνει ο μικρός βασιλιάς» θα σας παρουσιάσουμε ένα απόσπασμα για την συνέχεια της πορείας της Αγίας Οικογένειας που βασίζεται σε αρχαία παράδοση. Ευχαριστούμε την μοναχή και χαριτωμένη που με χαρά μας έδωσε την άδειά της και της ευχόμαστε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να την ενδυναμώνει και να την σκέπει πάντοτε. Ένας περίεργος θόρυβος ακούστηκε ξαφνικά. Ένας ήχος διαφορετικός έσμιξε με τις φωνές του δάσους. «Ιωσήφ, ακούς κάτι? Τι να είναι άραγε?»

0: στάθηκαν για λίγο να φουγκραστούν καλύτερα. Ένας ήχος πρωτόγνωρος ακουγόταν από κάπου μακριά. Κάτι σαν τσιριχτή φωνή, σαν πονεμένο κλάμα. Ιωσήφ είναι σαν κλάμα μωρού. Μωρού, πού να βρέθηκε μωρό εδώ στην ερημιά? Γιατί σου φαίνεται περίεργο? Ίσως να είναι κάποιοι κυνηγημένοι όπως και εμείς. Έχεις δίκιο, Μαριάμ. Δεν το σκέφτηκα. Θα δούμε. Πλησίασαν διστακτικά, με περιέργεια, με αγωνία. Η φωνή του μωρού, το απελπισμένο κλάμα του, έγινε οδηγός. Παραμέρισαν δέντρα και κλαδιά. Βρέθηκαν μπροστά στην είσοδο μιας σκοτεινής σπηλιάς. Το κλάμα συνεχιζόταν. Η κοπέλα ετοιμάστηκε να κατέβει από το γαϊδουράκι. Ο Ιωσήφ έτρεξε δίπλα της. «Σε παρακαλώ, δώσε μου να κρατήσω τον μικρό Ιησού». Στην αλλαγή της αγκαλιάς, το βρέφος άνοιξε τα θεϊκά του ματάκια. Κοίταξε γαλήνια τον Ιωσήφ και ένα χαμόγελο ευτυχίας σχηματίστηκε στα χυλάκια του. «Όποιοι κι αν είστε, τσακιστείτε από εδώ. Ακούτε, εδώ ξένοι δεν χωράνε». Μια άγρια γυναικεία φωνή από τη σπηλιά έκανε το αίμα τους να παγώσει. «Ναι, είμαστε ξένοι. Είμαστε οδοιπόροι κουρασμένοι. Μια γωνιά να ξαποστάσουμε γυρεύουμε. Σας παρακαλώ πολύ», οικέτεψε ο Ιωσήφ. «Σας είπα όχι. Φύγετε πριν να είναι αργά». Η αγριεμένη φωνή της ενώθηκε με το γοερό κλάμα του μωρού. Τι ανατριχιαστική σύνθεση, Θεέ μου. «Έχουμε κι εμείς ένα μωρό. Για χάρη του και μόνο, φιλοξενήστε μας και ο Θεός να σας ευλογεί». Η φωνή της κοπέλας ακούστηκε σαν ουράνια μελωδία, σαν αγγελικός ύμνος. Βήματα αργά και συρτά ακούστηκαν και σε λίγο πρόβαλε μια φιγούρα. «Κύριε των δυνάμεων, τι άσχημο θέαμα! Μια γυναίκα με κουρελιασμένα ρούχα, ξυπόλυτη, με μαύρα αχτένιστα μαλλιά. Στα χέρια της κρατούσε ένα χοντρό ξύλο. Τα μαύρα της μάτια ξέβραζαν κακία, φόβο, καχυποψία. Προχώρησε αργά. «Ειρήνη σε σένα», είπε ο Ιωσήφ. «Δεν θα σε πειράξουμε. Θέλουμε λίγο να ξεκουραστούμε και λίγο νερό για να πλύνω το μωρό μου». Τα μάτια της γυναίκας καρφώθηκαν στο βρέφος που είχε ξανακοιμηθεί ήσυχα. Έμειναν καρφωμένα αρκετή ώρα, σαν να ημέρεψε το κακιασμένο της βλέμμα. «Πώς βρεθήκατε εδώ?», ρώτησε. Η κοπέλα την πλησίασε. «Γαλιλαίοι είμαστε. Ταξιδέψαμε για τη μεγάλη απογραφή στη Βηθλέμ. Γυρίζουμε γρήγορα πίσω. Πηγαίνουμε προς Αίγυπτο. Ο Ηρώδης έβγαλε διαταγή να σφάξουν οι στρατιώτες του όλα τα νήπια από 2 χρόνων και κάτω». Το βλέμμα της γυναίκας έβγαζε φωτιές μίσους. «Ο Ηρώδης», ούρλιαξε. «Καταραμένος να είναι. Αυτός και όλη του η γενιά. Χαρά και προκοπή να μην δει. Η γη να τον ξεράσει». Η κοπέλα τάχασε. «Σταμάτα, σε παρακαλώ, καλή μου γυναίκα. Ηρέμησε. Ποτέ. Μου ξεκλήρισε την οικογένεια. Μου αφάνισε το βιός. Σαν το γήπα έπεσε πάνω στα χτήματά μας. Κάποτε ήμασταν πλούσιοι. Μας τα άρπαξε όλα. Εξαιτίας τους ζούμε στα βουνά, κρυμμένοι σαν τα γρίμια». Και πάλι το γοερό κλάμα του μωρού διέκοψε τη συζήτηση των δύο γυναικών. «Έχεις μωρό?», ρώτησε η κοπέλα. «Έχω, αλλά σε λίγο δεν θα το έχω». «Γιατί?». «Γιατί αργοπεθαίνει. Αυτή η βρώμικη σπηλιά δεν είναι μέρος για να μεγαλώνουν μικρά παιδιά». «Μήπως μπορούμε να περάσουμε τη νύχτα μας στη σπηλιά σου? Σε παρακαλώ». Η παρακλητική φωνή της κοπέλας έβαλε σε σκέψεις την αγριεμένη γυναίκα που τα μάτια της είχαν καρφωθεί στο γαλήνιο πρόσωπο του μωρού. «Σας λυπάμαι. Δεν μπορώ να σας αρνηθώ. Όμως φοβάμαι». «Τι φοβάσαι?». «Τον άντρα μου. Έχει γίνει φοβερός ληστής. Φοβάμαι ότι όταν επιστρέψει και σας βρει μέσα, θα σας κάνει κακό». Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο άγριος γίνεται όταν θυμώνει. Τρίζει η γη στο πέρασμά του. «Μη φοβάσαι, καλή μου γυναίκα», είπε η κοπέλα. «Ο Θεός και η βοήθεια του παιδιού μου δεν θα μας αφήσουν». Σιγά σιγά οι δύο γυναίκες προχώρησαν στο εσωτερικό της σπηλιάς. Ησυχία απλωνόταν στη σπηλιά μέσα. Ένας πυρσός, κρεμασμένος σε ένα κύλωμα, φώτιζε τα λιγοστά αλλά καθαρά και τακτοποιημένα πράγματα. Ένα ξύλινο τραπέζι, τρεις κορμί για καθίσματα, κάποια ξύλινα σκεύη, όλα σε τάξη. Η κοπέλα προχώρησε ήσυχα πιο μέσα. Δειλά-δειλά σήκωσε τα μάτια της. «Σε παρακαλώ, καλή μου γυναίκα, φέρε μου μια λεκάνη με νερό για να πλύνω το μωρό μου». Η γυναίκα κίνησε να φύγει. Η κοπέλα της κράτησε το χέρι και την κοίταξε στα μάτια. «Φέρε μου και το μωρό σου και η προσφορά σου θα πληρωθεί από τον Θεό». «Είστε καλοί άνθρωποι και εσύ, μικρή κοπέλα, μου μοιάζεις με φεγγάρι. Μου φαίνεσαι βασίλισσα γεμάτη ευγένεια και καλοσύνη. Μακάρι οι άρχοντες και οι τρανοί της γης να είχαν τη δική σας καρδιά. Όμως, μήπως είσαι στα αλήθεια βασίλισσα?» «Όχι, δεν είμαι βασίλισσα. Το παιδί μου όμως είναι βασιλιάς. Πώς σε λένε?» «Μαριάμ». «Εσένα?» «Εσθήρ». «Το νερό εδώ είναι σπάνιο. Πρέπει να το παίρνω από μακριά και τρέμει η καρδιά μου με δει κάποιος ταξιδιώτης. Όμως, γλυκιά μου βασίλισσα, για σένα θα φέρω το πιο καλό νερό που φυλάω. Πηγαίνω». Η κοπέλα ακούμπησε σε ένα κομμένο κορμό τον μικρό Ιησού. Εκείνος άνοιξε τα ματάκια του και είδε τη γλυκιά του μανούλα να του χαμογελά. Της ανταπέδωσε το χαμόγελο. «Ω Θεέ μου, αυτό το χαμόγελο για την κυνηγημένη μητέρα του ήταν αρκετό για να ξεχάσει την πολύ της κούραση και την περισσότερη της αγωνία». Η Εστίρ γύρισε πίσω με μια λεκάνη και ένα ποτήρι γεμάτο νερό. Αλήθεια, το πρόσωπό της γλύκανε σαν κάποιες αχτίδες ελπίδας να αχνόφεγγαν στα κουρασμένα της μάτια. «Σου έφερα λίγο νερό, αρχοντισά μου, να πιείς, να ξεδιψάσεις». Η κοπέλα πήρε το ποτήρι. «Ο Θεός να σε ευλογεί, να ευλογεί το σπίτι σου, η δύναμη του παιδιού μου να γιατρέψει το άρρωστο μωρό σου». Δυο γυάλινα μαργαριτάρια έσταξαν από τα μάτια της Εστίρ. Το παιδί της αργοπέθαινε. Μέρες τώρα έλειωνε από τον πυρετό. Το σωματάκι του είχε γίνει μια πληγή. Όχι, κάθε της ελπίδα είχε χαθεί. Ακούμπησε τη λεκάνη επάνω στο τραπέζι. Πάνω σε αυτό ακούμπησε και η κοπέλα το μωρό. Το ετοίμασε. Το έπλυνε, το έλουσε, το τύλιξε με καθαρό ύφασμα. Το ακούμπησε πάλι στον κορμό και αυτό γλυκά αποκοιμήθηκε. «Και τώρα, Εστίρ, θα μου φέρεις το δικό σου μωρό». «Αρχόντισά μου, καλύτερα μη δουν τα αγνά σου μάτια αυτό το θέαμα. Θα λαβωθεί η καρδιά σου». Σάπισε το κορμάκι του. Γέμισε πληγές που τρέχουν πίον. Ο πυρετός το λιώνει. Πονάει αφόρητα. Έχει δύο μέρες να φάει. Πώς το λένε? Δημά, το δικό σου Ιησού. Είναι ο μονάκριβός μου. Και εμένα ο μονογενής Υιός. Σε παρακαλώ, καλή μου Εστίρ, φέρτον». Η γυναίκα έσκυψε το κεφάλι και υπάκουσε. Σε λίγο γύρισε πίσω. Είχε στην αγκαλιά της: «Θεέ μου, Θεέ μου, τι θέαμα ήταν αυτό». Αίμα και πίον έσταζε το κορμάκι του. Τα ματάκια του ήταν κατακόκκινα και δάκρυζαν ασταμάτητα. Η φωνούλα του δυνατή και απελπισμένη. Μάταια προσπαθούσε να ζητήσει βοήθεια. Η κοπέλα το πήρε τρυφερά στην αγκαλιά της και κάτι ψιθύρισε. Το κλάμα σιγά σιγά σταμάτησε. Το ετοίμασε για να το πλύνει και στο ίδιο νερό που έπλυνε το μικρό της Ιησού έπλαινε τώρα το λαβωμένο αγγελούδι. Και τότε, ω τότε, έγινε κάτι θαυμαστό, κάτι απίστευτο. οι πληγές αργά-αργά μία-μία έκλεισαν. Σε κάθε άγγιγμα της κοπέλας το σωματάκι που λουζόταν με το νερό άλλαζε. Τρυφερό δερματάκι εμφανιζόταν στη θέση τους. Το μωρό δεν είχε πια πληγές, ούτε μία. Το αδύνατο κορμάκι του ήταν καλά. Ένα γλυκό χαμόγελο στόλιζε τα άλλοτε πληγωμένα χείλη του, σαν να έλεγε «ευχαριστώ», σαν να μην πίστευε κι αυτό στην αλλαγή. «Εστήρ, έλα να ντύσεις και να ταΐσεις το μικρό σου δειμά. Είμαι βέβαιη πως πεινά πάρα πολύ». Μα η Εστήρ δεν είχε ακόμα συνέρθει. Δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει ό,τι έβλεπε. Έκλαιγε, γέλαγε, έτριβε τα μάτια της. Μήπως δεν έβλεπε καλά? Γονάτισε. Μέσα από τους λυγμούς της φώναξε «ευχαριστώ». Φιλούσε τα χέρια της κοπέλας και της τα μούσκευε με τα δάκρυά της. Η Μαριάμ της χάιδεψε το κεφάλι. «Εγώ σε ευχαριστώ, καλή μου Εστήρ, για τη φιλοξενία. Σε ευχαριστώ. Βασίλισσά μου, τι ήταν αυτό που είδαν τα βασανισμένα μου μάτια? Τι είσαι? Πώς μπόρεσες και το έκανες αυτό? Τι είχε μέσα αυτό το νερό?» «Αυτό το νερό, Εστήρ, έχει την ευλογία του παιδιού μου. Ο Ηρώδης το παιδί μου ψάχνει. Φοβάται. Φοβάται μην του κλέψει τη βασιλεία. Δεν γνωρίζει ο δυστυχισμένος πως η βασιλεία του παιδιού μου δεν είναι πήγια, αλλά ουράνια. Το παιδί αυτό ήρθε στη γη για να δώσει τη συγχώρεση, να διδάξει την αγάπη, να ανοίξει τον παράδεισο». Ένα σφύριγμα ακούστηκε στο δάσος. Και δεύτερο. Και τρίτο. Η Εστήρ σηκώθηκε ταραγμένη. Είχε χλωμιάσει. «Ο άντρας μου. Έρχεται ο άντρας μου. Είναι το σύνθημά του. Είναι ο φοβερός ληστής Αχίμ. Φοβάμαι μήπως σας κάνει κακό. Πηγαίνω στην είσοδο της σπηλιάς». Βιαστικά προχώρησε μπροστά. Πήρε θάρρος. Μια βαριά φωνή ακούστηκε. «Γυναίκα, γιατί τόση ησυχία? Πέθανε ο Δημάς?» «Αφέντη μου Αχίμ, το παιδί μας έγινε καλά». «Εστήρ, μην παίζεις με τον πόνο μου, εκτός κι αν έχασες τα μυαλά σου από τη στεναχώρια». «Όχι, όχι αφέντη μου, δεν έχασα τα μυαλά μου. Σου λέω την αλήθεια. Ήρθε μια ξένη γυναίκα, έχει κι αυτή μωρό. Αυτή λοιπόν η γυναίκα γιάτρεψε το παιδί μας. Ο Δημάς μας έγινε καλά». Ο φοβερός ληστής με δύο δρασκελιές βρέθηκε μέσα στη σπηλιά. Ο μικρός Δημάς κοιμόταν ήσυχα. Η Μαριάμ σίμωσε κοντά του. Σαν χαμένος σε άλλο κόσμο ένιωσε αυτός ο τρομερός άνδρας. Σάστησε. Ημέρεψε το βλέμμα του. Κοίταξε την κοπέλα. Ένα γλυκό χαμόγελό της του έκλεψε την καρδιά. Του λίστεψε την κακία. «Ειρήνη σε σένα, Αχίμ», του είπε η κοπέλα. «Κυρία, δεν σας γνωρίζω. Όμως με βεβαιότητα μπορώ να πω πως αν ο Θεός είχε μητέρα, αυτή σίγουρα, ναι σίγουρα, θα ήσουν εσύ. Μόνον εσύ». Ξημέρωσε. Ο ήλιος πρόβαλε γλυκός. Μαζί του πρόβαλε και η ελπίδα. Οι ξένοι ετοιμάστηκαν να φύγουν. Ο μικρός Ιησούς, αντίκρι με τον Δημά, χαμογελούσαν και παιχνίδιζαν. Μια γαλήνη απλωνόταν στη φτωχική σπηλιά. Ο Ιωσήφ με τον Αχίμ ετοίμασαν τον τετράποδο φίλο μας, το μικρό γαϊδουράκι. Το ταΐσανε, το ποτίσανε. Η χαρά του ήταν μεγάλη. «Και για πού θα τραβήξετε?» ρώτησε ο Αχίμ. «Προς Αίγυπτο», είπε ο Ιωσήφ. «Να περάσει η ταραχή με τον Ηρώδη και μετά θα γυρίσουμε πίσω. Τότε θα έρθω μαζί σας μέχρι ενό σημείου. Θα σας δείξω ένα πέρασμα. Θα κόψετε δρόμο. Σε δύο μέρες θα είστε εκεί». «Ο Θεός να σε ευλογεί, Αχίμ. Το καλό που κάνατε στο παιδί μου, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι για να σας το ξεπληρώσω». Η Εστήρ ετοίμαζε με χαρά λίγο φαγητό για το δρόμο. Φτωχικό, ό,τι είχε. Η κοπέλα ετοίμασε τον μικρό Ιησού. Τον σήκωσε στην αγκαλιά της. «Δημά, φεύγουμε». Το μωρό χαμογέλασε. Τα θεϊκά ματάκια του μικρού Ιησού καρφώθηκαν στα μάτια του μικρού Δημά, σαν να του έλεγε: «Λυπάμαι που φεύγω, μα πρέπει να ζήσω. Γι' αυτό κατέβηκα στη γη, για να δώσω τη ζωή μου, αντάλλαγμα για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Έχω πολύ δρόμο μπροστά μου. Εδώ οι δρόμοι μας χωρίζουνε. Όμως να ξέρεις, στο τέλος του δρόμου θα συναντηθούμε». Ξεκινήσανε. Ο ήλιος είχε ανατύλει. Η σπηλιά που διαδραματίστηκαν, αδελφοί μου, όλα όσα διαβάσαμε πριν από λίγο, σύμφωνα με την παράδοση, είναι το σπήλαιο που αναφέραμε για τον Άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη, όπου και τιμάται η Παναγία η Γαλακτοτροφούσα. Επίσης, ο μικρός Δημάς, ο γιος του αρχιληστή Ακίμ και της Εσθήρ, αξιώθηκε με τη χάρη του Ελεήμονος Χριστού και της Υπεραγίας Μητέρας του να μαρτυρήσει πάνω στο Σταυρό μαζί με τον Χριστό, αφού ήταν ο εκδεξιών του Χριστού στη Σταυρωθής. Αυτός πρώτος κέρδισε τον Παράδεισο και μπήκε πρώτος αυτόν. Αφού επιτίμησε τον εξαριστερών του Χριστού στη Σταυρωθέντα ληστή, μετανόησε και εξομολογήθηκε ότι άξε να πάθει για τις πράξεις του. Φώναξε: «Το μνήστητί μου, Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου», ακούγοντας από τον Χριστό το «Αμήν λέγωση, σήμερον μετε μου έσυ εν το παραδείσο». Η Εκκλησία μας τον τιμά ως Άγιο, δίκαιο και ευγνώμονα ληστή, στις 12 Οκτωβρίου. Όταν η Αγία Οικογένεια έφτασε στην περιοχή της Ερμοπόλεως, σε τόπο λεγόμενο Σατίν, μπήκαν σε έναν πελώριο ναό ειδωλολατρών που είχε 365 είδωλα, ένα για κάθε μέρα του χρόνου. Μόλις εμφανίστηκε η Θεοτόκος έχοντας αγκαλιά τον Θεό, που είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, όλα τα είδωλα γκρεμίστηκαν και συνετρίβησαν, επαληθεύοντας τον Ισαΐα, που για το γεγονός αυτό είπε ότι ο Κύριος θα καθίσει πάνω σε ανάλαφρη νεφέλη και θα έρθει στην Αίγυπτο και θα συστούν τα χειροποίητα αγάλματα των θεών της Αιγύπτου μπροστά στο πρόσωπο του Κυρίου και η καρδιά τους θα νικηθεί. Η Αγία Οικογένεια έμεινε στην Αίγυπτο λίγα χρόνια. Όταν πέθανε ο Ηρώδης και δεν υπήρχε πλέον κίνδυνος, άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε εκ νέου στον Ιωσήφ και του υπέδειξε να επιστρέψει στην Παλαιστίνη. Αντί να εγκατασταθούν στη Βηθλεέμ, που ήταν πολύ κοντά στα Ιεροσόλυμα, όπου ασκούσε ως τύραννος την εξουσία, ως σκληρόκαρδος και άσπλαχνος γιος του Ηρώδη, αρχέλαος, ο Ιωσήφ έλαβε εντολή να πορευθεί μέχρι την Γαλιλαία και να εγκατασταθεί στο ταπεινό χωριό Ναζαρέτ. Έτσι εκπληρώθηκε η προφητεία ότι Ναζωραίος κληθήσεται, αλλά και η προφητεία του Οσιέ, την οποία επιβεβαιώνει και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος: «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου». Σε αυτό το σημείο έχουμε την ευλογία να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας λόγο του Πανοσυλλογιωτά του Αρχιμανδρίτου, πατρός Χρυσοστόμου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου. Τον λόγο αυτό εξασφαλίσαμε ύστερα από άδεια που πήραμε από τον τηλεοπτικό σταθμό Αλφα Κύπρου και την εκπομπή 24 ώρες που παρουσιάζει ο λίαν αγαπητός δημοσιογράφος κύριος Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου. Ευχαριστούμε τόσο το κανάλι Αλφα Κύπρου όσο και τον παρουσιαστή της εκπομπής 24 ώρες κύριο Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου για αυτή την τόσο σημαντική προσφορά προς την εκπομπή μας και ευχόμεθα ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να τους χαρίζει κάθε αγαθό. Ας ακούσουμε τώρα τον λόγο του πατρός Χρυσοστόμου.
1: Ευχαρίστηση και χαρά μεγάλη αυτό το μοναστήρι, το οποίο όταν ήρθα εγώ εδώ τη δεκαετία του 70 ήταν έρημος, ούτε δρόμος, ούτε ηλεκτρικό, ούτε τηλέφωνο, ούτε νερό. Με τη βοήθεια του Θεού, την υπομονή και την επιμονή και εργασία φοβερή. Δούλεψα και δουλεύω ακόμη μόνος μου περίπου 10 χρόνια να κουβαλώ νερό για να πιω από την Ιεριχώ με το γάιδαρο. Μετά πήρα ένα ποδήλατο, μετά ένα μηχανάκι, άλλο μηχανάκι, ένα παλιό τζιπ δίχως άδεια. Και σιγά σιγά πήρα έναν εργάτη και άλλον εργάτη. Και γιατί μένα είναι όχι μόνο η διαμόρφωση όλου του χώρου που έχω κάνει και ξενώνες και αυτά, είναι ότι τους θεμπέλιδες πρέπει να τους δίνουμε δουλειά και όχι βοήθεια. Και αυτό το μοναστήρι με τη βοήθεια Θεού και όπως είπαμε κατά 80% από την Κύπρο, όχι με ευεργέτες μεγάλους, οι μεγάλοι ευεργέτες θέλουν αποδείξεις τριβημένες από την εφορία και να σου δώσουν 10 και να γράψεις 50, μα έχει γίνει τέτοια και από Κύπρο και από Ελλάδα. Από ανθρώπους φτωχούς που δίνουν τα ονόματα για μνημόνευση, για παρακλήσεις και τα ευλογεί ο Θεός γιατί είναι κόπος φτωχών και φτιάχτηκε αυτό το μοναστήρι και φτιάχνουμε, είναι αυτοσυντήρητο και συντηρούμε και άλλα φτώχεια. Αυτά δεν πρέπει να λέγονται αλλά είναι και πρέπει να είναι και παράδειγμα προς μίμηση. Ότι η Εκκλησία δεν προσφέρει μόνο πνευματικό έργο, πρέπει να αγκαλιάζουμε και τη φτώχεια που υπάρχει πάρα πολύ. Παλαιστίνοι υποφέρουν και ό,τι μπορούμε κάνουμε και πνευματικά για τους Ορθοδόξους αλλά και υλικά για τους ετεροδόξους, γιατί εδώ στην Ιεριχώ είναι λίγοι οι χριστιανοί, είναι μουσουλμάνοι οι οποίοι όμως σέβονται και αγαπάνε το μοναστήρι. Να φανταστείτε όταν έχουμε Πάσχα ή η γιορτή του Αγίου και στέλνει ο Δήμος τη Φιλαρμονική και να βλέπεις μουσουλμάνους να σηκώνουν τη σημαία του Πατριαρχείου, την Κυπριακή και την Ελληνική σημαία. Δεν υπάρχει δηλαδή, ονσορία λέγεται αυτό στα αραβικά, διαφορά μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων. Υπάρχει αγάπη. Αγάπη γιατί και το Ευαγγέλιο μιλάει μόνο για αγάπη. Όλα μπορείς να τα αγοράσεις. Η αγάπη δεν πουλιέται και δεν αγοράζεται. Θέλει κόπο. Όπως λένε και οι 10 εντολές, αγαπήσεις λέει τον πλησίο σου ως εαυτόν. Δυστυχώς όμως εμείς αγαπάμε τον εαυτό μας και αδιαφορούμε για τον πλησίον. Άνθρωποι λέει, μίλησέ μας για θαύματα, για το αυτό. Δεν κάνω εγώ τίποτα. Και κανείς μας. Τα θαύματα γίνονται από την πίστη του κόσμου. Και πάει το τηλέφωνο συνέχεια. Λέει, παππούλη, πήραμε τηλέφωνο και έγινε. Μα λέω, δεν έγινε από μένα. Και εύχομαι να αξιωθούν όλοι να έρθουν και να προσκυνήσουν στον τόπο που γεννήθηκε, που δίδαξε, που έκανε θαύματα ο Χριστός μας, σταυρώθηκε, έχισε το πανάχαρτο αίμα του και άνοιξε απάνω στο σταυρό τα χέρια του και αγκάλιασε όλους μας. Εγώ μπήκα σε μοναστήρι από μικρό παιδί, από 11 χρονών. Ήμουν με τους ζηλωτάς πάρα πολύ αυστηρά και δεν έκαναν διάκριση στον μεγάλο ότι έχει περισσότερη δύναμη και στο μικρό. Μόλις έφτασα στη τρίτη γυμνασίου, λέει ο ηγούμενος, φτάνει. Ξέρεις να διαβάζεις. Επόμενο, από 11 χρόνια μέχρι 15, όταν διαβάζεις κάθε μέρα ψαλτήρι, παρακλητικές και τέτοια. Και συγκινούμαι εύκολα όταν διαβάζω το Ευαγγέλιο και προπάντω τώρα της Μεγάλης Αρακοστής και της Αγίας Εβδομάδος που είναι για τα πάθη του Χριστού. Ξέρετε τι είναι να ζεις στα Ιεροσόλυμα, να διαβάζεις τη ζωή του Χριστού. Και σαν εμένα τώρα 45 χρόνια εδώ, κάθε πιθανή της γης για μένα είναι πιο πολύ ξέρω εδώ πέρι στην Ελλάδα ή και στην Κύπρο που έχω έρθει τόσες φορές. Και να διαβάζει το Ευαγγέλιο αυτή τη ζωή, την επίγεια ζωή του Χριστού. Πήγα στρατιώτης, υπηρέτησα εκεί στο στρατό πραγματικά λίγο και πολύ, ξέφυγα. Γιατί όλοι έξυπνοι και όλοι μάγκες. Και είχα φάει και 3-4 μήνες φυλακή. Απολύθηκα και εκεί στην Αθήνα είχα γνωρίσει έναν αρχιμαντρίτη και λέει, έλα εδώ στρατιώτη, λέει, πού ξέρεις ήχους και παραήχους, τώρα η φωνή μου έχει χαλάσει. Γιατί μέσα σε αυτό το χάλασμα που λέμε στρατό, απόκτησα και το πάθος, το κάπνισμα. Που προσπαθώ να το, όχι να το ελαττώσω μόνο και να το κόψω, αλλά λέω, αυτό είναι για μένα η τιμωρία από το Θεό. Γιατί θα μου πεις δικαιολογία είναι, να ταπεινώνομαι. Γιατί έτσι ακούς τώρα, έχω ακούσει που δεν έχουν δει. Α, λέει, καπνίζει ο παππούλης και εμείς τον νομίζαμε για Άγιο. Έχουν δίκιο. Γιατί λέει μέσα, ουέ διού το σκάνδαλο έρχεται. Και εγώ σκανδαλίζω και όχι μόνο. Λυπάμαι. Αλλά τι καλό. Όταν απολύθηκα πήγα στο μοναστήρι, πάω στο γέροντα. Ένα γεροντάκι ο Χριστόφορος, Άγιος άνθρωπος. Ήταν και άρρωστος με την καρδιά του, έτσι το τρία μαξιλάρια στο κρεβάτι. Πήγα, του φίλησα το χέρι. Μου λέει, γιατί άργησες, λέει, τόσο στο στρατό. Λέω γέροντα, είχα λέω και λίγο φυλακή. Η πρώτη φυλακή δεκαήμερους ήτανε, λέει, συνελήφθη. Καπνίζων αρημανίως εν το θαλάμο. 40 μέρες μου λέει ψωμί και νερό και 150 μετάνοιες και δεν ξέρω εγώ τι. Να πάω, το παίρνω το μπέιμπουκ από τα χέρια του, λέω φεύγω γέροντα. Και πήγα στην Αθήνα, πήγα, βρήκα την Αρχιμανδρίτη, μου έβγαλε διαβατήριο, με έβγαλε αυτό, με έστειλε στα Ιεροσόλυμα, στη Βηθλέμ. Εκεί έγινε μία φασαρία, γιατί παλιά γινόντουσαν φασαρίες για τα δικαιωματικά. Και μέχρι σήμερα, αλλά τώρα γίνονται διάλογοι. Αλλά στους διαλόγους πάντοτε χαμένοι είμαστε εμείς. Πάρε το Κυπριακό, πάρε και στην Ελλάδα με τη Μακεδονία. Την ξεπούλησαν τη Μακεδονία μας, το Μεγάλο Αλέξανδρο, εδώ Άραβες. Άραβες, υπάρχουν χωριά Αράβων και λέει εμείς είμαστε ελληνικής καταγωγής, απόγονοι του Μεγάλο Αλέξανδρου, γιατί έψε στρατιώτες εδώ. Γι' αυτό και έκανα εγώ κάτω εκεί ένα μεγάλο ψηφιδωτό, που είναι ο χάρτης της Παλαιστίνης και έχει μέσα όπου είναι τα μοναστήρια, έχει τη διαδρομή του Μεγάλο Αλέξανδρου. Έχει και τις 12 φυλές του Ισραήλ, γιατί η ιστορία ούτε διαγράφεται ούτε παραγράφεται. Και έγινε μια φασαρία με τους Λατίνους, πήγα στον Πατριάρχη το τότε, ο Μακαριστός ο Βενέδικτος, μπροστά στους καθολικούς με έβαλε τις φωνές. Ήταν εκεί ο Μακαριστός ο Θεοδόσιος, ο οποίος λέει, Μακαριώτη, τι λέει να το στείλουμε στον Άγιο Σάββα ένα μήνα εξορία? Δεν τον στέλνουμε, λέει, στον Αβαγεράσιμο που δεν θέλει να πάει κανένας. Μου λέει, θες να πας? Εγώ δεν ήξερα το μοναστήρι, γιατί απαγορευόταν, ήταν όλο ναρκοπαίδια τότε. Λέω, δεν ξέρω που είναι ο Μακαριώτη. Λέει, πάρε να το δεις. Πάρε, λέει, το διάκο μου. Διάκος του ήταν ο σημερινός ηγούμενος στο Άγιο Σάββα, ένας Άγιος άνθρωπος. Αυτός είναι Άγιος. Εγώ είμαι άγριος. Έχω δώσει ξύλο, έχω φάει ξύλο, εδώ το κεφάλι μου είναι τρύπιο. Από εδώ δεν ακούω. Τη μύτη μου τη σπάσανε. Μου λέει, Ευδόκιμος, εδώ μου λέει, δεν ζει, μου λέει, ούτε ο Θεός ούτε ο διάλος. Του λέω, πάμε, πάμε. Λέω. Πάμε στον Πατριάρχη, μου λέει, το είδε στο Πατριάρχη. Λέω, το είδα. Μου λέει, σ' άρεσε? Λέω, μάλιστα, Μακαριώτη. Λέει, θα πας, μου λέει, για μια τριετία και μετά θα πας σε άλλο καλύτερο. Και αν θες να συνεχίσεις, μου λέει, και τις σπουδές για το Πατριαρχείο, προωθεί αυτούς που θέλουν να σπουδάσουν. Λέω, Μακαριώτατε, έχω μια ένσταση. Μου λέει, τι? Θέλεις, μου λέει, λιγότερο από τριετία? Του λέω, όχι. Θέλω, λέω, να με αφήσετε φόρου ζωής. Μου λέει, τι? Λέω, φόρου ζωής. Σηκώνει τα δυο του χέρια, πατριαρχικά και με ευλογεί, και λέει, παιδί μου, σου εύχομαι να το κάνεις στο μοναστήρι Όαση. Και πραγματικά η ευχή του Μακαριστού Βενέδικτου, με τη δουλειά και με την αγάπη του κόσμου, έγινε μία Όαση. Ήρθα μόνος και παρακαλούσα από το Θεό και τον Άγιο νερό. Νερό και έναν άνθρωπο. Έκλεψα νερό το στρατό και ξανά έκλεψα. Δεν με πιάσανε. Έσκαψα, βρήκα, παράνομα, έγινε νόμιμα. Μου έστειλε ο Θεός και τον Κυριάκο, Κύπριος, την καταγωγή ένας Άγιος. Όταν λέμε Άγιος, όχι γιατί είναι του μοναστηριού και δικό μου παιδί. Ήρθε εδώ τουρίστας με παρέα. Μηχανόβιος ήταν. Σκουλαρίκια είχε, ξέρω εγώ τι είχε και μαλλιά. Εγώ που τον είδα από την πόρτα του μοναστηρίου που μπήκαν το γκρουπ, έλα δώσε. Σου του λέω, θα γίνεις μοναχός, του λέω. Πελός είσαι, μου λέει. Στη διαχείριση και στην οικονομία είναι αυτός. Στις ακολουθίες ήρεμος και καλός, δεν ήξερε στην αρχή. Σιγά σιγά. Δηλαδή μου τον έστειλε ο Θεός και ο Άγιος Γεράσιμος. Και μετά το όνομα Κυριακός. Ο Άγιος Κυριακός ήταν υποτακτικός του Αγίου Γερασίμου. Και είχε υπηρετήσει εδώ, σε αυτή την έρημο. Δεν είναι τίποτα σύμπτωση. Και τώρα που έρχεται το Πάσχα, να γιορτάσουμε όλη την Ανάσταση του Κυρίου μας με αγάπη. Όσο μπορούμε να δίνουμε αγάπη. Και ό,τι παίρνεις, θερίζεις. Αγάπη δίνεις, αγάπη παίρνεις. Αλλά επειδή εμείς είμαστε άνθρωποι που δυστυχώς κάνουμε όρκους και απέναντι στο Θεό και απέναντι στους ανθρώπους, ορκιζόμαστε αιώνια αγάπη ή δεν ξέρω εγώ τι, και την άλλη ώρα σβήνει. Υπάρχει και η αχαριστία και πληγωνόμαστε. Αλλά όπως είπαμε, ό,τι κάνεις, είχα ένα γέρο Γαβρίλη στην Ιεριχώ, γεροντάκι, και στα τελευταία του 40 μέρες ήμουν δίπλα του. Πολύ δίπλα του. Είχε καρκίνο και είχε κουφαθεί και 87-88 χρονών. Με είχε κουράσει. Λερωνόταν. Το 85 έγινε αυτό. Λερωνόταν και εγώ σχαίνομαι και να τον κάνω μπάνιο. Μια μέρα είχα κουραστεί τόσο που μίλησα στον εαυτό μου. Και λέω, Θεέ μου, λέω, θα βρεθεί άνθρωπος να με κοιτάξει και εμένα. Και ενώ δεν άκουγε ούτε διάβασε τα χείλη μου, γιατί το είπα ψιθυριστά. Είχε έτσι χοντρή φωνή παρόλα τα γεράματά του, αυτό μου λέει, ό,τι κάνεις θα βρεις. Τρόμαξα. Λέω, τι? Ό,τι κάνεις θα βρεις. Αν δεν βρεθούν άνθρωποι, αγγέλους θα στείλει ο Θεός. Χώμα να πιάνεις και μάλαμα να γίνεται. Και εγώ τότε δεν είχα τίποτα. Ό,τι κάνεις θα βρεις και ένα παραπάνω. Λοιπόν, ό,τι κάνουμε δεν πάει χαμένο απέναντι στο Θεό. Όλοι μαζί λέει, νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες, να χαρούμε για την Ανάσταση του Κυρίου μας. Και δεν είναι μόνο η νηστεία, γιατί μπορεί να νηστεύεις, αλλά η γλώσσα σου να σφάζει. Οι λογισμοί είναι άλλο. Αυτό που πληγώνει τον άλλον. Γιατί μπορεί να πεις σε έναν, αχ δεν νηστεύεις ή δεν ξέρω, έκανες εκείνο ή το άλλο. Δεν πρέπει να κρίνουμε ποτέ κανέναν. Όπως κρίνουμε θα μας κρίνει και ο Θεός και θα μας κατακρίνει. Γι' αυτό όλο αγάπη, να βάζουμε το καλό μπροστά και μετά το ελάττωμα ή το κακό. Χριστός Ανέστη και καλό παράδεισο να έχουμε όλοι μας. Στα σπίτια σας να έχετε υγεία ψυχική, υγεία σωματική, αγάπη και δουλειά. Να είστε ευλογημένοι. Yeah.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Σήμερα γιορτάζουμε την παγκόσμια ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Και ξέρετε, από παλιά πολλοί ερετικοί απορούν και μας κατηγορούν τους Ορθοδόξους Χριστιανούς γιατί τιμούμε το Σταυρό. Και μάλιστα η επιχειρηματολογία τους, άκρως λογική, με τη λογική του κόσμου τούτου, λέει το εξής. Μα λέει, εσείς διαφημίζετε και λατρεύετε και τιμάτε το όργανο το φωνικό που σκότωσαν τον Χριστό, που σκότωσαν τον σωτήρα σας. Και αυτό το λέω γιατί. Γιατί τα λένε έτσι με την στενή λογική του κόσμου τούτου, αλλά δεν μπορούν να δούνε με τα μάτια τα πνευματικά που βλέπουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και οι Απόστολοι και όλοι. Για μας, ο Τίμιος και ο Ζωοποιός Σταυρός, ναι, ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή ένα όργανο που σκότωναν τους ανθρώπους. Ήταν κι άλλους σταυρός πριν τον Χριστό, καπούρκους, ληστές, κατάδικους. Τη στιγμή όμως που ανεβαίνει ο Θεάνθρωπος λυτρωτής επάνω στο Σταυρό και σταυρώνεται, από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, αυτός ο Σταυρός γίνεται θρόνος βασιλικός. Γι' αυτό και αν δείτε την ορθόδοξη απεικόνηση του εσταυρωμένου, τον δείχνει να είναι απλωμένος επάνω στο Σταυρό, όχι να κρέμεται σαν κάτι δυτικού σε σταυρωμένους που βλέπετε να είναι σαν πτώμα, ο χρός και να κρέμεται ο Χριστός, όχι. Είναι απλωμένα τα χέρια του έτσι ανοιχτά και η όψη του είναι ανθρώπου που κοιμάται και μάλιστα ειρηνικά. Και επάνω στην επιγραφή πλέον δεν γράφουμε Ιησούς Ναζωραίος βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά γράφουμε ο βασιλεύς της δόξης. Γιατί? Γιατί από εκεί και έπειτα, μόλις υψώθηκε ο Χριστός μας επάνω στο Σταυρό, πάντας μας ήλκησε και εμάς μας τράβηξε προς το ύψος του Σταυρού. Μας χάρισε τη σωτηρία. Σταυρώνεται ο Χριστός και λέει μέσα στο Ευαγγέλιο, ιδού και να τα πάντα ποιό. Όλα τα κάνω καινούργια. Πέφτουν οι ρανίδες του αίματος του στη γη και ξεπλένουν την αμαρτία των ανθρώπων. Αφήνει την τελευταία του κραυγή και την τελευταία του πνοή επί του Σταυρού και την ίδια στιγμή καταργείται το κράτος του θανάτου. Άρα λοιπόν για μας, ο Τίμιος και ο Ζωοποιός Σταυρός δεν είναι απλά το ξύλο πάνω στο οποίο σταυρώθηκε ο Χριστός και πέθανε, αλλά είναι εκείνο το ξύλο που έρχεται να θεραπεύσει μία παραπνοή που έγινε σε ένα άλλο ξύλο, στον παράδεισο. Θυμάστε από αυτό το δέντρο, λέει να μην φάτε. Και πάνε και απλών χέρι πάνω σε αυτό το ξύλο του δέντρου, οι πρωτόπλαστοι κάνοντας σαν υπακοή και τρώνε, και από εκεί έρχεται η απώλειά μας, η εξορία μας από τον παράδεισο. Απλώνει τα χέρια του επάνω στο σταυρό, στο ξύλο του σταυρού ο Ιησούς μας, και τι γίνεται, θεραπεύεται η ανυπακοή τους με την υπακοή που έκανε ως τέλειος Θεός αλλά και τέλειος άνθρωπος στον πατέρα του και σταυρώθηκε επί του σταυρού. Τίποτε λοιπόν δεν είναι τυχαίο στην Εκκλησία. Και σήμερα εορτάζουμε την παγκόσμια ύψωσή του, γιατί όταν βρέθηκε ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου μας, πράγμα που ήταν πολύ δύσκολο, γιατί οι Ρωμαίοι είχαν κάνει τον τόπο σκουπιδότοπο και μετά οι Εβραίοι τα ίδια και ρίχνανε, φανταστείτε τι και δεν ρίχνανε πάνω σε αυτό το σημείο που ήταν ο Ολγοθάς για να μην υπάρχει κανένα σημείο από το πάθος του Κυρίου μας και τη Σταύρωσή του. Παρ' όλα αυτά λοιπόν η Αγία Ελένη βρίσκει τον Τίμιο Σταυρό, βρίσκει και τους τρεις σταυρούς, βρίσκει του Χριστού και των δύο ληστών και γίνονται θαύματα με το Σταυρό του Κυρίου μας. Παράδειγμα γίνεται καλά, νεκρός ανασταίνεται με το που ακουμπάνε πάνω του το τίμιο ξύλο του Σταυρού και υψώνεται ο Σταυρός μέσα στα Ιεροσόλυμα και αυθόρμητα ο λαός ψένει Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον
εκατοντάδες, χιλιάδες φορές. Και αυτό το περιστατικό είναι που γιορτάζουμε σήμερα. Και σήμερα έχουμε και χαρά, έχουμε και λύπη. Λύπη γιατί θυμόμαστε το πάθος του Κυρίου μας, αλλά και τις αμαρτίες μας, που μας οδήγησαν στο να πρέπει να έρθει ο ίδιος ο Θεός για να μας σώσει από αυτές τις αμαρτίες. Αποτυπώνεται στα δοξίγουνα της Εκκλησίας. Φόβο, λέει, έχουμε δια την αμαρτία. Χαρά δε δια την σωτηρία που προήλθε εκ του ξύλου του Τιμίου Σταυρού. Έχουμε και χαρά μεγάλη, γιατί για μας πλέον αυτός ο Σταυρός είναι καθέδρα βασιλική, είναι τρόπαιο κατά πάντων των εχθρών, αοράτων και ορατών, και είναι εκείνος που είναι το όπλο πλέον το δικό μας για να τα βγάζουμε πέρα σε κάθε δύσκολη περίσταση. Δεν είναι τυχαίο που παντού στις εκκλησίες μας έχουμε το Τίμιο Σταυρό. Από πάνω στον τρούλο απ' έξω, στα παράθυρα πολλές φορές σχηματίζουμε σταυρούς. Σε όλο το διάγνωσμα της Εκκλησίας ο Σταυρός κυριαρχεί, έχουμε τον Τίμιο Σταυρό στο Ιερό Βήμα μέσα. Ο Τίμιος Σταυρός είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα, στο Ευαγγέλιο μας, παντού υπάρχει ο Τίμιος Σταυρός. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που αυτόν τον Σταυρό του Κυρίου μας τον τρέχουν οι δαίμονες. Ας έρθει ένας δαιμονισμένος, ας έρθει ένας άνθρωπος που έχει δαιμονοκαταληψία και θα δείτε πώς μπροστά στον Τίμιο Σταυρό καίγεται, δηλιάζει και συστέλλεται. Και αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί όπως έχουν πει, θες να δεις, λέει, ποιο το μέτρο της αγάπης, δες το Σταυρό. Γιατί ξέρει ότι η αγάπη του Θεού είναι τέτοια που σταυρώθηκε για μας. Και δεν αντέχει την αγάπη του Θεού ο διάβολος, και γι' αυτό καίγεται με τον Τίμιο και ζώπιο Σταυρό. Γι' αυτό και εμείς, αδελφοί μου, να κάνουμε τον Σταυρό μας. Αν πείτε δεν το κάνουμε, το κάνουμε. Αλλά το κάνουμε και να το κάνουμε σωστά, εξωτερικά σωστά, αλλά και με συνέστηση, να το νιώθουμε το Σταυρό. Να μην είναι μια τυπική διαδικασία. Γιατί όταν γίνεται τυπικά από μέσα μας, λέμε το Άγιος ο Θεός και πρέπει να κάνουμε το Σταυρό και αρχίζουμε έτσι σιγά σιγά εκπίπτει σε μια κατάσταση να το κάνουμε και πρόχειρα, να το κάνουμε έτσι όπως λέμε σαν Μαντολίνο καμιά φορά. Βλέπεις, κάνουν έτσι το Σταυρό και δεν είναι Σταυρός. Και να το κάνουμε με συνέστηση, γιατί να έχουμε την ώρα που σημειώνουμε το Τίμιο Σταυρό επάνω μας υπόψη μια σύντομη ερμηνεία που έδωσε ο Άγιος Κοσμάς ο Εκολός για τον πολύ κόσμο, για όλους μας. Όταν κάνουμε, λέει, το Τίμιο Σταυρό, ομολογούμε και ο Χριστός που ήρθε από τον ουρανό, γι' αυτό βάζουμε το χέρι στο κεφάλι, κατέβηκε στη γη, στην κοιλιά της Παναγίας Παρθένου. Γι' αυτό και βάζουμε το χέρι μετά κάτω στην κοιλιά μας. Και τον παρακαλούμε που έκανε όλα αυτά για μας, να μας βάλει στα δεξιά του στον Παράδεισο και όχι στα αριστερά στην κόλαση. Με δύο κουβεντούλες, ο Άγιος Κοσμάς ο Εκολός έδινε το νόημα του Σταυρού σε όλους τους χριστιανούς τότε και σήμερα. Να κάνουμε έτσι το Σταυρό μας, έχοντας ενωμένα τα τρία δάχτυλα ετούτα εδώ, όχι έτσι, ούτε έτσι, ούτε έτσι. Βλέπω, κάνουμε έτσι το Σταυρό καμιά φορά. Γιατί έχει νόημα το κάθε τι στην Εκκλησία. Είναι Πατήριος και Άγιο Πνεύμα και δεν είναι σκόρπια, γιατί δεν είναι τρεις θεοί, είναι ένας Θεός, άρα είναι ενωμένα. Τρία πρόσωπα, ένας Θεός. Να κάνουμε λοιπόν το Σταυρό μας και όπως μας έλεγε ο πατήρ Ισίκιος ο Μακαριστός στην Γρηγορίου, ένα γεροντάκι που έκανε 105 ετών. Είχε πολεμήσει, φανταστείτε, το 17 στην Κρυμαία. Και μετά γύρισε και μπήκε στο Άγιο Όρος και έμεινε μέχρι τα 105. Να κάνετε, λέει, παιδιά μου, το Σταυρό σας και να σας καίει, να τον νιώθετε. Αυτός ο άνθρωπος και τόσοι άλλοι άνθρωποι που προχώρησαν πνευματικά αγάπησαν το Σταυρό, όχι μόνο ως σύμβολο, αλλά και ως νόημα ζωής. Να κάνουμε το Σταυρό μας και να ζούμε το Σταυρό μας. Τι είναι το να ζω το Σταυρό μου? Να ακολουθώ το θέλημα του Κυρίου μας. Άρα, να τηρώ τις εντολές του. Απλά πράγματα είναι. Δεν είναι τίποτε σύνθετα μαθηματικά, να είναι δύσκολο να θέλουν κομπιούτερ για να τα λύσουμε. Να τηρώ τις εντολές του Θεού. Δεύτερο, να σηκώνω το Σταυρό
της ομολογίας. Να ομολογώ Κύριο Ιησούν εν σαρκή ελιληθώτα, διημά σταυρωθένα και αναστάντα και δια τη σωτηρία ημών. Να ομολογούμε Χριστό εσταυρωμένο και αναστάντα. Να είμαστε περήφανοι, θα λέγαμε, που για μας τους αμαρτωλούς, όχι που είμαστε εμείς καλοί, που για μας τους αμαρτωλούς ήρθε ο Χριστός και σταυρώθηκε και έδωσε το αίμα του και αναστήθηκε για να μας χαρίσει ακριβώς τη σωτηρία και την Ανάσταση και την συμμετοχή μας στην αιώνια Βασιλεία. Και να σηκώνουμε και το σταυρό της αγάπης προς το πλησίο. Τα δύο προηγούμενα δείχνουν την αγάπη μας στο Θεό. Η άρση του σταυρού των εντολών και η άρση του σταυρού της ομολογίας. Η άρση του σταυρού της αγάπης όμως προς το πλησίο είναι και αυτή πολύ σημαντική, γιατί δείχνει ότι τα δύο πρώτα τα εννοούμε. Αλλιώς πέφτουμε στην περίπτωση που λέει πίστης άνευ έργων νεκρά εστί, που αναφέρεται στην επιστολή του Ιακώβου. Τι σημαίνει αγάπη προς το πλησίο? Εδώ θα πρέπει να φωνάξουμε τον Απόστολο Παύλο να μας το πει βιωματικά. Γράφει κάτω ο Απόστολος Παύλος: «Τις ασθενή και ούκ ασθενώ. Τις πυρούτε και ούκ εγώ πυρούμε». Και άλλα πολλά. Με λίγα λόγια μας λέει ότι ό,τι παθαίνει ένας αδελφός μου, το αισθάνομαι και εγώ. Και δεν μπορώ να μένω αμέτωχος. Γι' αυτό το λόγο και η αγάπη είναι εκείνη που θα μας βάλει στον παράδεισο. Η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τους αδελφούς. Να σηκώνουμε αυτό το σταυρό της αγάπης. Θα έλεγε κάποιος, γιατί είναι σταυρός? Τόσο δύσκολο είναι να αγαπάς, ειδικά σε μια εποχή που την αγάπη την έχει ψωμοτήρη, έτσι. Συνέχεια όπου και αν πας για αγάπη μιλάμε. Και τα παιδιά μεταξύ τους, και άνθρωποι που είναι σε αμαρτίες, το έχουν και λίγο σύνθημα. Αγάπη μόνο σου λέει. Ναι, αλλά δεν μιλάμε για τέτοια αγάπη, φτηνή και εύκολη και συναστηματική. Μιλάμε για την αγάπη του Ευαγγελίου, που σημαίνει θυσία για τον άλλον. Στην εποχή μας έχουμε πολλές αγάπες, αλλά αγάπη ευαγγελική, αγάπη σταυρώσιμη και αναστάσιμη, σταυρική και αναστημένη, δεν υπάρχει εύκολα, γιατί είναι δύσκολο να μπούμε στα παπούτσια του άλλου και να περπατήσουμε. Είναι δύσκολο να λιώσουμε τον άλλον άνθρωπο και ακόμη πιο δύσκολο να θυσιάσουμε κάτι από το εγώ μας. Έτσι λοιπόν ζούμε στην εποχή που αγαπάμε όλοι πολύ θεωρητικά, αλλά στην πράξη υπολοιπόμεθα και στερούμαστε σε αυτό. Χρειάζεται και αυτό να το τονίσουμε και να το προχωρήσουμε πιο πολύ, ούτως ώστε να νιώθουμε τι σημαίνει σταυρός, να νιώθουμε αυτές τις μέρες ότι κάτι γίνεται ιδιαίτερο και να μην μένουμε μόνο στο εξωτερικό κομμάτι της λατρείας, που θα υψώσουμε σε λίγο τον Τίμιο Σταυρό, θα πούμε Κύριε Λέησον, θα πάρουμε και το βασιλικό μας και θα φύγουμε να πάμε σπίτια μας χωρίς να έχει μεταμορφωθεί ουδέ επελάχιστον η ψυχή μας. Χρειάζεται να ακολουθήσουμε κι εμείς τον μεγάλο, τον πρωτομάρτυρα του Γολγοθά επάνω στο Σταυρό και να σηκώσουμε αυτούς τους σταυρούς που αναφέραμε με φιλότυπο, με αγάπη, με ελεύθερη απόφαση για να καρπίσει η ψυχή μας και να βγάλει πολλούς καρπούς καλούς πνευματικούς και να χαίρεται ο Θεός που ακολουθήσαμε τα δικά του βήματα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο Νερουλάς.

Ο νερουλάς ήταν ένα από τα παραδοσιακά επαγγέλματα που πλέον έχει εξαφανιστεί, καθώς η τεχνολογική πρόοδος και η αστικοποίηση οδήγησαν στην αντικατάστασή του από σύγχρονες μεθόδους υδροδότησης. Το επάγγελμα αυτό, που άνθησε ιδιαίτερα κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα, ήταν συνδεδεμένο με την παροχή πόσιμου νερού στις πόλεις και τα χωριά, όταν τα οικιακά δίκτυα ίδρευσης δεν υπήρχαν ή ήταν περιορισμένα. Ο νερουλάς ήταν ο άνθρωπος που προμήθευε νερό στις οικογένειες, μεταφέροντάς το με τη χρήση κάρων, ζώων ή και με τα ίδια του τα χέρια σε ειδικά δοχεία. Συνήθως χρησιμοποιούσε μεγάλα βαρέλια ή ντεπόζιτα που τοποθετούνταν πάνω σε άμαξες ή γαϊδουράκια, διασχίζοντας καθημερινά τους δρόμους και τις γειτονιές. Η δουλειά του ήταν εξαιρετικά κοπιαστική, καθώς έπρεπε να μεταφέρει βαριά φορτία και να εξυπηρετεί πολλούς πελάτες ανεξαρτήτως καιρικών συνθήκων. Το νερό που διέθεταν οι νερουλάδες προέρχονταν από πηγές, πηγάδια, ποτάμια ή δημόσιες κρίνες. Σε πολλές περιπτώσεις το επάγγελμα είχε μια κοινωνική διάσταση, καθώς ο νερουλάς αποτελούσε κρίκο ανάμεσα στους αγροτικούς πληθυσμούς και τα αστικά κέντρα. Οι υπηρεσίες του ήταν απαραίτητες όχι μόνο για την κάλυψη των βασικών αναγκών ίδρευσης, αλλά και για τις δραστηριότητες όπως το πλύσιμο ρούχων, το πότισμα των ζώων ή ακόμα και η καθαριότητα των δημόσιων χώρων.

Με την πρόοδο της τεχνολογίας, η σταδιακή εγκατάσταση δικτύων ίδρυυσης στις πόλεις και αργότερα και στα χωριά κατέστησε το επάγγελμα του νερουλά περιττό. Στις αρχές του 20ου αιώνα, η χρήση σωληνώσεων και η παροχή νερού απευθείας στα σπίτια άλλαξαν ριζικά την καθημερινότητα των ανθρώπων. Η δουλειά του νερουλά, παρότι απαραίτητη για αιώνες, έπαψε να έχει λόγο ύπαρξης με αποτέλεσμα να περάσει στη λύθη. Το επάγγελμα του νερουλά συνδέεται άμεσα με τις κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές συνθήκες της εποχής. Αναδεικνύει την ανάγκη των ανθρώπων να προσαρμόζονται και να εξελίσσονται ανάλογα με τις διαθέσιμες υποδομές και τις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Αν και χαμένο σήμερα, το επάγγελμα του νερουλά διατηρεί την νοσταλγία μιας εποχής πιο απλής, όπου η ανθρώπινη εργασία είχε κεντρικό ρόλο στη διατήρηση της καθημερινής ζωής. Αξίζει να σημειωθεί ότι το επάγγελμα του νερουλά υπήρξε κομμάτι της λαϊκής παράδοσης. Συχνά αναφερόταν σε τραγούδια, λογοτεχνικά έργα και λαϊκές αφηγήσεις με τον νερουλά να απεικονίζεται ως ένας απλός αλλά εργατικός άνθρωπος απαραίτητος στην κοινωνία της εποχής του. Σήμερα το επάγγελμα αυτό μας υπενθυμίζει την αξία των ανθρώπων που με την αφοσίωση και τον κόπο τους εξασφάλιζαν αγαθά βασικά για την επιβίωση.

Οι πιο παλιοί θα θυμούνται, μας λέγει ο Αντώνης Δαφέρμος στο έργο του «Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται», τον Βαγγέλη Αχτουδιανάκη, τον Νερουλά. Θα γνωρίζουν βέβαια και θα έχουν επισκεφθεί τον Κουμπέ, δυτικά του Ρεθύμνου. Θα έχουν δει τη σιδερένια Αντλία, την Τρούμπα και θα έχουν απολαύσει το δροσερό νερό αυτής της πηγής. Είναι περίεργο πως από εκεί βγαίνει αυτό το πεντακάθαρο νερό, αφού βρίσκεται στο σημείο που σπά το κύμα. Βέβαια είναι λίγο γλυφό όταν τραβούν περισσότερο, αλλά πολύ καλύτερο από αυτό που πίνουν οι Ρεθυμνιώτες. Το ρεθυμνιώτικο νερό δεν ήταν ποτέ το καλύτερο, γιατί το δίχτυο ήταν σαθρό και το χειμώνα θόλωνε και γινόταν σαν σαπουνάδα. Αυτό ανάγκαζε πολλούς κατοίκους να φέρνουν καθαρό νερό από τα γειτονικά χωριά. Εκείνα τα χρόνια κανείς δεν φανταζόταν πως θα κυκλοφορούσε στο εμπόριο εμφιαλωμένο νερό ή πως θα έφτανε το νερό στο ψηλότερο διαμέρισμα και με πίεση. Έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη να βρεθεί κάποιος που να προσέφερε αυτό το αγαθό. Ο Νερουλάς σηκωνόταν πρωί-πρωί, φόρτωνε τις στάμνες στο γαϊδουράκι, έφτανε στον Κουμπέ, τις γέμιζε από την Αντλία και γύριζε πίσω. Στο δρόμο τον άκουγα να λέει «Σέκι δυο», έβαζε και τον εαυτό του. Σαν έφτανε στο Ρέθυμνο, διαλαλούσε το νερό του φωνάζοντας «Νερό Κουμπέ!». Αργότερα αγόρασε σούστα όπου φόρτωνε πολύ περισσότερες πύλινες στάμνες, μαστραπάδες και μπακυρένια κιούπια. Οι Ρεθυμνιώτισσες προτιμούσαν να αγοράζουν το νερό γιατί εκτός του ότι ήταν καλύτερο θα έπρεπε να το κουβαλούν από τις μακρινές δημόσιες βρύσες και έτσι θα έπρεπε να στέκουν στην ουρά για να γεμίσουν. Πολλές φορές μου είπε ο Νάσος Ζαμφώτης, μας λέγει ο συγγραφέας, ότι γινόταν τρικούβερτος καυγάς και έσπαγαν τις στάμνες στην κρίνη Ρημόντη αν χαλούσε η σειρά κάποιας.

Μερικοί φιλάνθρωποι αρχοντότουρκοι κατασκεύαζαν βρύσες τις οποίες αφιέρωναν στην ψυχή των πεθαμένων τους. Στην πρόσωψη έγραφαν επιγραφές όπως «Να πιείς διαβάτη που περνάς, να δοξάσεις τον Θεό, να συγχωρέσεις τους αποθαμένους, να εφρανθεί η καρδιά σου και ο δρόμος σου να είναι ξεκούραστος και ευλογημένος». Αρκετοί είχαν πηγάδια ή στέρνες μέσα στα σπίτια από που έβγαζαν το νερό με το μαγκανοπήγαδο και το χρησιμοποιούσαν για οικιακή χρήση, καθαριότητα, πλύσιμο και άλλα. Η δουλειά του νερουλά ήταν δύσκολη, όμως αυτός το πάλευε και προσπαθούσε με την ευγένεια, την ανθρωπιά και τη συνέπειά του να αποκτά περισσότερους πελάτες. Υπήρχε άλλος ένας νερουλάς που τον έλεγαν Χαλίκη. Μεταφορικά ακούγεται να λένε κάποιον νεροκουβαλητή όταν προσφέρει υπηρεσίες σε άλλους και εξυπηρετεί ξένα συμφέροντα.

Πριν από μερικές δεκαετίες, στα χωριά δεν υπήρχε δίκτυο που να φέρνει το νερό στα σπίτια. Έτσι η μεταφορά του νερού γινόταν με τα σταμιά. Αν η βρύση ήταν κοντά, ήταν ευτύχημα. Αν όμως ήταν μακριά, η κατάσταση γινόταν δραματική. Και δεν έφτανε μόνο η μεταφορά του νερού. Οι γυναίκες είχαν τη μαρτυρική μπουγάδα και το πλύσιμο των πιάτων. Πού πλυντήριο ρούχων και πιάτων τότε. Έτσι λοιπόν, οι νεροφόρησες ξεκινούσαν παρέες με το μαργαριτσανό σταμνί στο νόμο για τη βρύση. Το σταμνί ακουμπούσε πάνω στο προσώμι, ένα κομμάτι κεντητό ύφασμα διαστάσεων 30 επί 20 εκατοστών, υφασμένο στον αργαλιό με πολύ μεράκι. Το προσώμι προστάτευε το φόρεμα της κοπελιάς να μην βραχεί, αλλά και να δέχεται πιο μαλακά το σκληρό σταμνί στο νόμο. Δεν έλειπαν οι κουβέντες και τα κουτσομπολιά σε όλη τη διαδρομή. Σε πολλά χωριά υπάρχουν ακόμη υβρίσες, αρχιτεκτονικά αριστουργήματα που μερακλείδες μάστοροι οικοδόμησαν. Σήμερα τα πάντα άλλαξαν. Η σύγχρονη τεχνολογία οδηγεί το νερό παντού με πίεση και αυτοματισμούς, ενώ ο παλιός νερουλάς αποτελεί μια μακρινή ανάμνηση.

παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

0: γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.
1: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, μπαίνουμε σήμερα αισίως στην 16η εβδομάδα της κοίησης από το βιβλίο της Λάουρα Γιάνσον με τίτλο «Γόνιμη γη», τίτλος του κεφαλαίου «Άγνωστο». «Το ακατέργαστόν μου, είδον η οφθαλμήν σου».

Διαβάζουμε. Θυμάμαι τον υπέρηχο που έδωσε σε εμένα και στον άνδρα μου μία πρώτη εικόνα του πρώτου μας παιδιού. Το κεφάλι στηριγμένο στη γωνία του αγκώνα μου, μία ψυχρή ρηπή από το τζέλ πάνω στην εκτεθειμένη κοιλιά μου, έντονη πίεση στο δέρμα μου από κάποιο όργανο και στην οθόνη αναδύθηκε μία άσπρο-μαύρη μορφή με ένα παράλογα μεγάλο κεφάλι και κόνχες ματιών. Αλλά καθώς παρακολουθούσαμε, η εικόνα αναδεύτηκε. Με μία απαλή και αναντήρητα σκόπιμη κίνηση, το μεγάλο κεφάλι στράφηκε στο πλάι. Ένα χέρι ήλθε μπροστά στο πρόσωπο και άρχισε παλμική κίνηση. Ο γιος μας ρουφούσε το δάχτυλό του. Ξαφνικά ήλθε στο επίκεντρο η προσωπικότητα αυτού που εξετάζαμε. Ήταν μία συντονισμένη ενέργεια ατομικότητας και προαίρεσης στις μόλις 15 εβδομάδες της εγκυμοσύνης. Προφανώς, όλοι οι γονείς θεωρούν το παιδί τους εξαιρετικό και έχουν δίκιο. Και δεν θέλω να πω ότι το παιδί μου είχε κάποια πρόορη για την ηλικία του ανάπτυξη. Αυτό που είδαμε ήταν απλώς μία ακόμη στιγμή της ενδομήτριας ζωής. Εκείνη την ημέρα ήμασταν εμείς και όχι το παιδί μας που φτάσαμε σε νέο αναπτυξιακό ορόσημο. Προχώρησα κατά ένα ακόμη βήμα στη γνωριμία μου με το πρόσωπό του. Η ενστικτώδης γνώση που είχε αρχίσει να αυξάνει κάπου μέσα μου, ακόμα και πριν η εγκυμοσύνη μου επιβεβαιωθεί, ξαφνικά άνθησε απροσδόκητα στο φως της νέας πληροφορίας που προσέφερε ο υπέρηχος. Από το ασπρόμαυρο σταδικό κενό, στο νου μου άρχισε να διαμορφώνεται μία αίσθηση του ποιος είναι. Από το χάος αναδύθηκε μορφή. Καθώς η ώρα περνούσε, προέκυψαν νέα δεδομένα. Λίγα δευτερόλεπτα αφού έβαλε το δάκτυλο στο στόμα, ανακαλύψαμε ότι ήταν αγόρι. Λίγες εβδομάδες ακόμη και τον ένιωσα να σαλεύει μέσα μου. Στην αρχή αραιά, μετά όμως τόσο συχνά που μπορούσα πια να προβλέψω τις πιο πολυάσχολες στιγμές της μέρας του. Ανέπτυξα κάπως μία αίσθηση του τι είδους πρόσωπο ήταν. Η γέννησή του αποκάλυψε πολύ περισσότερες πληροφορίες. Την όψη του, τις ιδιορυθμίες του, τα χαρακτηριστικά του, κυρίως όμως το καθαρό γεγονός ότι ήταν ένα αληθινό ανθρώπινο «ον». Συνειδητοποίηση που παραδόξως μας διέφευγε μέχρι που τελικά ήλθε.

Καθώς μάθαινε να εκφράζεται μέσα από πράξεις, λέξεις και σχέσεις, καταφέρναμε να το γνωρίζουμε όλο και καλύτερα. Τώρα το μωρό αυτό είναι έφηβος και ακόμη τον σπουδάζουμε, καθημερινά. Θα λέγαμε ότι η γονεϊκότητα είναι ταξίδι από το άγνωστο στο γνωστό. Η σχέση με το παιδί μου αρχίζει ενώ ακόμη αγνοώ τη σύλληψή του και προχωρεί σε πλήρη γνώση όσο είναι δυνατόν για τον κόσμο αυτόν. Η διαδικασία υπερτροφοδοτείται στο παρόν στάδιο της εγκυμοσύνης, καθώς υπάρχει δυνατότητα αμνιοκένδυσης, υπερήχων και αιματολογικών εξετάσεων που φαίνονται να υπόσχονται αποκαλυπτικές στιγμές. Η τεχνολογία μεταμορφώνει την περίοδο αυτήν σε ένα είδος πληροφοριακής άνοιξης. Μπορώ αν θέλω να μάθω το φίλο του παιδιού μου, καθώς και την πιθανότητα να πάσχει από διάφορα σύνδρομα και ανομαλίες. Μπορώ ακόμη να πληρώσω έναν ψυχαγωγικό τετραδιάστατο υπέρηχο με αναμνηστικά πλάνα ή εκτύπωση που τα παίρνει σπίτι. Οι συσκευές υπερήχων είναι αρκετά φθηνές για να κάνουν οι μητέρες τους μόνες τους έλεγχο όποτε έχουν την περιέργεια. Ο άνθρωπος δεν νιώθει άνετα όταν δεν ξέρει. Ο φόβος του αγνώστου θεωρείται από κάποιους ψυχολόγους ως ο βασικός φόβος και ρίζα όλων των άλλων φόβων. Ακόμη και από την παιδική ηλικία, ο κακός των εφιαλτών μας ξεπετάγεται από το σκοτάδι. Φορά μαύρα και έχει το πρόσωπο καλυμμένο. Είναι τρομακτικός επειδή η αλήθεια της ταυτότητάς του είναι κρυμμένη. Η κουλτούρα μας έχει πολλούς λόγους γι' αυτό. Υπάρχει επιστημονικό δίλημα? Πρέπει να λυθεί. Υπάρχει ανεξερεύνητο είδος, πλανήτης ή φυλή? Πρέπει να τα ανακαλύψουμε. Αν είμαστε στην παραλία, νιώθουμε πιο άνετα βλέποντας μια γυναίκα με το μαγιό της παρά μια γυναίκα με πολλά ρούχα. Εκτιμούμε το απάτητο, όχι καθ' αυτό, όσο γιατί μπορούμε να είμαστε οι πρώτοι που θα το πατήσουμε. Ακόμη και για όσες έχουν αποκτήσει παιδί πριν, η εγκυμοσύνη εισάγει ένα σωρό άγνωστα στοιχεία που κεντούν τη δυσφορία μας έναντι του φόβου. Κάνω το σωστό? Αναπτύσσεται το παιδί μου με υγιές σώμα και κανονικό εγκέφαλο? Πώς θα είναι το κετός? Θα αλλοιωθεί το σώμα μου για πάντα? Πότε θα γεννηθεί το παιδί μου? Θα επιζήσουμε και αυτό κι εγώ? Ποιος θα είναι αυτό το παιδί? Πώς θα ταιριάξει το νέο αυτό πρόσωπο στην υπόλοιπη οικογένεια? Θα είμαι καλός γονέας? Πώς μπορώ να αναθρέψω παιδί σε αυτόν τον σκληρό, μεταβαλλόμενο και συγκεκριμένο κόσμο? Πώς θα είναι η κοινωνία όταν αυτό θα έχει μεγαλώσει?

Υπάρχουν θετικές πτυχές στην επιθυμία μας να γνωρίζουμε. Από τον Όμηρο μέχρι τον Χάρι Πότερ, οι διηγήσεις για τους ήρωες της ιστορίας μιλούν για το πρωταρχικό αίτημα να βρουν κάτι χαμένο ή να ανακαλύψουν κάτι κρυμμένο. Η επιθυμία κατάκτησης του αγνώστου είναι θεμελιώδης και για την πνευματική ζωή. Θέλουμε να ξεκλειδώσουμε τα μυστήρια του σύμπαντος, τους κρυμμένους εκείνους θησαυρούς προς τους οποίους δείχνει ο Χριστός. Η χριστιανική μας πίστη μας κινεί από το μυστήριο στην οικειότητα, από έναν απερινόητο υπερβατικό Θεό σε κάποιον που έχει πρόσωπο, όνομα, ημέρα γέννησης και πόλη καταγωγής. Ως εκείνος ο οποίος εξηγήσατο περί του Πατρός, ο από Ναζαρέτ Ιησούς, κάνει ορατό τον απρόσιτο Θεό. Και αν ο Θεός μας γίνεται γνωστός, είναι και κάποιος που θέλει να γνωρίζει. Απλώνει το χέρι όχι απλώς στην ανθρωπότητα γενικά, αλλά στον καθένα από μας ως εις μοναδικό πρόσωπο και μας γνωρίζει με μεγάλη λεπτομέρεια. Έχει απαριθμίσει ακόμη και τις τρίχες της κεφαλής μας. «Προτού διαμορφωθείς μέσα στη μήτρα, εγώ σε γνώριζα», λέει σε μας και στα παιδιά μας, «και προτού γεννηθείς, εγώ σε είχα ξεχωρίσει». Αυτή η Θεία Οικειότητα είναι ο ιερός στόχος προς τον οποίο τίνω, καθώς επιζητώ να γνωρίσω το μωρό που κατοικεί μέσα μου. Κάθε βήμα που κάνω προς την βαθύτερη γνώση είναι και ένα σκαλοπάτι προς ένα μέλλον όπου επιγνώσομαι καθώς και επεγνώσθην, από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Είναι σαν στο ραντεβού μου για τον υπέρηχο να λέω στο μωρό μου τα λόγια του ψαλμοδού. «Σου είπε η καρδιά μου, το πρόσωπό μου σε αναζήτησε, θα αναζητήσω το πρόσωπό σου». Βεβαίως, δεν θεωρούν όλοι ότι το μωρό μου είναι πρόσωπο που μπορώ να αναζητήσω. Κατά τους λόγους του Αποστόλου Παύλου από την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, παρότι είναι γνωστό, θεωρείται ως άγνωστο, σαν ένα μάτσο κύτταρα ή σαν προϊόν της σύλληψης, μάλλον παρά ως γιος, αδελφός ή εγγονός. Με αυτήν την έννοια, ένας υπέρηχος δεν λειτουργεί απλώς ως έλεγχος λειτουργίας των διάφορων βιολογικών συστημάτων, αλλά ως έκκληση προς επικύρωση. Αναρτώντας τη θολή ασπρόμαυρη εκτύπωση στο ψυγείο μου ή στα κοινωνικά μέσα, ίσως αναζητώ την εγκόσμια επιβεβαίωση της σχέσης που έχω ήδη αρχίσει να νιώθω ότι αναδεύεται στην καρδιά μου. Ίσως το αίτημα να ανακαλύψω όλα όσα μπορώ για το παιδί μου προτού γεννηθεί δεν είναι μόνο κατανοητό, αλλά ακόμη και ένα θείο και λυτρωτικό καθήκον. Αλλά πώς αποκτάται η αληθινή γνώση? Διότι δεν ταυτίζεται με την απλή πληροφόρηση. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο «γνωρίζω κάτι» και «γνωρίζω για κάτι». Ακόμη και αν αποκτήσω ολόκληρο τον γεννητικό κώδικα του μωρού μου πριν από τον τοκετό, δεν θα ήταν το ίδιο όπως θα το συναντήσω και να φτάσω να το γνωρίσω. Η αληθινή γνώση προέρχεται μόνο μέσα από τη σχέση. Γι' αυτό και ο Άγιος Ισαάκος Σύρος γράφει: «Η αγάπη εκγονώνεστη της γνώσεως της αληθείας». Καταρρύπτει τον μύθο ότι η αγάπη είναι τυφλή. Στην πραγματικότητα ισχύει το αντίθετο. Όσο πιο βαθιά είναι η αγάπη, τόσο καθαρότερα βλέπει και αποδέχεται την πραγματικότητα του αγαπόμενου. Αν γνωρίζουμε ολοκληρωτικά, αγαπούμε ολοκληρωτικά. Το ζευγάρωμα αυτό γνώσης και σχέσης το βλέπουμε όταν η βίβλος χρησιμοποιεί τη λέξη «έγνο» για να υποδηλώσει το σεξ. Όταν ο Αδάμ έγνο τη γυναίκα του, για παράδειγμα, γεννήθηκε ο Κάιν από τη γένεση.
Η υπέρτατη αυτή γνώση οικειότητας που μοιραζόμαστε εμείς οι άνθρωποι είναι το σύμβολο της αληθινής γνώσης. Η βαθιά γνώση δεν βιάζεται. Μπορεί να υπάρξουν στιγμές που η διαδικασία προχωρεί πολύ γρήγορα. Έχει όμως σημασία να θυμόμαστε ότι η αληθινή γνώση θέλει χρόνο. Όπως η νύφη προσδοκά τη νύχτα του γάμου της, στην εγκυμοσύνη μπορεί να λαχταρώ, ακόμη και να ειδωλοποιώ κάποιες μελλοντικές στιγμές που το αγαπημένο μου παιδί θα μου αποκαλυφθεί με τρόπο καταλυτικό, είτε αυτό είναι μια συνάντηση μέσω υπέρηχου ή ίσως ο ίδιος ο τοκετός. Πόσο ευκολότερο σκέφτομαι θα είναι για μένα να αγαπήσω εκείνον που θα έχω δει, από όσο τώρα που δεν έχω δει. Αλλά όπως κάθε παντρεμένος γνωρίζει, οι άνθρωποι δεν ξυπνούν το πρωί μετά το γάμο τους με κάθε ένιγμα σχετικά με τον ή την σύζυγό τους λυμένο και τις ερωτήσεις όλες απαντημένες. Ο τοκετός δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος σταθμός στην πορεία της γνωριμίας με το παιδί μου. Αντίθετα, το μυστήριο ξεδιπλώνεται σε ένα νέο επίπεδο. Αλλά ούτε και με τη βία επιτυγχάνεται η γνώση. Οι γονείς που φεύγουν από τον υπέρηχο απογοητευμένοι, χωρίς να έχουν μάθει το φίλο του παιδιού τους, επειδή αυτό είχε σταυρωμένα τα πόδια τη λάθος στιγμή, γνωρίζουν την αλήθεια αυτήν πολύ καλά, διότι όπως γράφει ο πατήρ Δημήτριος στα Νιλοάε, δεν μπορείς να γνωρίσεις τον πλησίον σου με προσωπικό τρόπο μόνο από δική σου πρωτοβουλία ή με επιθετική διερεύνηση. Πρέπει εκείνος να αποκαλυφθεί από δική του πρωτοβουλία. Το κάνει δε τόσο περισσότερο όσο λιγότερο επιθετικός είσαι να τον γνωρίσεις. Πόσο μάλλον συμβαίνει το ίδιο με τον Θεό, το υπέρτατο πρόσωπο, ο οποίος δεν φορά και ορατό σώμα. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να τον γνωρίσει εκτός αν εκείνος του αποκαλυφθεί. Όταν προσπαθώ να αντλήσω γνώση με τη βία, συχνά οι συνέπειες είναι ολέθριες. Η αμνιοκένδυση, μια προγεννητική εξέταση, κατά την οποία εισάγεται σύριγγα δια του κοιλιακού τυχώματος και προχωρεί μέσα στην μήτρα, τρυπά τον σάκο του αμνιακού υγρού και επιδιώκει να πάρει δείγμα του για γενετική εξέταση. Έχει έναν μικρό κίνδυνο αποβολής. Αν οι παράγοντες κινδύνου είναι λίγοι, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το τεστ έχει στατιστικά περισσότερες πιθανότητες να προκαλέσει τον θάνατο του μωρού μου παρά να εντοπίσει χρωμοσωμικές ανομαλίες. Ακόμη και ο υπέρηχος, ο οποίος χρησιμοποιείται πρακτικά σε όλα τα μωρά που γεννιούνται σε βιομηχανοποιημένες χώρες σήμερα, είναι γνωστό ότι θερμαίνει και τροποποιεί τους ιστούς του σώματος. Γι' αυτό και χρησιμοποιείται θεραπευτικά, για παράδειγμα, σε περίπτωση μυϊκού τραυματισμού. Παρότι όλα τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι ο υπέρηχος δεν προσφέρει κάτι στη μείωση της θνησιγένειας, η χρήση του στην εγκυμοσύνη παραμένει ρουτίνα.

Μία τρίτη παρατήρηση σχετικά με τη γνώση είναι ότι πρέπει να προσέξω να μην την ειδωλοποιήσω. Τίποτε δεν μπορώ να γνωρίσω πλήρως και τελείως σε αυτόν τον κόσμο. Είναι τόσα πολλά τα ανεξήγητα ακόμη και για σχετικά απλά πράγματα, όπως οι πέτρες ή οι γεωσκόλικες. Πολύ δυσκολότερο είναι να βυθομετρηθεί η ανθρώπινη ψυχή. Ακόμη και ζευγάρια παντρεμένα επί δεκαετίες θα πούν ότι ακόμη τους διαφεύγει ο τρόπος της τέλειας συνάντησης των πνευμάτων. Παρά τα τόσα χρόνια άνεσης και οικειότητας, είναι σαφές ότι ποτέ δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν την τέλεια γνώση. Μέσα στην ψυχή κάθε συντρόφου υπάρχει ένα τέτοιο άπειρο σύμπαν, ώστε αποδεικνύεται αδύνατον να εξερευνηθούν τα όρια του ακόμη και σε μια ολόκληρη ζωή. Κάπως έτσι είναι και με το παιδί που κυοφορώ. Με τον καιρό θα φτάσω να το γνωρίζω έτσι όπως μόνο μια μητέρα μπορεί, αλλά ακόμα και όταν γεράσω, κάποιες περιοχές του κόσμου του θα παραμένουν άγνωστες, ίσως ακόμη και απρόσιτες, εκτός βεβαίως από το Θεό. Στην αποδό μεριά του ουρανού, τα πέπλα που μας χωρίζουν από τους άλλους δεν λείπουν. Όταν το συνειδητοποιήσω, η πίεση ανακουφίζεται και βλέπω με επιοίκεια τον εαυτό μου, αν στο σημείο αυτό τα πράγματα μοιάζουν ακόμη υπερρεαλιστικά. Εάν δεν έχω ακόμη συμβιβαστεί τόσο απόλυτα με την εγκυμοσύνη όσο θα ήθελα και το μωρό μου εξακολουθεί να μοιάζει περισσότερο με αόριστη έννοια και όχι με πρόσωπο. Επιτρέπω στη διαδικασία γνώσης να εξελιχθεί με τον δικό της ρυθμό, κάτι που έκαναν οι γιαγιάδες μας όταν δεν υπήρχε η τεχνολογία των υπερήχων. Ακόμη και χωρίς την αρρωγή της τεχνολογίας, κατάφερναν στην πορεία της εγκυμοσύνης να γνωρίσουν τα μωρά τους. Το πιάνει λόξιγκας ή παραμένει ήσυχο μετά το πρωινό. Ποιος ξέρει, ίσως να είχαν περισσότερη επαφή με τα μωρά τους. Ακριβώς επειδή η πληροφόρησή τους δεν ερχόταν από ένα τηλεφώνημα στο ιατρείο του Μεευτήρα, αλλά από μέσα. Τα πέπλα μεταξύ ημών και της αληθινής πραγματικότητας μπορεί τελικά να λειτουργούν θετικά. Η αξία αυτών των πέπλων επιβεβαιώνεται μέσα στην παράδοση της Ορθόδοξης πίστης, γιατί τα βρίσκεις όπου και αν κοιτάξεις. Στα μοναστήρια και τους ναούς, πολλές γυναίκες καλύπτουν το κεφάλι τους με ένα μαντίλι. Στις ακολουθίες, κληρικοί και παπαδάκια καλύπτουν τα κανονικά τους ρούχα με άμφια. Μετά το βάπτισμα, το νεοφώτιστο ενδύεται με κατάλευκα ρούχα. Το ιερό βήμα μας βρίσκεται πίσω από το τέμπλο, αποκλείοντας τη θέα όταν η ωραία πύλη είναι κλειστή. Το κάλυμα που λέγεται αΐρ σκεπάζει το δισκάριο και το άγιο ποτήριο. Το θυμίαμα εωρείται στον αέρα. Οι ύμνοι του λαού επικαλύπτουν κάποιες από τις ευχές που αναπέμπονται μυστικά από τον ιερέα καθώς η Θεία Λειτουργία εξελίσσεται. Ακόμη και το ίδιο το κτίριο του ναού είναι ένα είδος πέπλου που χωρίζει τη ζωή στο ναό από τη ζωή στον εξωκόσμο. Όταν κάθε συγκάλυψη γίνεται πηγή τόσης ανησυχίας στην ευρύτερη κοινωνία, γιατί είναι τόσο προσφυλής στην Εκκλησία? Θα ήθελα να προτείνω δύο χρήσιμες λειτουργίες που εξυπηρετεί το πέπλο. Πρώτον, όταν ένα πέπλο συσκιάζει κάτι, αμέσως δημιουργεί το ερώτημα τι κρύβει από κάτω. Καλύπτει και ταυτόχρονα μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε αυτό που καλύπτει. Και πολλές φορές το ίδιο το πέπλο είναι αυτό που αποκαλύπτει και όχι η αφαίρεσή του. Το παράδειγμα ενός αόρατου άνδρα που δίνει ο Άντριου Ουίλιαμς νομίζω βοηθά. Δεν μπορώ καθόλου να τον δω, αλλά ρίχνοντας ένα σεντόνι από πάνω του θα μπορούσα να γνωρίσω την τοποθεσία του και τη μορφή του. Το σεντόνι δημιουργεί εικόνα του ίδιου του άνδρα.
Η μήτρα μου είναι σαν το σεντόνι που έριξαν πάνω από τον αόρατο άνθρωπο που βρίσκεται μέσα. Η εγκυμοσύνη και κρύβει, αλλά και αποκαλύπτει, αν προσέξω, το νέο πρόσωπο που σε λίγο θα έρθει στον κόσμο. Αντί να ανυπομονώ για μια εντονότερη ματιά, μπορώ να ασκηθώ στο να αρκούμε σε ό,τι αυτή τη στιγμή έχω διαθέσιμο. Τους ενστικτώδεις, προσευχητικούς ψιθύρους μιας φωνούλας, την οποία, όπως λένε έμπειρες μητέρες, δεν ακούς τόσο κατάβαθα όταν το παιδί γεννηθεί. Δεν διαθέτω την πρόσωπο προς πρόσωπο γνώση, αλλά αυτό δεν κάνει πιο φθηνή τη γνώση που έχω, ούτε με κάνει να πάω να την αναζητώ.

0: Δεύτερον, το πέπλο προσφέρει προστασία. Προφυλάσσει κάτι ιδιαίτερο ή ιερό από τη δημόσια θέα. Τα ρούχα, για παράδειγμα, προστατεύουν το σώμα μας από τα φυσικά στοιχεία, τον ήλιο, τη βροχή και τον άνεμο, που θα μπορούσαν να μας κάψουν, να μας μουσκέψουν ή να μας ερεθίσουν, και από το βλέμμα των άλλων επίσης. Η Εκκλησία αφιερώνει μια ολόκληρη γιορτή στην Αγία Σκέπη της Θεοτόκου. Κατά τον ίδιο τρόπο, η σκέπη της σάρκας που φιλάνθρωπα καλύπτει το μωρό μου παρεμβάλλεται ανάμεσα στο διάφανο δέρμα του και την τραχύτητα του έξω κόσμου, μέχρι την ημέρα που θα είναι αρκετά δυνατό για να ζήσει χωρίς αυτήν την προστασία. Αν η παρεμβολή αυτή το κρατά κρυμμένο και από μένα, ας είναι. Δεν θα ήθελα να είναι αλλιώς.
1: Γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.
2: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiak.blogspot.com.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην συχνότητα των FM 99,7. Είμαστε κοντά σας με την εκπομπή «Ο Βολός Αγάπης», την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, πτυχιούχος ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και ιστορικός συγγραφέας. Την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής έχει ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι μινωικός πολιτισμός και υγεία. Μινωικός πολιτισμός, ο πολιτισμός της Κρήτης της προϊστορικής εποχής. Ο πολιτισμός της Κρήτης της εποχής του Χαλκού. Οι σημερινές ονομασίες μινωικός πολιτισμός, μινωική εποχή, μινωική τέχνη είναι παράγωγα του ονόματος Μήνος, του ονόματος της δυναστείας των αρχόντων της προϊστορικής Κνωσού, του μεγαλύτερου διοικητικού, οικονομικού, θρησκευτικού και πολιτιστικού κέντρου της προϊστορικής Κρήτης. Πώς όμως οι Μινωίτες ονόμαζαν τους αυτούς τον? Ευχή και προσδοκία να αποκαλύψουν, να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως αυτό, οι αποκρυπτογραφήσεις των πινακίδων της κρητικής ιερογλυφικής γραφής, που σήμερα ονομάζεται και πρώτη γραφή, και της γραμμικής αλφαγραφής, αμφότερες ήσαν μινωικές γραφές, που όμως ακόμη παραμένουν σιωπηλές. Μέχρι την αποκρυπτογράφηση των μινωικών γραφών, πηγές πληροφοριών για πολλές ενότητες του μινωικού πολιτισμού είναι τα αρχαιολογικά ευρήματα, όπως τα ερμηνεύουν οι μελετητές και οι ανασκαφείς του 21ου αιώνα μετά Χριστόν. Επίσης, οι Μυκηναϊκοί μύθοι και τα ομηρικά έπι. Κατά την προϊστορική εποχή υπήρξαν και σε άλλες θέσεις του ελλαδικού χώρου πολιτισμοί, από τους οποίους όμως ουδής έφτασε το επίπεδο, την λαμπρότητα και την τελειότητα του μινωικού πολιτισμού. Ο μινωικός πολιτισμός σήμερα αναγνωρίζεται ως ο αρχαιότερος πολιτισμός της Ευρώπης και ένας από τους αρχαιότερους πολιτισμούς παγκοσμίως. Η τελική καταστροφή των μινωικών θέσεων συνετελέστη το 1450 π.Χ. και αποδίδεται στους συνεχείς φρικτούς σεισμούς λόγω των εκρήξεων του ηφαιστείου της Σαντορίνης, σε πυρκαγιές που κατέκαυσαν τις μινωικές εγκαταστάσεις και στην επικράτηση των Μυκηναίων της Πελοποννήσου. Το κέντρο του πολιτισμού μετά το 1450 π.Χ. μετεφέρθη από την Κρήτη στην Πελοπόννησο και ο κρητομυκηναϊκός πολιτισμός ήκμασε έως το 1100 π.Χ.

Το υλικό κεφάλαιο του μινωικού πολιτισμού ετάφη κάτω από τα ερείπια των μινωικών εγκαταστάσεων της Κρήτης. Το μινωικό πνεύμα όμως δεν εμφανίστηκε. Ενότητες του πνευματικού μινωικού πολιτισμού μεταλαμπαδεύτηκαν στην Μυκηναϊκή κοινωνία και δια των επομένων αιώνων φθάνουν μέχρι το δικό μας σήμερα, μέχρι τον 21ο αιώνα μετά Χριστόν. Στοιχεία της μινωικής θρησκευτικής έκφρασης, των ταφικών πρακτικών, των αναθεματικών και λατρευτικών συνηθιών απαντώνται σήμερα στη ζωή των ποιμενικών και αγροτικών πληθυσμών της Κρήτης. Με την σύντομη αυτή παράθεση των στοιχείων της μινωικής εποχής, φτάνουμε στο ερώτημα, υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης του θέματος υγεία στην μινωική εποχή? Τα θεμελιώδη κεφάλαια σε σχέση με την υγεία και την νοσηρότητα του πληθυσμού, όπως την κατοικία, την καθαριότητα, την διατροφή, τον τρόπο ζωής και την άσκηση, φαίνεται να είχαν επιτύχει και να είχαν εξασφαλίσει οι μινωίτες στο ανώτατο επίπεδο εμπλεκομένων και των θρησκευτικών αντιλήψεων, των δοξασιών και των πρακτικών που συνέθεταν την λαϊκή ιατρική και την λαϊκή θεραπευτική. Η λαϊκή ιατρική είναι σταθερά παρούσα στην Κρήτη από την προϊστορική, την μινωική εποχή μέχρι σήμερα. Μορφές όπως η θρησκευτική, η μαγική, η εμπειρική ιατρική συνθέτουν μεγάλο και ενδιαφέρον κεφάλαιο του λαϊκού πολιτισμού, όπως και σε άλλες κοινωνίες και σε άλλους λαούς συμβαίνει. Στοιχεία της λαϊκής θεραπευτικής έχουν ενσωματωθεί στην επιστημονική ιατρική. Αυτά που απεδείχθησαν ότι αντέχουν στον έλεγχο του γαλλινικού αξιώματος, το οποίο έχει ως εξής: «Έστι ουν εν τη ιατρική ως δύο σκέλη, εμπειρίαται και λόγος». Ευλόγως αναδύονται τα ερωτήματα. Η καθημερινότητα των μινωητών υπηρετούσε, εξασφάλιζε την υγεία ως ολιστική ανθρώπινη κατάσταση, υγεία σώματος, υγεία πνεύματος και υγεία ψυχής? Από ποια προβλήματα υγείας υπέφερε ο μινωικός πληθυσμός της Κρήτης? Αντιμετωπίζοντο τα θέματα υγείας και πώς, με ποιους τρόπους? Ενεπλέκητο η μινωική θρησκεία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας? Υπήρχαν διαφορές στα θέματα υγείας και στην αντιμετώπιση των στην ταξική μινωική κοινωνία? Τα μέχρι σήμερα μινωικά αρχαιολογικά ευρήματα, τα σχετικά με την ανθρώπινη παρουσία, παρουσιάζουν αρτιμελείς, καλογυμνασμένες, ανδρικές και κομψές γυναικείες μορφές μινωητών και μινωητισών. Υπήρχαν προφανώς και οι αντίθετες εμφανισιακά μορφές, όπως σε κάθε κοινωνία. Ίσως

πινοϊκή αισθητική απέτρεψε την εικόνισή των. Στην μινοϊκή καθημερινότητα ο χρόνος δεν αποτελούσε παράγοντα κόστους, γεγονός που σημαίνει ότι οι μινοϊτες δεν υπέφεραν από άγχος. Παράλληλα με τις καθημερινές ενασχολήσεις που συντελούσαν στην ευρωστία των, έχει διασωθεί και αθλητική δραστηριότητα των μινοϊτών. Αρχαιολογικά μινοϊκά ευρήματα μαρτυρούν πλήθος μινοϊκών αθλημάτων, όπως τα αθλήματα με τον Ταύρο, ο δρόμος, η πάλι, η πυγμαχία και τα αθλήματα με ξύφι. Ίσως μελλοντικά αρχαιολογικά ευρήματα μας πληροφορήσουν και για άλλα αθλήματα που δεν είναι γνωστά από τα μέχρι σήμερα αρχαιολογικά ευρήματα. Τα μεγαλύτερα εργαλεία που κατασκεύασαν οι Μινοίτες ήταν τα πριόνια και τα βαρύτερα οι λίθινες σφύρες. Οι κατασκευές, οι μεταφορές και οι χρήσεις των εργαλείων αυτών προϋπέθεταν κατασκευαστές, χρήστες και μεταφορείς με άρεστη υγεία, μεγάλη μυϊκή δύναμη και τεράστιες σωματικές αντοχές. Τα επαγγέλματα των μινοϊτών, αλλά και τα μεγαλειώδη δημιουργήματά των, αρχές γενωμένης από τα ονομαζόμενα σήμερα ανάκτορα, καταδεικνύουν πνευματώδεις δημιουργούς και χρήστες εύρωστους, εφάνταστους, οι οποίοι κυριαρχούσαν στην ύλη. Φροντίδα της υγείας των μινοϊτών καταδεικνύουν η καθαριότητα, οι μινοϊκές εγκαταστάσεις υγιεινής, τα αποχετευτικά συστήματα, οι μινοϊκοί λουτήρες και οι κατεωνιστήρες νερού. Η ντουσιέρα στην ελληνική είναι κατεωνιστήρες.

Τα συστήματα αποστράγγιξης και ίδρυυσης των μινωικών κατοικιών, επαύλεων και ανακτόρων. Τα μοιρεψία, τα εργαστήρια παρασκευής αρωμάτων, ίσως και παρασκευασμάτων ιατρικών χρήσεων, όπως το μοιρεψίο στην έκταση του ανακτόρου της Ζάκρου. Το πλήθος των αρωματοδοχείων και των κοψών μικρών δοχείων, μικρών βάζων, τα οποία χρησιμοποιούσαν για την φύλαξη αρωματικών ελαιών και παρασκευασμάτων με βάση το κερί. Ψυχική ηρεμία και υπομονή, διάβια σκέψεων και ανάταση αποπνέουν τα κομψοτεχνήματα της μινωικής κοσμηματοτεχνίας, μικρογλυπτικής, σφραγιδογλυφίας, κεραμικής και λιθοτεχνίας. Ισορροπία, υπομονή, προσοχή, συγκρότηση σκέψεων και αρμονία κινήσεων κατατίθενται από τους κατασκευαστές και τους χρήστες των κεραμικών αντικειμένων, αντικειμένων καθημερινής χρήσεως και μάλιστα των καμαραϊκών πολύχρωμων αντικειμένων, τα πλήστα των οποίων είναι ο κέλυφα. Ευεξία και υψηλή αισθητική των δημιουργών αλλά και των χρηστών των διαμερισμάτων είναι οι πληροφορίες που εκπέμπονται από τις τοιχογραφικές διακοσμήσεις των μινωικών κτηριακών εγκαταστάσεων.

Η μινωική διατροφή, τροφός υγείας, είναι γνωστά τα αγαθά τα οποία συνέθεταν την διατροφή των προϊστορικών κατοίκων της Κρήτης. Είναι γνωστά τα μινωικά μαγειρικά σκεύη, τα σκεύη παρασκευών εδεσμάτων, τα σκεύη σερβιρίσματος εδεσμάτων και τα σκεύη σερβιρίσματος και κατανάλωσης ποτών. Δεν είναι γνωστές όμως συνταγές εδεσμάτων. Δεν είναι γνωστές συνταγές παρασκευής ποτών ή γλυκισμάτων. Είναι γνωστά αγαθά από ευρήματα καρπών, όπως κουκιά, από το δωμάτιο 19 της Ανατολικής Πτέρυγας του Ανακτόρου της Κνωσού και τα διαμερίσματα στη Νότια Πτέρυγα, από τα οποία έχουμε φακές. Από την Αγία Τριάδα έχουμε σίκα απανθρακωμένα, τα οποία είχαν προηγούμενος αποξηραθεί στον ήλιο. Από την Ζάκρο βρόσιμες ελιές. Κριθάρι βρέθηκε στη Σαντορίνη, στις ανασκαφίσεις εγκαταστάσεις στο ακροτήρι. Από διακοσμητικές παραστάσεις αγγείων, όπως ο πιθαμφορέας με διακόσμηση ανθέων λαθουριού, έβριμα από τη Ζάκρο, συνάγεται ότι γνώριζαν το λαθούρι, άρα και τον καρπό του. Γνώριζαν και τον κρόκο, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από την διακόσμηση ενός πιθαμφορίσκου έβριμα από την Φεστό, που χρονολογείται στον 18ο αιώνα π.Χ. Στο ακροτήρι της Σαντορίνης διασώθηκαν οφθαλμοπρόχοι με γραπτή διακόσμηση μίσχων κρυθαριού, 17ος αιώνας π.Χ. Από την εγχάρακτη διακόσμηση του ρητού των θριστών, έβριμα από την Αγία Τριάδα, συνάγεται η ενασχόληση των μινωητών με τον θερισμό. Τι θέριζαν όμως, δεν είναι γνωστό. Οι πολυάριθμες αποθήκες και οι πίθοι καταδεικνύουν την συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων γεωργικής και αγροτικής παραγωγής. Γεφυρόστομοι πίθοι χρησιμοποιούνται για την φύλαξη μελιού, παραγόγων γάλακτος και παραγόγων κρασιού. Λινοί, όπως ο κτιστός μεγάλος λινός στο Βαθύπετρο Αρχανών, ο λινός στη Ζάκρο, ο κινητός λινός έβριμα από την Ζάκρο, ο χώρος στο ανάκτορο της Φεστού, όπου φαίνεται ότι εγένεντο συνθλίψεις οπόρων,

κέθοπα ίνον αγύρας και βούς ηρεύσαστε. Και από την πόλη μάζεψα και του έδωσα αλεύρι και κρασί κόκκινο για αυτόν και τους συντρόφους. Υποτίθεται ότι συνάντησε τον Οδυσσέα στην Αμνησό και από την πόλη μάζεψε και του έδωσε το αλεύρι, το κόκκινο κρασί για αυτόν και για τους συντρόφους του. Για να αναφέρεται κόκκινο κρασί σημαίνει ότι παρήγοντο και άλλων ειδών κρασιά. Γίνοντο

ένα κρανίο που είχε υποστεί χειρουργική επέμβαση. Για τα ευρήματα στο διαμέρισμα 5 του θολωτού τάφου Β, ο Γιάννης Σακελαράκης έγραψε στο βιβλίο του Αρχάνες, σελίδα 94. Δεν είναι αδιάφορες οι παρατηρήσεις που έγιναν για την παθολογία των ατόμων. Εκτός από τα άτομα που είχαν πέσει τα δόντια τους πριν από το θάνατο, μερικά άλλα έπασχαν από οστεοαθρίτιδα. Μια κλής παρουσίαζε πόρωθεν κάταγμα και ένα ιερό στούν συγγενή ανομαλία που προκάλεσε δυσχυδή κλειστή ράχη. Τρυπανισμοί υπάρχουν και σε κρανία που έχουν βρεθεί στο νεκροταφείο των Αρμένων Ρεθύμνου. Στο νεκροταφείο των Αρμένων Ρεθύμνου, οι μέχρι σήμερα αποκαλυφθέντες και ερευνηθέντες τάφοι υπερβαίνουν τους 230 και οι έρευνες και οι ανασκαφές συνεχίζονται. Οι μελέτες των ευρημάτων των τάφων από τον αριθμό 1 έως τον 118 έχουν δώσει ενδιαφέρουσες πληροφορίες όπως οι ακόλουθες. Πρώτον, η χημική ανάλυση των οστών δείχνει ότι οι κάτοικοι έτρωγαν, οι ενταφιαστέντες έτρωγαν κρέας και φυτικές τροφές. Δεν κατανάλωναν θαλάσσιες τροφές. Σε αντίθεση με τα ευρήματα, τα οργανικά ευρήματα από τον Γαλατά Αρκαλοχωρίου, όπου εκεί απεδείχθη ότι κατανάλωναν και τροφές τις οποίες αντλούσαν από τις θάλασσες, αλλά και κρέας. Οι άνδρες στους Αρμένους Ρεθύμνου κατανάλωναν περισσότερο κρέας και γάλα από τις γυναίκες. Η μέση ηλικία θανάτου των ανδρών ήταν 31 χρόνια, των γυναικών 28. Θεωρείται ότι οι περισσότερες γυναίκες, νέες γυναίκες στην ηλικία μεταξύ των 20 και 25 χρόνων, πιθανόν έχαναν τη ζωή τους λόγω επιπλοκών κατά τους τοκετούς. Στους προαναφερθέντες τάφους από τον αριθμό 1 έως τον 118 καταμετρήθηκαν 143 ταφές ανδρών, 104 γυναικών και 114 ταφές παιδιών που είχαν πεθάνει πριν από την συμπλήρωση των 5 χρόνων.

Οι Μινοίτες των Αρμένων υπέφεραν από οστεομιελίτιδα, βρουκέλωση, που μεταδίδεται από κατσικίσιο γάλα, φυματίωση, μεταδιδόμενη από αγελαδινό γάλα, οστεοπόρωση, σκορβούτο, ραχίτιδα. Είχαν πολλά κατάγματα στα οστά, συχνά σπασμένα κάτω άκρα. Αποτέλεσμα σκληρής εργασίας, ερωτηματικά. Ορισμένα ήταν θεραπευμένα και αυτές οι διαπιστώσεις καταδεικνύουν γνώση τεχνικών ανάταξης των καταγμάτων. Έχουν βρεθεί δύο νεκροί καρκινοπαθείς άνδρες. Ο ένας ήταν στην ηλικία των 45 χρόνων με οστεοσάρκωμα στο χέρι και ο άλλος 29 χρόνων με καρκίνωμα στη σπονδυλική στήλη. Στο Μινοϊκό Ιερό στα Νεμόσπηλια των Αρχανών διασώθησαν 4 σκελετοί. Στο δυτικό διαμέρισμα του ιερού, εντός του οποίου ο Γιάννης Σακελαράκης πίστεψε ότι βρέθηκε απέναντι σε ανθρωποθυσία, στο δυτικό λοιπόν διαμέρισμα του ιερού διασώθηκαν οι 3 από τους 4 σκελετούς. Επί της τραπεζοειδούς κατασκευής του ιερού διασώθη σκελετός. Οι μελέτες στον σκελετό αυτό πιστοποιούν ότι η χρωματική διαφοροποίηση του σκελετού στο αριστερό μισό σε σχέση με το δεξί, ο νεκρός άνδρας περίπου 18 χρόνων και ύψος 1 μέτρο και 65 εκατοστά είχε χάσει το αίμα του εν ζωή. Σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, ο θάνατος επήλθε από πλήγμα που δέχτηκε το θύμα στην αριστερή πλευρά του λαιμού, στην προτεταμένη καροτίδα. Οι Μινοίτες γνώριζαν ότι από την καροτίδα αυτή προέρχεται το περισσότερο αίμα και αυτό το γνώριζαν από τις θυσίες των ταύρων που πραγματοποιούσαν. Ο δεύτερος σκελετός βρέθηκε επί του δαπέδου του ιερού. Ίσως ήταν ο σκελετός του αρχιερέα. Ήταν ένας άνδρας περίπου 38 χρόνων και το ύψος του ήταν 1 μέτρο και 78 πόντους. Επρόκειτο για άτομο υγιές, ακμαίο, λεπτοφυές και αρτμελές. Ο άνθρωπος αυτός ήταν πεσμένος σαν άσκελα με τεντωμένο το δεξί πόδι και το αριστερό ανασηκωμένο σε ορθή γωνία. Τα χέρια ήταν και καμένα σε στάση πυγμάχου κατά τους ιατροδικαστές. Η στάση αυτή είναι στάση ατόμων που δέχονται βάρος να πέφτει πάνω στο κεφάλι τους. Η γυναίκα της οποίας ο σκελετός ευρίσκεται δίπλα στην προαναφερθήσα τραπεζοειδή κατασκευή ήταν ηλικίας περίπου 28 χρόνων και είχε ύψος 1 μέτρο και 54 εκατοστά και ήταν φορέας μεσογειακής ανεμίας. Ο τέταρτος σκελετός βρέθηκε στην έξοδο του κεντρικού δωματίου του ιερού. Το άτομο είχε καταπλακωθεί από δομικά υλικά, έπεσε μπρούμητα, όπως έδειξαν οι κακώσεις στο